0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Μάριος Αθανασίου.
1: Βαλέρια Κουρούπη.
3: Και ο Σπύρος Πούλης.
1: Ο επιθεωρητής Drake
2: και η μαύρη χείρα.
5: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο,

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φίλιπ Γκλας μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Βόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
2: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
3: Ταυτόχρονα υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
3: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopt.
2: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
4: Adopt. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
5: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
2: Προπόληση εισιτηρίων

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη.

0: ένα ασφαλές σπίτι.
1: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
0: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopto, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
1: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
0: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
2: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Iron Maiden Live. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία των Iron Maiden Live. Run for your lives tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες άγρια πουλιά παγιδεύονται και πολλούνται παράνομα στην Ελλάδα. Τα περισσότερα πεθαίνουν αβοήθητα στις παγίδες κατά τη μεταφορά μέσα σε βρώμικα κλουβιά. Η παγίδευση και εμπορία άγριων πουλιών είναι έγκλημα. Μπες στο www.ornithologiki.gr. Ενημερώσου για το πρόβλημα. Άφησε τα άγρια πουλιά εκεί που ανήκουν, στη φύση. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας.
2: Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3: Η κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ίψεν σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου για να γνωρίσω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Η Νόρα, διαχρονικό σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, διεκδικεί την ελευθερία των επιλογών της και είναι έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Υπηρεσίες. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα. Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8:30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7:30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.npavlat.gr και στο 210-714-68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.
4: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
6: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
2: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
3: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
4: Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Α, και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο φροντίζω.
5: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026, live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
6: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη, από 7 Μαΐου, στο Bios.

0: πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
1: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
0: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
2: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είστε ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
0: Γιώργος Κιμούλης. Κατερίνα Θεοχάρη. Βασίλης Γιακουμάρος.
3: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80. Τότε ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
1: Τι σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
3: Απάντησέ μου.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
4: Απάντησέ μου!
5: Τι θέλετε από μένα?
4: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου.
3: Ποιες ευθύνες?
0: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
6: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
7: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
6: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
7: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
6: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
0: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.

0: από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
1: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Ντβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

θάλασσα μου που δεν έχει τελειωμό. Έρωτα μου, άνοιξε μου την καρδιά σου για να μπω. Έρωτα μου, μες στα μάτια σου

ψάχνω χρώματα να γράψω σ' αγαπώ. Ερώτα μου, στο κορμί σου πάλι απόψε ξαγρυπνούν.

0: Πυροσπούλης.
1: Ο επιθεωρητής Drake.
2: Η μαύρη χείρα.
3: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
6: Air Topen, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του «Αδελφή Καραμάζοφ». Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
2: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
3: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης, θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

συστημένη επιστολή. Μετά το γάμο δεν πέρασε πολύς καιρός. Αυτός ένα βράδυ πήρε δρόμο και εξυφανίστηκε. Οι λόγοι της εξαφανίσεώς του ήτανε τελείως μυστικοί. Εκείνη πάλι ξέμεινε μόνη της, άναψε ένα τσιγαράκι.

φύση, η οποία εκείνη τη βραδιά ήταν θλιμμένη, πολύ θλιμμένη, σκοτεινή και μαύρη, και η βροχά έπεφτε ράιδρου. Πέρασαν χρόνια και χρόνια και αυτή τον περίμενε κι όλο τον περίμενε, ξαπλωμένη στην τυβανοκασέλα της. Σηκώθηκε, πήγε στο γκάρτεν, βγήκε από το γκάρτεν, ξαναπήγε, ξαναξάπλωσε, όταν ξαφνικά άκουσε να χτυπάει το κουδούνι. Βγήκε και ήρθε αντιμέτωπη με τον ταχυδρόμο. Της έφερε ένα γράμμα συστημένο από τα μακρινά. Το πήρε με λαχτάρα, υπόγραψε στο κοιτάπι του ταχυδρομικού διανομέα. Το άνοιξε και άρχισε να το διαβάζει. Κεντρική Ευρώπη, του μηνός τάδε, ημέρα τάδε και ώρα τάδε και κάτι ψηλά, κάθετος και παύλα. Σου έρχομαι μετά από χρόνια να σου πω το good morning μου με το how are you μου, να σου ρίξω και ένα I love you, I love you, I love you, για να καταλάβεις ότι μέχρι τώρα δεν σε ξέχασα, αλλά οι ασχολίες μου με τα τέσσερα παιδιά μου δεν μου επέτρεψαν να επικοινωνήσω τόσα χρόνια μαζί σου, διότι ο ένας μου γιος σπουδάζει στην Ελβετία πολιτικές επιστήμες, ο άλλος μου γιος είναι στο Περναμπούκο, σπουδάζει δερματολογία, η κόρη μου αντικειτέρ στη Γαλλία.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
3: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
5: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισχές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
6: Βρικόλακες του Χένρι Κίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρι Κίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ήψεν σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου για να γνωρίσω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Η Νόρα, διαχρονικό σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, διεκδικεί την ελευθερία των επιλογών της και είναι έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Υπηρεσίες. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα. Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8:30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7:30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.npavlat.gr και στο 210-714-68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.
2: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
3: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
3: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
2: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
4: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
5: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία. Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Στη δική της λειτουργία.
2: Τον άνθρωπο.
1: Υπερπλασία προστάτη.
2: Το δόλιο.
1: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
2: Απαράδεκτος.
1: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
2: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
1: Η γυναίκα σου.
2: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
1: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
3: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
2: Ποιος είναι?
4: Εγώ, η Μανούλα.
5: Ποιος?
6: Μαύρη Γαλότσα, μια σπαρταριστή κωμωδία για όλη την οικογένεια. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Ελένη Καστάνη, Μέμος Μπεγνής, Αντιγόνη Νάκα. Προπόληση more.com.
7: Η καλή σε ένα πρώην υποδρομιακό άλογο και όπως συμβαίνει με πολλά άλογα του υποδρόμου, η ζωή δεν της φέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα αντικρίζει κανείς ένα αρχοντικό και επιβλητικό άλογο και αδυνατεί να φανταστεί την κατάσταση στην οποία ήρθε στον Έσπι. Ζούσε στον Ασπρόπυργο, σε ένα χώρο που ίσα ίσα τη χωρούσε και ήρθε σε εμάς το 2020. Πληγές από την κατάκληση και τον υποσιτισμό ήταν τα πρώτα προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν. Με την κατάλληλη θεραπεία και διατροφή, η κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε σημαντικά. Ωστόσο, ένα ταλαιπωρημένο ζώο δεν μπορεί εύκολα να ξεπεράσει όλα του τα προβλήματα. Η καλή συμπάσχει από λεμφαγκυίτιδα στο δεξί πίσω πόδι. Χάρη στη συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση, η κατάστασή της έχει βελτιωθεί αισθητά, χωρίς όμως να μπορούμε να ελπίζουμε σε πλήρη ανάρρωση. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
8: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
9: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

αποσπάσματα από έρωτες παρτιτού. Συστημένη επιστολή. Μετά το γάμο δεν πέρασε πολύς καιρός. Αυτός

της εξαφανίσεως του ήτανε τελείως μυστική. Εκείνη πάλι ξέμεινε μόνη της, άναψε ένα τσιγαράκι.

Εκείνη τη βραδιά ήταν θλιμμένη, πολύ θλιμμένη, σκοτεινή και μαύρη, και η βρόχα έπεφτε ράιθρου. Πέρασαν χρόνια και χρόνια και αυτή τον περίμενε κι όλο τον περίμενε, ξαπλωμένη στην τυβανοκασέλα της. Σηκώθηκε, πήγε στο γκάρντεν, βγήκε από το γκάρντεν, ξαναπήγε, ξαναξάπλωσε, όταν ξαφνικά άκουσε να χτυπάει το κουδούνι. Βγήκε και ήρθε αντιμέτωπη με τον ταχυδρόμο. Της έφερε ένα γράμμα συστημένο από τα μακρινά. Το πήρε με λαχτάρα, υπόγραψε στο κοιτάπι του ταχυδρομικού διανομέα, το άνοιξε και άρχισε να το διαβάζει. Κεντρική Ευρώπη.

από χρόνια. Να σου πω το good morning μου με το χαβαριού μου. Να σου ρίξω και ένα I love you, I love you, I love you. Για να καταλάβεις ότι μέχρι τώρα δεν σε ξέχασα, αλλά οι ασχολίες μου με τα τέσσερα παιδιά μου δεν μου επέτρεψαν να επικοινωνήσω τόσα χρόνια μαζί σου, διότι ο ένας μου γιος σπουδάζει στην Ελβετία πολιτικές επιστήμες, ο άλλος μου γιος είναι στο Περναμπούκο, σπουδάζει δερματολογία. Η κόρη μου αντικειτέρ στη Γαλλία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
3: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
4: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο?
6: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιθεωρητής Drake
12: και η μαύρη χείρα.
13: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
14: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, τι οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και το νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
15: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
16: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
17: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Καλημέρα κύριε Λυκό.
19: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Στάκη.
18: Λοιπόν, πολύ σουρεαλισμός πέφτει στην ανθρωπότητα, δεν βρίσκεται?
19: Αρκετός. Αρκετός ώστε να μοιράζουν σαν όσο πόπολο.
18: Ναι.
19: Χωρίς ουσιαστικά να βάζουμε ένα μεγεθυντικό φακό πάνω στα δικά μας εγχώρια

0: προβλήματα. Ζήτησα να κάνω την παρέμβαση και χθες, αλλά και ευχαριστώ για το βήμα που δίνετε σήμερα. Για ένα πολύ απλό λόγο. Θέλω να αποφυλώσω την όλη πραγματικότητα αυτή που βιώνουμε μέσα από διάφορες νομοθετικές διατάξεις, αλλά και νομοθετήματα. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές σας πως ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό που ψηφίστηκε την προηγούμενη Πέμπτη, κατά πλειοψηφίαν βέβαια, γιατί όλη η αντιπολίτευση αντέδρασε, του κυρίου Παπασταύρου σε σχέση με την επιτάχυνση των ΑΠΕ, και μοταμό ο κύριος Παπασταύρου στο τέλος είπε ότι όλες οι διατάξεις του σημερινού νομοσχεδίου έχουν ένα κοινό παρανομαστή, το συμφέρον της πατρίδας μας, του πολίτη για το παρόν και το μέλλον, πως αυτό ουσιαστικά συνδέεται με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 26, κλείσιμο για το οποίο αντιδρά ο ΑΔΜΙΕ, υπενισόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας απέναντι στην ΔΕΗ.
1: Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, κύριε Λύκο μου, με συγχωρείτε, και ήταν και παράληψη χθες. Είναι αλήθεια. Ο ΑΔΜΙΕ βάζει ένα ελάχιστο στρατηγικής ασφάλειας της χώρας, εναλλακτικής, αν όλα πάνε στραβά τελείως.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Την ώρα λοιπόν αυτή και την ώρα λοιπόν αυτή, πώς συνεχίζεται αυτή η επέλαση των ΑΠΕ, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από την επέλαση του LNG. Η πλήρης εξάρτηση από το LNG, ένα LNG που, προσέξτε, σε πρώτη φάση φύγεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλαδή καθορίζεται ουσιαστικά από το Κρεμλίνο, αν θέλετε, ή από τον κύριο Ζελένσκι, και σε δεύτερη φάση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Διότι το LNG έχει ισχυρή volatility, που λέγεται, ισχυρή μεταβλητότητα. Άρα εμείς τι κάνουμε, βάζουμε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλα τα νοικοκυριά στο έλεος αυτής της μεταβλητότητας του LNG. Και θα εξηγήσω. Καταρχήν μια παρένθεση. Όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο νομοσχέδιο ουσιαστικά τι κάνουνε, επιτρέπουνε τις αναδασώσεις, καταργούν τις αναδασώσεις σε περιοχές, ανάλογα βέβαια με ειδικές συνθήκες, όπου έχουν δοθεί άδειες επέμβασης, όπως το είχε ονομάσει η κυρία Σακελαροπούλου το 2012, δηλαδή μικροεπεμβασούλες και όχι αλλαγή χρήσης για ΑΠΕ. Εγώ ανοίγω εδώ πέρα μια μικρή παρέθεση και κρούω το κόδωνα του κινδύνου. Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα τα τελευταία 6-7 χρόνια έχουν καεί 4 με 5 εκατομμύρια στρέμματα. 4 με 5 εκατομμύρια στρέμματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος το καλοκαίρι. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για την ελληνική ύπαιθρο. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται με το LNG που σας είπα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι τηλεθεατές σας. Είναι το εξής, οι ακροατές σας, είναι το εξής, ότι ακόμα και 70% ΑΠΕ να βάλουμε στην Ελλάδα, δηλαδή όλη η Ελλάδα να γίνει ένας σιδερένιος σκαντζόχυρος όπως είναι η Νότια Εύβοια, αν έχει πετάξει από ψηλά, δεν πρόκειται να απεξαρτηθούμε από το LNG. Και συνεχώς φυσικά η τιμή του ρεύματος θα ανεβαίνει. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Ενέργειας, η τιμή του ρεύματος, δηλαδή στη χοντρική μεγαβατόρα που παίρνουμε από το TTF, καθορίζεται από την οριακή μονάδα κόστου. Δηλαδή το marginal pricing που λέγεται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ΑΠΕ, υδροελεκτρικά και τα λοιπά που μπαίνουν στην αρχή πάρα πολύ φθηνά με μηδέν κόστος, επαναλαμβάνω με μηδέν κόστος, στο τέλος κάνουν στη χοντρική να πωλούνται 215 ευρώ η μεγαβατόρα. 240 ευρώ η μεγαβατόρα που θα φτάσει. Και θα την πληρώσουν οι Έλληνες. Αυτό πώς θα το αντέξει η μικρομεσαία επιχείρηση? Για παράδειγμα τα αρτοπία. Ακούμε ότι 2.000 αρτοπία θα κλείσουν. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε.
1: Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ενώ μπαίνουν οι μηδενικού κόστους μονάδες στο μείγμα αυτό του χρηματιστήριου, καταλήγουμε στις 248 ευρώ τη μεγαβατόρα.
0: Θα σας δώσω και νούμερα σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σας δώσω ακριβώς και νούμερα σήμερα. Καταλήγουμε γιατί, όσο και να καλύψουμε το ρεύμα, δηλαδή κατά τις μεσημεριανές ώρες ή οτιδήποτε, ή όταν έχει άνεμο κτλ., στο τέλος πάντα χρειαζόμαστε LNG, φυσικό αέριο. Εμείς έχουμε καταργήσει το λιγνίτη. Ο λιγνίτης συμμετέχει κατά 4,45% αν δεν κάνω λάθος. Που είναι δικό μας, εγχώριο, σταθερό καύσιμο. Έστω και αν κάποιοι λένε ότι είναι ακριβό, αλλά θα σας αναλύσω ότι δεν είναι ακριβό στην παρούσα περίοδο. Λοιπόν, στο τέλος θα χρειαστούμε LNG, φυσικό αέριο. Τετραπλάσια τιμή πάνω από ότι το παίρναμε από τους αγωγούς της Ρωσίας. Άρα, με βάση το marginal pricing, όλες οι ενδιάμεσες πηγές στο ενεργειακό μείγμα τιμολογούνται στο τέλος με βάση την τελευταία και ακριβότερη μονάδα που είναι το LNG. Δηλαδή, έχουμε σταθερά συμβόλια σε ΑΠΕ, τα οποία πληρώνονται στο τέλος της ημέρας με την τιμή του LNG. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε για φοβερό κέρδος, τεράστιο κέρδος και μάλιστα χωρίς κανένα παραγωγικό κόστος. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Γι' αυτό και η Ελλάδα διατηρεί, ακριβώς επειδή είμαστε και εκτεθειμένοι πάνω από 90% στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, το TTF, γιατί δεν έχουμε μακροπρόθεσμα συμβόλαια παροχής φυσικού αερίου, ενώ όλες οι άλλες χώρες είναι στο 25%, ευρωπαϊκές χώρες που και αυτές είναι στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Λοιπόν, αυτές οι χώρες λοιπόν είναι κατά 25%. Άρα έχουν στο υπόλοιπο 75% έχουν σταθερές τιμές φυσικού αερίου. Έχουν προαγοράσει δηλαδή, να σου πω και έτσι.
1: Ενώ εμείς
0: είμαστε από τις αγορές spot. Τι θα γίνει την τελευταία στιγμή. Γιατί ακριβώς η Ελλάδα και φυσικά ο developer εδώ πέρα, ο ενεργειακός, είναι η ΔΕΗ, δεν είναι κοινής ωφέλειας, είναι developer για τις χρηματιστηριακές αγορές. Το έχουμε κάνει έτσι, ώστε να είμαστε εκτεθειμένοι να πάσα στιγμή στις χρηματιστηριακές αγορές και συνεπώς κάποιοι κερδίζουν.
1: Άρα γινόμαστε.
0: Εμείς μας κερδίζουμε. Ορίστε.
1: Άρα γινόμαστε σημείο αναφοράς της αγοράς τελευταίας στιγμής. Αυτό
0: ακριβώς.
1: Είμαστε. Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Κατά τα άλλα, διαμετακομιστικό κέντρο και κόμβος. Κατά τα άλλα.
0: Γι' αυτό και βλέπετε ότι εδώ πέρα τι γίνεται. Τρέχουν διάφοροι χρηματοοικονομικοί οίκοι να επενδύσουν στην ενέργεια στην Ελλάδα. Διότι έχουμε μία από τις ψηλότερες τιμές μεγαβατόρας χονδρικής στην Ευρώπη και γι' αυτό τρέχουν να επενδύσουν. Τώρα ειδικά εν μέσω πολέμου, αυτοί που διακινούν LNG, καταλαβαίνετε ότι γίνονται υπερπλούσιοι. Και εδώ επενδύουν. Και τι επενδύουν, προσέξτε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτοί που είναι οι πετρελαιάδες επενδύουν εδώ σε πράσινη ενέργεια, σε ΑΠΕ, με σκοπό την πράσινη μετάβαση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και μάλιστα η κρατική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία έχει πάρει ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό, τη CVC. CVC, όπως είδατε, με τη νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αυτό είναι το τρίτο point που θέλω να το τονίσω εδώ πέρα, κατά 1,3 δις που βάζει τώρα η ΔΕΗ, εντάξει, τα πηγαίνει από ένα ποσοστό που είχε πριν με την πρώτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το 2021, πηγαίνει από 10,3% στη ΔΕΗ ΑΕ σε 17,9%. Και από πίσω κρύβονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ενώ η ΔΕΗ με την αύξηση 1,2-1,3 δις που βάζει τώρα, από 35,3% πηγαίνει στο 33,4%. Και αυτό το κάνει για ψυχολογικούς λόγους, προκειμένου ως μέτοχος να έχει το 1 τρίτο, όπου δήθεν θα καθορίζει την στρατηγική υποτίθεται της εταιρείας, θα μπορεί να ελέγχει τον μάναζερ και ούτω καθεξής.
1: Άρα κύριε Λίκο, μας λύνεται και μια γεωπολιτική απορία εδώ. Αυτά τα σούρτα φέρτα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στη χώρα ως στρατηγικός σύμμαχος δεν έχει σχέση με γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, εθνικά ζητήματα, αλλά με την ενέργεια. Αυτό μας λέτε.
0: Όχι βέβαια, όχι μόνο την ενέργεια. Όχι μόνο την ενέργεια, γιατί η CVC, κοιτάξτε, η CVC μιλάμε για ένα πολυεθνικό επενδυτικό κολοσσό παγκοσμίως, ο οποίος διαχειρίζεται περίπου 150 δις δολάρια. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχει μπει μέσα η Abu Dhabi Investment Authority, που είναι το κρατικό επενδυτικό ταμείο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, σε αυτό. Παράλληλα όμως, θα σας πω και κάτι άλλο. Εκτός από τη ΔΕΗ, πού αλλού έχει μπει μέσα σε κρίσιμες υποδομές και έχει αποκτήσει μετοχές CVC, στο Μετροπόλιταν, και γενικότερα στην υγεία, στη Βιβάρτια, Βιβάρτια τρόφιμα, Μερκοσούρ, θα πούμε και για αυτά, στην D-Marin και βέβαια στη Σκρούτζ, από που αγοράζουμε όλοι. Βλέπετε πώς είναι το παιχνίδι αυτό. Και η ίδια η ΔΕΗ, προσέξτε, το 2021, τώρα βάζει, είπαμε, 1,3 δις. Το 2021, όταν χρειάστηκε να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δεν διέθετε 600 εκατομμύρια και έβαλε μόνο 105 εκατομμύρια. Και έτσι από το 51,12% πήγε στο 35,3%. Πείτε... Το βλέπετε το έργο.
2: Σαφές.
0: Πόσο όμορφο είναι. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Το Λεμαΐδα 5. Είπαμε, θα την κλείσουν αυτή. Το Λεμαΐδα 5, η ιδέα ήταν ουσιαστικά μπήκε το 2013, ουσιαστικά όμως μπαίνει ως ιδέα, ως απόφαση το 2013. Ξεκινάει όμως πραγματικά να υλοποιείται το 2015. Τελειώνει το 2023, έχουμε επενδύσει 1,7 δις σε μια συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Δικά μας λεφτά του ελληνικού λαού, ε!
0: Δικά μας λεφτά με συγκεκριμένη εταιρεία. 1,7 δις επενδύουμε. Και 2023, προσέξτε, τώρα και 2026 θέλουμε να την κλείσουμε. Δεν έχει κάνει ακόμα απόσβεση. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες και καλύτερες εταιρείες και πιο πράσινη εταιρεία που υπάρχει στην Ευρώπη. Με την απόδοση της να φτάνει στο 41% όταν οι άλλες φτάνουν στο 30%. Ανοίγω εδώ μία παρένθεση για να σας πω ότι εμείς από την Αχλάδα ουσιαστικά προσπαθούμε να ξεριζώσουμε ένα ολόκληρο χωριό εκεί πέρα για να βγάζουμε λιγνίτη 2 εκατομμύρια τόνους, να το στέλνουμε όπως υπόθηκε και χθες 4 χιλιόμετρα παραπάνω στα Σκόπια, στην Πίτολα, στο μοναστήρι εκεί πέρα, εργοστάσιο δεκαετίας του 70 και να επανεισάγουμε ρεύμα 30% πιο πάνω και να το πουλάμε. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται? Αρμπιτράζ. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Και ενώ οι διάφορες βιομηχανίες μπορούν να κάνουν απόσβεση, μεγάλες βιομηχανίες στην Ελλάδα, μέσα από hedging, δηλαδή αντιστάθμισμα κινδύνου ή χρηματοοικονομικά, πώς μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό μια μικρομεσαία επιχείρηση, ένας αρτοποιός, ένα mini market, ο αγρότης, αν θέλετε.
1: Σας πληροφορώ ότι και μεγάλες βιομηχανίες διαμαρτύρονται και είναι εντυπωσιακό αυτό που είπατε εισαγωγικά. Ότι ο διαχειριστής του συστήματος, ο ΑΔΜΙΕ, έχει πει ότι χρειάζεται ως εναλλάκτης και για στρατηγική ενεργειακή ασφάλεια η ύπαρξη αυτών των μονάδων. Δυστυχώς όμως εδώ δεν υπάρχει στρατηγική εναλλακτική. Μάλλον θα πρέπει να παίζουμε παλαμάκια, θα μας έρθει το καλοκαίρι από ό,τι λένε, Παναγία βοηθά, που ο Τραμπ αποφάσισε μετά από μία μέρα να αναβάλει την επιχείρηση και κάπως λιγάκι τα πράγματα σταθεροποιηθούν στην ενεργειακή αγορά. Διότι αν συνεχιστεί αυτό, κύριε Λύκο, είναι προφανές ότι είμαστε, με βάση αυτό που περιγράφεται, από τις πιο εξαρτημένες ενεργειακά χώρες.
0: Όχι απλά είμαστε χώρες. Δεν είμαστε χώρες. Απλά. Εδώ κινδυνεύουμε να γίνουμε χώροι. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό περνάει στα ψηλά και δεν το έχουν δει. Παράλληλα με το κλείσιμο όμως του ΑΕΣ Αδγίου Δημητρίου, της Τολεμαΐδας 5 και της ΑΕΣ Μελιτίου. Ξέρετε τι άλλο γίνεται? Η ΔΕΗ πώς είχε πάει εκεί πέρα? Η ΔΕΗ είχε πάει εκεί, η κανονική ΔΕΗ, κοινή ωφέλεια. Λοιπόν, της είχε παραχωρηθεί το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος, αλλά όχι της ιδιοκτησίας του εδάφους, για χάρη δημοσίου συμφέροντος κτλ. Έγινε απαλωτρίωση, ολόκληρα χωριά μετακινήθηκαν. Τώρα η ιδιωτική ΔΕΗ, ξέρετε τι κάνει? Η ιδιωτική ΔΕΗ δημιουργεί μια άλλη εταιρεία, τη λεγόμενη μετάβαση ΑΕ, δεν αποκαθιστά αυτά τα εδάφη, στο όνομα του ορυπαίνων πληρώνει, δηλαδή για να τα δώσει πάλι στην τοπική κοινωνία πίσω, υποτίθεται καθαρά κτλ. Με πράσινο, καταλαβαίνετε κτλ. Αλλά τι κάνει? Στο όνομα της λιγνητικής μετάβασης, αυτή η εταιρεία μετάβαση ΑΕ ουσιαστικά πουλάει 120 από τα 200.000 στρέμματα στην περιοχή.
1: Το είπε ο κύριος Κολοβός χθες. Ότι ενδέχεται στο τέλος.
0: Γερμανούς. Αυτό πάει για φωτοβολταϊκά τελείως.
1: Για ακούστε εδώ, στέλνει μήνυμα η φίλη Νατάσα, ακούγοντάς σας, από το Λεμαΐδα και λέει: να έχετε υπόψη σας ότι μεθαύριο στις 15 Μαΐου, σε 9 μέρες, ξεκινούν καθαίρεση των αυλών Λιγνίτη και Απολιτών στο ΝΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Στις 30 Σεπτεμβρίου, σε μερικούς μήνες, το ίδιο θα συμβεί στην Πτολεμαΐδα 5. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα ποτέ δεν θα παράξει πια ρεύμα από Λιγνίτη, τέλος, και ο κύριος Λύκος θίγει άψογα και το ιδιοκτησιακό. Χιλιάδες στρέμματα, μπιρ παρά, βγαίνουν στο σφυρί.
0: Αυτό τι είναι, δεν λέγεται η φαρπαγή γης μέσω της πράσινης ανάπτυξης? Πείτε μου. Στρέμματα, χωράφια, γη του ελληνικού δημοσίου. Το ίδιο δεν γίνεται στη Θεσσαλία, το ίδιο δεν γίνεται παντού. Δηλαδή θα καταντήσουμε από μονοκαλλιέργεια του τουρισμού να γίνουμε μία μονοκαλλιέργεια των ΒΑΠΕ?
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό, κύριε Λυκό, μισό λεπτό τώρα. Εδώ υπάρχει ένας αντίλογος και θα σας πω ποιος είναι. Είπατε εισαγωγικά ότι το νομοσχέδιο που έγινε νόμος, που έφερε ο κύριος Παπασταύρου στη Βουλή, το καταψήφισε σύσσωμη αντιπολίτευση. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ, όλα αυτά που περιγράφετε, που είναι ακόμη χειρότερα, δεν έχω ακούσει από έναν της αντιπολίτευσης μία κουβέντα. Γη δημόσια στο σφυρί. Κλείνει ο εναλλάκτης οριστικά και αμετάκλητα, δεν θα μπορούμε να παράγουμε ενέργεια, ρεύμα από Λιγνίτη και δεν κουνιέται φύλλο. Υπάρχει το χρηματιστήριο που περιγράψατε, τι γίνεται στην Ολλανδία, επίσης δεν το θίγει κανείς. Όλοι γύρω-γύρω. Δουλευόμαστε.
0: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως ο εγγεγραμμένος αριθμός των βουλευτών ήταν πάρα πολύ μικρός. Ωστόσο, οφείλω για να είμαι ειλικρινής να πω ότι δύο βουλευτές, πραγματικά τα έφτιαξαν αυτά. Δύο βουλευτές. Γνωστοί κιόλας, καταλαβαίνετε. Ο ένας είναι από την Κρήτη. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως με την Πτολεμαΐδα 5 για να δείτε και το μεγαλύτερο έγκλημα εδώ πέρα που γίνεται. Η Πτολεμαΐδα 5, όταν φτιάχτηκε με τέτοια τεχνολογία και μάλιστα εγχώρια τεχνολογία του Πολυτεχνείου, όπου χάρη στην κρίσιμη καύση αλλά και στα προηγμένα φίλτρα, είχε φτάσει στην απόδοση στο 41%. Και στη μεγαλύτερη δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα.
1: Να πω κάτι εδώ, μου επιτρέπετε?
0: Παρακαλώ.
1: Μου στείλαν χθες 5 νέοι άνθρωποι τις πτυχιακές τους εργασίες πάνω σε αυτό που περιγράφεται. Οι οποίες πτυχιακές, παρακαλώ πάρα πολύ, στη συνέχεια δημοσιεύτηκαν και επισήμως από ελληνικό πανεπιστήμιο για την δραματική μείωση της ρύπανσης από την πρωτοποριακή ελληνικής υφής τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για τα φίλτρα. Δεν λέω μηδενική, αλλά δραματική.
0: Όχι, μηδενική γιατί το φυσικό αέριο και το LNG έχουν μηδενική.
1: Μάλιστα. Άρα θέλω να πω κάτι.
0: Έχουν πολύ μικρότερη. Αλλά να πω και κάτι εδώ πριν τονίσετε. Αυτό το εργοστάσιο λοιπόν είχε προβλεφθεί ώστε να έχει και τη δυνατότητα μελλοντικής μετατροπής του σε μονάδα καύσης βιομάζας και προσέξτε, πράσινου υδρογόνου. Εμείς που ενδιαφερόμαστε για την πράσινη μετάβαση και καλά. Πράσινου υδρογόνου. Δεν μιλάει κανείς. Που σε περιόδους αστάθειας όπως τώρα, κύριε Σαχίνη, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσαμε, αν λειτουργούσε και από 4,45% που συμμετέχει στο ενεργειακό μείγμα, αν πήγαινε έστω 17-18%, θα είχαμε 25-30% μείωση στις τιμές χονδρικής. Μείωση στις τιμές χονδρικής. Γιατί δεν το κάνουμε άραγε? Μήπως κάποιοι φίλοι μας βγάζουν τεράστια κέρδη? Και προσέξτε, εδώ τώρα μιλάμε ότι θα αναζωπηρωθεί ο πόλεμος. Και σας είπα, θα σας δώσω συγκεκριμένα στοιχεία για να καταλάβει ο κάθε ακροατής πόσο πολύ μας δουλεύουν. Θα θέλετε αυτά τα στοιχεία, μπορώ να τα αναφέρω.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είπαμε λοιπόν ότι το χρηματιστήριο, το ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, λειτουργεί με βάση το μοντέλο marginal pricing. Okay. Την οριακή τιμή, η οποία στο τέλος είναι η τιμή του LNG. Σας είπα ότι ακόμα και 70% της ενέργειας να έχουμε από ΑΠΕ, να φτάσουμε 70% της ενέργειας, μέσα από μπαταρίες, οι οποίες υπόψη μόνο το 1% ανακυκλώνεται παγκοσμίως και ακόμα το ψάχνουν στην Αμερική, ταξί και οι οποίες είναι πανάκριβες, αυτό όμως δεν το βάζουμε μέσα στο κόστος των ΑΠΕ, και οι οποίες δεν μπορούν να αποθηκεύσουν ρεύμα πάνω από 2 ώρες, Άρα πάλι θα χρειαζόμαστε LNG. Οπότε ακόμα και 70% να φτάσουμε από LNG, από ΑΠΕ, το LNG στο τέλος θα καθορίζει την τιμή. Θα σας δώσω τώρα κάποιες τιμές. Όταν το Brent, ας πούμε, είναι 90 δολάρια. Βάζουμε μέσα το ρίσκο, η ενέργεια, η μεγαβατόρα, η τιμή της μεγαβατόρας στο TTF φτάνει γύρω στα 50, εδώ μας έρχεται 140 ευρώ η μεγαβατόρα. Όταν φτάνει τα 100 δολάρια, εδώ μας έρχεται 165 ευρώ η μεγαβατόρα. 120 όπως είμαστε τώρα, 215. 130, 240. Και 150 που θα φτάσει, πάμε στα 280. Πάμε να δούμε λίγο όμως τι γίνεται με τον λιγνίτη, για να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά. Θα δώσω ένα άλλο διάγραμμα. Λοιπόν, όταν ο παλιός λιγνίτης σε αυτές τις τιμές, δηλαδή στις τιμές του 120 με 100, στις τιμές δηλαδή του 100 με 120 τιμή το βαρέλι, το κόστος μαζί με το φόρο του άνθρακα θα έφτανε 120 με 130 ευρώ η μεγαβατόρα. Είπαμε πριν, μιλήσαμε για 215 νομίζω.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ ο παλιός λιγνίτης ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου 170 με 300. Ποιο είναι το θέμα όμως, ότι εμείς θα είχαμε ένα σταθερό Made in Greece καύσιμο που θα μπορούσαμε να καθορίσουμε ποια θα είναι η τιμή του. Ένα, θα ξέραμε την τιμή του, και δεύτερον θα μπορούσαμε αυτό, για παράδειγμα, να το μοχλεύσουμε προς νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το υπόλοιπο από LNG, αφού εμείς αφήσαμε να είμαστε τόσο εξαρτώμενοι, να πηγαίναμε για μεγάλες βιομηχανίες κτλ. Ή το αντίστροφο. Εδώ όμως όλο αυτό, ξέρετε τι γίνεται. Πληρώνουν οι καταναλωτές την οριακή τιμή, γιατί ακριβώς όπως σας είπα και στην αρχή, είμαστε εκτεθειμένοι στη μεταβλητότητα του LNG. Και το σύστημα δεν είναι ουδέτερο. Είναι σχεδιασμένο γύρω από τη χρηματιστηριακή τιμολόγηση της ενέργειας. Τι έχουν κάνει τώρα όμως, να δείτε κάτι άλλο, τι έχουν κάνει οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι οι φίλοι μας λοιπόν έχουν πει, οι Γερμανοί, κυρίως οι Πολωνοί, αλλά κυρίως και οι Γερμανοί, Πολωνοί, Τσέχοι, Δυτικά Βαλκάνια και οι Ρουμάνοι βεβαίως, τι έχουν πει. Έχουν πει ότι εμείς θα το παρατείνουμε μέχρι το 38, κυρίως λόγω της κρίσης.
1: Λοιπόν,
0: κρίση που ξεκίνησε από την Ουκρανία.
1: Σαφές ερώτηση και σύντομη απάντηση. Είναι λύση η έξοδος από το σύστημα του χρηματιστηρίου ενέργειας?
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, να σας πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να γίνει. Αλλά, ξέρετε τι μπορούμε να κάνουμε? Να κάνουμε ό,τι έκανε η Ισπανία και η Πορτογαλία, το Ιβηρικό μοντέλο. Που είπε ότι εμείς, okay, δεν βγαίνουμε από το χρηματιστήριο ενέργειας, άρα εμείς βάζουμε ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά το LNG.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι μέχρι 100 ευρώ. Και το υπόλοιπο διοξιδίου του άνθρακα, μάλλον στο χρηματιστήριο του άνθρακα, και είναι μέχρι 100 ευρώ. Και το υπόλοιπο, προσέξτε, και το υπόλοιπο θα το ομοχλεύουμε εμείς εσωτερικά, ή θα ζητήσουμε, όπως υπόθηκε και χθες, όπως έκανε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, να επιδοτηθούν οι εκπομπές του διοξείδιου του άνθρακα των εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής από λιθάνθρακα.
1: Ρωτάει εδώ ακροατής, κύριε Λύκο, έχω υπόψη μου ένα απόθεμα 500 εκατομμυρίων τόνων λιγνίτη στην ευρύτερη περιοχή στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό μάλλον πάει για θάψιμο από τη ΔΕΗ. Πόση αξία έχει? 500 εκατομμύρια τόνοι λιγνίτη, μωρέ μπράβο.
0: Κοιτάξτε, υπολογίζεται ότι ο συνολικός λιγνίτης, γιατί υπόψη ότι εμείς δεν έχουμε λιθάνθρακα, έχουμε λιγνίτη και καλής ποιότητας λιγνίτη, ξεπερνάει τα 300-350 δισεκατομμύρια.
1: Εγχώριο
0: δικό μας θαύσιμο.
1: 300-350 δις, τα θάβουμε.
0: Βεβαίως.
1: Τα θάβουμε και Βεβαίως. Από πάνω βάζουμε.
0: Τα θάβουμε χωρίς να δίνουμε την ευκαιρία να ξανανοίξουν στην οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Το καταλαβαίνετε, αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα, και πότε? Σε περίοδο κρίσης που η μεταβλητότητα του LNG έχει εκτιναχθεί.
1: Μισό λεπτό, κύριε Λύκο, αυτό είναι το πιο βαρύ. Θάβουμε 350 δις αξίας από θέματα λιγνίτη και δεν μας περνά από το μυαλό για τον X λόγο παγκόσμιας αναταραχής αύριο, μεθαύριο, μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο, ότι θα το θέλεις τουλάχιστον ως εναλλάκτη στρατηγικό. Πες ότι έχεις χτύπα ξύλο μακριά από εδώ, αλλά πες ότι έχεις πόλεμο. Δεν σε ενδιαφέρει?
0: Όχι. Γιατί εμείς τι έχουμε κάνει? Έχουμε μετατρέψει την ΔΕΗ σε ένα επενδυτικό φαντ. Δεν είναι κοινή ωφέλεια. Δείτε από το Ταμείο Ανάκαμψης ποιες εταιρείες, οι 10 πρώτες, έχουν πάρει το 83,7% αν δεν κάνω λάθος. Η πρώτη είναι η ΔΕΗ για έργα ΑΠΕ. Τι κάνει η ΔΕΗ? Η ΔΕΗ τώρα μοχλεύουμε, δίνουμε 1,3 οδείς για να κάνει επενδύσεις στη Ρουμανία, για να κάνει επενδύσεις στη Βουλγαρία, για να έρθουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και να κερδίσουν οι μέτοχοι, κάποιοι μέτοχοι. Όχι πάντως ο ελληνικός λαός.
1: Ναι, αλλά εδώ πρέπει να μας λύσετε μια πορεία που είναι πολλών ακροατών. Ακόμη και αν δεχτούμε λοιπόν ότι έτσι είναι το σύστημα, που κακός είναι, αλλά έτσι είναι. Οι ιδιώτες μέτοχοι το καταλαβαίνουμε και τα φαντς. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μας εξηγήσετε γιατί εμπλέκονται οι πολίτες μέσω των λογαριασμών σε αυτό? Δηλαδή, εμείς θα παίρνουμε το ρίσκο και αυτοί θα έχουν εγγυημένο κερδός?
0: Ναι, η ρήτρα αναπροσαρμογής τι είναι? Οι δίφερες αιματοκλοπές τι είναι? Δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Απλά έχουν δει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει, ουσιαστικά δεν υπάρχει και περιβαλλοντική προστασία, αλλά δεν υπάρχει κοινωνική προστασία. Κάποιοι επενδύουν στις πλάτες των πολιτών. Και επειδή η Ελλάδα έχει γίνει ένα απέραντο fund, είναι fund country ή αν θέλετε έχει γίνει χώρος, έρχονται όλοι εδώ να επενδύσουν και ουσιαστικά να εμπορευτούν τις άρκες της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Φανταστείτε τώρα αυτό τι σημαίνει για τον αγρότη. Περιμένετε. Τρόφιμα στην Ελλάδα.
1: Μισό. Δεν θα πάτε ακόμα εκεί. Μισό λεπτό, κύριε Λυκό. Τι, αν μας ξεπετάξετε, μας ανοίξατε την όρεξη και αν μας ξεπετάξετε τώρα. Λοιπόν, για ακούστε εδώ, λέει η Θεοδοσία. Καλημέρα. Μπράβο, λέει στον κύριο Λυκό, λέει τα πράγματα με το όνομά του. Στην Ιταλία, προσέξτε, η ενέργεια από λιγνίτη θα συνεχίσει να παράγεται τουλάχιστον μέχρι το 2038 και μετά το 2038 δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ως εναλλακτική λύση. Και ακριβώς. Η Ελλάδα ξυλώνει το Σεπτέμβρη τα πάντα. Μέχρι τι το Σεπτέμβρη.
0: Τι λένε οι Ευρωπαίοι, το Διευθυντήριο. Τι λέει αυτή τη στιγμή? Δεν αυξάνουμε δυναμικά την παραγωγή, σας το διαβάζω μοταμό αυτό, αλλά κρατούμε υψηλά επίπεδα σε ό,τι αφορά το λιγνίτη, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται για μακροπρόθεσμη στρατηγική επένδυση, αλλά για επιστροφή ανάγκης λόγω πολέμων. Προσέξτε, επιστροφή ανάγκης. Αλλά αυτή η ανάγκη ισχύει μόνο για τους άλλους. Γιατί εδώ, βάσει της οδηγίας ΡΕ3, μας λένε επισπεύστε την επέλαση των ΑΠΕ. Ναι, γιατί πρέπει να κερδίσουν οι Γερμανοί. Οι δε Πολωνοί, να σας το πω και έτσι, είναι εκτός χρηματιστηρίου του άνθρακα. Γι' αυτό είναι τίγκα στο λιγνίτη και όλα τα λιγνητικά εργοστάσια και από Γερμανία έχουν μεταφερθεί εκεί. Είναι ό,τι γίνεται που σας είπα με τα Σκόπια. Αντιλαμβάνεστε για τι κέρδη μιλάμε. Μιλάμε για τεράστια κέρδη. Θέλαμε να μπουν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, κούνα που τους κούναγε. Πώς τα κερδίζανε αυτοί οι οποίοι βγάζουν λιγνίτη από την Αχλάδα, τον πάνε, τον καίνε στα 4 χιλιόμετρα παραπάνω και τον παράγουν ρεύμα και το ξαναβάζουν το ρεύμα μέσα με τετραπλάσια τιμή. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Σαχίνη? Εδώ μιλάμε για καυτό χρήμα. Εύκολο χρήμα, αρμπιτράζ.
1: Άρα, μισό λεπτό, κύριε Λυκό. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί θα πάμε σε αναγκαστική διακοπή, εδώ εσείς μιλάτε για ενεργειακά εγκλήματα.
0: Βεβαίως.
1: Σε βάρος πρώτα-πρώτα της ίδιας στρατηγικής ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας της χώρας. Ένα. Υπογραμμίζεται ότι ο ΑΔΜΗ είπε, παιδιά, χρειάζεται εναλλακτική. Εγώ αυτό το κρατώ, δεν είναι απλό. Έτσι.
0: Βεβαίως. Και τον κόβω να τον κινδύνω.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: την ίδια στιγμή με σποραδικούς βουλευτές. Κάποιος μου γράφει εδώ πέρα, ο Πολάκης τα είπε στη Βουλή. Εντάξει, πρέπει να είναι 2-3, αλλά συγκροτημένα κόμματα και πολιτικοί αρχηγοί να έχουν βγει στα κάγκελα και μόνο ότι θάβουμε αυτό που είπατε οριστικά λιγνίτη αξίας 300, εγώ δεν από 350, 300 δις αρκεί. Αυτό και μόνο θα αρκούσε να έχουν βγει στα κάγκελα. Και εδώ άκρα του τάφου σιωπή, λαου-λαου.
0: Τι να σας πω, κύριε Σαχίνη, εδώ ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι αυτό το σωτήριο αφήγημα που παρουσιάζουν οι πράσινη ενέργεια, που το παρουσιάζουν κάποιοι, ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο, δεν έχει σχέση με το περιβάλλον, είναι τζόγος. Τζόγος είναι. Και είναι ένας λογαριασμός που είναι αρκετά βαρύς, τον πληρώνουν οι Έλληνες. Ξέρετε πόσο είχαμε αύξηση του ρεύματος τα τελευταία 6 χρόνια? 97%. 97%. Πώς θα είναι ανταγωνιστική η ελληνική οικονομία και πώς θα ζήσει ο Έλληνας σε τελική ανάλυση? Ο μέσος εργαζόμενος. 97% και 35% στα τρόφιμα. Τον αφεμάζουν δηλαδή κανονικά. Τον αφεμάζουν κανονικά. Και τον κάνουν κολίγα στον τόπο του. Θέλουν να μας διώξουν. Ας το πούνε. Θέλουμε Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Θέλουμε Ελλάδα χωρίς κανόνες. Θέλουμε Ελλάδα ουσιαστικά far west. Για να έρθουν οι κοκκινσταδόρες.
1: Κάντε μία παύση, κύριε Λυκό. Θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή και πανερχόμαστε. Εδώ είμαστε με τον κύριο Βασίλη Λυκό. Πρέπει να σας πω, κύριε Λυκό, ότι γίνεται το «έλα να δεις» με τον τόσο απτό, απλό, εύληπτο τρόπο που παραθέτεται γεγονότα. Μου γράφει εδώ η Μαριάνθη, θέλω να ακούσετε μερικούς ακροατές, έχει την αξία του αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Να βάλουμε στο τραπέζι ότι το μεγαλύτερο μέρος των ΑΠΕ ανήκει σε ομίλους εταιριών παραγωγής με φυσικό αέριο, σωστό. Δηλαδή καθορίζουν την τιμή για να πληρώνουν και τα ΑΠΕ. Παράλληλα τα ΑΠΕ, όταν δεν τους συμφέρει η τιμή, κλείνουν τις μηχανές. Υπάρχουν αρνητικές τιμές σε κρίσιμες περιόδους Πάσχα. Τώρα που μιλάμε, λέει, 5 μονάδες φυσικού αερίου είναι αυτή τη στιγμή εκτός λειτουργίας, 2 σε συντήρηση και 3 έχουν τρυπάρει, χωρίς να γνωρίζει κανείς γιατί και πότε θα επαναλειτουργήσουν. Άρα αναγκαζόμαστε να ρίχνουμε νερά για να καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες. Φαίνεται τα ξέρει καλά. Ο Λεωνίδας, μάλλον μιλάμε για προτεκτοράτο, λέει ο Παναγιώτης. Τι εννοεί ο κύριος Λύκος μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες? Εννοεί ότι γινόμαστε χώρος. Ο Λεωνίδας λέει, μήπως πάμε και για αντικατάσταση πληθυσμού, θα φύγουμε εμείς, θα έρθουν άλλοι που ζούσαν σε άθλιες καταστάσεις χώρες τους, οπότε εδώ θα τους φαίνεται παράδεισος και το βασικότερο, δεν θα έχουν την ίδια συνείδηση για το χώρο, σε ξένη χώρα θα βρίσκονται, ό,τι πρέπει για τους επενδυτές, καμία άλλη αντίδραση. Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Πολλές ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά που έχουν τοποθετηθεί έχουν παρουσιάσει βλάβες και δεν επισκευάζονται. Απλά βρίσκονται τοποθετημένες και δεν παράγουν τίποτα. Απλά πλησιάζουν χώρο που θα μπορούσε να καλλιεργηθεί. Βλέπετε εδώ τι λέει ο κόσμος.
0: Κοιτάξτε, εδώ είναι το εξής πολύ απλό. Ότι τελικά δεν ξέρω αν μιλάγαμε για πράσινη μετάβαση ή ουσιαστικά μιλούσαμε από πριν για την θεοποίηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG. Κοιτάξτε τώρα να δείτε Σεύρον και Έξον αυτή τη στιγμή. Στο πρώτο τρίμηνο έχουν τετραπλασιάσει τα κέρδη τους. Από τι τώρα μιλάμε? Σχιστολιθικό αέριο, ε. Mm-hmm. Σχιστολιθικό ευρωποιημένο αέριο. Σχιστολιθικό, επαναλαμβάνω. Ό,τι χειρότερο περιβαλλοντικά. Ό,τι χειρότερο περιβαλλοντικά. Άρα, αν το συγκρίνουμε, πάτε και δείτε, ας πούμε, πηγαίνετε και δείτε πότε υπάρχει μια μεγάλη αύξηση, για παράδειγμα, των πλοίων τα οποία κατασκευάζονται για τη μεταφορά είτε LNG είτε διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό γίνεται ακριβώς πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου μετά ουσιαστικά καταστρέφεται ο Nord Stream 1 και ο Nord Stream 2. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά εκτινάσεται η αγορά LNG, γιατί ακριβώς δεν έχουμε αγωγούς. Εκτινάσεται η αγορά καλωδίων, καλώδια, για να δίνουμε το ρεύμα που μας περισσεύει στις τα interconnection σε διπλανές χώρες, και μετά σκάει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπου με τις διάφορες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ βλέπουμε ότι στο χρηματιστήριο γίνεται πάρτι. Έχουν δηλαδή ανταλλάσσονται 3 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τρελά κέρδη ανάλογα με τις δηλώσεις. Και όλες αυτές, όλα αυτά έχουν ως επίκεντρο το LNG, από το οποίο LNG η ίδια η Ευρώπη ουσιαστικά μας έδεσε χειροπόδαρα. Βασιζόμενη βέβαια στην πράσινη μετάβαση. Ποιος δεν θα ήθελε πράσινη μετάβαση? Αλλά με τι? Με βασικό καύσιμο που θα ελέγχει όλη η αγορά, το μεταβλητό LNG. Βέβαια τους Γερμανούς στην αρχή δεν τους ένοιαζε, ενώ τώρα παρακαλάνε τον Πούτιν για φυσικό αέριο, δεν τους ένοιαζε, γιατί εμείς αγοράζαμε.
1: Καλά, οι Γερμανοί, μην τους κλαίτε, πάνε το λιθάνθρακα μέχρι το 2038 κι αυτοί. Για να ξέρουμε,
0: ναι,
1: τι λέμε.
0: Αλλά τι κάνανε παράλληλα? Πουλούσανε μαζί με γερμανικές εταιρείες στη Δανία, εδώ πέρα, όλες τις ανεμογεννήτριες.
1: Μάλιστα.
0: Όλες τα μαγιανήτρες.
1: Κύριε Λυκό, όση ώρα μιλάτε, πολλοί κόσμος, θέλω να σας το πω, πάρα πολλοί κόσμος. Από Άγιο Δημήτριο, από Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, από τον σταθμό 5. Μου στέλνουν εδώ φωτογραφίες. Πείτε, λέει, στον κύριο Λυκό, δεν είναι μόνο το αμύθι της αξίας κοίτασμα λιγνίτη κοντά στα 350 δις, κύριε Σαχίνη, λέει, καλά σας το πει, και όχι 300 δις. Δέστε εδώ, και μου έχουν στείλει άπειρες φωτογραφίες, τι, γιατί μέγεθος εξοπλισμού πάνω στον οποίο επένδυσε ο Έλληνας φορολογούμενος θα καταστραφεί.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι απίστευτες οι εικόνες.
0: Ήδη έχουν φύγει. Το ξέρετε ότι εργαζόμενοι πηγαίνουν, φεύγουν και πηγαίνουν στα Σκόπια. Φεύγουν εργαζόμενοι και πηγαίνουν στην Ευρώπη, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που λέγαμε προηγουμένως. Εδώ όμως, εγώ θέλω να πω ένα άλλο πράγμα. Ότι το νέο όραμα αυτή τη στιγμή για τη ΔΕΗ είναι μια ΔΕΗ των πολυεθνικών. Αυτή η επιχείρηση που χτίστηκε το 50, το 50, θυμάστε, αν έχετε διαβάσει το 50, το κάθε, υπήρχαν χωριά χωρίς ρεύμα. Υπήρχαν χωριά όπου είχαν διαφορετική τιμολόγηση ρεύματος. Αυτή λοιπόν η επιχείρηση που χτίστηκε με το αίμα και το μόχθο του ελληνικού λαού, από τα φράγματα του Χελαιού έως τα λιγνητορυχεία της Πτολεμαΐδας, σταδιακά γίνεται μια επενδυτική πολυεθνική μηχανή. Περισσότερο από το 48% των νέων επενδύσεων προβλέπεται να γίνουν εκτός Ελλάδας. Ακόμα και στην Ιταλία, εκτός από τα Βαλκάνια, ακόμα και στη Βόρεια Αφρική. Για να κερδίσει τι ο ελληνικός λαός? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι τα ελληνικά νοικοκυριά χρηματοδοτούν και χρηματοδοτούμε μέσω των τιμολογίων μια εταιρεία που δεν ανήκει πλέον στους Έλληνες. Δεν ανήκει σε εμάς. Λειτουργεί για τους μετόχους και το εξωτερικό και όχι για την εθνική οικονομία, που κάποτε ήταν η βάση, ο μοχλός της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
1: Κάποτε η χώρα δανείζονταν με πρόσωπο τη ΔΕΗ. Κοιτάξτε, θέλω να πάμε στον πρωτογενή τομέα, αλλά πριν από αυτό θέλω να ακούσετε ένα ακόμη μήνυμα του φίλου του Δημήτρη. Αφού λέει, κύριε Λύκο, μιλάμε για ΑΠΕ, μήπως έχουμε πάθει τύφλωση ως προς τις ΑΠΕ? Ακούστε, λέει, λίγο κάποιες περιοχές και περιγράφει ο άνθρωπος. Μήλος Νήσιρο Σαντορίνη, Λέσβος Χίος Σαμοθράκη, Κος Κύμολος Γυαλί, Αντίπαρος Μέθανα Σουσάκη Κορινθίας, Αλεξανδρούπολη Τρενιανούπολη, Αρίστινο Νέα Κεσάνη, Ξάνθη Εράσμιο Μαγκάνων, Καβάλα Ερατινό, Χρυσούπολη, Σέρες Νιγρίτα, Σιδηρόκαστρο, Λαγκαδάς, Απολωνία Θεσσαλονίκης, Νέα Απολωνία Άρτα, Θερμοπύλες Ιπάτη, Καμένα Βούρλα, Εδιψός, Φλόρινα, Αμίντεο Μεσαρά. Ξέρετε, λέει, πολύ καλά τι είναι αυτές τις περιοχές, κύριε Λύκο. Περιοχές γνωστές για υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας γεωθερμικής ενέργειας. Κουβέντα για τη γεωθερμία.
0: Όχι, βέβαια, η οποία γεωθερμία έχει γύρω στο 85% απόδοση. Ενώ η ΑΠΕ μιλάμε για 25% απόδοση, 23% εγώ θα έλεγα, οι ανεμογεννήτρες, και γύρω στο 25-26% τα φωτοβολταϊκά. Μα όταν μιλάμε για ΑΠΕ, κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, στη δημόσια συζήτηση, όταν μιλάμε για ΑΠΕ, όλοι. Σε όλων πάει το μυαλό και έτσι μας έχουν μάθει να σκεφτόμαστε ότι η ΑΠΕ είναι μόνο τα φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρες. Δεν είναι η γεωθερμία. Κάποτε δεν ήταν τα υδροελεκτρικά. Δεν είναι, αν θέλετε, η κυματική ενέργεια. Κυματική ενέργεια που το έχουν αναπτύξει οι Ολλανδοί. Αλλά βλέπετε, αυτά δεν έχουν το τεράστιο κέρδος και κυρίως δεν πουλάνε οι Γερμανοί. Ναι, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία έχουν ΑΠΕ, κυρία Σακίνη. Αλλά το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχουν κάνει δική τους εταιρεία, την Καμέσα, η οποία έχει κάνει κονσόρτιουμ με την Siemens και επενδύουν στην Ελλάδα. Εδώ δεν παράγουμε ούτε ένα πτερύγιο. Ούτε ένα πτερύγιο δεν παράγουμε.
1: Πάμε στον πρωτογενή τομέα, γιατί μας ήρθαν και οι αποκαλύψεις με τα πρώτα, με τα πρώτα δείγματα της Μερκοσούρ που είπε και ο κύριος Κακαβάς.
0: 80% σαλμονέλα σε κάθε παρτίδα. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Μα δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Αυτό είχε επισημανθεί από πριν. Δεν υπήρχαν ελεκτικοί μηχανισμοί. Είχε καταγγελθεί. Αλλά τι γίνεται εδώ? Επειδή, αν θέλετε, η Γερμανία θέλει να διατηρήσει το εμπορικό της ισοζύγιο θετικό, δεν τη νοιάζει. Αυτή τη νοιάζει να πουλάει τι? Αυτοκίνητα στη Βραζιλία. Θυμάστε πώς κατασκευάστηκε το πρώτο Volkswagen, για παράδειγμα. Νομίζω στη Βραζιλία ήταν. Και ουσιαστικά να εισάγει τρόφιμα για τους άλλους. Δεν τη νοιάζει ο Ευρωπαϊκός Νότος. Ο Ευρωπαϊκός Νότος να μην τρώει σε τελική ανάλυση. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι στο όνομα αυτής της πράσινης μετάβασης πρέπει να συρρυκνωθεί η αγροτική παραγωγή. Γιατί υποτίθεται είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έκκληση εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Εδώ τώρα να πω όμως κάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν. Θα θέλω να βάλω ένα ερώτημα στους ακροατές σας. Δαπανώνται πάνω από 400-450 εκατομμύρια στην ιδιαίτερη πατρίδα μου στο Αλιβέρι για να κατασκευαστεί ουσιαστικά μονάδα που θα, από την ΑΓΕΤ, η οποία θα δεσμεύει και θα υγροποιεί το διοξίδιο του άνθρακα. Ωραία μέχρι εδώ, το οποίο θα πηγαίνει στον πρίνο και θα φάβεται εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε πώς θα φάβεται και δεν ξέρουμε αυτό αν περιβαλλοντικά θα μπορέσει να γίνει. Το θέμα είναι όμως το εξής, το ερώτημα που θέλω να βάλω εγώ. Αφού κατέχουν αυτή την τεχνολογία, γιατί δεν κάνανε το ίδιο με το λιγνίτι για δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα, γιατί δεν εξυγχρονίζουν προκειμένου να αυξήσουν την απόδοση στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου? Άρα εδώ μάλλον κάτι υπάρχει από πίσω. Εμένα τουλάχιστον λογικά δεν μου στέκει.
1: Και μόνο αυτό που λέτε κι εσείς και που είπε και ο κύριος Κολοβός χθες, η γη, τα χιλιάδες στρέμματα στη Δυτική Μακεδονία.
0: 100.
1: Μάλιστα. Λέει,
0: 120.000 στρέμματα.
1: Θέλω να μου πείτε λοιπόν, θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή η μεγάλη καμπάνα στον πρωτογενή τομέα τίνει να γίνει μία αναστρέψιμη?
0: Βεβαίως, από τη στιγμή που η Μερκοσούρ, κοιτάξτε να δείτε, εδώ αν θέλετε πάλι, είναι όλα αυτά τα ευτράπελα που συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδατε, διάφοροι ευρωβουλευτές βγαίνανε και λέγανε ότι εμείς το στείλαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και σταματήσαμε τη Μερκοσούρ και τώρα το άλλο. Όχι. Ο Ντρελάιον είχε άλλη άποψη. Μαζί με τη Βραζιλία.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κύριε Λίκο, επειδή εσείς το κατέχετε το είδος πολύ καλά επιστημονικά, εγώ θέλω να υπενθυμίσω, εσείς το ξέρετε, σε πολλούς ακροατές που μας ακούνε, ότι ουσιαστικά είμαστε κάτι παρακάτω από ένα μήνα για να μπουν μπροστά οι θέρι ζωαλωνιστικές μηχανές στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία για την ετήσια συγκομιδή του σκληρού σταριού. Αν ρωτήσετε τους παραγωγούς, μας λένε, εμάς τουλάχιστον μας στέλνουν μηνύματα, ότι από τη μια έχεις χαμηλής διεθνής τιμές, χαμηλές, που συμπιέζουν το κέρδος, και από την άλλη τρίπιους ελέγχους στα εισαγόμενα προϊόντα και την ίδια στιγμή έχεις ακρίβεια. Βλέπετε το μείγμα?
0: Πώς δεν το βλέπω το μείγμα? Το μείγμα αυτό ξέρετε τι λέει? Ότι εμείς δεν θέλουμε πρωτογενή τομέα στην Ευρώπη, αφού ο στόχος μας είναι η Ουκρανία να μας τα παρέχει αυτά, η Τουρκία να μας τα παρέχει αυτά. Και βέβαια οι τρίτες χώρες. Εδώ δεν είναι μόνο η Μερκοσούρ, εδώ μπαίνει η Ινδία. Μπαίνει η Ινδία, το αντιλαμβάνεστε? Και τι να πάμε εμείς τώρα, να πουλάμε τι να πουλάμε? Τη φέτα η οποία δεν είναι φέτα ελληνική, καταργείται το pop και θα ισχύει για τα, δηλαδή θα έχουμε και άλλα pop φέτα για τα επόμενα 7 χρόνια και μετά θα δούμε πού και ποια παραγωγή. Και κυρίως με ποιο κόστος, με ποιο κόστος, μιλάμε το ενεργειακό κόστος. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν, απλά δεν μιλάει κανείς. Το κυριότερο όμως είναι το έλλειμμα δημοκρατίας που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποφασίζει το Ευρωκοινοβούλιο και η Κομισιόν κάνει ό,τι θέλει. Και φοβερό αυτό το πράγμα. Άρρωστε, γιατί δεν καταψηφίστηκε η Μερκοσούρ, το θυμάστε? Γιατί τελευταία στιγμή η Μελόνι άλλαξε θέση. Γιατί άλλαξε η Μελόνι θέση? Γιατί η ΕΝΕΛ, η δική της εταιρεία, η οποία ηλεκτροδοτούσε το Σάο Πάολο, επειδή είχε προβλήματα, ο δήμαρχος ήθελε να το διώξει. Ήθελα να τη διώξει και μπήκε εκεί πέρα ο Λούλα στη μέση, τα βρήκανε σε σχέση με τον Μερκοσούρ και τα λοιπά και τελικά η ΕΝΕΛ σώθηκε και εμείς αποδεχτήκαμε τη Μερκοσούρ. Η ΕΝΕΛ υπόψη είναι επενδυτής ΑΠΕ και στην Ελλάδα. Μην ξεχνάτε που δούλευε ο κύριος Στάσης πριν. Πού δούλευε ο κύριος Στάσης πριν, μήπως δούλευε στην ΕΝΕΛ των Βαλκανίων. Ήταν CEO και μετά το φέραμε εδώ πέρα ως CEO της ΔΕΗ. Όλα αυτά συνδέονται, δεν είναι αποσπασματικά. Το γεγονός ότι ας πούμε θέλουν να συρρυκνώσουν, ότι βγήκανε οι Ολλανδοί, βγήκανε οι Ιταλοί αγρότες και λένε ότι θέλουμε πραγματικό φαγητό, θέλουμε πραγματικούς αγρότες και διαδηλώνανε πριν από κάποιους μήνες και στις Βρυξέλλες, δεν είναι τυχαίο. Θέλουν να συρρυκνώσουν την αγροτική παραγωγή. Δεν τους ενδιαφέρουν οι αγρότες. Σου λέει τρόφιμα θα παίρνουμε, θα έχουμε τυποποιημένα τρόφιμα, δηλαδή εδώ θα είναι η χαρά των σούπερ μάρκετ, τα οποία σούπερ μάρκετ θα παράγουν συγκεκριμένα τρόφιμα σε κάποια γωνιά της γης ανάλογα με τις ανάγκες τους, όπως θα να κάνουν και με την Ολλανδική αυτή εταιρεία στην Θεσσαλία. Το ίδιο θέλουν να κάνουν, που να παράγουν συγκεκριμένα τρόφιμα και εν συνεχεία να τα βρίσκουμε όλα στο σούπερ μάρκετ.
1: Εννοείται το διαχειριστή νερού. Αυτόν εννοείται.
0: Η οποία
1: πήρε πόδι από την περιφέρεια Θεσσαλίας και ετοιμάζεται να εμφανίσει σχέδιο στην Κρήτη, πρέπει να πω.
0: Αυτές όλες, κοιτάξτε να δείτε, αυτό ξεκινάει από το ΔΔΕ. Μην ξεχνάτε ότι η Τέρνα, η ενεργειακή Τέρνα λοιπόν, η οποία έχει η ενεργειακή Τέρνα, είπαμε λοιπόν, πουλήθηκε το 70% Masdar. Masdar είναι Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Παράλληλα η Τέρνα αυτή τη στιγμή έχει το 12,76% αν δεν κάνω λάθος, είναι η ΔΑΠ ΑΕ. Το ΔΔΕ, αν θυμάστε, είχε πουληθεί το 21 για 1,6 δις με καθαρά κέρδη 600 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή ήδη η Macquarie, η Macquarie, η Αυστραλιανή, αυτός ο επενδυτικός οίκος, corporation όπως λέγεται κτλ. Λοιπόν, είναι αυτός που αγόρασε τη ΔΔΕ. Έχει κάνει ήδη απόσβεση. Πού είναι η Macquarie? Η Macquarie είναι πίσω από το νερό του Λονδίνου. Θέλουν να το διώξουν, από το νερό του Λονδίνου δεν πίνεται. Και παράλληλα, είναι ο ΔΔΕ. Στο ΔΔΕ μήπως δεν χρωστάνε όλες οι ΔΕΙΑ λόγω γεωτρήσεων κτλ. Δηλαδή λόγω ρεύματος. Άρα λόγω ρεύματος θα αγοράσουν ουσιαστικά όλες τις ΔΕΙΑ που τώρα βγήκε η απόφαση να τις πάνε είναι η ΔΑΠ και η ΔΑΠ όταν θα γίνει ΑΕ και μέσα από την αύξηση των τιμολογίων που γίνεται όπως ακριβώς έκαναν και με τη ΔΕΗ που έλεγε ο κ. Χατζηδάκης να ενισχύσουμε τη ΔΕΗ για να είναι δική μας. Όχι, προετοίμαζε το έδαφος για τους ξένους επενδυτές. Δηλαδή να έχουν σταθερές αυξημένες τιμές ρεύματος. Εδώ θα έχουν αυξημένες σταθερές τιμές νερού. Και μέσα φυσικά από το νερό θα ελέγξουν τα πάντα. Ένα άλλο τώρα που το θυμήθηκα. Δείτε τι γίνεται με τις ελιές. Δεν θα μπορείς εσύ το λάδι σου που δεν είσαι παραγωγός, έχεις το λαδάκι σου να βγάζεις, ξέρω εγώ, κάποια κιλά το χρόνο. Δεν θα μπορείς να πας στο λεπρίδιο. Αν δεν τις έχεις δηλώσει και αν δεν έχεις φορολογηθεί. Τι κάνουμε με αυτό. Το ίδιο με τα 20 ζώα. Θυμάστε που το είχατε εσείς πρώτος ανεβάσει από την αποκεντρωμένη στην Κρήτη. Άρα θα σε κάνουν σιγά-σιγά. Πρώτον, θα αποξενωθείς κοινωνικά, πολιτισμικά, γιατί αυτό είναι το κυριότερο, αλλά και οικονομικά από τη γη σου. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα είναι ασύμφορο εσύ να μπορείς να παράξεις μόνος σου. Τρίτον, ουσιαστικά θα αγοράζεις μόνο από το σούπερ μάρκετ, το οποίο θα σου καθορίζει και τι θα τρως μέσα από την άνοδο των τιμών. Δείτε πόσο έχει φτάσει αυτή τη στιγμή το βοδινό κρέας. Και δείτε τι έγινε το Πάσχα με τα κατσίκια. Βέβαια, εκεί κάτι κερδοσκοπούν με τις παράνομες εισαγωγές, όπου αρκεί μόνο μία μπλε σφραγίδα για να το βαθύσουμε ελληνικό κτλ. Το αρνεί. Όλο αυτό λοιπόν το σύστημα, τι κάνει ουσιαστικά? Σε διώχνει από τη γη σου. Και ναι, έχει δίκιο ο προηγούμενος ακροατής σας που λέει ότι επιχειρείται και ένα έμεσο, ουσιαστικά μια έμεση αλλίωση, ένα έμεσο μιξάρισμα του πληθυσμού. Γιατί όταν εσύ δεν θα είσαι συνδεδεμένος πολιτισμικά και κοινωνικά με τη γη σου, για ποια πατρίδα να αγωνιστείς, κύριε Σαχίνη? Πείτε μου, για ποια πατρίδα να αγωνιστείς?
1: Λέει ο Αργύρης.
0: Για αυτό και μέρη, δηλαδή.
1: Ακούστε, λέει ο Αργύρης, με αυτά που λέει ο κύριος Λύκος, μέχρι και για τα λιώφυτα, προβλέπω, λέει, πια από τα παράνομα αποστακτήρια, παράνομα λιοτρίβια να κάνουμε για να βγάζουμε το λάδι της χρονιάς. Εκεί θα πάμε, λέει, στο τέλος.
0: Βέβαια, κοιτάξτε, όσο πιο πολύ ανεβαίνει, να σας πω το εξής. Όσο πιο πολύ ανεβαίνει η τιμή ενός προϊόντος, δηλαδή για παράδειγμα τσιγάρα, τόσο αυξάνεται το λαθρεμπόριο. Ταύσιμα, λαθρεμπόριο. Κρέας, λαθρεμπόριο. Και άρα αυτοί που το ελέγχουν το λαθρεμπόριο και αντιλαμβάνεστε για ποιους μιλώ, ουσιαστικά έχουν υπερκέρδη. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή λένε γιατί δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης, γιατί δεν καταργούνται οι ειδικοί φόροι κτλ. Μα αν καταργηθούν αυτά και πέσει η τιμή, δηλαδή πάμε όπως στην Κύπρο, τι θα γίνει με το λαθρεμπόριο το οποίο αποδίδει τεράστια κέρδη σε αυτούς που διακινούν το συγκεκριμένο προϊόν? Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μας περνάει ποτέ από το μυαλό. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της ποταπαγόρευσης Αμερικής, όπως θυμάστε, από τα λαθρέα ποτά, είχαν τεράστια σημασία τότε, είχε βγάλει τεράστια κέρδη.
1: Κύριε Λύκο, άρα αυτός ο περιορισμός, όλο ένα και περισσότερο, του δημόσιου χώρου, της δημόσιας γης, του δημόσιου στρατηγικού χαρακτήρα κόμβων για την ανάπτυξη μιας χώρας, για το λαό της, γιατί αν είναι για 5-10, αντιληπτό, είναι στρατηγική. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει στρατηγική. Εκεί που δεν υπάρχει στρατηγική, είναι στρατηγική εναλλάκτη ενέργειας, στρατηγική ασφάλειας αποθεμάτων, στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας για έκτακτες καταστάσεις, στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, στρατηγική για να σπάσει το καρτέλ της ακρίβειας. Εκεί δεν υπάρχει. Γι' αυτά υπάρχει στρατηγική. Αυτό μου λέτε.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική όπου ουσιαστικά δείτε τι γίνεται με την Golden Visa και όλα αυτά. Μιλάμε για ένα αφελληνισμό του ελληνικού χώρου. Αλλά μετά μας ενοχλεί η Τουρκία. Μα αφού μόνοι μας, εμείς μόνοι μας τα εκποιούμε. Στο όνομα κάποιων εξωτερικών συμφερόντων που ενδεχομένως μας πιέζουν. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή βάλλονται πολιτισμοί, βάλλονται χώρες οι οποίες έχουν μακραίωνο πολιτισμό. Έτσι ώστε να μην μπορούν αυτές μέσα από την συνεισφορά του, την πολιτισμική συνεισφορά του στο παγκόσμιο γίγνεσθε, συνεισφορά του στο παγκόσμιο γίγνεσθε, να μην μπορούν ουσιαστικά να δώσουν μια διαφορετική οπτική απέναντι σε αυτά που γίνονται. Αν πάμε όλοι σε κωσοβοποίηση ή σε λατινοαμερικανοποίηση όλες οι χώρες που δεν έχουν παρελθόν, μάλλον έχουν παρελθόν στη Λατινική Αμερική, αλλά το σβήσουν αυτό το παρελθόν, και πάμε σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκεί πέρα στον κόλπο, δηλαδή καμιγέριδες που βρέθηκαν με πετρέλαια. Είμαστε σίγουρα πάρα πολύ ταλά και όμορφα χειραγωγήσιμοι.
1: Τώρα, θέλω πριν ολοκληρώσουμε, θέτει ένα ωραίο θέμα ο φίλος ο Γιώργος. Το οποίο το συζητήσαμε, θέλω να πω, την περασμένη Παρασκευή και στη τηλεοπτική εκπομπή με τον κύριο Αντώνη Μαυρόπουλο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος σύμβουλος ενεργειακός στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και ξέρει πολύ καλά το ζήτημα των αποβλήτων. Τον ρωτήσαμε λοιπόν, και θέλω το ίδιο ερώτημα προεκτείνω σε εσάς, τι γίνεται με την περίφημη ανακύκλωση των περασμένων ηλικιακά ΑΠΕ, είτε φωτοβολταϊκά είτε ανεμογεννήτριες. Ο κύριος Μαυρόπουλος, ο οποίος έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, μας είπε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία αξιόπιστη λύση πουθενά στην ανακύκλωση. Είναι ελάχιστες οι ποσότητες που ανακυκλώνονται και είναι το μεγάλο ερωτηματικό στο διενεκές τι θα γίνει με όλα αυτά τα υλικά. Έχετε διαφορετική γνώμη?
0: Όχι, συμφωνώ και επαυξάνω, γιατί αν πάτε στην Νότια Εύβοια στον Καφιρέα, η πρώτη γενιά των άτομων που μπήκαν γύρω στο 90-90 τόσο, ουσιαστικά έχουν λήξει. Τις αφήνουν εκεί πέρα στο πεδίο, γιατί μιλάμε για δημόσιες εκτάσεις. Δεν υπάρχουν δηλαδή μέσα στα συμβόλαια, δεν υπάρχει η αποκατάσταση του οποίου. Και τι αποκατάσταση να κάνεις όταν έχεις ρίξει τόνους οπλισμένου σκυροδέρματος στην κορφή ενός βουνού? Πώς θα βγει αυτό? Εγώ μάλιστα. Σε διάφορες προσφυγές που κάνουν οι κάτοικοι κατά τον ΑΠΕ, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μέσα στη συζήτηση αυτή δεν μπαίνει η τοπική αύξηση της θερμοκρασίας ή το σταμάτημα η εξάλληψη των τοπικών όβρων, που αλλάζει ολόκληρο το υδρολογικό καθεστώς. Άρα μιλάμε για ουσιαστικά ότι εν μέρη τοπικά μπορούν να προκαλούν και την λειψιδρία και βέβαια έχουν μεγάλη επίδραση σε ό,τι αφορά την παραγωγή. Εδώ κοιτάξτε, αυτό πρέπει να καταλάβουμε και το λέω αυτό και το ξαναλέω. Πρέπει να δούμε ότι αυτή τη στιγμή το δημόσιο χάνει μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, τεράστια αστυνομικά του. Δείτε τι έγινε με τη Λάρκο. Το ίδιο πράγμα. Εδώ το ίδιο πράγμα γίνεται με τη ΔΕΗ και πάντα με τριγωνική σχέση. Βάζουν έναν ενδιάμεσο ΑΕ, όπως βάλαν το ΓΕ επιχειρήνη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να τα παίρνει η Τράπεζα Πειραιώς. Το ίδιο γίνεται και εδώ με τη μετάβαση ΑΕ. Άρα λοιπόν η χώρα κινδυνεύει να ξυπνήσει μια μέρα, κύριε Σαχίνη, και να διαπιστώσει ότι το ρεύμα, η γη, ο αέρας και το νερό ανήκουν κάπου αλλού. Όχι σε αυτή τη χώρα, κάπου αλλού. Στην παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά. Κάπου εκεί θα ανήκουν και αναλόγως θα τιμολογούνται.
1: Λοιπόν, κύριε Λίκο, φτάσαμε στο τέλος. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος και δεν είναι μόνο το σκυρόδεμα η βάση των ΑΠΕ, αλλά είναι και τα φοβερά.
0: Τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Τα πάντα.
1: Επειδή κάποιοι νομίζουν ότι εσείς και από τους ακροατές έχετε λόγους να ξυφουλκείτε ιδεολογικούς και μόνο κατά τον ΑΠΕ. Εσείς δεν ξυφουλκείτε κατά τον ΑΠΕ. Ανοίξατε και τη βεντάλια και είπατε ότι και τι άλλο είναι ΑΠΕ που δεν συζητιέται. Ξυφουλκείτε όμως για το μοντέλο που μας φοριέται ως δίθεν ΑΠΕ. Αυτό είναι
0: κοιτάξτε
1: το θέμα.
0: Να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι θέμα κατά τον ΑΠΕ. Εγώ θα πω το εξής απλό ερώτημα. Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει μεγάλες, πολύ μεγάλες εταιρείες και βάζουν καλώδια υψηλής και υπερυψηλής τάσης παντού. Όπου ο κάθε μικροπαραγωγός θα πρέπει να παίρνει από εκεί το ρεύμα του. Γιατί δεν κάνουμε αυτό που κάνουν στη Γερμανία, όπου διαμαρτυρήθηκαν, όπου υπάρχουν 2 εκατομμύρια μικροπαραγωγοί και να βάλουμε φωτοβολταϊκά στις στέγες, θα σας το πω και έτσι, αλλά με δίκτυα που θα αναπτύξουμε χαμηλή και μεσαία τάση.
1: Γιατί αυτά δεν τα επενδύει κανένα ιδιώτη, κύριε Λύκο μου, και θα πρέπει να κληθεί το κράτο να βάλει την επένδυση να κερδίσουν αυτοί. Πολύ απλά.
0: Ακριβώς. Αν το είχαμε κάνει όμω αυτό, με βάση την επιφάνεια που θα διαθέταμε, το ρεύμα μα θα ήταν 20 με 25% φθηνότερο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι πραγματική άφε. Να μπορούν να επιτρέπουν στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο.

0: Στην Πτολεμαϊδα μας έρχονται λογαριασμοί της άνοιξης του 25, ρωτώντας την υπηρεσία ίδρυυσης στην περιοχή μας, είπαν πως ενώ κάθε δίμηνο η υπηρεσία μετράει, οι λογαριασμοί δεν στέλνονται, οπότε οι πληρωμές γίνονται μετά από ένα έτος. Μήπως, λέω εγώ, αυτό γίνεται για να βγει χρεωμένη η δημοτική επιχείρηση και να πουληθεί με φτηνή τιμή στους φίλους μας επενδυτές? Έχω ακούσει πως αυτό γίνεται και σε άλλες περιοχές, να το έχει υπόψη το κύριο Λύκος. Και τέλος, ο Σάκης, η Νότιο Σέβια, η Βόρειο Σέβια. Και έφτιαξε και την υπερβόρεια Εύβοια ο Μπένος, το μονοπάτι για Λουτράι Διψού είναι κλειστό 4 χρόνια.
1: Βέβαια, είναι ο δρόμος στα Ήλια, ο οποίος ήταν ανοίξει το Μάιο και τώρα ανοίγει τον Ιούνιο. Και προσέξτε, παράλληλα, σε ό,τι αφορά το δράτωμα της ευκαιρίας και σε ό,τι αφορά το πλοίο, το οποίο η εκτοπλοϊκή σύνδεση στην Αρκίτσα, που συνδέει Αρκίτσα με Διψό, ενώ δεν μπορούν να φύγουν από Διψό μέσω δρόμου για να κατεβούν, ας πούμε, στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, αυξάνεται. Και κανένας δεν ζητάει μείωση των τιμολογίων των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τους κατοίκους, για τους μόνιμους κατοίκους. Έχουμε βάλει αυτά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά καταλαβαίνετε εδώ πέρα τι γίνεται, γιατί δεν είναι. Για να μπορέσει να εφαρμοστεί κάτι, πρέπει να υπάρχει η περιφέρεια, πρέπει να υπάρχει η κεντρική κυβέρνηση, ο υπουργός και βέβαια οι ιδιώτες επενδυτές. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό κάνουμε, αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και δεν αντιδρά κανείς, που μου είπατε προηγουμένως, ξέρετε γιατί. 30 ήταν οι ομίλητες. Όλοι και όλοι στο νομοσχέδιο. Για ποιο λόγο? Μα από πίσω είναι σημαντικοί ολιγάρχες. Ενδέχεται όλοι αυτοί να μην ξαναβγούνε αν μιλήσουν. Το αντιλαμβάνεστε? Να μην ξαναβρούνε κάποιοι άλλοι αν μιλήσουν δουλειά. Η Δυτική Μακεδονία αυτή τη στιγμή, η Δυτική Μακεδονία που έχει περάσει τα πάνδυνα και από τους Ναζί, αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί το παραγόμενο, να σου πω, προϊόν, το ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας, το υπολογίζουν γύρω στα 4 με 5 δις. Περιμόνει. Γίνεται απλά ένας τεράστιος καθρέφτης και τίποτα άλλο.
0: Κύριε
1: ένας
0: Λίκο...
1: χώρος χωρίς κατοίκους.
0: Καλημέρα, κύριε Λύκο. Να βάλω μονάχα αυτό που λέει ο Δημήτρης. Πέρασε, λέει, κάπως τα ψηλά. Καταλαβαίνω ότι πρωτοπορούμε στην τεχνολογία δέσμευσης διοξιδίου του άνθρακα μέσω φίλτρων και δεν ασχολούμαστε καν με αυτό. Μόνο μιλάμε για το διοξίδιο του άνθρακα. Ναι, ελάτε το κάτι τελευταίο.
1: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θέλω να καταλήξω εδώ πέρα είναι το εξής, ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα μιλάμε για τον επίλογο μιας εποχής. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, η λογική της κατηφόρας είναι ο πάτος. Και δυστυχώς, σαν κοινωνία, έχουμε ήδη πιάσει πάτο. Όχι μόνο ενεργειακά και οικονομικά, αλλά κοινωνικά, πολιτικά και στο τέλος ηθικά. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το αποτινάξουμε αυτό.
0: Ο Σάκης μου λέει, πέστε στον κύριο Λύκο, πάμε από Λαμία για Χαλκίδα από Μπράλο. Πιάνουμε καρδίτσα πρώτα. Έχει το δίκαιο του για την Αρκίτσα που είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λύκο. Καλημέρα σας.
1: Εγώ ιδιαίτερα την καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
5: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
6: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
5: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσία ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

0: Αδόπτο.
1: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
0: Αδόπτο. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
2: Εταιρεία θεάτρου Rectis. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
3: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
4: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Καταρχάς να ξεκινήσω με ένα σχόλιο σχετικά με την καταχνιά που επικρατεί κυριολεκτικά σε ολόκληρη τη χώρα και φτάσαμε πλέον στο σημείο να κυκλοφορούν δημοσιεύματα τα οποία κάνουν λόγο για θανατηφόρο αέρα. Υποτίθεται πως έχει γεμίσει η ατμόσφαιρα της χώρας με μικροσωματίδια τα οποία προέρχονται από την καύση δασών. Πού την είδανε την καύση δασών αυτή την περίοδο και δεύτερον προέρχεται από βιομηχανικά κατάλοιπα. Και εδώ πάλι θα προσθέσω πού την είδανε τη βιομηχανία στη χώρα μας αφού την έχουν διαλύσει. Το πραγματικό λόγο βέβαια που έχει γίνει θανατηφόρος, επαναλαμβάνω σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο αέρας στη χώρα μας τον γνωρίζουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά. Πάμε τώρα σε μια άλλη βιομηχανία αυτής της παγκόσμιας αεροπορίας η οποία έρχεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες κρίσεις κόστους των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του IATA, η τιμή του αεροπορικού καυσίμου έχει σχεδόν διπλασιαστεί, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο περικοπές πτήσεων, κυρίως σε περιφερειακά αεροδρόμια και δρομολόγια χαμηλής πληρότητας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Γενικό Διευθυντή της IATA, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ακυρώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακόμα και μέσα στον Μάιο, με ορισμένες εταιρείες να απειλούνται ακόμη και με λουκέτο. Οι πιο ευάλωτες δε χώρες είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι τουριστικές χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου όπως Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Επίσης, πολύ μεγάλο πλήγμα όσον αφορά την έλλειψη των αεροπορικών καυσίμων δέχεται η Ασία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Σιγκαπούρη. Και σαν να μην έφτανε αυτό το τεράστιο πρόβλημα το οποίο θα πλήξει φυσικά την τουριστική περίοδο, έρχεται ακόμη ένα το οποίο έχει να κάνει με τη λειψιδρία σε συγκεκριμένες τουριστικές περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση συναγερμού λοιπόν τίθεται πλέον επίσημα η Αστεπάλεια και η Πάτμος, καθώς η λειψιδρία χτυπά κόκκινο πριν καν ξεκινήσει για τα καλά η καλοκαιρινή σεζόν. Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Αστεπάλεια κηρύχθηκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους 3 μήνες, ενώ την ίδια ώρα παρατείνεται το αντίστοιχο καθεστώς στην Πάτμο, επιβεβαιώνοντας πως τα υδάτινα αποθέματα των νησιών έχουν στερέψει επικίνδυνα. Όλα αυτά όμως μετά από ένα φθινόπωρο και χειμώνα που έβρεχε ασταμάτητα. Ποιο ακριβώς λοιπόν είναι το πρόβλημα από τη στιγμή που υπήρχαν βροχοπτώσεις και έρχονται τώρα πάλι να μας μιλήσουν οι ίδιοι για το πρόβλημα της λειψιδρίας? Είτε λοιπόν κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους όσον αφορά κυρίως τη συλλογή των υδάτινων πόρων, είτε κάποιοι θέλουν επίτηδες να δημιουργηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα της λειψιδρίας. Με ποιον άλλον τρόπο άλλωστε θα καταφέρουν να ελέγξουν και το νερό? Και να περάσουμε τώρα στα διεθνή νέα, ξεκινώντας από τους 5.000 Αμερικανούς οι οποίοι θα απομακρυνθούν από την Αμερικανική βάση της Γερμανίας, οι οποίοι σύμφωνα με δημοσιεύματα αναμένεται να μετακινηθούν προς την Ασία και τον Ειρηνικό. Η εξέλιξη αυτή αποκαλύπτει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν πλέον την Ευρώπη δευτερεύον στρατηγικό μέτωπο, με τις προτεραιότητες της Ουάσιγκτον να μετατοπίζονται ολοένα και περισσότερο προς την Ασία και φυσικά πιο συγκεκριμένα προς την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα. Στην Πολωνία τώρα, ο Υπουργός Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε στις 6 Πέμπτου την πρόθεσή του να δημιουργήσει τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο πολωνικός στρατός βρίσκεται υπό μετασχηματισμό με στόχο να καταστεί ο ισχυρότερος και ο καλύτερα εξοπλισμένος στρατός στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η έμφαση στην ανάπτυξη των στρατευμάτων θα δοθεί στην ευρεία εισαγωγή των μη επανδρομένων αεροσκαφών, επίσης στην τεχνητή νοημοσύνη, την διαστημική αναγνώριση και τους πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς. Ο δε αρχηγός του Πολωνικού Γενικού Επιτελείου δήλωσε ότι για να καταπολεμηθεί επιτυχώς η Ρωσία είναι απαραίτητες διεξοδικές προετοιμασίες, ειδικά η αύξηση του αριθμού των στρατευμάτων. Για το λόγο αυτό λοιπόν ξεκίνησε η εφαρμογή ενός προγράμματος για την αύξηση της δύναμης του στρατού στις 500.000 με τις 300.000 να είναι ενεργοί στρατιώτες και άλλες 200.000 εφέδρους. Ο σαφής στόχος της Πολωνίας είναι η Ρωσία, λέγοντας χαρακτηριστικά ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας πως η Ρωσία μπορεί να ιτηθεί και ο στόχος μας είναι να την περιορίσουμε. Μετά λοιπόν την Γερμανία, τώρα έρχεται και η Πολωνία να δηλώσει πως επιθυμεί να αυξήσει το στράτευμά της ώστε να προετοιμαστεί για έναν άμεσο πόλεμο με τη Ρωσία. Θα επανέλθουμε σε λίγο στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Αρχικά όμως θα σας μεταφέρω τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι μία συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για το υποδιαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα σε περίπου μία εβδομάδα. Σύμφωνα με το Fox News λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τη σχετική αναφορά κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης
εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των συνομιλιών, αποφεύγοντας όμως αυτή τη φορά δεσμευτικές προβλέψεις. Ο ίδιος λίγες ώρες μετά σε μήνυμά του σε κοινωνικό μέσο δικτύωσης προειδοποίησε την Τεχεράνη πως εάν δεν την αποδεχτεί τη νέα συμφωνία των ΗΠΑ, τότε η Αμερική θα προχωρήσει σε νέους σφοδρότερους από πριν βομβαρδισμούς. Πιο συγκεκριμένα έγραψε ο ίδιος πως υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί, κάτι που ίσως είναι μια μεγάλη υπόθεση, η ήδη θρηλυκή επική οργή θα τελειώσει και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στο στενό του Ορμούς να παραμείνει ανοιχτό για όλους. Εάν δεν συμφωνήσουν όμως, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και δυστυχώς θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Σύμφωνα με Αμερικανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η συγκεκριμένη νέα Αμερικανική Συμφωνία θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον εμπλουτισμό ουρανίου, τη συμφωνία των ΗΠΑ για την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Ενώ λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος για ακόμη μια φορά μιλούσε επισήμως και δημοσίως για μια συμφωνία με τους Ιρανούς, λίγη ώρα μετά ο σύμβουλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν κατήγγειλε τον Αμερικανό Πρόεδρο για προσπάθεια χειραγώγησης. Ειδικότερα ο ίδιος απέρριψε το δημοσίευμα του Αμερικανού Πρόεδρου χαρακτηρίζοντας το ως προσπάθεια χειραγώγησης της αγοράς. Απόρριψη της νέας αμερικανικής πρότασης είχαμε και από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος δήλωσε πως δεν θα δεχθούμε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ υπό το καθεστώς απειλών. Οι συνομιλίες καλής πίστης απαιτούν ειλικρινή προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς και όχι παραπλάνηση. Ο ίδιος πριν λίγες ώρες συναντήθηκε στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομόλογό του για συνομιλίες υψηλού επίπεδου μεταξύ της Ιρανικής Δημοκρατίας και της Κίνας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις. Από πλευράς του, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως η Κίνα θα παράσχει πλήρη υποστήριξη στο Ιράν στην υπεράσπιση του δικαιώματός του να αμυνθεί έναντι οποιασδήποτε ξένης δύναμης. Το κερασάκι στην τούρτα στο νέο μπάχαλο το οποίο ξεκίνησε για ακόμη μια φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έρχεται να το βάλει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος ανακοίνωσε κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου για θέματα ασφαλείας ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο με σκοπό να αποφασίσουν με ποιον τρόπο θα απομακρύνουν τα πυρηνικά από τους Ιρανούς. Χαρακτηριστικά μάλιστα ο ίδιος σημείωσε πως συνομιλεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο σχεδόν καθημερινά. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε φτάσει πλέον στο επίπεδο να του λέει του Αμερικανού Προέδρου και πότε θα πάει στην τουαλέτα. Οι δικοί μου άνθρωποι και οι δικοί του άνθρωποι μιλούν καθημερινά συμπεριλαμβανομένοι στη σημερινή ημέρα. Έχουμε πλήρη συντονισμό και δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Όσον αφορά τον συντονισμό σας και εμάς δεν μας εκπλήσει καθόλου κάτι τέτοιο. Και πάμε να τελειώσουμε με την πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με την ημερομηνία σταθμό και πιο συγκεκριμένα την 9η Μαΐου και τη μεγάλη παρέλαση της νίκης στη Μόσχα, καθώς σύμφωνα με τον πρόεδρο της οργάνωσης αξιωματική της Ρωσίας, το Κίεβο ενδέχεται να εξαπολύσει έως και 1000 μη επαδρομένα αεροσκάφη προς ρωσικό έδαφος, με στόχο να διαπεράσουν μέρος αυτών τη ρωσική αεράμινα και να φτάσουν ακόμη και προς τη Μόσχα ή άλλες μεγάλες πόλεις. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, η μειωμένη δραστηριότητα ουκρανικών μη επαδρομένων αεροσκαφών τις τελευταίες ημέρες υποδηλώνει ότι η Ουκρανία συγκεντρώνει μαζικά μη επαδρομένα αεροσκάφη για συντονισμένη επίθεση την συγκεκριμένη μέρα που θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη παρέλαση. Δυστυχώς τον ίδιο έρχεται να τον επιβεβαιώσει και ο Ουκρανός δικτάτορας, σύμφωνα με τον οποίο η Ρωσία παραβίασε την εκεχηρία και η Ουκρανία θα απαντήσει συμμετρικά. Ανάλογα με την κατάσταση, απόψε και αύριο θα αποφασίσουν για τις περαιτέρω αντιδράσεις τους. Η Ρωσία λοιπόν σύμφωνα με αυτόν έχει φτάσει σε μια τόσο δυσμενή θέση όπου ακόμη και η κύρια παρέλασή της εξαρτάται πλέον από εμάς. Σχέδιο του Κιέβου να οργανώσει πτήσεις μη επαδρομένων αεροσκαφών επάνω από τη Μόσχα αποκάλυψε και ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος από τη μία μας λέει πως η Ουκρανική ηγεσία δεν σχεδιάζει να πλήξει την παρέλαση, ωστόσο μεγάλος αριθμός μη επανδρομένων αεροσκαφών των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ενδέχεται να πετάξουν πάνω από την παρέλαση πριν συνεχίσουν προς άλλους στόχους. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μας θα πετάξουν πάνω από την κόκκινη πλατεία και στη συνέχεια θα συνεχίσουν για να βομβαρδίσουν άλλες περιοχές. Να σας πω την αλήθεια, νομίζω πως δεν θα μπορούσαν να βρουν πιο γελία δικαιολογία λέγοντας πως θα πετάξουν μη επανδρομένα αεροσκάφη προς την παρέλαση και τη Μόσχα, απλά αυτά δεν θα προορίζονται για εκεί, αλλά θα πηγαίνουν κάπου αλλού.
Και θα καθίσουν δηλαδή οι Ρώσοι, επειδή αυτός είπε ότι τελικά δεν θα είναι για την κόκκινη πλατεία και τη μεγάλη παρέλαση, θα καθίσουν οι Ρώσοι με σταυρωμένα τα χέρια και θα περιμένουν να περάσουν από πάνω, εμπιστευόμενοι φυσικά την πολύ αξιόπιστη κατά τα άλλα ουκρανική ηγεσία. Επειδή λοιπόν οι Ρώσοι βαρέθηκαν να παίζουν με τα παιχνιδάκια των Ουκρανών, επισήμως η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας έστειλε αυστηρό μήνυμα, παύλα προειδοποίηση, να εγκαταλείψουν άμεσα όλη το Κίεβο, καθώς οι απειλές του Ουκρανού δικτάτορα θα οδηγήσουν την Ουκρανική πρωτεύουσα σε αφανισμό. Η ίδια λοιπόν υπενθύμησε πως πριν λίγες ημέρες το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τις απειλές του καθεστώτος του Κιέβου, προτρέποντας με τη σειρά της στεναρά τις ξένες χώρες να διασφαλίσουν την έγκαιρη εκένωση του προσωπικού των διπλωματικών και άλλων αποστολών, καθώς και των πολιτών από την πόλη του Κιέβου, λόγω του αναπόφευκτου, σύμφωνα με την ίδια, ανταποδοτικού πλήγματος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατά του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων λήψης αποφάσεων, σε περίπτωση που το καθεστώς του Κιέβου υλοποιήσει τα εγκληματικά τρομοκρατικά του σχέδια. Σύμφωνα λοιπόν με βουλευτή της Κρατικής Δούμας, επειδή θεωρείται δεδομένη η επίθεση των Ουκρανών και εν συνεχεία η απάντηση των Ρώσων, οι πιθανοί στόχοι εντός του Κιέβου έχουν ήδη καθοριστεί. Πρέπει πρώτα απ' όλα στο στόχαστρο να βρίσκεται το διοικητικό κέντρο του Κιέβου, το γραφείο του δικτάτορα της χώρας, τα κυβερνητικά κτίρια, οι εγκαταστάσεις της Εθνικής Τράπεζας, η δημοτική διοίκηση, τα υπουργεία και οι βασικές υπηρεσίες. Μάλιστα, ο ίδιος χαρακτηριστικά μίλησε και για τον οπλισμό ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί σε αυτούς τους στόχους, λέγοντας συγκεκριμένα πως θα πλήξουν την πρωτεύουσα με πυραυλικά συστήματα Ισκαντέρ, Κιντζάλ, έως και το νεότερο σύστημα Ορέσνικ. Σύμφωνα λοιπόν με επίσημες ρωσικές πηγές και δηλώσεις, σε λιγότερο από 2 ημέρες από τώρα είναι πολύ πιθανό να δούμε ολόκληρο το Κίεβο να γίνεται κυριολεκτικά στάχτη. Κρατήστε λοιπόν τη συγκεκριμένη ημερομηνία όπως σας έχω πει εδώ και πολλές ημέρες, διότι δεν θα φέρει εξελίξεις μόνο ως προς την πρωτεύουσα της χώρας, αλλά θα φέρει γενικότερα εξελίξεις όσον αφορά την στάση της Ρωσίας απέναντι σε ολόκληρη την αρρωστημένη δυτική ηγεσία. Λοιπόν, αυτά τα νέα για σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια, κυρίως για το πώς πιστεύετε πως προκαλείται αυτή η θανατηφόρα, όπως μας λένε, ατμόσφαιρα στη χώρα μας, για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το εάν ο Αμερικανός πρόεδρος είπε αλήθεια πως υπήρχαν συνομιλίες με το Ιράν ή για ακόμη μία φορά μας κοροϊδεύει. Και τέλος, θέλω την άποψή σας για το εάν οι Ρώσοι θα έχουν δίκιο να αντιδράσουν σε τόσο μεγάλο βαθμό καίγοντας ολόκληρο το Κίεβο σε περίπτωση που οι ουκρανονατοικές δυνάμεις χτυπήσουν στις 9 Μαΐου τη μεγάλη παρέλαση στη Μόσχα. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
4: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
5: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού.
6: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
7: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
8: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
10: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
13: Ο επιθεωρητής Drake
14: και η μαύρη χείρα.
15: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
16: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
17: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιερο εξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιερο εξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη συνέντευξη στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Οι ιδιότητες της ελληνικής γλώσσας θα μας απασχολήσουν σήμερα, όπου καλεσμένος είναι ο κλασικός φιλόλογος και ιστορικός Αντώνιος Αντωνάκος. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μαζί του. Κύριε Αντωνάκο, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα. Ευχαριστώ που για μια ακόμη φορά είστε εδώ και νομίζω ότι το σημερινό θέμα, που είναι οι ιδιότητες της ελληνικής γλώσσας, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και θα ακούσουμε σίγουρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να είστε καλά.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δραγάτη για την πρόσκληση. Καλησπέριζω και τους αγαπητούς τηλεθεατές. Και εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολλές ιδιότητες. Στο πρώτο μου βιβλίο που είχε τον τίτλο «Είσαι ονός άριστος να μείνεστε περί γλώσσης», είχα αναλύσει 18 ιδιότητες ελληνικής γλώσσας. Τώρα έχω αξιολογήσει και έχω βγάλει και άλλες, τουλάχιστον 6-7 ακόμα, ιδιότητες, τις οποίες σε κάποιο καινούργιο βιβλίο θα τις περάσω και όλες αυτές. Εμείς εδώ σήμερα θα πούμε τις πιο βασικές, δεν προλαβαίνουμε να τις πούμε όλες,
18: ναι,
19: γιατί
18: σίγουρα
19: είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά τις πιο βασικές τουλάχιστον θα τις πούμε.
18: Πρωτού
19: όμως ξεκινήσω, ναι, γιατί θέλω να μιλήσω για την πρώτη, ας πούμε, ιδιότητα, τη μεγάλη ιδιότητα που είναι η συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, που είναι μια γλώσσα που κατά τις συμβατικές ημερομηνίες ομιλεί τουλάχιστον 4.000 χρόνια, ας πούμε. Αλλά πρωτού ξεκινήσω θα ήθελα να πω ότι επειδή ένα παιδί επηρεασμένο από τη στήρα διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο σχολείο θα μπορούσε να ρωτήσει γιατί να μάθω τα αρχαία ελληνικά ή τι μου χρειάζονται ή θα πρέπει να, γιατί θα πρέπει να τα μάθω, ας πούμε. Εγώ θα πρέπει να εξηγήσω πρώτα την αξία τους και στο τέλος τους τρόπους για να τα διασώσουμε και ούτω καθεξής.
18: Ναι.
19: Σήμερα, που κυριαρχεί το ανεικονικό, η ανιστόρητη ιστορία και η αμνησία της μνήμης, είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική ανάγκη ενός αγώνος για την διατήρηση και τη σωστή διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει ο Έλληνας να γνωρίζει την αξία της, την υπεροχή της, τη μοναδικότητα και τη χρησιμότητά της, ούτως ώστε να θέλει να παλέψει για αυτήν. Τα σχολεία πλέον δεν παρέχουν ούτε ελληνική παιδεία, ούτε σύνδεση με το παρελθόν, δυστυχώς. Απλώς παρέχουν ένα πιστοποιητικό για να μπορούν τα παιδιά να λάβουν μια επαγγελματική κατάρτιση. Η παιδεία πλέον είναι απλώς μια θέση στις αγορές και τίποτε άλλο. Η τηλεοψία επιτείνει την άγνοια, την παραπληροφόρηση και τον απομαγνητισμό από κάθε τι εθνικό. Από τη γλώσσα, από την ιστορία, τον πολιτισμό και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, μόνο η οικογένεια παραμένει το κύτταρο. Συνιστώ λοιπόν στους γονείς να φροντίσουν, πρωτού στείλουν τα παιδιά τους να μάθουν αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά κτλ., να φροντίσουν να μάθουν σωστά ελληνικά. Είναι το μεγαλύτερο εφόδιο που μπορούν να λάβουν και η σωστή χρήση ελληνικής θα τα βοηθήσει να μάθουν ευκολότερα και καλύτερα τις ξένες γλώσσες. Λοιπόν, και να τους λένε ότι είναι συνεχιστές ενός μεγάλου πολιτισμού και δεν πρέπει να κάνουν αποποίηση προγονικής κληρονομιάς.
18: Ναι.
19: Γιατί αυτή είναι μια προγονική κληρονομιά. Δεν πρέπει να κάνουμε αποποίηση. Το αντίθετο. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους προγόνους μας για αυτή τη μεγάλη κληρονομιά.
18: Ναι, έχετε δίκιο, κάτι πολύ σημαντικό, βέβαια.
19: Ναι, και πρέπει να νιώθουμε περήφανοι, διότι καταγόμαστε από τόσους μεγάλους προγόνους, στους οποίους σέβεται όλη η ανθρωπότητα, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, εάν ακούμε να λένε, ας πούμε, ότι δεν κινδυνεύει η γλώσσα, να ξέρετε ότι ο εφησυχασμός, το είχαμε πει και σε μια παλαιότερη εκπομπή, τον οποίο προβάλλουν οι καταστροφείς ελληνικής, ότι τάχα δηλαδή η ελληνική γλώσσα δεν κινδυνεύει, ότι δεν υπάρχει λεξιπαινία, ότι η νέα ελληνική είναι πλουσιότερη από την αρχαία, γιατί ακούστηκε και αυτό, οδηγεί πιο γρήγορα στην καταστροφή της ελληνικής γλώσσας. Και με τη μέθοδο αυτή επιχειρείται ο κατευνασμός της αντιδράσεως, ο οποίος αναλόγως του μεγέθους μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα. Ο εφησυχασμός δηλαδή είναι μια σοφιστική μέθοδος, η οποία απομακρύνει τη σκέψη κάποιου από τον ορατό κίνδυνο και θέτει το άμεσο και υπαρκτό πρόβλημα σε δεύτερη μοίρα. Οπότε, αν ακούσετε να σας λένε ότι η γλώσσα δεν κινδυνεύει, ότι δεν υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες γλώσσες, να ξέρετε ότι σας λένε ψέματα και σας κοροϊδεύουν. Η ελληνική είναι και η ανώτερη γλώσσα όλων και ο κίνδυνος καταστροφής της είναι ήδη υπαρκτός και λεξιπαινία και άγνοια σημαντικών λέξεων υπάρχει σήμερα κατά κόρον. Επομένως δεν πρέπει να εφησυχάσουμε.
18: Ναι.
19: Αυτό ως εισαγωγή, έτσι.
18: Ναι. Και νομίζω ένα καλό μήνυμα προς τους νέους να μην εφησυχάζουν, ίσως είναι ένα σημαντικό μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε στους νέους αναφορικά με την ελληνική γλώσσα.
19: Πολύ σωστά.
18: Ναι.
19: Η συνειδητοποίηση της αξίας της ελληνικής γλώσσας για την ταυτότητα του έθνους είναι τεράστια. Η γλώσσα είναι πατρίδα. Το έχουν πει όλοι οι διάσημοι πνευματικοί άνθρωποι στον κόσμο. Το ομόγλωσσο του Ηροδότου μαζί με το όμεμον, το ομότισμο και το ομότροπον είναι τα συνεκτικά στοιχεία του έθνους. Και αν παρατηρείτε, όλα αυτά τα συνεκτικά στοιχεία σήμερα προσπαθούν να τα καταστρέψουν.
18: Ναι.
19: Ο Λένιν είχε πει, εάν θέλεις να εξαφανίσεις ένα λαό, εξαφάνισε τη γλώσσα του. Η νέα μορφή του σημερινού υπεριαλισμού, της παγκοσμιοποίησης, παίρνει και γλωσσική διάσταση. Με τον ευτελισμό των εθνικών γλωσσών γίνεται πιο εύκολη η οικονομική και πολιτική κυριαρχία των διαφορών ισχυρών της γης. Αυτά να τα ακούσουν οι σημερινοί γονείς και να καταλάβουν ότι κάποια νέα ειδικά μικρόβια εντός εισαγωγικών έχουν εισέλθει στο μυαλό και στις ψυχές των Ελληνόπουλων από το δημοτικό. Το αγγλικό γλωσσικό διαδίκτυο και τα λατινοελληνικά, δηλαδή τα γκρίκλις, είναι χαρακτηριστικά στοιχεία. Αυτά τα μικρόβια έχουν μπει στην ψυχή του μέλλοντος του έθνους μας και την καταστρέπουν.
18: Ναι.
19: Να μην γίνουμε λοιπόν και εμείς σύγχρονοι Ποσειδονιάτες κατά τον Καβάφη, ώστε να μην αναγκαστούμε να κάνουμε μία φορά το χρόνο μόνο μία γιορτή για άλλη γλώσσα και να θυμόμαστε ότι εμείς καταγόμαστε από τον ελληνισμό.
18: Εξάλλου νομίζω ότι υπάρχει και σχέση μεταξύ ελληνικής γλώσσας και τρόπου σκέψης, κύριε Αντωνάκου, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μάλλον ο πραγματικός Έλληνας σκέφτεται αλλιώς, έτσι δεν είναι?
19: Βεβαίως. Εδώ σε συνέδρια έχουν αναλυθεί αυτά τα πράγματα και μάλιστα ένας σπουδαίος καθηγητής, ο Μασέ Ροζέ, έχει πει ότι μπορείς να σκεφτείς μόνο στα ελληνικά. Εάν δείτε σε ένα βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, που λέγεται «Νευροεπιστήμη και συμπεριφορά», υπάρχει μέσα εκεί μια απεικόνιση τεσσάρων εγκεφαλογραφημάτων, ας πούμε, τεσσάρων απεικονιστικών εγκεφάλου, μάλλον πιο σωστά, όπου φαίνεται με έγχρωμη απεικόνιση ποια στοιχεία στον εγκέφαλο του ανθρώπου ενεργοποιούνται από την εκφορά των λέξεων, από την σκέψη των λέξεων και ούτω καθεξής. Δηλαδή, αν τα βάλουμε, είναι τέσσερα πράγματα, αν αυτά τα στοιχεία τα βάλουμε το ένα δίπλα στο άλλο, θα δούμε ότι ενεργοποιείται όλος ο εγκέφαλος. Και πού ενεργοποιείται? Γιατί το μεγαλύτερο τμήμα, που είναι η σκέψη των λέξεων, είναι η ετυμολογία. Η ετυμολογία της ελληνικής γλώσσας. Δηλαδή, στην ελληνική γλώσσα πρέπει να σκεφτείς για να μπορέσεις να απαντήσεις τη λέξη. Τι σημαίνει? Το σημαίνον και το σημαινόμενο, κατά τον Πλάτωνα, ταυτίζονται στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, το σημαίνον που είναι η λέξη και το σημαινόμενο που είναι αυτό που εννοεί η λέξη, ταυτίζονται στην ελληνική γλώσσα. Επομένως, εάν δούμε την απεικόνιση, θα δούμε ότι ενεργοποιείται όλος ο εγκέφαλος με την ελληνική γλώσσα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
18: Κατανοητό. Πάμε στις ιδιότητες.
19: Ναι, να πάμε. Λοιπόν, η ελληνική γλώσσα, βεβαίως, πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα να τονίσω, ότι παρότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να καταστραφεί, εντούτοις κάποια βασικά όργανα της αρνούνται να σταματήσουν να δουλεύουν, ας πούμε. Όπως περιπίν το θέμα της δασίας. Η δασία μπορεί να καταργήθηκε. Στην αρχαιότητα η δασία ήταν γράμμα, γραφότανε. Έχω πει και σε μια άλλη εκπομπή ότι η δασία γραφότανε με την μορφή του γράμματος ήτα, το H δηλαδή, και προφερότανε σαν χ. Δηλαδή, αν πάμε στην αρχαία αγορά των Αθηνών, θα δούμε ότι υπάρχει μια πινακίδα που λέει χώρος αγοράς, δηλαδή όρος όριων, δηλαδή της αγοράς. Mm-hmm. Με δασία το όρος. Δεν είναι με ψηλή, δηλαδή, όπως είναι το βουνό, είναι το όριον. Mm-hmm. Επομένως, πρέπει να καταλάβουμε ότι η δασία δεν έχει φύγει, διότι αλλιώς δεν θα μπορούσαμε σήμερα να πούμε λέξεις όπως υφυπουργός, ξέρω εγώ. Γιατί λέμε υφυπουργός? Διότι το υπουργός παίρνει δασία, οπότε το π που είναι από την πρόθεση υπό στην αρχή, δεν γίνεται υπυπουργός, γίνεται υφυπουργός. Στα γράμματα που βουφού που έχουμε, τα ψηλά μέσα και δασία, άμα παίρνει δασία η επόμενη λέξη, δασύνεται και το γράμμα. Οπότε το υπυπουργός γίνεται υφυπουργός. Και ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό? Ότι οι Άγγλοι αυτά τα πράγματα τα έχουν διατηρήσει. Δηλαδή, εάν πούνε photography, γράφουνε PH. Στα ελληνικά είναι PUVUFU. Δεν γράφανε λοιπόν τότε στην αρχή οι Άγγλοι το φου. Το φου το γράφουνε τώρα που έχουν απλοποιήσει τις λέξεις. Γράφανε P και δίπλα H. Τι ήταν το PH? Ήταν το P το δασί. Δηλαδή το P το δασί είναι PUVUFU. Το φου δηλαδή είναι το P το δασί. Καταλάβατε?
18: Ναι.
19: Και
18: ναι.
19: Το ίδιο γινόταν στη λέξη theater, ας πούμε. Theater, θέατρο.
18: TH. Tough
19: H. Ναι. Έτσι, tough H. Ήτανε to do thu. Το tough με H μετά είναι το theta το ελληνικό. Δηλαδή οι Άγγλοι τα είχαν διατηρήσει αυτά τα πράγματα. Και, ναι, τα έχουν ακόμα, ας πούμε. Theater, ας πούμε. Λέει, μέχρι τώρα το ίδιο πράγμα.
18: Ναι.
19: Εμείς όμως αυτά, παρότι καταργήσαμε τη δασία, αυτά δεν φύγανε. Δεν φύγανε, αρνηθήκαν να φύγουν. Όπως σας έχω πει επίσης πολλές φορές ότι δεν κατάφεραμε να αποβάλουμε τη δοτική. Υπάρχουν τουλάχιστον 300 με 400 δοτικές που χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση.
18: Ναι, ναι.
19: Λέμε εντάξει, εν τω μεταξύ, βάση, εν ονόμα του νόμου, εν βρασμό ψυχής, επουδενή, λόγω του ότι όλα αυτά είναι δοτικές, ας πούμε. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Ο Οδυσσέας Ελίτης δήλωνε, εγώ δεν ξέρω παρά να υπάρχει παρά μία μόνο γλώσσα, η ενιαία ελληνική γλώσσα. Το να λέει ο Έλληνας ποιητής ακόμα και σήμερα, ο ουρανός, η θάλασσα, ο ήλιος, η σελήνη, ο άνεμος, όπως το έλεγαν η Σαπφό και ο Αρχίλοχος, δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι πολύ σπουδαίο. Επικοινωνούμε κάθε στιγμή μιλώντας με τις ρίζες που βρίσκονται στα αρχαία ελληνικά. Να. Και ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης είχε τονίσει ότι η νέα μας γλώσσα είναι η ίδια η αρχαία, αδιάκοπα μιλημένη από το ελληνικό έθνος για χιλιάδες χρόνια, από χείλη σε χείλη και από πατέρα σε παιδί. Ο Τριανταφυλλίδης. Και βέβαια πάρα πολλοί άλλοι, και ο Εγγονόπουλος που είχε πει ότι πιστεύω ότι η ελληνική γλώσσα είναι μία, η αρχαία, η νεωτέρα και οι τοπολογίες είναι γλώσσα μία, και ο Σεφέρης βεβαίως που λέει ότι στις δοκιμές του από την εποχή που μιλούσε ο Όμηρος στα σήμερα μιλούμε και ανασένουμε και τραγουδούμε την ίδια γλώσσα. Λοιπόν, η πρώτη βασική...
18: Άρα δεν μπορούν να την εξαφανίσουν κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν, έτσι.
19: Δεν μπορούν, ακριβώς, δεν μπορούν. Η συνέχεια λοιπόν και η διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας είναι η πρώτη βασική ιδιότητα. Ναι. Δηλαδή, αυτό που έλεγε ο Ελίτης, μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου, είναι σημαντικό. Η ελληνική γλώσσα είναι μια γλώσσα διαχρονική και είναι η μόνη γλώσσα στον κόσμο που ομιλείται κατά τις συμβατικές τοποθετήσεις. Συμβατικές σημαίνει αυτές που είναι προϊόν συμβάσεων, δηλαδή συμφωνούμε να πούμε ότι είναι έτσι. Mm-hmm. Γιατί αν δεν συμφωνήσεις, και γιατί κάποιοι είναι με άλλη άποψη που είναι πιο παλιά, δεν το δέχονται. Αυτές που δέχονται, λέμε, τις συμβατικές, ας πούμε, τοποθετήσεις, είναι τουλάχιστον 4.000 ετών. Ομιλείται τουλάχιστον επί 4.000 χρόνια. Έτσι. Τουλάχιστον από 2.000 χρόνια. Συμβατικό. Λοιπόν, η πραγματικότητα βεβαίως είναι τελείως διαφορετική. Αν λάβουμε ως βάση τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των Σαρακατσάνων που έχουν γίνει από τους ανθρωπολόγους και ειδικά από τον Μπουλιανό, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη έρευνα. Η Σαρακατσάν είναι ένα πανάρχαιο ελληνικό φύλο το οποίο μαρτυρείται ανθρωπολογικός εδώ και 50.000 έτη, το οποίο ανέκαθεν ομιλεί αποκλειστικώς στην ελληνική γλώσσα χωρίς καμία ξένη πρόσμιξη. Να το προσέξουμε αυτό. Mm-hmm. Το λογικό συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η ελληνική γλώσσα έχει τουλάχιστον την ηλικία του Σαρακατσάνικου φύλου. Διότι την ομιλεί τη γλώσσα την ελληνική 50.000 χρόνια. Και δεν μιλάμε βεβαίως για γραπτή γλώσσα, μιλάμε για προφορική. Η γραπτή, έτσι, είναι τουλάχιστον 4.000 ετών. Λοιπόν, το γεγονός αυτό, της συνεχούς δηλαδή και αδιάκοπης ομιλίας της γλώσσης, αποδεικνύεται από το ότι ακόμα και σήμερα ομιλούμε την ίδια γλώσσα που μιλούσε και ο παππούς μας ο Όμηρος. Διότι όλες οι ομηρικές λέξεις έχουν διασωθεί ως σήμερα στην παραγωγή των λέξεων και κυρίως στα σύνθετα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό για να μπορέσουμε να την κατανοήσουμε. Δηλαδή, έχουμε πει πολλές φορές ότι μπορεί να λέμε σήμερα τη λέξη νερό, αλλά τα σύνθετα είναι και τα παράγωγα θα είναι με τη λέξη ίδωρ. Λέμε υδραυλικός, υδραγωγείο, ίδρευση, υδροφόρος, ενιδρίο, αφυδάτωση, υδροπικία, υδρόψυκτος, υδρογόνο, υδροστατική, εταιρεία υδάτων. Δεν λέμε εταιρεία νερών, εταιρεία υδάτων.
18: Σωστό.
19: Ναι. Το ίδιο γίνεται, ας πούμε, να πούμε φωτιά, αλλά τα σύνθετα είναι με τη λέξη πυρ. Λέμε πυρασβέστης, πυρασφάλεια, πυρκαγιά, πυρπολιτής κτλ. Έτσι. Το ίδιο λέμε με το ψωμί, τα σύνθετα είναι με τη λέξη άρτος, αρτοποιός, αρτοσκευάσματα και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ακόμα και σε λέξεις που έχουν χαθεί από το λεξιλόγιό μας, αυτές έχουν σωθεί στα σύνθετα. Για παράδειγμα, ο Όμηρος χρησιμοποιεί ένα ρήμα από τα αρκετά ρήματα που σημαίνουν βλέπω, ναι, γιατί η αρχαία ελληνική γλώσσα δεν είχε συνώνυμα, η κάθε λέξη είχε μια λεπτή ενοιολογική διαφορά από την άλλη και αυτό της έδινε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ένα από τα ρήματα αυτά ήταν το ρήμα δέρκομαι, το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Ναι. Έχει διασωθεί όμως τη λέξη οξυδερκής. Οξυδερκής είναι ο έχων οξία όραση και αντίληψη, ο διορατικός. Mm-hmm. Χρησιμοποιεί επίσης το ρήμα κορέο που θα πει φροντίζω, σκουπίζω, σαρώνω, που αν και δεν χρησιμοποιείται στην νέα ελληνική, έχει διασωθεί σε άλλες γλώσσες το κορέο. Ναι. Στα αγγλικά, ας πούμε, λέμε care, στα ιταλικά λέμε cura. Στα ελληνικά έχει διασωθεί όμως τη λέξη νεοκόρος, που είναι αυτός που φροντίζει τον ναό.
18: Τρομερό, ναι.
19: Έτσι. Οπότε αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχει η λέξη φόρ, ας πούμε, που δεν χρησιμοποιείται σήμερα. Φόρ με ωμέγα είναι ο κλέφτης. Mm. Αλλά υπάρχει η λέξη παυτοφόρο. Τι σημαίνει παυτοφόρο? Σε πιάνω τον ίδιο να κλέβεις.
18: Μάλιστα.
19: Έτσι.
18: Αυτά πώς έχουν διασωθεί τώρα, πώς ξέφυγαν από την προσπάθεια ορισμένων να κατακρεουργήσουν πραγματικά την ελληνική γλώσσα?
19: Είναι πολύ πιο ισχυρά και είναι αθάνατα. Δεν μπορούν να τα κατακρεουργήσουν. Αυτή είναι η διαφορά.
18: Ναι.
19: Γιατί η ελληνική γλώσσα είναι μια νοητική γλώσσα. Αν σταματήσεις και βγάλεις το νόημα, τότε δεν μπορείς να εξηγήσεις τίποτε. Γι' αυτό και η απλοποίηση των λέξεων, κύριε Δραγάτη,
18: ναι,
19: που πάνε τώρα να κάνουν την φωνητική γραφή. Η φωνητική γραφή σημαίνει ένα Ι, ένα Ε, ένα Ο.
18: Ναι.
19: Δηλαδή να καταργήσουν το Ω να έχουν μόνο όμικρο. Έτσι, να καταργήσουν το να έχουν μόνο Ι, ναι, να μην έχουν ούτε Ι, ούτε Ι, ούτε Ε, Ι, κτλ.
18: Ναι.
19: Για να έχουν ένα Ι μόνο.
18: Μάλιστα.
19: Καταλάβατε. Αυτή είναι η φωνητική γραφή.
18: Ναι.
19: Λοιπόν, επομένως, το θέμα είναι ότι πάρα πολύ, πάρα πολύ απλό. Ότι αυτά δεν μπορέσαν να τα καταργήσουν, γιατί είναι βαθιά ριζωμένα μέσα στην ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι νοηματική, νοητική μάλλον. Εάν ας πούμε προσπαθήσεις να δώσεις το νόημα, ρωτάς την ίδια τη λέξη, τι σημαίνεις, και η λέξη σου λέει σημαίνω αυτό. Γιατί είναι ακριβώς η σχέση σημαίνοντος και σημαινωμένου. Δηλαδή, μπορεί να μιλάμε σήμερα για λόπους. Λόπι ήταν σε αρχαία ελληνικά τα ρούχα, έτσι. Mm. Αλλά έχει διασωθεί η λέξη λοποδίτης. Αυτός που δει, αυτός που ισχύει μέσα στους λόπους και κλέβει. Το ρήμα, ας πούμε, αλέξω, το οποίο σημαίνει προστατεύω, αποτρέπω και απομακρύνω, δεν λέγεται σήμερα, αλλά μας έχει αφήσει το αλεξικέραυνο, μας έχει αφήσει το αλεξίσφαιρο, το αλεξιβρόχιο, το αλεξίπτωτο και κυρίως τον Αλέξανδρο.
18: Μάλιστα.
19: Έτσι.
18: Βέβαια.
19: Δεν μπορεί να σκεφτεί κανένας πραγματικά ότι λέξεις όπως γειτόνισσα, κατακέφαλα, μάγουλα κτλ. Έχουν ζωή 2.000 τουλάχιστον χρόνων. Έτσι, υπάρχουν στα αρχαία κείμενα.
18: Mm-hmm.
19: Ότι λέξεις όπως μεγιστάνες, δακτυλοδεικτούμενος, δημογέροντες, υπάρχει στον Όμηρο. Νεόπλουτη, υπάρχει στον Αριστοτέλη. Έτσι.
18: Μάλιστα.
19: Αυτές υπάρχουν από όλους τους αρχαίους συγγραφείς. Αλλά αν αφήσουμε τις λέξεις και πάμε σε εκφράσεις, θα διαπιστώσουμε και εκπληκτικά πράγματα. Ας πούμε τη λέξη, τη φράση. Υπάρχει μια φράση, ας πούμε, που λέμε σήμερα κατά κόρη. Λέμε τη βάψαμε.
18: Τη βάψαμε.
19: Το τη βάψουμε δεν είναι ότι παίρνουμε ένα πινέλο και αρχίζουμε και βάφουμε. Διότι πολλοί νομίζουν ότι υποδίδει κάτι σχετικό με το βάψιμο. Αυτό είναι μεγάλο λάθος.
18: Mm.
19: Στην ελληνική γλώσσα υπάρχει η λέξη βάπτισμα, η οποία προέρχεται από το ρήμα βάπτο, που θα πει βυθίζω στο νερό.
18: Mm.
19: Βάπτο θα πει βυθίζω στο νερό, εξού και βάπτισμα.
18: Mm.
19: Επομένως, και μέχρι σήμερα μάλιστα, αν κάποιος έχει σχέση με σιδηρουργούς, ξέρει ότι οι σιδηρουργοί για να το πειρακτωμένο σίδερο για να το σκλήνουν, κάνουν τη βαφή τη λεγόμενη. Δηλαδή το βάζουν μέσα στο νερό, το βυθίζουν μέσα στο νερό.
18: Από το βάπτο, άρα ο βάπτισμα, όχι βάπτισμα, έτσι.
19: Βάπτισμα με πιτάφ.
18: Γιατί κάποιοι χρησιμοποιούν το φι εκεί, αλλά αυτό είναι λάθος.
19: Ναι, βεβαίως, το σωστό είναι βάπτισμα.
18: Μάλιστα.
19: Επομένως, όταν λέμε τη βάψαμε, εννοούμε ουσιαστικά βυθιζόμαστε. Και υπάρχει η φράση στον Ορέστη του Ευρυπίδη, γι' αυτό λέω ότι όλα αυτά έχουν τη βάση τους στα αρχαία ελληνικά κείμενα, έρχονται κατευθείαν από τους παππούδες μας, από τους προγόνους μας. Ο Ευρυπίδης, ο προγονός μας, ο παππούς μας, έχει γράψει στον Ορέστη και λέει τη φράση «Η ναύς έβαψεν, το πλοίο βυθίστηκε». «Η ναύς έβαψεν, το πλοίο βυθίστηκε». Είναι αυτό που λέμε εμείς σήμερα «την κάτσαμε τη βάρκα». Βυθιζόμαστε.
18: Ναι.
19: Βυθιζόμαστε.
18: Ναι,
19: έτσι.
18: Ναι.
19: Λοιπόν, εκτός από τη φράση αυτή, υπάρχουν πάρα πολλές ακόμη διαχρονικές λέξεις. Ίδιες και απαράλλακτες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ας δούμε μερικές.
18: Ναι.
19: Σήμερα λέμε λες τρίχες. Στην αρχαιότητα λέγανε τριχολογίνη και τρίχασαν να λέγεστε. Σήμερα λέμε δε με μέλι. Που δεν μη μέλη λέγανε στην αρχαιότητα.
18: Ναι.
19: Σήμερα λέμε τον αράπη και τον πλένει στο σαπούνι σου χαλάς. Στην αρχαιότητα λέγανε αιθίωπας μύχης. Το λέει ο Πλούταρχος αυτό.
18: Μάλιστα.
19: Σήμερα λέμε πάρτε αυγό και κούρευτο. Ο πλήρως πάλι λέει ο Ντίλης, ακριβώς το ίδιο. Ακόμα και φράσεις που δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι είναι ίδιες.
18: Ναι.
19: Λέμε Φερρυππίν εμείς σήμερα τη φράση μπλέξαμε τα μπούδια μας, δηλαδή μπερδευτήκαμε.
18: Μπερδευτήκαμε, ναι.
19: Είναι από τον Ανακρέοντα. Υπάρχει στον Ανακρέοντα, στο απόσπασμα 94, πλέξαντες μυρίσι περί μυρούς.
18: Μάλιστα.
19: Και η διαχρονική από την αρχαιότητα φράση κάθε πέρσι και καλύτερα είναι το ΑΗ τα πέρυσι βελτίω στην αρχή. Έτσι είναι. Επομένως βλέπουμε ότι έχουμε τα ίδια ακριβώς, τις ίδιες λέξεις, τις ίδιες φράσεις, τα ίδια ακριβώς όπως μιλούσαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, μιλάμε και σήμερα. Το θέμα είναι κάποιος να τα δείξει στα παιδιά μας αυτά και να δείξει τη συνέχεια και να τους δείξει ακριβώς ότι είναι απόγονοι εκείνων, για να μάθουν να μιλάνε σωστά ελληνικά και να μην θέλουν να γράψουν γκρίκλεις, να μιλάνε ελλαδοαγγλικά και οι μισές λέξεις να είναι ελληνικές και οι μισές να είναι αγγλικές. Και να μην λένε βρίσκομαι σε ένα παράξενο mood σήμερα, ας πούμε, που λέει ακούω στη συνέχεια. Αυτά είναι κουταμάρες.
18: Λοιπόν. Αυτό είναι μια τραγωδία πραγματικά αν το βάλουμε κάτω, και έχετε απόλυτο δίκιο που το επισημαίνετε αυτή τη στιγμή.
19: Βέβαια. Μία άλλη σημαντική ιδιότητα της ελληνικής γλώσσας είναι η ετυμολογία, όπως είπαμε, η οποία έχει σχέση νοητική, δηλαδή τη σχέση σημαίνοντος σημαινομένου. Η φράση του κοινικού φιλοσόφου Αντισθένους που έλεγε «Αρχή παιδεύσεως των ονομάτων επίσκεψης» είναι πάρα πολύ σημαντική. Τι θα πει έτοιμον? Έτοιμον με ύψιλον είναι το αληθές. Και ετυμολογία είναι η αναζήτηση της σωστής νοητικής σημασίας μιας λέξεως. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Τι θέλω να πω? Ότι σήμερα με την απλοποίηση της ορθογραφίας, γι' αυτό έχει σημασία, όπως σας είπα, η ιστορική ορθογραφία. Η ιστορική ορθογραφία είναι αυτή που έρχεται μέσα από την ιστορία, επομένως μέσα από την αλήθεια. Η απλοποίηση όμως σήμερα μας δίνει πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Δεν δίνει νοητική σημασία η απλοποίηση, δυστυχώς. Και επομένως μας οδηγεί στο να φεύγουμε από την πραγματική σημασία των ελληνικών λέξεων και να μην μπορούμε και να τις εξηγήσουμε, έτσι. Σε μια σύνθετη λέξη, η αναζήτηση της σημασίας των συνθετικών της μας δίνει και το ιδιαίτερο νόημά της. Να μην ξεχνούμε ότι οι λέξεις, εκτός από την ορθογραφία τους, κουβαλούν και την ιστορία τους. Ο Παλαμάς είπε ότι κι αν ξεχνούν οι άνθρωποι, πάντα θυμούνται εκείνες, οι λέξεις δηλαδή. Βέβαια. Είπε ο Παλαμάς.
18: Να, πολύ ωραίο αυτό που είπε, πολύ ωραίο.
19: Ναι. Λοιπόν, να πω μερικά ακόμα πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, ναι, ναι, στην ετυμολογία.
18: Παρακαλώ, να τα ακούσουμε.
19: Ναι. Η διατήρηση λοιπόν της διαχρονικής ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη στην εποχή μας, διότι η παγκοσμιοποίηση μέσω διαφόρων ειδικών έχουν επιβάλει μία γλώσσα σημειολογική, διαγράφοντας την ουσία της ελληνικής γλώσσας, που είναι η νοητική ετυμολογία. Εννοώ αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι στην ελληνική γλώσσα υπάρχει αμεσίαση σημαίνοντος και σημαινομένου. Θα τα πούμε αυτά πράγματα και στην ακριβολογία, σε μια άλλη ιδιότητα που θα αναπτύξουμε. Απλώς θέλω να σας πω μία μόνο λέξη, mm-hmm, και τώρα και σε αυτό το σημείο, για να το καταλάβουν. Για να πούμε πηγαίνω, υπάρχουν αρκετά ρήματα στα αρχαία ελληνικά. Mm-hmm. Ένα από αυτά τα ρήματα είναι το ρήμα κύο με γιώτα.
18: Κύο με γιώτα, μάλιστα.
19: Το κύο με γιώτα. Το κύο με γιώτα σήμερα δεν υπάρχει ως ρήμα, mm-hmm, το οποίο σήμαινε ακολουθώ, προχωρώ, πηγαίνω, ακολουθώ. Μία προδιαγεγραμμένη πορεία, αυτή είναι η ιδιαίτερη σημασία τους. Πηγαίνω σημαίνει, πηγαίνω ακολουθώντας προδιαγεγραμμένη πορεία. Αυτή είναι η ιδιαίτερη σημασία που έχει το ρήμα κύο. Mm-hmm. Που άμα δεν την ξέρουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε λέξεις. Φερρυππίν. Τα ετυμολογικά λεξικά, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, το ετυμολογικό το ΜΕΓΑ, έτσι και το λεξικό Σούδας, όλα αυτά που γράφουν με ετυμολογίες, τα ετυμολογικά λεξικά γράφουν για τη λέξη σκιά,
18: ναι,
19: ότι κι συν το σώματι πηγαίνει μαζί με το σώμα, σημαίνει σκιά, αυτό σημαίνει σκιά, πηγαίνει συν το σώματι, κι συν το σώματι. Αυτός είναι ο ορισμός. Δηλαδή ακολουθεί μια προδιαγραμμένη πορεία. Όπου πάει το σώμα, πάει και η σκιά.
18: Ναι.
19: Έτσι δεν είναι, προδιαγραμμένη πορεία. Άρα λοιπόν το κύο υπάρχει στη λέξη σκιά. Καπαγιώτα, αυτό το καπαγιώτα που είναι από το κύο στη λέξη σκιά. Υπάρχει επίσης στη λέξη κυσσός. Ο κυσσός έχει προδιαγραμμένη πορεία. Πάντοτε αν οδηγεί όπου φυτρώνει ο κυσσός, πάει προς τα πάνω, πάντοτε. Υπάρχει όμως και η λέξη ηλικία. Το χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά ελλαδικά λεξικά, νεοελλαδικά λεξικά, την ηλικία την έχουν αγνώστου ετήμου, λέει. Mm-hmm. Αγνώστου ετήμου είναι όταν δεν κάθεσαι να ψάξεις, ναι, τότε βάζεις ένα αγνώστου ετήμου και νομίζεις ότι είσαι εντάξει. Όμως τα λεξικά τα ελληνικά, ναι, τα λεξικά τα ελληνικά έχουν τη σημασία μέσα. Προσέξτε τι σημαντική λέξη είναι η λέξη ηλικία, κύριε Δραγάτη. Η λέξη ηλικία βγαίνει από το ήλιος, από τη λέξη ήλιος, ναι, και το ρήμα κύο, αυτό που είπαμε προηγουμένως, το κύο, ναι, που σημαίνει πηγαίνω ακολουθώντας προδιαγραμμένη πορεία. Έτσι. Ναι. Επομένως, ηλικία, τι είναι η προδιαγραμμένη πορεία ως προς τον ήλιο. Ποια είναι η προδιαγραμμένη πορεία ως προς τον ήλιο, είναι η κυκλική, έτσι δεν είναι?
18: Βέβαια, ναι.
19: Γύρω από τον ήλιο κάνεις κυκλική πορεία.
18: Ναι.
19: Προσέξτε τώρα τι επιστήμη υπάρχει μέσα σε αυτή τη λέξη. Όταν ερωτούμε κάποιον ποια είναι η ηλικία σου,
18: ναι,
19: ουσιαστικά τον ρωτάμε πόσες περιστροφές έχεις κάνει από τη στιγμή της γέννησή σου μέχρι σήμερα.
18: Μάλιστα.
19: Και προσέξτε τι επιστήμη υπάρχει.
18: Ναι.
19: Γιατί ακόμα και αν εμείς έχουμε γεννηθεί την ίδια μέρα,
18: ναι,
19: έχουμε γεννηθεί σε διαφορετικές ώρες, σε διαφορετικά λεπτά, σε διαφορετικά δευτερόλεπτα. Αλλά η ηλικία η συγκεκριμένη είναι διαφορετική του ενός από τον άλλον, ακόμα και αν έχουν γεννηθεί την ίδια μέρα.
18: Δεν είναι ίδιος οι κύκλοι, δεν είναι ίδιοι.
19: Ακριβώς.
18: Ναι.
19: Βλέπετε λοιπόν τι σημαντική επιστήμη υπάρχει μέσα αυτή τη λέξη. Αυτός που έβγαλε δηλαδή τη λέξη ηλικία είχε πολύ μελετήσει την σχέση ως προς τον ήλιο και το πώς γινόταν ας πούμε αυτή η περιφορά. Γι' αυτό και ότι είχε σχέση με την Έλικα. Γι' αυτό αν παρατηρήσουμε στα χωριά, που μιλάνε την αγνή ελληνική στα χωριά,
18: ναι,
19: την ηλικία τη λένε ελικία.
18: Ελικία.
19: Ελικία. Ελικία. Σαν να είναι την Έλικα ακριβώς, γιατί από εκεί προέρχεται. Αν δείτε ένα... να το παρατηρήσετε την άλλη φορά, πολύ συχνά δείχνει τώρα την ταινία,
18: ναι,
19: το Jenny Jenny. Που είναι μια ταινία με τη Τζένι Καρέζη και τον Παπαγιανόπουλο, που είναι ο κομματάρχης του Γκότσου.
18: Ναι, ενός, ναι, ναι, γνωστή ταινία, ναι, ναι.
19: Εκεί λοιπόν ο Παπαγιανόπουλος πιάνει τη μαγκούρα που τους δίνει το σύνθημα και λέει «Γκότσος», λέει, «μωρέ, το παιδί του λαού». Mm. Και πετάγεται ένας γέρος, ας πούμε, και λέει «Ποιο παιδί», λέει, «αυτός είναι στην ηλικία μου».
18: Στην ηλικία.
19: Παρατηρήστε, ναι, το να δείτε που, ναι, λέει «Ποιο παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου».
18: Μάλιστα.
19: Και του λέει ο Παπαγιανόπουλος, τι εσύ, λέει, που θέλεις να γεράσεις από τα 80. Δηλαδή είναι τόσο χαρακτηριστικό, αυτός είναι στην ηλικία μου. Έλικα. Τι σημαντική λέξη λοιπόν είναι αυτή, έτσι.
18: Βέβαια.
19: Λοιπόν,
18: βέβαια.
19: Μπορούμε να προχωρήσουμε και σε άλλες ιδιότητες τώρα. Να πάμε στους έξυπνους τόνους και τα έξυπνα γράμματα. Ο Τσαρούχης στα αποφθέγματά του έχει γράψει ένα βιβλίο με τον τίτλο «Αποφθέγματα» και έχει πει πολύ σπουδαία πράγματα ο μεγάλος Γιάννης Τσαρούχης.
18: Ναι.
19: Λέει, όταν μεγάλοι λαοί σαν τους Κινέζους, τους Ιάπωνες ή τους Άραβες κρατάνε όλα τα ιερογλυφικά τους επί αιώνες, γιατί πρέπει άραγε ο μέσος Έλληνας να βαριέται που ζει και να μην κοπιάζει να βάζει την περσπομένη? Ερώτημα. Mm-hmm. Όταν καταργήσανε τους τόνους και τα πνεύματα. Οι τόνοι και τα πνεύματα λοιπόν, αλλά και τα φωνήεντα, είναι πολύ σημαντικοί νοητικοί παράγοντες στην ελληνική γλώσσα. Γιατί αν αλλάξει ένα πνεύμα, προσέξτε το αυτό, ένας τόνος ή ένα φωνήεν, αυτομάτως έχουμε και διαφορετική σημασία.
18: Αλλάζουν όλα λοιπόν, ναι.
19: Αλλάζουν όλα. Παράδειγμα, στα αρχαία ελληνικά υπάρχει ένα ρήμα, το ρήμα ήργο. Το ρήμα ήργο σημαίνει εμποδίζω. Mm. Εάν το ρήμα ήργο πάρει ψηλή, σημαίνει εμποδίζω την είσοδο. Εάν πάρει δασία, σημαίνει εμποδίζω την έξοδο. Σήμερα, αυτό το ήργο με τη δασία, εάν συντεθεί με μία άλλη λέξη, μας δίνει την πολύ γνωστή λέξη κάθυρξης.
18: Ναι.
19: Κάθυρξης. Παίρνει θήτα, γιατί παίρνει δασία το έργο. Γι' αυτό γίνεται του δουθού, γίνεται το ταφ, γίνεται θήτα, το δασί δηλαδή, και γίνεται κάθυρξης. Υπάρχει και η λέξη κάθυρξης. Κάθυρξης είναι εμποδίζεται να μπεις μέσα. Κάθυρξης είναι εμποδίζεται να βγεις μέσα.
18: Ναι.
19: Δηλαδή σου εμποδίζεται η έξοδος.
18: Μάλιστα.
19: Είσαι στην Ιρτή, στη φυλακή και σου εμποδίζεται η έξοδος.
18: Ναι. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται σήμερα.
19: Ακριβώς.
18: Ναι.
19: Η λέξη σύρος με περισπομένη,
18: ναι,
19: σημαίνει το ομώνυμο νησί.
18: Ναι.
19: Των Κυκλάδων. Ενώ σύρος με οξία είναι ο κάτοικος της Συρίας. Έτσι. Ναι. Τώρα τον λένε Σύριο, αλλά Σύριο, είναι σύρος.
18: Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Άρα είναι λάθος αυτό ουσιαστικά, έτσι. Είναι σύρος.
19: Ναι, κανονικά είναι σύρος. Αλλά επειδή άλλαζε ο τόνος, για να μην τον μπερδεύουμε, γιατί πρώτα με έναν τόνο μπορούσαμε να το διαχωρίσουμε. Με περισπομένη ήταν το νησί, με οξία ήταν ο κάτοικος. Το διαχωρίζαμε. Τώρα όμως πώς να το διαχωρίσεις που είναι μονοτονικό. Και το σύρος το κάνουν Σύριος.
18: Μάλιστα. Άρα είναι κάτι το οποίο έγινε αυθαίρετα και δεν είναι σωστό, κύριε Αντωνάκο.
19: Ναι, ακριβώς. Καθιερώθηκε για αυτόν τον λόγο.
18: Να, μάλιστα.
19: Η λέξη φορά με όμικρον είναι η κατεύθυνση κινουμένη πράγματος. Ενώ η λέξη φορά με ωμέγα είναι η κλοπή. Είπαμε ότι υπάρχει η λέξη υπαυτοφόρο σήμερα, η φράση υπαυτοφόρο που το διατηρεί.
18: Ναι.
19: Υπάρχει ένα λεξικό του αμμονίου,
18: ναι,
19: ο οποίος είναι ο πρώτος που έγραψε το πρώτο λεξικό αντιθέτων της ελληνικής γλώσσης. Δηλαδή έχει αναδύο τις λέξεις και δείχνει τη διαφορά τους, αν αυτές είναι ομόηχες, αν αλλάζει ένα γράμμα σε αυτές, αν αλλάζει ένα τόνο σε αυτές, τι διαφορά μπορεί να έχουν. Θα πω μερικά απλά παραδείγματα. Ένα εκπληκτικό λεξικό, το λεξικό του αμμονίου, έχει κυκλοφορήσει και σε νέα έκδοση τώρα.
18: Ναι.
19: Λέει, φόρος και φορός διαφέρει. Φόρος είναι φόρος μεν γάρ λέγεται οφέρον και φορός οφερόμενος. Ούτως λέει και φόνος είναι η ανέρεση, ενώ φωνός ο τόπος της ανέρεσεως. Επομένως αλλάζουν τα δεδομένα. Ώρα δασέως του έτους και της ημέρας ψηλός δε φροντίς. Δηλαδή η ώρα άμα πάρει δασία είναι η ώρα του έτους και της ημέρας, η ώρα με δασία, ενώ ώρα με ψηλή είναι η φροντίδα. Λέμε σήμερα θυρωρός. Θυρωρός. Τι σημαίνει θυρωρός? Αυτός που φροντίζει τη θύρα. Λέμε σηματωρός. Αυτός φροντίζει για τα σήματα. Λέμε τιμωρός. Αυτός φροντίζει για την τιμή και ούτω καθεξής. Φίλων με ύψιλον και δύο λάμδα και φίλων με ύψιλον περισπομένη και ένα λάμδα διαφέρει. Το πρώτο το φίλο είναι το πέταλο του δέντρου, το δεύτερο το φίλο είναι το γένος. Επομένως, πρέπει να τα καταλάβουμε αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχω άπειρα παραδείγματα, αλλά δεν θα προχωρήσω άλλο για να μπούμε και περισσότερες ιδιότητες.
18: Ναι, ναι.
19: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η έξυπνη τόνη, η ιδιότητα των έξυπνων τόνων και των έξυπνων γραμμάτων και να καταλάβουμε ακόμη και αυτό που είπα προηγουμένως, αλλά να το τονίσω για μία ακόμα φορά και να το καταλάβουμε ότι αν μία λέξη που παίρνει δασία συντεθεί με μία πρόθεση, τότε τα ψηλά σύμφωνα του τέλους των πρώτων συνθετικών τρέπονται αυτομάτως σε δασία σύμφωνα. Γι' αυτό έχουμε λέξεις όπως υπαστινόμος, γιατί το αστυνόμος παίρνει ψηλή. Επομένως λέμε υπαστινόμος, δεν λέμε υφαστινόμος, γιατί το αστυνόμος παίρνει ψηλή, υπαστινόμος. Αλλά λέμε υφυπουργός, διότι ο υπουργός παίρνει δασία. Λέμε μας επέστησε την προσοχή, αλλά λέμε σας εφιστώ την προσοχή, γιατί το ιστό παίρνει δασία. Ενώ το μας επέστησε, το έστησε παίρνει ψηλή. Καταλάβατε, είναι διαφορές αυτές οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές.
18: Ναι.
19: Λέμε καθορίζω, υφιστάμενος, με θεόρτια, εφοπλιστής, πενθήμερο, αφελληνισμός, εφημερεύων, καθαγιασμένος, ανθυπολοχαγός, νυχθημερών, καθομιλουμένη, αφορισμός, μεθεπόμενος, έφυπος, αφαλάτωση κτλ. Όλες αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται γιατί ακριβώς

0: δημοτικιά, η οποία ηρίστο εμπαρόδο δεν έχει καμία σχέση με την αληθινή γλώσσα του λαού, με την πραγματική δημοτική, με τις αρχαιοελληνικές ρίζες, με την τρίτη κλίση της, με την ορθογραφία, με τις προθέσεις. Αυτή είναι η πραγματική δημοτική. Όλα αυτά λοιπόν άλλαξαν. Καταργήθηκαν γραμματικά μέρη, καταργήθηκαν τμήματα των μερών του λόγου, καταστατηγήθηκαν και άλλαξαν γραμματικοί κανόνες, διαστρεβλώθηκαν ορισμοί και στοιχεία. Και μαζί με όλα αυτά επευλήθηκε ο τονισμός της προπαραλίγουσας. Που δεν τον είχαμε, ας πούμε. Έτσι, αφού βρήκαμε αλάτι, ας ρίξουμε και τα λάχανα, όπως λέει ο λαός μας. Όπως λοιπόν συμβαίνει με κάθε τι νέο και προοδευτικό, ο τονισμός έγινε της μόδας και δεν άρχισε να έρθει και η κατάχρηση. Τα πάντα τονίζονταν στην προπαραλίγουσα, ακόμα και όταν δεν έπρεπε. Λέγανε Ολύμπια αντί Ολυμπία. Λένε Άνοικε αντί Ανίκε. Το ρήμα είναι Ανίκο, δεν είναι Άνοικο. Δεν πρέπει να λέμε Άνοικε λοιπόν, όπως λέμε πολύ. Είναι Ανίκε. Η γλώσσα τότε έγινε πραγματική κωμωδία. Και μάλιστα ο δημοσιογράφος, ο αείμνηστος ο Μέτζος, όταν πήγαινε κάποιος δημοσιογράφος για συνέντευξη ή ρεπορτάζ, τον ρωτούσε, εσύ τώρα είσαι δημοσιογράφος ή δημοσιόγραφος, θέλοντας από τη θέση του τόνου να αποκαλύψει τη γλωσσική κατάρτιση του νέου, ας πούμε.
1: Ναι. Και του απαντούσε δημοσιογράφος, έτσι, προφανώς.
0: Ναι. Και θυμήθηκα μάλιστα, τώρα το θυμήθηκα, με αφορμή αυτό, τα γέλια που κάνουμε κάθε φορά που βλέπουμε την περίφημη κωμωδία μιας πεντάρας Νιάτα. Ίσως τη θυμάστε. Είναι μια κριτική κωμωδία με το Στέφανο Λινέο, την Έλλη Φωτίου κτλ. Και ακούμε τον κινηματογραφικό πατέρα της Έλλης Φωτίου, τον Νικήτα Πλατή, ο οποίος υπεδίαιτο το Μπουζουξί Τσεβά, να δηλώνει στον ερωτευμένο Ανδρέα Μπάρκουλη ότι θα του παίξει ένα τραγούδι για να ανακουφίσει τον ερωτικό του πόνο. Και του λέει, θα σου παίξω, λέει, τον Ανθρακόρυχο. και όταν τον διόρθωσε ότι το σωστό ήταν Ανθρακορύχος, ας πούμε, του Ήβου Μιχαλόπουλου, λέει το αμίμητο, Ανθρακόρυχος κύριε, λέει, έχει μεγαλύτερο βάθος.
1: Ναι, σωστά.
0: Αυτό το είπαμε για να ευθυμίσουμε λιγάκι. Για αυτά τα ολίγα για το πού μπορεί να φτάσει η ανεξέλεγκτη χρήση της αλλαγής του τόνου. Αλλά δεν έχουν καταλάβει ότι ανέκαθεν η ελληνική γλώσσα με την αναβίωση του τόνου στην προπαραλίγουσα, κάτι που γίνεται σήμερα, όπως είπαμε, κατά κόρον, δήλωνε πάντοτε αρνητικό έργο. Παραδείγματος χάρη, λέμε, αυτός είναι ορθογράφος. Γράφει ορθογραφία, έτσι, ορθογράφος. Κάνει καλό έργο δηλαδή. Λέμε, αυτός όμως είναι ανορθόγραφος. Όχι ανορθογράφος. Ανορθόγραφος, ανεβαίνει ο τόνος. Κάνει κακό έργο. Στην ελληνική γλώσσα λοιπόν, όταν δεν επεμβαίνουν οι βίαιοι νόμοι που καταργούν κανόνες και κλίσεις, διαστρεβλώνουν τονισμούς και αλλοιώνουν λεκτικούς τύπους, η αλλαγή τονισμού λειτουργεί ως δείκτης της αλλαγής της εννοίας της λέξεως. Παράδειγμα, είναι γνωστόν ότι όταν έχουμε τη λέξη έργων και συνθέτουμε με αυτή τη λέξη μια άλλη λέξη, τότε η λέξη έργων δημιουργεί την κατάληξη ουργός. Και εδώ έρχεται το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσης, η οποία προστάζει. Εάν το έργο είναι για το καλό των ανθρώπων, τότε η λέξη τονίζεται στην λίγουσα και παίρνει οξία. Παραδείγματος χάρη, μελισσουργός, σιδηρουργός, χειρουργός, μουσουργός, ιερουργός κτλ. Όταν όμως το έργο αυτό είναι προσβλάβη του ανθρώπου, τότε σιγά σιγά ο τόνος μετεφέρθηκε από τη λίγουσα στην παραλίγουσα. Αλλάζει και από εκεί έγινε περισφωμένη. Και λέμε, κακούργος, πανούργος, ραδιούργος, έτσι, και ούτω καθεξής. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να αποκαλούμε ανεξέλεγκτα ένα γιατρό χειρούργο, αλλά χειρουργό. Διότι χειρουργός είναι ο καλός γιατρός, ο οποίος κάνει το καλό έργο, την καλή εγχείρηση, επωφελία του ασθενούς. Ενώ χειρούργος είναι ο γιατρός που δεν προσέχει πάντα, αυτός που σε κάποιες περιπτώσεις ο θυμόσυφος λαός μας τον αποκαλεί χασάπι.
1: Μάλιστα.
0: Ο τρόπος αυτός του τονισμού συνεχίστηκε και στην ρωμαϊκή περίοδο, να σας πω και ένα ακόμα γεγονός. Και στην ρωμαϊκή περίοδο, στα ονόματα μέσα υπήρχε ένα όνομα το οποίο ήταν δηλωτικό. Ενός χαρακτηριστικού, ενός παρατσουκλίου κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, της οικογένειας. Όταν λέμε Φερρυππίν, Μάρκος, Τούλιος, Κικέρον,

0: Κικέρον είναι ο Ρεβίθης. Το Τσίτσερο είναι το Ρεβίθη στα ιταλικά. Είναι επειδή ο Κικέρον είχε μια ηλιά, πούμε, σαν Ρεβίθη. Λοιπόν, υπήρχε και η λέξη Ρούφους. Ρούφους στα λατινικά σημαίνει αυτός που έχει το χρώμα της φωτιάς, δηλαδή ο κοκκινοπρόσωπος.
1: Ναι.
0: Οι Ρωμαίοι το έβαζαν συχνά κάποιο παρατσούκλι στα ονόματά τους αυτά. Μάρκος Τούλιος και να το είπαμε. Και υπήρχε ο Κούρτιος Ρούφος, ο Ρουτίλιος Ρούφος, ο Πλίκιος Ρούφος και τα λοιπά. Βάζαν και το Ρούφος μαζί.
1: Ναι.
0: Κατά την εποχή λοιπόν του Ρωμαίου αυτοκράτορος της δυναστείας των Αντωνίνων του Τραϊανού, αυτός σε 98 με το 100, μέχρι το 117 κυριάρχησε δηλαδή, ζούσε στην ελληνική πόλη Έφεσο της Μικράς Ασίας ένας γιατρός που είχε το όνομα Ρούφος. Ήταν ένας εξαίρετος γιατρός, ο οποίος έγραψε πολλά ιατρικά συγγράμματα, διεκρίθη στην ειδικότητά του, θεωρείται ένας πάρα πολύ σπουδαίος γιατρός. Και τόσο διάσημος υπήρξε μάλιστα, που οι μαθητές του, για να λένε απλώς ότι ήταν μαθητές του, δεν ονομάζονταν απλώς γιατροί, αλλά, όπως οι άλλοι συναδελφοί τους, αλλά η ειδικότητα του επαγγέλματός τους πήρε το όνομά της από τον σπουδαίο δασκαλό τους. Έτσι λοιπόν απεκαλούντο ναι. Ρουφιανοί ιατροί. Ρουφιανοί ιατροί.
1: Ρουφιανοί, μάλιστα.
0: Ρουφιανοί ιατροί, απλώς ρουφιανοί.
1: Ναι.
0: Διακρίθηκαν και εκείνοι, όπως και ο δάσκαλος ο Ρούφος, στο ιατρικό της λειτουργήμα. Εξάλλου, με όποιον δάσκαλο καθίστε, διαγράμματα θα μάθει. Ναι. Και αυτοί λοιπόν είχαν μάθει πολλά γράμματα.
1: Ναι.
0: Ορισμένοι από αυτούς όμως, παρασυρμένοι από την ανθρώπινη φύση τους, πρόδιδαν το λειτουργήμά τους, διότι λόγω της φύσεως αυτού ήσαν σε θέση να μαθαίνουν πολλά μυστικά των γυναικών, τις οποίες είχαν πελάτησές τους. Mm. Έτσι, μερικοί ασυνείδητοι από αυτούς κάποιες φορές τις εξεβίαζαν και ξεχνώντας την επιστημονική αποστολή, την ιατρική διοντολογία και τον όρκο τους, ανακατεύονταν σε υποθέσεις που δεν είχαν καμιά σχέση με την επιστήμη τους. Έτσι, η λέξη ρουφιανός, κατά την συνήθη τακτική της ελληνικής γλώσσας, με ένα ανέβασμα του τόνου στην παραλίγουσα,
1: ρουφιάνος,
0: πήρε την κριτική σημασία, ακριβώς όπως τη χρησιμοποιούμε σήμερα, δηλαδή ρουφιάνος.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπετε λοιπόν.
1: Από εκεί πήρε όπως τη χρησιμοποιούμε σήμερα, τη σημασία
0: ακριβώς,
1: αυτή.
0: Ακριβώς. Αυτή είναι η ιστορία της λέξεως.
1: Μάλιστα.
0: Η αναβίβαση του τόνου όμως δεν δίνει μόνο θετική αρνητική έννοια, δεν δίνει μόνο την καλή ή την κακή σημασία, αλλά διαφοροποιεί και την τελειότητα από κάτι κοινό. Ας πούμε, υπάρχει στα ελληνικά η λέξη λικούργος. Πολύ γνωστός ο λικούργος, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Η λέξη λικούργος προέρχεται από τη λέξη λίκη, που θα πει φως.
1: Ναι.
0: Λυκόφως, λικαβιές, λουξ στα λατινικά και ούτω καθεξής. Η λέξη λίκη, λοιπόν, που θα πει φως και το έργον. Είναι δυνατόν να θεωρούμε όμως ότι ο λικούργος κάνει κακό έργο επειδή τονίζεται στην παραλίγουσα? Όχι. Απλούστατα. Η λέξη αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι μας οδηγεί σε έναν άλλο τομέα. Η λέξη λοιπόν λικούργος μας δίνει αυτή την αλλαγή της θέσης του τόνου, διότι θεωρητικά το αληθινό έργο του φωτός το κάνει ο ίδιος ο Θεός του φωτός, που ήταν ο Απόλλων. Δηλαδή μόνο ο Απόλλων μπορούσε να έχει το προσωνύμιο λικουργός.
1: Ναι.
0: Όποιος όμως δεν ήταν Θεός, ας πούμε, για να μην ταυτιστεί με το Θεό και με την ιδιότητά του,
1: ας πούμε, τον τόνο.
0: Αλλάξανε τον τόνο, κάνει λικουργός. Προσέξτε τώρα αυτό. Πόσο διαχρονικά μέσω της ελληνικής γλώσσας έχει διασωθεί στην θρησκεία μας.
1: Ναι.
0: Ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Θεός μας, η προσωποποίηση του καλού, τονίζεται στη λίγουσα, Χριστός.
1: Ναι.
0: Όποιος όμως έχει το όνομά του, ονομάζεται Χρήστος. Επειδή δεν μπορεί να ταυτιστεί με το απόλυτο καλό και να διαχωριστεί από αυτόν τον μοναδικό, τον ένα, τον Ιησού Χριστό.
1: Ναι.
0: Από τον ίδιο τρόπο και για την ίδια αιτία χαρακτηρίζονται και ονόματα αποδιδόμενα σε ιδιότητες του Θεού. Ο Θεός, παραδείγματος χάρη, είναι λαμπρός, αλλά μέχρι σήμερα όσοι θέλουν να έχουν τις ονόματα στην ιδιότητα αυτή, φέρουν το όνομα Λάμπρος. Το σύμβολο ακόμα του Χριστού είναι ο Σταυρός. Οι φέροντες όμως αυτό το χαρακτηριστικό έχουν το όνομα Σταύρος.
1: Σταύρος. Α, μάλιστα.
0: Σημαντικό. Mm. Το ίδιο συμβαίνει και με τις λέξεις μοναχός και μονάχος. η διαφορά των λέξεων μόνος, μονάχος και μονάχος είναι ουσιαστική. Η λέξη μόνος, ας πούμε, είναι κατ' ουσίαν, δηλαδή μόνος ένας, μονάδα, χωρίς άλλον. Στη λέξη μονάχος υπάρχει ενσωματωμένο και το αχ, το σφίξιμο της ψυχής, το οποίο υπάρχει χωρίς να το επιδιώκει το άτομο. Ένας άνθρωπος νιώθει μονάχος από εγκατάλειψη ή από κατάθλιψη ή από οτιδήποτε άλλο, έτσι. Mm-hmm. Ενώ στη λέξη μοναχός, όταν τονίζεται στη λίγουσα, αυτό το αχ, το σφίξιμο της ψυχής υπάρχει με τη θέληση του ατόμου. Ο μοναχός συνειδητά ζει σε αυτή την κατάσταση. Ο τονισμός της λίγουσης λοιπόν δηλώνει τη θετική έννοια. Βλέπετε η ελληνική γλώσσα πώς έχει καθιερώσει όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και να κλείσω αυτή και αυτή την ιδιότητα με μία ακόμα λέξη, βαρύγουπη λέξη που υπάρχει στην ελληνική γλώσσα, η λέξη υπουργός. Υπουργός. Εκ προημίου, όταν δημιουργήθηκε αυτή η λέξη, της εδώ ο τονισμός της λιγούσης, διότι δημιουργός αυτής δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι η λέξη υπουργός, που στην κλασική ελληνική γλώσσα σήμαινε τον υπηρετούντα κάποιον, τον βοηθό δηλαδή.
1: Θα καταλήξει σε κάτι κακό.
0: Θα κατέληγε να έχει αρνητική σημασία. Αν προσέξουμε τα αρχαία κείμενα, είναι κατά κόρο να σου αναφέρω αυτή τη λέξη. Λοιπόν, η σημασία λοιπόν της λέξεως προκύπτει από τους υπουργούς ως βοηθούς.
1: Του λαού, βοηθούς του λαού. Έτσι.
0: Βοηθούς του λαού, ακριβώς. Εάν λοιπόν ένας υπουργός δεν κάνει έργο υπέρ του λαού, δηλαδή δεν είναι βοηθός του λαού, τότε μπορεί κάλλιστα η ελληνική γλώσσα, το επιτρέπει, απλώς να το καταλάβουμε και να το συνειδητοποιήσουμε, να αλλάξουμε τον τόνο.
1: Υπουργός.
0: Και αντί για υπουργός να λέμε υπουργός.
1: Όπως το κακούργος, ας πούμε.
0: Ακριβώς, κατά το κακούργος, πανούργος, δαδιούργος κτλ. Ναι. Άμα λοιπόν λέμε υπουργός, αυτός ο υπουργός εκ των πραγμάτων δεν έχει κάνει καλό έργο. Δεν έχει κάνει καλό έργο. Ενώ υπουργός έχει κάνει καλό έργο. Η ελληνική γλώσσα μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Το θέμα είναι να το υιοθετήσουμε, έτσι. Και τότε θα ίσως αλλάξουν και γνώμη και πολλοί από αυτούς.
1: Ναι,
0: ας πούμε, στις αρχές του 20ου αιώνα είχαμε έναν υπουργό ναυτικών, ο οποίος χειρίζεται το θέμα της αγοράς της ναυαρχίδας του ελληνικού στόλου, του Θωρικού Αβέροφ. Ναι. Είναι ο υπουργός Ιωάννης Δαμιανός, ο οποίος χειρίστηκε το όλο ζήτημα, χαμηλώνοντας το αρχικό κόστος κατά 2 εκατομμύρια χρυσές δραχμές, σε σχέση με το αντίτιμο το οποίο πλήρωσε στην κατασκευάστρια εταιρεία η Ιταλική κυβέρνηση για δύο πρώτα παρόμοια σκάφη που προμηθεύτηκε η ίδια. Φυσικά τον υπουργό Ιωάννη Δαμιανό δεν τον γνωρίζει κανείς σήμερα, διότι δεν υπάρχει στα βιβλία, δεν προβάλλεται ως πρότυπο. Χειρίστηκε ένα θέμα όχι μόνο εθνικής ασφαλείας αλλά και πολλών χρημάτων. Ένα θέμα αντίστοιχο με αυτό που χειρίστηκαν άλλοι υπουργοί καταδικαστέντες, οι οποίοι δεν πήραν αυτά τα πράγματα ως αντισταθμιστικά ωφέλη, αλλά πήραν μίζα, ας πούμε. Τα πήραν ως μίζα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν την διαφορά, έτσι.
1: Ναι.
0: Η λέξη λοιπόν υπουργός και η λέξη υπουργός θα μπορούσε να μας δώσει αυτή την αλλαγή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και που είναι και πάρα πολύ σημαντική.
1: Φτάνει να το καταλάβει ο κόσμος, όπως είπατε, αλλά εδώ είναι και το δύσκολο της υπόθεσης, κύριε Αντωνάκο, το πώς το καταλαβαίνει ο κόσμος και πώς μπορεί να πει.
0: Γι' αυτό προσπαθούμε να τα εξηγήσουμε, σωστά, κύριε Δραγάτη μου, γι' αυτό προσπαθούμε να τα εξηγήσουμε.
1: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Με τόσες λεπτομέρειες τα εξηγώ για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί αυτά δεν μπορείτε να τα ακούσει πουθενά, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα εξηγώ για να τα καταλάβει, για να υπάρχουν καταγεγραμμένα, για να μπορέσει να τα δει. Εκεί είναι η διαφορά. Τότε θα μπορέσει και αυτός να γίνει ένας σκεπτόμενος άνθρωπος, έτσι.
1: Ναι, και θα βλέπει τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία, σίγουρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Από μια άλλη οπτική γωνία.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε να δούμε τώρα την σοφία της ελληνικής γλώσσας. Όπως έχω πει στο βιβλίο μου, το «Ίσιο ενός άριστος αμήνεστε περί γλώσσης», έχω γράψει ότι το σκότος και οι φιλοσοφικές τους προεκτάσεις έχουν βάλει την προσωπική τους φραγίδα στην ελληνική γλώσσα, και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Για παράδειγμα, υπάρχει το ρήμα «τέλω», το οποίο σημαίνει «ανατέλω, εγείρομαι, υψώνομαι». Το λέει και ο Ευστάθιος στα σχόλια στην Ιλιάδα, το αναλύει. Τέλος λοιπόν, είναι υψώνομαι και με τις εναλλαγές, με τις μεταπτώσεις των φωνιών, το τέλ και το τόλ, έχουμε και το τέλο γίνεται τόλ, γίνεται ανατέλο και ανατολή, έτσι και ούτω καθεξής.
1: Ναι.
0: Το ρήμα 2 αντίθετα σημαίνει βυθίζομαι.
1: Ναι.
0: Βυθίζομαι. Εξού δίτης. Mm. Δίτης είναι αυτός που βυθίζεται, έτσι.
1: Mm.
0: Και λόπο δίτης που προηγουμένως, αυτός που δίει στους λόπους. Αυτός που βυθίζεται στα ρούχα δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Για να κλέψει. Διότι ο λοποδίτης από τον κλέφτη, από τον ληστή έχει διαφορά. Ο κλέφτης είναι αυτός που κάνει κάτι στα κλεφτά, λες, στα κρυφά, χωρίς να τον πάρουν είδηση. Ο λοποδίτης βάζει το χέρι μέσα στα ρούχα, υποχρεωτικός. Είναι συγκεκριμένη η λέξη. Έτσι. Mm. Ενώ ο ληστής έχει και την απειλή όπλου και ούτω καθεξής. Είναι συγκεκριμένες δηλαδή οι σημασίες.
1: Και διαφορετική, άρα το κλέφτης δεν έχει σχέση με το ληστής, καμία σχέση.
0: Ακριβώς. Παρότι που σήμερα νομίζουμε ότι είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Η ελληνική γλώσσα έχει δώσει διαφορές, γι' αυτό έχει και διαφορετικές λέξεις. Επειδή όμως η Ανατολή έχει ταυτιστεί με το φως, ενώ η Δύση με το επερχόμενο σκότος, τον Ζόφο, το έρευος, γι' αυτό το θέμα Δύση, της λέξης Δύσης, αυτό το θέμα Δύση, έγινε σήμα κατά τεθέν, προσέξτε το αυτό, οποιασδήποτε αρνητικής έννοιας. Και έμπαινε μπροστά από κάθε λέξη. Λέμε, δυσκολία, δυσφορία, δυσμένεια, δυσπραγία, δυσλεξία, δύσβατος, δυσχέρεια, δυστιμία, δυσοδεία. Βλέπετε λοιπόν πώς δημιουργεί αρνητική λέξη. Γιατί είναι το θέμα της λέξης Δύσης που ταυτίζεται με το επερχόμενο σκότος.
1: Και δισεκατομμύρια, ή αλλάζει εκεί.
0: Εκεί είναι άλλη ορθογραφία. Εκεί είναι με γιώτα. Δεν είναι με ύψιλον.
1: Σωστά, έχετε δίκιο.
0: Το δισεκατομμύρια είναι δύο φορές. Έτσι, δισεκατομμύρια.
1: Θα λοιπόν, μπορούσε όμως και εκεί να μπει, διότι και εκεί έχει κάτι αρνητικό που σχετίζεται με το σκότος, ό,τι έχει σχέση με το χρήμα. Αυτό εννοώ, έτσι.
0: Εκεί μόνο να το εξηγήσουμε φιλοσοφικά.
1: Ναι.
0: Και να ξεφύγουμε πολύ από όλο το όλο θέμα.
1: Ναι, εντάξει,
0: είναι
1: άλλη ορθογραφία.
0: Είναι άλλη ορθογραφία. Είναι άλλη ορθογραφία.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ενώ όμως η θετική έννοια εκφράζεται εύκολα με το επίρρημα F, που θα πει καλά, εν τούτη το δις δεν μπορεί να εξηγηθεί χωρίς την φιλοσοφική θεώρηση της ελληνικής γλώσσας. Αφού το ίδιο δεν σημαίνει και δεν είναι από τη φύση του ούτε πρόσμα, ούτε πρόθεση, ούτε επίρρημα, τίποτα. Mm. Πρέπει να βάλεις τη σοφία της ελληνικής γλώσσας για να το εξηγήσεις. Και θα πω άλλο ένα ακόμα παράδειγμα. Προσέξτε. Έχουμε τη λέξη βίος. Τα λεξικά, τα ετυμολογικά λεξικά, επικρατούσα την άποψη που υπάρχει στο ετυμολογικό το μέγα, μας αναφέρουν και την διαφορά μεταξύ των λέξεων βίος και ζωή. Mm. Ο αμμόνιος στο λεξικό του λέει κάτι χαρακτηριστικό. Ζωή μεν γάρ λέγεται είναι χρήση ψυχής, βίος δε ολίγη ζωή. Να το προσέξουμε αυτό.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ζωή μεν γάρ λέγεται είναι χρήση ψυχής. Η ζωή είναι χρήση ψυχής.
1: Ναι.
0: Ενώ ο βίος η ολίγη ζωή.
1: Α, μάλιστα.
0: Ξέρουμε ότι η ζωή είναι αιώνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Επομένως, η ψυχή είναι αιώνια. Επομένως, η ζωή με την ψυχή ταυτίζεται η λέξη και στην αιωνιότητα.
1: Ναι.
0: Ζωή, χρήση ψυχής. Αιώνια ψυχή, αιώνια ζωή. Όταν όμως έχουμε... όταν όμως η ελεύθερη ψυχή που είναι αιώνια μπει στο δεσμοτήριο της ψυχής, όπως πίστευαν και οι αρχαίοι Έλληνες, το λέει και ο Πλάτων, ο Σοκράτης κτλ., αλλά το λέει και η Ορθόδοξη Χριστιανική θρησκεία, όταν μπει στο δεσμοτήριο της ψυχής, στο δεσμοτήριο της ψυχής που είναι το σώμα, έτσι, mm-hmm. έτσι λέγεται, δεσμοτήριο της ψυχής είναι το σώμα.
1: Mm-hmm.
0: Μπαίνει λοιπόν η ελεύθερη ψυχή μέσα στο σώμα, φυλακίζεται και απελευθερώνεται πάλι με το θάνατο. Επειδή όμως στο δεσμοτήριο ψυχής κανείς δεν μπαίνει, στο δεσμοτήριο γενικά κανείς δεν μπαίνει οικειοθελώς. Μπαίνει πάντοτε δια της βίας. Γι' αυτό και μόνο το διάστημα από το οποίο, στο οποίο η ελεύθερη ψυχή φυλακίζεται μέσα στο σώμα, μόνο αυτό το διάστημα και μέχρι τη στιγμή που θα απελευθερωθεί με το θάνατο, επειδή δια της βίας εισήλθε μέσα στο σώμα, αυτό το διάστημα λέγεται βίος. Μόνο αυτό λέγεται βίος. Όλο το άλλο λέγεται ζωή.
1: Α, μάλιστα, μόνο αυτό λοιπόν.
0: Ναι, γι' αυτό και έχουμε και τη λέξη, χρησιμοποιείται και η λέξη σύλληψης. Σύλληψης του εμβρίου λέμε, στη μήτρα της μητέρας. Τότε φυλακίζεται η ελεύθερη ψυχή, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Όταν γίνεται σύλληψη του εμβρίου.
1: Ναι.
0: Επομένως χρησιμοποιείται η ίδια λέξη. Γίνεται σύλληψη του εμβρίου. Οδηγείται μέσα στο δεσμοτήριο της ψυχής που είναι το σώμα. Αλλά επειδή οδηγείται δια της βίας, δεν μπαίνει οικειοθελώς, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μόνο αυτό το διάστημα λέγεται βίος, ενώ όλο το άλλο λέγεται ζωή. Η ζωή είναι αιώνια, επομένως.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή η λέξη.
1: Ναι.
0: Και μας δίνει την ουσιαστική σημασία. Δύο παραδείγματα ακόμα για να καταλάβουμε τη σοφία της ελληνικής γλώσσας. Τα ρήματα που δηλώνουν αίσθηση συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα με γενική. Δηλαδή ακούω σου, γεύω μέσου κτλ. Πλην της οράσεως, ορώ σε, συντάσσεται με αιτιατική. Γιατί? Διότι λέει το λεξικό ότι εάλλε στήσει κατά εισδοχήν λειτουργούσιν, ενώ μόνο η τελευταία είναι κατεκομπήν. Δηλαδή όλες τις αισθήσεις τις έχει το σώμα σε εισδοχή. Έτσι. Και την ακοή, ακούω από κάποιον απ' έξω προς εμένα. Και τη γεύση, έτσι. Και την αφή και όλα σχετικά. Ενώ την όραση, μόνο η όραση, είναι από μένα προς τα έξω. Εγώ βλέπω προς τα έξω. Γι' αυτό και αλλάζει και η σύνταξη.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι εκπληκτικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Η ημέρα, ας πούμε, λέγεται ημέρα γιατί είναι ταυτισμένη με το φως. Έτσι. Και μας δίνει τη λέξη ήμερος. Και αυτό διότι το σκότος μας τρομάζει και μας κάνει άγριους και ανήμερους. Ανήμερους. Βλέπετε τη διαφορά, το ίδιο η λέξη άστη. Μας δίνει τη λέξη αστείος, που σημαίνει αυτόν που έχει εκλεπτισμένους τρόπους. Σε αντίθεση με τον καταγόμενο εκ των αγρών, που δεν διαθέτει αυτούς τους τρόπους και ονομάζεται αγρίκος.
1: Αγρίκος.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Το ετυμολογικό το μέγα μας δίνει αυτές τις διαφορές. Να παρατηρήσουμε επίσης λίγο τη λέξη ώρα που είπαμε προηγουμένως. Από τη λέξη ώρα προέρχεται η λέξη ωραίος. Η λέξη αυτή δεν έχει σχέση με το όμορφος που προέρχεται από το ευμόρφος.
1: Ναι.
0: Διότι ωραίο είναι αυτό που έρχεται στην ώρα του. Στην ώρα του. Με αποτέλεσμα την ευτυχία και τη χαρά της απολαυσής του. Το φαγητό, για παράδειγμα, όταν κάποιος πεινά, είναι ωραίο, διότι έρχεται στην ώρα του. Το ίδιο και ο ύπνος. Όταν κάποιος έχει κουραστεί όλη την ημέρα, είναι ωραίος. Γι' αυτό είναι και ευχάριστος, έρχεται στην ώρα του. Έτσι. Υπάρχουν βεβαίως χιλιάδες λέξεις για να πιστοποιήσει κάποιος το μέγεθος αυτής της ιδιότητας της ελληνικής γλώσσας, της μοναδικής σοφίας της. Θα κλείσω με μία μόνο λέξη ακόμα, που είναι η λέξη φθόνος.
1: Φθόνος.
0: Η λέξη αυτή ετυμολογείται από το ρήμα φτέρω και φθαίνω και φθήνω και φθείω με γιώτα. Το οποίο σημαίνει ελαττώνομαι, σβήνω, χάνομαι. Επομένως, οι διάφορες θρησκείες και κυρίως ο χριστιανισμός μας διδάσκουν ότι δεν πρέπει να φθονούμε τους συνανθρώπους μας. Είναι όμως πολύ σημαντική η ίδια η ηθική διδασκαλία της λέξης φθόνος, που μας προστάζει να μην φθονούμε τους άλλους, διότι όταν κάποιος φθονεί, τότε φθήνει συνεχώς, ελαττώνεται, σβήνει και στο τέλος χάνεται. Έτσι. Αυτό το μεγαλείο και τη σοφία,
1: ναι,
0: καμία άλλη γλώσσα δεν μπορεί να μας τη δώσει.
1: Πραγματικά η κάθε λέξη έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Πάμε να δούμε μια άλλη ιδιότητα. την κυριολεξία. Την κυριολεξία. Ο Μιχάλη Ψελός έλεγε «έπαινος γάρ της φωνής η κυριολεξία». Η ελληνική γλώσσα διαθέτει μια λέξη για το κάθε τι. Ακόμα και αν φαίνεται ότι κάποιες λέξεις σημαίνουν το ίδιο πράγμα, στην πραγματικότητα, όπως είπαμε, υπάρχουν λεπτές νοηματικές διαφορές. Γι' αυτό λέμε ότι ουσιαστικά στην ελληνική δεν υπάρχουν συνώνυμα. Η πλειότητα της δομής, ο πλούτος του λεξιλογίου, οι ενοιολογικές δυνατότητες και οι σημασιολογικές αποχρώσεις αναγνωρίζονται μάλιστα από τους Αγγλοαμερικανούς σε προβλήματα κυριολεξίας με τη φράση «Οι Έλληνες έχουν μια λέξη γι' αυτό». Φράση την οποία πρώτος είχε γράψει ο καθηγητής Όλιβερ Τάπλιν στο βιβλίο του Ελληνικών Πυρ. Για παράδειγμα, αναφέρω το νεοελληνικό ρήμα «ανακατεύω». Στην αρχική μορφή της γλώσσης υπήρχαν τρία ρήματα τα οποία σήμαιναν την παραπάνω λέξη. Υπήρχε το ρήμα «μίγνημη», το ρήμα «κεράνημη», ναι, και το ρήμα «φύρο» με ύψιλον. Έτσι. Προσέξτε τη διαφορά. Το «μίγνημη» σημαίνει ρίχνω στον ίδιο τόπο δύο στερεά σε ένα σάκο, ας πούμε, που απλώς αναμειγνύονται χωρίς η μηχανική αυτή ενέργεια, συνεπάγεται και η χημική ένωση. Το κεράνιμι σημαίνει ανακατεύω υγρά και δημιουργώ μια νέα χημική ένωση. Παραδείγματος χάρη, ανακατεύουμε ίνο με ίδωρ και έχουμε το λεγόμενο κρασί. Mm. Αυτά όλα μπαίνανε μέσα στο κρατήρα, ένα δοχείο που λεγόταν κρατήρ. Αναμειγνύεται ο ίνος με το είδωρ σε αναλογία 1:3, γιατί έπρεπε να πίνουν οι Έλληνες στα συμπόσια και να μεθούν. Να έρχονται σε ευθυμία, αλλά να μεθούν και να μπορούν και να φιλοσοφούν. Επομένως, το ρήμα κεράνιμ είναι για υγρά, γι' αυτό έχουμε και το κρασί. Και προέρχεται από το μέλλοντα του κεράνιμ που κάνει κραθίσομε, από εκεί προέρχεται και ο κρατήρ. Και ο κρατήρας του ηφαιστείου που λέμε λέγεται κρατήρας γιατί εκεί μέσα αναμειγνύονται σε ρευστή μορφή. Έτσι, το μάγμα, ας πούμε, είναι σε ρευστή μορφή. Mm. Δεν είναι στερεό δηλαδή. Και υπάρχει και το ρήμα φύρο, το οποίο σημαίνει ανακατεύω κάτι ξερό με μια ουσία υγρή. Με αποτέλεσμα να λερωθεί το στερεό από το υγρό. Mm. Το ρήμα φύρο δεν υπάρχει σήμερα με ύψιλον, υπάρχει όμως σήμερα η λέξη εμόφυρτος. Εμόφυρτος.
1: Σωστά.
0: Το στερεό σώμα λερώνεται από το υγρό αίμα. Υπάρχει η λέξη φύραμα, που είναι το πίτουρο που ανακατεύεται με το νερό, που τρώνε οι κότες, έτσι το φύραμα. Mm-hmm. Επομένως, βλέπουμε ότι όλες αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται και σήμερα, ακριβώς, ας πούμε, τις σημασίες αυτές, αλλά η ουσιαστική διαφορά δίνεται στην ελληνική γλώσσα από την αρχαιότητα. Έτσι. Ναι. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικά όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν,
1: είναι πολλές οι ιδιότητες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να το σταματήσουμε εδώ, να βάλουμε μια νοτελεία και να κάνουμε άλλη μια εκπομπή. Δεν ξέρω, για να καλύψουμε.
0: Να πούμε τις υπόλοιπες. Ναι, είναι αρκετές βέβαια, γιατί είναι αρκετά ακόμα αυτά που πρέπει να πούμε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μιλήσουμε για το λακωνισμό, πρέπει να μιλήσουμε για τη δημιουργία συνθέτων,
1: ναι,
0: για
1: ναι,
0: την
1: ναι.
0: επιστημονικότητα, για την ακριβολογία.
1: Είναι περισσότερες, είπατε, από 20, έτσι ήταν 18 και...
0: Ναι, 24-25 έχω βρει τώρα, ναι. μέχρι τώρα και έχω καταγράψει, ας πούμε, σε μια καινούργια έκδοση, θα τα βάλω όλα αυτά μέσα.
1: Ωραία. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έχει αξία να κάνουμε ένα δεύτερο μέρος εκπομπής, για να μην τα πούμε όλα τώρα.
0: Βέβαια.
1: Σήμερα.
0: Ναι, συμφωνώ απολύτως.
1: Ωραία.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Άρα θα βάλουμε μια ανωτελεία εδώ για το συγκεκριμένο θέμα, τις ιδιότητες ελληνικής γλώσσας, κύριε Αντωνάκο, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού με ένα δεύτερο μέρος την άλλη εβδομάδα, αν είστε και εσείς σύμφωνος.
0: Βεβαίως. Με τα χαράς.
1: Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και είναι πολύ σημαντικό το ότι η προσπάθειά σας να... να αναδείξετε την ελληνική γλώσσα, να ξέρετε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τα Ελληνόπουλα, γιατί δυστυχώς αυτά τα πράγματα που λέμε τώρα δεν πρόκειται να τα βρει κανείς πουθενά. Όλοι θα βρουν τα τετριμένα, δεν θα βρουν τα ουσιαστικά.
1: Με χαρά το κάνω, κύριε Αντωνάκο, γιατί το, και εγώ το νιώθω έτσι όπως ακριβώς το περιγράφετε, και πραγματικά είναι σημαντικό ο ελληνικός λαός να καταλάβει κάποια πράγματα, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα βέβαια, έτσι, γιατί σας ακούω πραγματικά με πολύ μεγάλη προσοχή. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
3: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
4: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
3: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
4: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
3: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
5: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
6: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης, θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
7: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μια εκπομπή εδώ στον ιδεοχώρο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είναι γνωστό για όσους θέλουν να το ξέρουν ότι έδωσε προειδοποίηση προς τον πληθυσμό του Κιέβου και σε όλους τους εργαζόμενους και διπλωμάτες στην πόλη του Κιέβου να απομακρυνθούν έγκαιρα από εκεί όταν θα υπάρξει και αν θα υπάρξει απαντητικό πλήγμα της Ρωσίας σε τυχόν επίθεση με ουκρανικά ντρόνς κατά τη διάρκεια των εορτασμών της 81ης επετείου για την μεγάλη αντιφασιστική νίκη. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να απασχολήσει την διεθνή κοινότητα, είναι ένα θέμα το οποίο δείχνει πως η Ρωσία, ό,τι και να γίνει, αυτή τη μέρα αυτή τη νίκη που ήρθε με δάκρυα στα μάτια, όπως λένε τις προηγούμενες δεκαετίες, όταν ακόμα ήταν εν ζωή εκατοντάδες χιλιάδες βετεράνοι εκείνου του πιο καταστροφικού πολέμου πάνω στην γη, στην ανθρωπότητα, αυτή τη νίκη, αυτή την επέτειο τη γιορτάζουν και θα τη γιορτάζουν πάντα στη Ρωσία, και όχι μόνο στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, αλλά σε όλη την επικράτεια της αχανούς χώρας. Ο πρόεδρος Πούτιν έδωσε μονομερός, αμέσως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο Τραμπ, στη δημοσιότητα την δική του απόφαση, η 8 και 9 Μαΐου, που είναι ο βασικός όγκος των εορταστικών εκδηλώσεων, να υπάρξει ανακοχή. Μέχρι χθες το βράδυ, Τρίτη δηλαδή το βράδυ, δεν υπήρξε κάτι από την πλευρά της Ουκρανίας, όμως μετά την ανακοίνωση αυτή του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας για απαντητικό πλήγμα στην καρδιά του Κιέβου, αμέσως ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ο ίδιος, λες και δεν είχε ακούσει τρεις μέρες πριν την απόφαση του Πούτιν, ο ίδιος μίλησε για εκεχηρία. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στις 8-9 Μαΐου από πλευράς εχθροπραξιών, ωστόσο είμαι σίγουρος ότι φτάνουν τα επίπεδα της ανοχής της Ρωσίας και πραγματικά σε αυτή την άγια για τη Ρωσία γιορτή, την αντιφασιστική νίκη κατά του άξονα το 1945, δεν πρόκειται η Ρωσία να κάνει πίσω. Πόσο δε που εκεί ακριβώς που γίνονται οι μάχες τα τελευταία 4 χρόνια δεν είναι τίποτα άλλο παρά αντιπαράθεση μεταξύ των δυνάμεων της Δύσης και της Ρωσίας. Η Ουκρανία δεν είναι παρά, όπως είπε και ο Σεργέη Λαυρόφ, η αιχμή του δόρατος το οποίο δόρει κινεί η συλλογική Δύση. Επειδή ακριβώς αυτές τις μέρες, εκτός των άλλων, αυτές οι μέρες είναι και μέρες μνήμης για όλους μας, γι' αυτό έχω σήμερα την τιμή να καλέσω εδώ στο στούντιο τον καθηγητή, τον ιστορικό άνθρωπο που έχει μελετήσει και μελετά συνέχεια τα θέματα ιστορίας των εξελίξεων και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και νωρίτερα, αλλά και στα θέματα της ελληνικής εθνικής αντίστασης. Νομίζω ότι είναι το κατάλληλο πρόσωπο να κάνουμε σήμερα αυτή εδώ την εκπομπή μέσα από την εισήγηση στην οποία ξεκίνησα. Γιώργος Μαργαρίτης, κύριε καθηγητά, σας χαιρετώ εδώ στον ιδεοχώρο σε μια εκπομπή που έχει και πολιτική αλλά κυρίως και ιστορική σημασία, γιατί οι μέρες το απαιτούν. Σας δίνω κατευθείαν το λόγο πάνω σε αυτά τα οποία ανέφερα στην εισήγησή μου.
9: Καλημέρα κύριε Λιάτσο. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, να τα βρίσκω λίγο υπερβολικά. Και να ξεκινήσω με μία παρέμβαση σε σχέση με αυτά που είπατε πριν. Το πόσο θλιβερό είναι το γεγονός ότι δύο αδερφοί λαοί σκοτώνονται για συμφέροντα τα οποία είναι μακριά από τα δικά τους συμφέροντα, έτσι, των λαών. Σκοτώνουν στα πεδία των μαχών για πάρα πολλά χρόνια τώρα, σαν ένα από τα θλιβερά αποτελέσματα από την διάλυση της Μεγάλης Σοβιετικής Ένωσης. Και να θυμίσουμε λίγο, μια που μιλάμε για Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την εορτή της νίκης, ότι οι Ουκρανοί ήταν το κυριότερο θύμα, προβλεπόμενο θύμα στο σχέδιο Μπαρμπαρόσα, δηλαδή στο σχέδιο που είχαν οι Γερμανοί για την εισβολή στην τότε Σοβιετική Ένωση. Ούτε λίγο ούτε πολύ μέσα στο σχέδιο αυτό, από τα 50 εκατομμύρια των Ουκρανών που υπήρχαν τότε, θεωρείται ότι τα 30 τουλάχιστον εκατομμύρια είναι περιττό βάρος στη γη και ότι θα πρέπει, το γράφει ρητά το σχέδιο Μπαρμπαρόσα, ότι πρέπει είτε να εξαφανιστούν, είτε με την εκτόπισή τους στα βάθη της Ασίας, δεν ξέρω και όπου αλλού, είτε με την εξόντωσή τους πάρα πολύ απλά. Ότι η πείνα αν τους αποσπάσεις ό,τι έχουν και δεν έχουν, θα κάνει τα υπόλοιπα, αναφέρεται και αυτό. Λοιπόν, είναι θλιβερό το πώς αυτά τα πράγματα ξεχνιούνται και το πώς λαοί που δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους αλληλοσφάζονται μέσα σε αυτό το, θα λέγαμε, μέσα σε αυτό το, την εποχή, τη μετά-Σοβιετική Ένωση εποχή, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας φαινομενικά θρίαμβος του καπιταλισμού με τις παρενέργειές του. Και οι παρενέργειές του είναι ο πόλεμος, η αλληλοσφαγή των λαών και η εξαθλίωση, και εξαθλίωση όσων δεν πολεμούν. Η Ουκρανία είναι το παράδειγμα λαών που εξοντώνονται και η Ρωσία πληρώνει βαρύ τίμημα. Οι Έλληνες είναι το, για που συνδεόμαστε δυστυχώς στη δυστυχία με αυτούς τους λαούς, είναι το παράδειγμα λαών που φτωχαίνουν κάθε φέτος και χειρότερα και προοδευτικά εξαθλιώνονται. Αυτό σαν πρώτο σχόλιο.
8: Ένα τεράστιο πληθυσμιακό κομμάτι της Σοβιετικής Ουκρανίας τότε, κυρίως γυναικόπαιδα και γέροι, με βάση την απόφαση τότε της Σοβιετικής κυβέρνησης, μαζεύτηκαν και έφυγαν, άρον-άρον θα έλεγε κάποιος, αλλά έφυγαν πίσω από τα Ουράλια και στις χώρες της κεντρικής, στις δημοκρατίες της κεντρικής Ασίας τότε. Θα συμφωνούσα μαζί σας πάνω σε αυτό το θέμα, ότι δύο λαοί, που εδώ που τα λέμε δεν ξέρουμε και αν είναι δύο λαοί ή αν είναι ενάμιση λαός, έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο να σκοτώνονται για το πώς είναι αυτός, αυτή η λαϊκή έκφραση που λέμε στα ελληνικά, για το φέντη το ψωμί, για τα φέντη το δίκιο.
9: Για τα φέντη το ψωμί, ναι.
8: Ναι, γιατί ακριβώς αυτό έγινε, γιατί ακριβώς εκείνες οι τέσσερις περιοχές που το 39 ήταν ακόμα στην Πολωνία και πέρασαν στη Σοβιετική Ένωση, γιατί ο Στάλιν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει εκείνη την περίοδο, να αναπτύξει εδαφικό βάθος απομάκρυνσης δηλαδή των συνόρων προς τα δυτικά, είναι εκείνες οι 4-5 περιοχές της Δυτικής Ουκρανίας που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν το επίκεντρο του ουκρανικού εθνικισμού που αναπτύχθηκε τότε. Είναι αυτή η προσπάθεια που έκαναν ένοπλες ληστοσημωρίες ιδεολόγων εθνικιστών Ουκρανών που εντυπωσίασαν ακόμα και το Χίτλερ, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι Ουκρανοί εθνικιστές, των οποίων σήμερα τα εγγόνια είναι επικεφαλής και αποτελούν την αιχμή του δόρατος, όπως ανέφερα, κατά της Ρωσίας, είναι ακριβώς εκείνοι οι οποίοι από τότε ακόμα, και ίσως να μην έγινε και σωστή διαχείριση από την πλευρά της Σοβιετικής εξουσίας, είναι εκείνοι οι οποίοι αφέθηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με αυτή την ιστορική έκφραση που ακούστηκε τότε, ότι τους νικητές δεν τους δικάζεις, δεν πέρασαν σε επίπεδο δικών ενάντια σε αυτούς τους εθνικιστές. Άλλωστε πολλοί από αυτούς μαζεύτηκαν από τους Γερμανούς, από τους Αγγλοαμερικανούς και έφυγαν στο εξωτερικό, και μέχρι σήμερα είναι εκείνοι τα παιδιά και τα εγγόνια τους που ηγούνται αυτού του αγώνα που αναφέρετε κι εσείς, ότι πρόκειται για ένα αδελφοκτόνο πόλεμο.
9: Μιλάτε για μια πολύ ειδική περίπτωση. Μιλάτε για τις περιοχές της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας, οι οποίες, αν θέλετε, μετά τον πόλεμο του Κόκκινου Στρατού ενάντια στην Πολωνία, μετά την εισβολή των Πολωνών στην τότε Σοβιετική, στα Σπάργανα ήταν Ρωσία, με τη συνθήκη ειρήνης με την Πολωνία στα 1921, περάσανε κάτω από πολωνική κατοχή. Δηλαδή βρισκόντουσαν πέρα από τη γραμμή Κουρζών, η οποία ήταν η συμφωνία μεταξύ των συμμάχων για το πού θα είναι τα σύνορα της μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο Πολωνίας. Να θυμίσω ότι πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν υπήρχε Πολωνία. Είναι δημιούργημα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
8: Ακριβώς.
9: Από τον 18ο αιώνα δεν υπήρχε Πολωνία. Μια σύντομη παρουσία τον καιρό του Ναπολέοντα, μετά όχι. Σε αυτήν την περιοχή η Πολωνία όχι μόνο εφάρμοσε μία πολιτική, πάρα πολύ σκληρή πολιτική εκπολωνισμού των τοπικών πληθυσμών, αλλά εγκατέστησε στο έδαφος αυτό μεγάλους γεωκτήμονες με κληρονομικά ή άλλα δικαιώματα πάνω εκεί, επιχειρηματίες κάθε μορφής και είδους που εκμεταλλεύτηκαν το φθηνό εργατικό δυναμικό της περιοχής, το οποίο μάλιστα σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου είχε περιορισμένα δικαιώματα. Κατ' επέκταση αυτή η περιοχή ήταν μια περιοχή έντονης εκμετάλλευσης, η οποία μάλιστα δεν είχε υποστεί και αυτή την αγροτική μεταρρύθμιση, δηλαδή τον αναδασμό της γης, την κατάργηση της μεγάλης ιδιοκτησίας, η οποία στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε. Ο νόμος είναι του 1917, έτσι δεν...
8: Ακριβώς.
9: Και όταν η Σοβιετική Ένωση στα 1939, το Σεπτέμβριο του 1939, απελευθέρωσε αυτές τις περιοχές που τις ανήκανε σύμφωνα με τις συνθήκες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν λέω κάτι το... καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια τρομακτική αντίδραση, όπως ακριβώς και στις λεγόμενες βαλτικές χώρες. Όπως ακριβώς και στις λεγόμενες βαλτικές χώρες. Δηλαδή εκεί υπήρχαν κοινωνικές ομάδες, πάρα πολύ ισχυρές, πάρα πολύ αντιδραστικές, πάρα πολύ εκμεταλλεύτριες των κατώτερων στρωμάτων, οι οποίες λυσσασμένα αντέδρασαν και, αν θέλετε, και που ανήκαν εθνικά σε άλλα, έτσι, εκμεταλλευόντουσαν ρωσικούς, ουκρανικούς και λευκορωσικούς πληθυσμούς, είτε ως Πολωνοί, είτε ως Λετωνοί, Λιθουανοί και ούτω καθεξής. Υπήρχε και το ρατσιστικό μέσα. Και φυσικά αυτοί στο διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν τα γερμανικά στρατεύματα φτάσαν στην περιοχή τους, γίνανε προτεργάτες αυτής, αν θέλετε, του αγώνα, όχι ενάντια στη Ρωσία γενικώς και ορίστως, αλλά ενάντια στην Σοβιετική Ένωση και κυρίως στο κοινωνικό, στο κοινωνικό περιεχόμενο της Σοβιετικής εξουσίας. Έτσι. Δηλαδή στην ουσία ζητούσαν τα προηγούμενα προνόμια τους. Τα προηγούμενα προνόμια τους. Γι' αυτό είναι και φανατικοί. Είχαν ιδιωτικούς στρατούς, τους οποίους χρησιμοποίησαν και, αν θέλετε, είχαν δημιουργήσει από τότε οργανωτικούς δεσμούς, οι οποίοι κατόπιν στο ψυχρό πόλεμο τους εκμεταλλεύτηκε έντονα το ΝΑΤΟ και τους οποίους είδαμε σήμερα να προβάλλουν στον πόλεμο αυτό ως κάτι φανατικά τάγματα τύπου Αζόφ ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
8: Ναι.
9: Είναι μια ιστορία περίπλοκη, μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας του 20ου αιώνα, η οποία δεν είναι και η αγαθότερη των ιστοριών, είναι γεμάτη από τέτοιες καταστάσεις.
8: Ακριβώς.
9: Και το φαντάζεστε ότι μια μεγάλη επανάσταση μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι αντικείμενο μίσους από τις άρχουσες τάξεις και αγάπης των λαών. Γι' αυτό και ήταν λησαλέος στο ανατολικό μέτωπο ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
8: Μάλιστα.
9: Γιατί υπήρχε αυτή η διαίρεση, η κοινωνική, η οριζόντια, θα λέγαμε, πέρα από οτιδήποτε άλλο. Αυτό ήταν το...
8: Μάλιστα. Κύριε Μαργαρίτη, είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να επιμείνω σε αυτό, έτσι ώστε οι τηλεθεατές μας να κατανοούν περί τίνος πρόκειται. Πριν από ένα χρονικό διάστημα, ο Βλαδίμιρ Πούτιν θύμισε ένα διάλογο που υπήρξε μεταξύ του Ιωσήφ Στάλιν και του Πρωθυπουργού της Βρετανίας, του κυρίου Τσόρτσιλ, όταν βλέπανε αυτό που αναφέρετε κι εσείς, το θέμα της Πολωνίας, η οποία πραγματικά δεν υπήρχε μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί λοιπόν, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, και γι' αυτό το τονίζω, ο Βλαδίμιρ Πούτιν, χωρίς να το ρωτήσει κάποιος, θύμισε εκείνο το διάλογο

0: Τι γίνει, τι κάνουμε με την Πολωνία, Ιωσήφ, του λέει ο Winston, και λέει, εσύ τι λες. Λέει ότι το Λβόφ, η πόλη του Λβόφ, δεν ήταν ποτέ ρωσική, δική σας. Και το απαντάει ο Στάλιν, ήταν όμως η Βαρσοβία. Εκεί σταμάτησε ο Παμπώνυρος Βρετανός και λέει «Στοπ, εντάξει, το κατάλαβα το θέμα». Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και μάλιστα μετά το 2014, όταν είχαμε το αιματηρό πραξικόπημα στο Κίεβο και όταν επικράτησε η δυτική αντίληψη πολιτική πάνω στο θέμα αυτό, πάρα πολλοί Πολωνοί γεωκτήμονες άρχισαν να απαιτούν από το Κίεβο την επιστροφή τεράστιων εκτάσεων γεωγραφικών στη Δυτική Ουκρανία που ανήκαν, όπως έλεγαν και έχουμε λέει τίτλους ιδιοκτησίας, σε Πολωνούς γεωκτήμονες πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Έτσι είναι τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι την επαύριο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με τη διάλυση των αυτοκρατοριών 33 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρέθηκαν σε λάθος χώρα. Δηλαδή, και τότε εφευρέθηκε ο όρος που δεν ήταν δρέχον πριν, ο ρόλος των μειονοτήτων, το οποίο βασάνισε πάρα πολύ, ειδικά την κεντρική Ευρώπη, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια του Μεσοπολέμου. Η λύση, και πάλι να το φέρνει ο λόγος, δεν το κάνω επίτηδες, και πάλι τη λύση σε αυτό το πρόβλημα την είχε δώσει εκείνο τον καιρό η Σοβιετική Ένωση, που ήταν Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Και στο εσωτερικό αυτών των δημοκρατιών, κάθε λαός, κάθε θρήσκευμα, κάθε αίρεση, κάθε οτιδήποτε το ξεχωριστό, είχε τη δική του μικρή αυτόνομη περιοχή, τη δική του δημοκρατία. Έτσι.
0: Και δηλαδή, τα δικά του δικαιώματα.
1: Ακούστηκε πάρα πολύ ο λόγος. Και φυσικά δικαιώματα και αυτοδιοίκηση. Έτσι. Ναι. Ακούστηκε πάρα πολύ, έγινε πολλής λόγος τότε, πολλής ντόρος τότε για την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών, ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Φοβάμαι ότι τα μεγάλα λόγια των δυτικών πάνω σε αυτό το ζήτημα πουθενά δεν εφαρμόστηκαν. Έτσι. Στη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρξε πουθενά αυτοδιάθεση των λαών. Το μεγάλο τμήμα έγινε απικίες της Αγγλίας και της Γαλλίας και το υπόλοιπο τμήμα ποιος το θέλει να το πάρει. Στην Αυστρο-Ουγγαρία ακούστηκε τίποτε για αυτοδιάθεση. Κόψανε και ράψανε τις χώρες από τη διάλυση μεγάλης Αυστρο-Ουγγαρίας, όπως ακριβώς συνέφερε το Παρίσι και το Λονδίνο. Εξού και η Τσεχοσλοβακία, για παράδειγμα. Εξού και αυτό το παράξενο με την Ουγγαρία, που μερικά εκατομμύρια Ούγγρων βρεθήκαν εκτός Ουγγαρίας. Έτσι. Και ούτω καθεξής, ό,τι και να πιάσουμε, να αφήσουμε αυτά τα έρμα Βαλκάνια και την νεοεμφανιστήσα Γιουγκοσλαβία τότε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μόνο η Σοβιετική Ένωση έδωσε απάντηση σε αυτό το ζήτημα. Και αν θέλετε, για όσο ζούσε, όσο υπήρχε αυτή η Ένωση, δεν είχαμε και εθνοτικές διαμάχες μέσα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος οι λαοί να πολεμούν ο ένας τον άλλον, διότι ο ένας έχει λίγο πιο λοξά μάτια από τον προηγούμενο, διότι πιστεύει στον Αλλάχ και όχι στον Θεό, διότι δεν ξέρω κι εγώ τι, διότι θέλει να κρατάει την Τωρά ως ιερό του βιβλίου, μιλάω για τους Εβραίους, διότι. Έτσι. Και πραγματικά, και αυτό σημασία, ότι σε αυτόν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για τον οποίο μιλάμε, είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κεφάλαιο για το Ανατολικό μέτωπο, ότι όλοι οι λαοί της Σοβιετικής Ένωσης, ακόμη και οι πιο παράξενοι, δηλαδή κάτι εκεί φυλές της Μογγολίας ή ακόμα περισσότερο, δεν ξέρω και πώς τους λένε, αυτή τη Σιβηρία, οι φυλές της Σιβηρίας, πρωτοστάτησαν σε αυτούς τους αγώνες. Δηλαδή, ακόμη και η πρώτη μεγάλη αντεπίθεση του Κόκκινου Στρατού 5 Δεκεμβρίου του 1941 ξεκινάει από τη Μόσχα και οδηγεί τους Γερμανούς πίσω στο Σμολένς, 200 χιλιόμετρα τους πήγε πίσω. Ακόμη και σε αυτή πρωτοστατούν μεραρχίες, οι λεγόμενες σιβηρικές, οι οποίες πολύ μεγάλο ποσοστό συναποτελούνται από, δεν ξέρω και πώς τους λένε,

0: Δηλαδή είναι αυτοί οι βόρειες φυλές, της βόρειας Σιβηρίας, οι οποίοι προφανώς δεν τους έκανε παραελάχιστη εντύπωση ο πάγος και το χιόνι σε εκείνη την περίοδο.
1: Κύριε
0: Και πολύ
1: Μαργαρίτη, να
0: τουριστική
1: σας
0: παραγωγή.
1: απλώς να
0: Ναι.
1: συμπληρώσω κάτι εδώ πέρα. Όποιος έρθει στην Πόρσκα και βγει στα 100-150 χιλιόμετρα προς τις δυτικές και νότιες περιοχές, περιφέρειες της Μόσχας, απ' έξω, θα δει μια σειρά από αγάλματα και επιτύμβιες πλάκες που μιλάνε για τις μεραρχίες των Σιβηριανών, να το πω έτσι, που ουσιαστικά καταρχήν έπαιξαν σημαντικό ρόλο, συνέβαλαν στην άμυνα της Μόσχας, όπου ρίχθηκε και το σύνθημα τότε «Ούτε βήμα πίσω, πίσω μας είναι η Μόσχα». Υπήρξε και ένας σχετικός πανικός στην Σοβιετική πρωτεύουσα και οι Σιβηριανές αυτές μεραρχίες, ακριβώς με τα αγάλματα που είναι ζωντανή εξιστόρηση των γεγονότων τότε, είναι αυτά τα οποία πραγματικά αναφέρατε τώρα, μέχρι την περιοχή του Σμολένσκ, που εκεί πλέον ξεκινάει από εκεί και πέρα η Λευκορωσία, είναι αγάλματα έκφρασης ηρωισμού και θυσίας μεραρχιών που έφτασαν από τη Σιβηρία πραγματικά.
0: Και αν μπορώ να συμπληρώσω, είναι κάτι το εξαιρετικά συγκινητικό ότι επανακαθορίζεται ο όρος πατριωτισμός. Ξέραμε αυτό το «Les enfants de la patrie», το γαλλικό, το οποίο εννοούσε ότι στρατευτείτε όλοι για τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Εδώ, στη ρωσική περίπτωση, στη σοβιετική περίπτωση, έχουμε κάτι το εξαιρετικά καινούργιο, εξαιρετικά. Δηλαδή, βλέπεις αυτούς τους Μογγόλους, βλέπεις αυτούς τους Εσκιμώους στην ουσία, τώρα στη Ρωσία τους λένε αλλιώς, να λένε ότι εδώ είναι η Μόσχα, έτσι, πίσω μας είναι η Μόσχα, δεν παραχωρούμε ούτε μέτρο γης, ούτε μέτρο
1: Ακριβώς.
0: γης. Γιατί, για να προασπίσουν τον τόπο τους, προασπίζουν κάτι περισσότερο. Προασπίζουν αυτό που πραγματικά είναι πατρίδα. Δηλαδή είναι αυτό που τους εξασφαλίζει την αξιοπρέπεια, την εθνική τους αλλά και κοινωνική τους αξιοπρέπεια, τη μόρφωσή τους, την υγεία τους, όλα αυτά τα οποία η αξιοπρέπεια έχει μέσα της, περιέχει. Έτσι. Και αυτό είναι μια πατρίδα νέου τύπου. Μια πατρίδα νέου τύπου, καμία σχέση με τη γαλλική, που ο Ναπολέοντας τους σκότωνε στα πεδία των μαχών για να εγκαταστήσει τον αδερφό του βασιλιά της Ιταλίας, της Ισπανίας. Έτσι. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε τέτοιο πράγμα. Είναι για να υπερασπίσουν την πατρίδα, που η πατρίδα τους βρίσκεται στην ψυχή τους, στον τρόπο που ζούνε, στα δικαιώματά τους,
1: Ναι.
0: στην αυτονομία τους, στο δικαίωμά τους στην υγεία, στην παιδεία, στη σύνταξη, σε αξιοπρεπείς μισθούς, σε αξιοπρεπείς τρόπους ζωής, σε αξιοπρεπείς πόλεις, όλα αυτά τα οποία ο άνθρωπος έχει ανάγκη. Και εκεί είναι ένας βαθύτατος πατριωτισμός, ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην έκβαση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί ο Δεύτερος Παγκοσμίος Πόλεμος παίχθηκε, κερδίθηκε ή χάθηκε, ανάλογα με ποια πλευρά το βλέπει κανείς, κακά τα ψέματα, αποκλειστικά και μόνο στο ανατολικό μέτωπο. Στο
1: Κύριε
0: μέτωπο
1: καθηγητά,
0: όπου η Ευρώπη ολόκληρη πολεμούσε με τη Σοβιετική Ένωση.
1: είπα ότι σήμερα θα κάνουμε μία συζήτηση, με παρασύρετε όμως με τον ακαδημαϊκό σας αλλά και ανθρώπινο αυτό λόγο, διότι θεωρώ τον εαυτό μου παιδί της Σοβιετικής Ένωσης, αν και όταν πρωτοήρθα εδώ να σπουδάσω ήξερα μόνο το ντα και το νιέτ, όπως λέγαμε τότε, και τίποτα περισσότερο. Αλλά παρόλα αυτά έζησα και σας ευχαριστώ για αυτή τον τρόπο αφήγησης που είχατε αυτή τη στιγμή, γιατί γύρισα σχεδόν τα περισσότερα κομμάτια, όχι όλα γιατί είναι αδύνατο να τα γυρίσει κάποιος όλα της απέραντης αυτής σοβιετικής γης. Μιλάμε τώρα για τη Γιακουτία, όπου αναφέρατε ας πούμε ανθρώπους από εκεί που έφτασαν εδώ στη Μόσχα να
0: Αλλά όνομα δεν μου
1: πολεμήσουν.
0: έρχονταν το όνομα, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και οι οποίοι ξέρανε ότι δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει ο Χιτλερικός πάνω στη Γιακουτία, που είναι 6.000 χιλιόμετρα πάνω και ανατολικά της Μόσχας, να το πούμε. Αλλά παρόλα αυτά δημιουργήθηκε, έχω περάσει στο Ουσμπεκιστάν, στο Τατζικιστάν, στο Καζακστάν, στην Αλμάτα, σε άλλες περιοχές και είδα ότι όλοι αυτοί λέγανε, το ρωτάς πώς αισθάνεσαι,

0: ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι πράγματα που πρέπει κάποιος να τα ζήσει ή να τα μελετήσει, και γι' αυτό ακριβώς επειδή τα λέτε εσείς αυτά, έτσι ακουμπάτε και μέσα στην ψυχή μου πολλές φορές, γιατί εγώ τα έζησα από μέσα. Δεν είμαι ιστορικός, φιλοσοφία σπούδασα, αλλά νομίζω ότι μου δόθηκε η δυνατότητα σε πάρα πολλές περιοχές και στον Κάφκασο. Και στον Κάφκασο. Στις δημοκρατίες εκεί, της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Γεωργίας, των άλλων δημοκρατιών, αυτόνομων δημοκρατιών μέσα στην Σοβιετική Ρωσία. Πραγματικά αυτό που αναφέρεται με λιτό, αλλά θα έλεγα έτσι δυνατό, απλό αλλά δυνατό λόγο, είναι έτσι ακριβώς. Δημιουργήθηκε μια τέτοια ένωση, μια νέα κοινότητα, αν μπορούσα να την πω έτσι, αυτό που στη συνέχεια εμείς το βρήκαμε έτοιμο οι φοιτητές της δεκαετίας του 70 και του 80, ο λεγόμενος σοβιετικός άνθρωπος, που συμπεριλάμβανε όλες αυτές τις 180 και πλέον λαούς και εθνότητες που υπήρχαν στη Σοβιετική Ένωση. Ταυτόχρονα η δική μας χώρα έδειξε, θα έλεγε κανείς, ηρωικές σελίδες, χρυσές σελίδες αντίστασης ενάντια στον άξονα, συγκεκριμένα ενάντια στον ναζισμό, στον κατακτητή, αρχικά το φασίστα Μουσολίνι και στη συνέχεια ας πούμε στον χιτλερισμό, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα και μετά την κατάληψη της χώρας από τον Απρίλιο, τα τέλη Απρίλιο, και μετά δημιουργήθηκε η μεγάλη αυτή εθνική αντίσταση κάτω από την σημαία του ΕΑΜ. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, και οι Έλληνες της Ρωσίας και οι Έλληνες της Ελλάδας σε καμία περίπτωση δεν ανήκανε στο είδος αυτό των λαών, για λόγους όχι φιλετικούς, για λόγους κοινωνικούς, για λόγους τρόπου που φτιάχνανε το βιό, τις περιουσίες τους, τη ζωή τους, που θα δεχόντουσαν τον φασισμό αδιαμαρτύρητα, την ξένη κατάκτηση αδιαμαρτύρητα. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα γεννήθηκε από επανάσταση. Γεννήθηκε από επανάσταση. Μία επανάσταση η οποία άνθησε, αν θέλετε, καλλιεργήθηκε, προετοιμάστηκε τόσο σε αυτό που ονομάζουμε ελληνισμό. Μην ξεχνάμε ότι η Φιλική Εταιρεία γεννήθηκε ακριβώς σε ρωσικό έδαφος, στην Οδυσσό, έτσι, όσο και σε αυτό που αργότερα ονομάσαμε Ελλάδα. Αυτό δεν ξεχνιέται. Όταν ένας λαός οφείλει την ύπαρξή του, την παρουσία του, το όνομά του, τη συμμετοχή του στο σημερινό κόσμο σε μια επανάσταση, σε επαναστατικά γεγονότα, μια επανάσταση η οποία επιβεβαιώθηκε και επαυξήθηκε στην τρομερή δεκαετία του 1940, όπου ξαναείχαμε απέναντι στον κατακτητή και απέναντι στον τόπιο δυνάστη, στον ελληνικό, έτσι, αυτή την, πώς θα την πω, άλλοι τους δεν δοσύλλογους, εγώ θα την πω πλουτοκρατία, πάρα πολύ απλά, σε αυτούς που σπεύσανε να βγάλουν κέρδος.
0: Έτσι.
1: Και από τη νέα κατάσταση σε βάρος τους λαούς τους, έτσι. Λοιπόν, μια επανάσταση ενάντια και σε αυτούς. Αυτά είναι, ξέρετε, οι λαοί που δίνουν σε δύο αιώνες δύο μεγάλες επαναστάσεις, αυτό είναι στο DNA τους, δεν μπορεί να το ξεχάσουν.
0: Επαναστάσεις που δεν είναι μόνο απελευθερωτικές, είναι και κοινωνικές ταυτόχρονα.
1: Είναι και κοινωνικές ταυτόχρονα. Είναι και κοινωνικές ταυτόχρονα. Δηλαδή, την επαύριο του 1821 η Ελλάδα είναι από τα μοναδικά κράτη, μαζί με τη Γαλλία, αλλά σε άλλες περιπτώσεις, γιατί και έχουμε πάλι νόρθωση, που δεν έχει αριστοκρατία. Που δεν έχει αριστοκρατία.
0: Έτσι.
1: Και κατ' επέκταση δεν έχει τις μεγάλες εκτάσεις γης, υπόλοιμα του φεουδαρχισμού, δεν έχει τέτοια πράγματα. Δεν ξεχνιέται αυτό το παρελθόν. Δεν διαγράφεται. Γι' αυτό και οι Έλληνες, με τον ένα τον άλλο τρόπο, τους βλέπετε συγκινούνται πολύ περισσότερο από άλλους λαούς μπροστά σε επαναστατικά φαινόμενα στον κόσμο. Από την Παλαιστίνη, ας πούμε, που παλεύει για την εξαρτησία της, στέκεται στο πλευρό των κατατρεγμένων. Είναι μέσα η ιστορία, ξέρετε, σφραγίζει τους λαούς. Η ιστορία σφραγίζει τους λαούς. Και μας φραγίζει και ένα άλλο γεγονός, ότι σε πολλούς από αυτούς τους αγώνες η Ρωσία με τον ένα τον άλλο τρόπο, κυρίως με τον επαναστατικό και αυτή τρόπο, ή αν θέλετε με τον πνευματικό τρόπο, και δεν αναφέρομαι στην Ορθοδοξία, αναφέρομαι σε αυτό το βαρύ κληροδότημα μιας ελίτ εντυπωσιακής,

0: βαριάς ρωσικής, η οποία επηρέασε τα ελληνικά γράμματα, τις ελληνικές τέχνες, από την οποία δανειστήκαμε και ίσως λίγο τη δανείσαμε. Έτσι. Αυτά είναι ιστορικά πράγματα, δεν μπορεί να τα ξεριζώσει κανείς. Και αν θέλετε, όσοι μιλούν για σωστή και λάθος πλευρά της ιστορίας είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Ούτε καν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει πια.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Και νομίζω ότι δίνουμε στους τηλεθεατές τη δυνατότητα και να δουν στοιχεία που τα έχουμε δώσει και πέρσι τέτοια εποχή είχαμε εκπομπή που δώσαμε εκεί πέρα και δίνατε, θυμάμαι, εσείς ο ίδιος τα στοιχεία για τις απώλειες από τις δύο πλευρές, για το ότι ήταν το ανατολικό μέτωπο ουσιαστικά σήκωσε το 85% του βάρους ολόκληρου του πολέμου που έγινε σε ευρωπαϊκό έδαφος τότε, και όχι μόνο αλλά και στην Άπω Ανατολή, γιατί ξεχνάνε κάποιοι ότι την μιλιταριστική Ιαπωνία εν τέλει τσάκισε πάλι ο κόκκινος στρατός στη Ματζουρία, όπου δόθηκε η τελευταία βάση και παραιτήθηκαν τελικά από αυτή την, ιτήθηκαν και τον παραδέχτηκαν οι Ιαπωνέζοι τότε. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση και θα επιδιώξω όσο είναι δυνατόν να έχουμε ξανά και ξανά τέτοιες συζητήσεις που θεωρώ ότι είναι ωφέλιμες για το κοινό που μας παρακολουθεί. Να είστε
0: Εγώ
1: καλά.
0: Σας ευχαριστώ, με συγκινήσατε και σας συγκίνησα ίσως, και εύχομαι και αυτή η συγκίνηση η οποία θρέφει τους λαούς να τη μοιραστούμε με τους τηλεθεατές.
1: Αυτό είναι, πώς να το πούμε.
0: Από αυτό θρέφονται οι λαοί. Γι' αυτό υπάρχουν.
1: Εγώ τι να συμπληρώσω σε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Σχεδόν τίποτα, απλώς να κλείσω την εκπομπή θυμίζοντας ότι η 9 Μαΐου είναι η μέρα της νίκης ενάντια στο φασισμό στην Ευρώπη, ενάντια στην χιτλερική θηριωδία, ενάντια σε όλους εκείνους οι οποίοι αγκάλιασαν το χιτλερικό στρατό με δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες που έδωσαν στον άξονα, όπως οι Ούγγροι, όπως οι Ρουμάνοι, όπως οι Φιλανδοί, οι Κροάτες και άλλοι εδώ που τα λέμε, και πίσω από αυτούς τα μεγάλα ευρωπαϊκά κονσέρν εκείνης της εποχής, τα βιομηχανικά συγκροτήματα. Είναι θέματα που τα λέμε και άλλες φορές, αλλά σήμερα, επειδή ακριβώς αυτή η εκπομπή είναι πολύ κοντά στην μεγάλη αυτή επέτειο της 9 του Μάη, τη μέρα της νίκης, όταν κυμάτισε πάνω στο κατεστραμμένο Reichstag του Βερολίνου το κόκκινο λάβαρο της νίκης, είναι αυτό το οποίο θέλουν να σβήσουν από τη μνήμη των λαών. Γι' αυτό ακριβώς απαγορεύουν στον Πρωθυπουργό Φίτσο φέτος να πετάξει στην κόκκινη πλατεία. Του κλείνουν τον εναέριο χώρο οι Ευρωπαίοι να μην πετάξει στη Μόσχα. Γι' αυτό πριν από 11 χρόνια ήρθε εδώ η Αγγέλα Μέρκελ, αλλά όχι στις 9 αλλά στις 10 Μαΐου να καταθέσει ένα στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη, και τίποτα περισσότερο. Γιατί κάθε φορά που έρχονται εδώ, ειδικά οι Αμερικανοί, το κάνουν, ξέρετε γιατί? Για να δείξουν ότι δώσατε εσείς οι Ρώσοι πολλά θύματα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για να κερδίσουμε εμείς. Όχι, δεν είναι αυτή η ιστορία του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Ξαναλέω, θέλουμε τις καινούργιες εγγραφές στον ιδεοχώρο και θα είμαστε εδώ να σας δίνουμε θέσεις, προσεγγίσεις, εικόνες όπως αυτές σήμερα, που να βγάζετε τα συμπεράσματά σας, αλλά και όλοι μαζί να τιμούμε, να σεβόμαστε και να μελετάμε πάνω απ' όλα την ιστορία. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Δύο
3: άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Στη δική της λειτουργία.
5: Τον άνθρωπο.
4: Υπερπλασία προστάτη.
5: Το δόλιο.
4: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
5: Απαράδεκτος.
4: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
5: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
4: Η γυναίκα σου.
5: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
4: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
6: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
7: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
8: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
9: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
10: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ούγκανο χουλίγκανο 89χρονη και κανίβαλη 16χρονη, καλώς ήρθατε στο Zanalix TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα εκεί που χέσαν οι κανονικοί και βγάλαν αυτόν εδώ τον αντάρτη, και τη εβδομάδα που ο Θεός της κωμωδίας για μια ακόμα φορά φρόντισε για όλη αυτή την εβδομάδα. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε μανάρια μου γλυκά, και τι να λέμε, ό,τι είναι να γίνει στη χώρα θα γίνει ή από τους 89χρονους ή από τους 16χρονους. Οι ενδιάμεσες ηλικίες κολυμπάνε στα Ζάναξ, στη φαρμακευτική ταχαμοδίθεν κάναβη από το Ισραήλ, τσίπουρα μπύρες, κρασιά, αλκοόλ και κόκες, αυτοί που παίρνουν 5 φράγκα παραπάνω. Άρα λοιπόν όλη η εβδομάδα βολεύτηκε με 89χρονο και 16χρονα, και από πού να αρχίσουμε, από τον 89χρονο. Ήταν λοιπόν η εβδομάδα που ένας 89χρονος αποφάσισε να κάνει επανάστα, αυτά που γράφουν όλοι οι αριστεροί, οι τούμπανοι, οι αναρχο, δεν παίρνουμε χαμπάρι να πούμε ελευθεριακοί κτλ. Κάθε εβδομάδα στα social media τα έκανε όλα μαζί σε ένα εξάωρο ένας 89χρονος, ο οποίος, όπως αποδείχθηκε και στην πορεία της ημέρας, είναι και λίγο βασιλοχουντικός. Πονάτε, πονάτε, πονάτε αριστερή. Να πονάτε. Και γιατί ρωτάμε τρεις φορές πονάτε αριστερή? Γιατί παραδοσιακά οι αριστεροί στη χώρα μας, οι οποίοι κινούνται κυρίως στα social media, περιμένουν αναθέτοντας την επανάσταση σε κάποιον άλλον. Πάντα περιμένουν κάποιος θα βγει μπροστά, ρε. Ή όπως λένε οι δεξιοί, πότε θα βγούμε όλοι ενωμένοι, ρε. Η χαρά του εμφύλιου. Λοιπόν, έτσι λοιπόν απογοητεύτηκαν, γιατί 6-7 ώρες πίστευαν ότι ένας αριστερός 89χρονος επαναστάτης επιτέλους πήρε τα όπλα στο χέρι και ξεκίνησε να γκρεμίσει την εξουσία του Μητσοτάκη, και αποδείχθηκε λίγο μετά ότι ο τύπος ήταν βασιλοχουντικός. Τι άλλο, μιλάμε για όπλα, φλόρι. Πάντα η παραδοσιακή δεξιά τα έχει τα όπλα εδώ. Μιλάμε τα ίδια από την αρχή, αν και σήμερα θα πούμε πολλά από την αρχή τα ίδια. Όπως η δεξιά ζει από τους νεκρούς, η αριστερά από τα μνημόσυνα, και ο μεσαίος χώρος παχαίνει κυρίως με ξένα κόλληβα. Τώρα είμαστε στη δεξιά. Παραδοσιακά λοιπόν, βασιλοχουντικός. Από τη χούντα του, από τη κηδεία του κοκκού.
1: Του Ελλάδος και της βασιλείας. Γιατί δείξε με στη δημοκρατία τα καλά που έχει κάνει η δημοκρατία. Δείξε για τα καλά που κάνανε οι βασιλείς. Όλη η Ελλάδα βασιλιάδες είχε, από το Μέγα Αλέξανδρο και πιο μπροστά, και στο Βυζάντιο βασιλιάδες είχανε. Δεν είχανε δημοκρατία, ούτε δικτατορίες.
2: Γράφει πίσω η κορνίζα. Και νεκρός σε φοβούνται.
1: Το φοβούνται, γιατί δεν το φοβούνται. Τη μνήμη τη φοβούνται. Τη μνήμη του.
0: Τώρα, πέρα από την πλάκα του τύπου αν είναι βασιλοχοντικός, αν είναι πειραγμένος, αν έχει ψυχολογικά, υπάρχουν και πράγματα που δεν έχουν πλάκα. Όπως ότι ο παππούς εδώ τραυμάτισε 5 άτομα. Ευτυχώς κανένας και καμία σοβαρά, περαστικά στους ανθρώπους, αν και αυτά δύσκολα περνάνε, ειδικά τα ψυχολογικά, αν σου μείνει αυτή η φοβία να δεις ένα όπλο απέναντί σου, πόσο μάλλον το όπλο να εκπυρσοκροτήσει και μόνο του. Όμως αυτό που δεν ξεπερνιέται με τίποτα, δεν χωνεύεται, είναι η υποκρισία του κράτους, των ΜΜΕ, των ολιγαρχών μαφιόζων που δεν έχουν ιδέα από νεκρούς, μόνο από τσιμέντα. Γιατί? Για την ασφάλεια, λέει, των εργαζομένων. Πώς είναι δυνατόν, λέει, οι εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες να κινδυνεύουν? Παιδιά, με το μαλακό η ενσυναίσθηση και η ευαισθητοποίηση στα θέματα των εργαζομένων. Απλώς να σας θυμίσω ότι στην πατρίδα μας τα τελευταία 5 χρόνια μετράμε 670. 6-7-0 νεκρούς εργαζόμενους που πήγαν για μεροκάματο και δεν γύρισαν ποτέ, και δεν προσθέτουμε σε αυτό το νούμερο πόσοι έμειναν ανάπηροι, σακατεμένοι και δεν μπορούν ούτε να κάνουν τα βασικά στη ζωή τους. Οπότε η ευαισθησία άστε να πάει στο καλό. Πάμε στην πλάκα που είναι και πιο πολύ το κομμάτι μας. 6 ώρες τον κυνήγαγαν οι αστυνομικές αρχές τον 89χρονο από μόνο του. Σκεφτείτε λίγο, τι ηλικία γίνεσαι αστυνομικός? 25, 22, 21. Τι ηλικία φεύγεις από αστυνομικός? Δεν ξέρω σήμερα τι γίνεται. Παλιότερα φεύγαν και στα 45 και στα 50. Άντε να σου πω και στα 60. Πώς είναι δυνατόν να κυνηγάς 6 ώρες έναν 89χρονο? Και όμως είναι δυνατόν. Απάντησε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, με επιχειρήματα για ποιο λόγο επί 6 ώρες δεν μπορούσαν να βρουν τον 89χρονο με την καραμπίνα στο κέντρο της Αθήνας, που είναι μια ψιλογική εικόνα. Και αν δεν είναι, θα γίνει. Υπομονή, έρχεται και αυτό. Λοιπόν, για ποιο λόγο, λέει, δεν μπορούσαν να το βρουν? Άκου να δεις τι κουφάλες είναι οι 89χρονοι. Γιατί, όπως λέει εδώ η ίδια, πήγε και έφυγε μεταξύ. Δεν το περίμενε αυτό η αστυνομία. Είχαν ειδοποιήσει, λέει, τα κτέλ, τα καράβια, τα αεροπλάνα, τα αεροδρόμια, τα τρένα, και αυτή η κουφάλα, ο 89χρονος, πήγαινε, ερχότανε με ταξί. Πολλά τα ερωτήματα. Πού τα βρήκες, μωρή κουφάλα, τα λεφτά για ταξί? Εδώ μπαίνει, μήπως είναι πάνω οι συντάξεις. Να το δούμε και αυτό το θέμα. Μήπως να φύγουν οι συντάξεις, να μην μπορούν οι 89χρονοι να φορτώνουν καραμπίνες με ταξί. Δεν ξέρω, λέω μια ιδέα πριν τα πει ο Άρης ο Πορτοσάλτε. Δεύτερον, αυτόν τον τύπο τον βρήκανε τελικά 6 ώρες μετά στην Πάτρα, ενώ τον έψαχναν σε όλη την Αθήνα. Μιλάμε για τα ίδια τσακάλια που ψάχνουν να βρουν τους δολοφόνους του Καραϊβάζ, της Μαρφίν, και δεν συμμαζεύεται 2,5 τόνους του Νουρουάν, και άιντε που να αρχίσουμε τη λίστα, δεν τελειώνει πουθενά. Το πιο ωραίο από όλη αυτή τη φάση είναι ότι τον βρήκανε, τον μαγκώσανε, και η Ένωση Αστυνομικών Αχαΐας, για αυτή τη σύλληψη του 89χρονου από τους νεαρούς και νεαρές αστυνομικούς, έβγαλε ανακοίνωση δίνοντας συγχαρητήρια στους συναδέλφους για τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα. Μισό. Να το διαβάσω από μέσα, να δείτε ότι δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου. Το site λέγεται thebest.gr και διαβάζω: Ένωση Αστυνομικών Αχαΐας. Υπερήφανοι για τους συναδέλφους που συνέλαβαν τον 89χρονο. Ξεχωριστή μνήμα στη γυναίκα αστυνομικό. Γιατί ξεχωριστή μνήμα στη γυναίκα αστυνομικό? Η γυναίκα αστυνομικός δεν έχει πάρει την ίδια εκπαίδευση, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, που έχει πάρει και ο άντρας αστυνομικός? Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα ξεχωριστά. Να το ξαναδείτε στην Αχαΐα, που τέλος πάντων πιστεύαμε ότι είστε λίγο πιο ανοιχτοί σε αυτά τα θέματα και δεν διαχωρίζετε τους ανθρώπους από τα φύλλα. Θερμά συγχαρητήρια στους αστυνομικούς που συνέλαβαν τον δράστη πυροβολισμών στην Αθήνα, απένιμε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, με ιδιαίτερη αναφορά στη γυναίκα αστυνομικό που συμμετείχε στην επιχείρηση. Νομίζω δεν χρειάζεται να διαβάσω τίποτα άλλο. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Μπράβο που καταλάβατε. Αν πιστεύετε τώρα ότι στο χειρότερο χάλι είναι η αστυνομία όταν είναι να κυνηγήσει κάποιον, όχι με πανό, όχι με ντουντούκα, όχι με σπρέι, όχι με οτιδήποτε, κάποιον ο οποίος κρατάει όπλο, υπάρχουν και χειρότερα. Όπως ο ελληνικός στρατός. Έρε γλέντια. Μικρή παρένθεση πριν πάμε στα στρατά, απορώ πως το ξέχασα. Έχει ένα ελαφρυντικό η ελληνική αστυνομία που κυνηγούσε έναν 89χρονο επί 6 ώρες και δεν κατάφερε να τον πιάσει. Το ελαφρυντικό είναι ότι ο Νίκος Ρωμανός δεν μοιάζει με 89χρονο. Και βέβαια εννοείται ότι μπορεί να ξεχυλώσει οτιδήποτε η ελληνική αστυνομία προκειμένου να μπαγκλαρώσει το Ρωμανό, αλλά 89 δεν το κάνει στο παλικάρι με τίποτα. Υπομονή. Θα μεγαλώσει, θα γεράσει και θα τα πούμε κουφάλες 89χρονοι και 89χρονε Νίκε Ρωμανέ. Πάμε τώρα στα στρατά να δείτε ότι η αστυνομία είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Έχετε διαβάσει, φαντάζομαι, για να το έχετε διαβάσει κακώς, ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να παίξει σημαντικό ρόλο στον πόλεμο με το Ιράν, και μάλιστα να εμπλακεί και στα στενά του Ορμούζ, που βεβαίως αν δεν εμπλακούμε εμείς, που έχουμε τη Σοφία Βούλτεψη, η οποία είναι η μόνη στον πλανήτη που ξέρει πόσο στενά είναι τα στενά του Ορμούζ, ποιος θα εμπλακεί? Στο πλαίσιο λοιπόν ότι έχουμε και γαμώτα στρατά και δεν παίρνουμε χαμπάρι και θα καθαρίσουμε όλο τον πλανήτη με το στρατό, τα όπλα μας και τα λοιπά μας, ο Νίκος δεν. Ο Νίκος, φίλε. Ο άντε γαμίσου Νίκο Δένδιας λοιπόν, ανέβασε ένα βίντεο από τη συγκλονιστική, φοβερή και τρομερή εκπαίδευση του ελληνικού στρατού την εβδομάδα που μας πέρασε. Το βίντεο δεν είναι ασπρόμαυρο. Άρα το βίντεο δεν ανήκει στη δεκαετία 50-60. Εντάξει, είναι σημερινό. Όλα τα υπόλοιπα, εκτός από το ότι το βίντεο δεν είναι ασπρόμαυρο, είναι δεκαετία 50-60. Κοιτάξτε το φοβερό και τρομερό ελληνικό στρατό. Ορμούζ, ερχόμαστε να σας ανοίξουμε.

0: Μαλάκα, από πού να το πιάσει αυτό το βίντεο? Ειλικρινά και τα ανεβάζουν μόνοι του. Από πού να αρχίζω, πού να τελειώσω? Ότι βάζανε σκηνάκια, σκηνές. Με το σφυρί, ρε μαλάκα. Θα κουβαλάει το στράτευμα το σφυράκι, ρε παιδιά. Πώς θα καρφωθεί στα στενά εκεί, να... άμμος. Ερημιά. Πώς θα μπει το παλούκι να πούμε να σταθεί η σκηνή στη θέση τη? Από πού να το τελειώσει που πήγε ο αξιωματικό και κοίταγε μέσα να δει. Έχει βάλει σωστά το μαξιλάρι, την οδοντόβουρσα, την οδοντόκρεμα. Είναι στη θέση του οι παντόφλες. Όλα. Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι πραγματικά να το κυκλοφορούμε πάνω με εμβατήρια, ελληνικές σημαίες κτλ. Και από πάνω τίτλο για τα αλήτρωτα κάμπινγκ. Δεν θα μείνει κάμπινγκ για κάμπινγκ το οποίο δεν θα υπερασπιστεί ο ελληνικός στρατός. Κουφάλες Τούρκοι, πάρτε και την Ακρόπολη. Την Καστροσκιά δεν θα την περάσουν απ' έξω. Ποτέ. Ποτέ σε κάμπινγκ ο Τούρκος εχθρός. Γιατί? Γι' αυτό. Και συνεχίζουμε. Ο Θεός της κομμωδίας την εβδομάδα που μας πέρασε, πάρταρε. Εδώ γύρω-γύρω. Φεύγουμε από το άντε γαμίσουν οικοδένδια και τον ελληνικό στρατό και ξαναγυρίζουμε στο Μιχάλη το Χρυσοχουντίδη, τον αιώνιο Υπουργό Προστασίας. Τι είχαμε χθες? Επέτειο της κρατικής δολοφονίας στην Μαρφίν. Τι δεν έκανε χθες, όπως κάνει σχεδόν κάθε χρόνο ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης, να ανακοινώσει για μια ακόμα φορά ότι πλησιάζουμε, αγγίζουμε, χαϊδεύουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Γιατί δεν το έκανε αυτό? Μα γιατί ακόμα δεν είμαστε κοντά σε εκλογές. Ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης αγγίζει, πιάνει, χαϊδεύει δολοφόνους Μαρφίν όταν είναι να έρθουν εκλογές σε 2-3 μήνες. Τώρα μπορεί να έρθουν σε 4-5. Οπότε σου λέει κράτα καβάτζα. Δεν έπρεπε όμως να κάνει κάτι εν ώψη επετείου Μαρφίν. Έκανε. Τι έκανε λοιπόν? Ανακοίνωσε βαρύγδουπα. Τέλος όμως. Και όταν λέμε τέλος, εννοούμε τέλος. Τα ηλεκτρικά πατίνια στο δρόμο με τα ανήλικα 16χρονα. Φτάνει πια. Θα πατάξουμε την ανομία. Η ανομία λοιπόν στη χώρα αφορά τους 89χρονους και τα 16χρονα. Το ανακοίνωσε κανονικά. Τέλος. Πού θα επιτρέπεται, λέει, να καβαλάνε πατίνια ηλεκτρικά τα ανήλικα? Μόνο σε πλατείες. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί είναι γνωστό ότι η χώρα μας είναι γεμάτη από πλατείες. Δηλαδή, όπου και να πας, δηλαδή φτάνει με τις πλατείες, λες μαλάκα, κάντε κανένα δρόμο, βάλτε κανένα τραπεζοκάθισμα, ας πούμε, πλατεία. Έχουμε. Κάτι να γεμίσει το μάτι μας, δεν αντέχουμε τόσο πλατεία.
1: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι?
2: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
3: Απαγορεύεται.
2: Σε δρόμους.
3: Σε δρόμο.
2: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή, οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί
3: να.
2: Σε
3: λεωφόρους.
2: Που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
3: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες, ναι, για τους ανήλικους.
2: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
3: Πώς, με νόμο?
2: Με νόμο, ναι.
3: Αν δεν υπήρχε ο νόμος.
0: Έτσι είναι, παιδιά. Νόμος και τάξη. Μπορεί να μην πιάνουμε πρεζέμπορους, μπορεί να μην πιάνουμε μαφιόζους, μπορεί να μην πιάνουμε τίποτα από όλα αυτά, μπορεί να μην ξέρουμε τι κουβάλαγε τα τρένα στα Τέμπη, αλλά φτάνει με τους 89χρονους τις καραμπίνες και τα ταξί και φτάνει με τα 16χρονα και τα πατίνια. Τώρα, αν η χώρα δεν ήταν του Θεού της κωμωδίας και ήταν κανονική, το μπλουζάκι μου, όπως και η επικαιρότητα, θα ήταν ακριβώς ανάποδη. Ακριβώς όμως, δηλαδή, το πρόβλημα της χώρας, αμήν και πότε, αλλά δεν το βλέπω, θα ήταν οι 89χρονοι με τα πατίνια και οι 16χρονοι με την καραμπίνα. Είναι αυτό προτροπή σε βία? Όχι. Πώς σας πέρασε από το μυαλό? Έτσι κι αλλιώς το μέλλον των 16χρονων στη χώρα μας είναι λαμπρό. Ε, τι θα γίνουν? Ή θα στερβίρουν σιωνιστές, Ισραηλινούς, παιδοκτόνους και γενοκτόνους, ή θα τρέχουν στα στενά του Ορμούς να καρφώνουν πασαλάκια στην άμμο, μπας και στηθεί η γαμημένη σκηνή και κοιμηθούμε λίγο το βράδυ. Μιλάμε για λαμπρό μέλλον. Άρα γιατί ένα παιδί 16χρονών να πάρει καραμπίνα? Τι να σας πω κι εγώ. Ρωτήστε το Θεό της κωμωδίας. Εμείς από φοιτηλικίου είμαστε, αλλά πραγματικά θα ήταν ιδανικό, γιατί το λέει και το ρητό. Από τι πανηγέρι? Από πέσιμο ή από χέσιμο? Ε, πατίνι. Θα γλιτώσουμε και συντάξεις. Όμως από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή σε αυτόν τον το χώρο για 16χρονα ανήλικα παιδάκια. Γιατί εκτός από τα πατίνια, όπως διαβάσαμε πριν μερικές μέρες, θα τους απαγορεύσουν και τα social media. Ούτε social media λοιπόν, ούτε πατίνια. Και αυτό είναι σωστό. Αυτό κι αν είναι σωστό. Ε, φτάνει πια, και όχι μόνο θα απαγορεύσει τα ανήλικα, θα απαγορευτεί και η ανωνυμία στα social media, όπως μας έχει διαβεβαιώσει η κυβέρνηση, προσωπικά ο ίδιος ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, αυτός ο τιτάνας της νομικής, της πολιτικής, της... δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο γιατί φτάνει, σέρνονται και πατίνια στον αέρα, μην μας κάσει κανένα στο κεφάλι. Λοιπόν, φτάνει πια με την ανωνυμία στα social media. Και να είναι καλά η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία αποφάσισε να βάλει ένα φρένο στην ανωνυμία στα social media, αποκαλύπτει συλλήπτοντας πριν μερικές μέρες με δικαστική απόφαση ποιο είναι το πρόσωπο το οποίο κρυβόταν ή κρύβεται ακόμα πίσω από τον γνωστό λογαριασμό στο X ή αλλιώς Twitter, Ζούκοφ. Είναι μια κλασική περίπτωση ανθρώπου. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν εμφανιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και οι οποίοι προτιμάνε να έχουν και καλά ηρωνικά σοβιετικά avatar. Δηλαδή ένα στρατηγό Ζούκοφ, ας πούμε, ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός στρατηγός στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί ήταν σημαντικός? Γιατί ξεκόλιασε Ναζί, τους ξεκόλιασε όπου τους πέτυχε. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ λογικό ένας δεξιός σήμερα, ο οποίος είναι απόγονος των συνεργατών του Ναζί του τότε, όπως και σήμερα, δηλαδή δοσύλλογος της εποχής, να βάζει ως ηρωνία ένα κοροϊδευτικό στρατηγό, ας πούμε, του κόκκινου στρατού και μπράβο του. Πάμε να δούμε όμως, σύμφωνα με το ελληνικό δικαστήριο, ποιο ακριβώς είναι το πρόσωπο που κρυβόταν πίσω από αυτό το λογαριασμό. Το τι ακριβώς έκανε αυτός ο λογαριασμός δεν χρειάζεται, μπείτε στα social media να το δείτε. Είναι ένα επιφανές μέλος της ομάδας αλήθειας που είχε γίνει και το σχετικό φόρουμ. Σύμφωνα λοιπόν με δικαστική απόφαση, αυτός είναι ένας πρώην αστυνομικός. Το όνομά του λέγεται είναι Θεοδόσης Μούγιος. Και γιατί είναι πρώην αστυνομικός? Γιατί αποτάχθηκε από την ελληνική αστυνομία, που είναι στα όρια του αδύνατον να αποταχθεί κάποιος από την ελληνική αστυνομία, ακόμα και αν βιάζει τα ανήλικα παιδιά του. Αποτάχθηκε λοιπόν, κατάφερε, μιλάμε για επίτευγμα, από την ελληνική αστυνομία, έχοντας στην πλάτη του το μισό ποινικό κώδικα. Μπείτε, διαβάστε, ενημερωθείτε. Τι έγινε λοιπόν μετά αυτό το καλό παλικάρι, αφού αποτάχθηκε από την ελληνική αστυνομία? Έπιασε για ένα μικρό διάστημα με ροκαματάκι στη γνωστή εταιρεία Blue Skies, και όχι Blue Skies, όπως λένε όλοι. Είναι η γνωστή εταιρεία όπου όλα τα τρόλ της ομάδας αλήθειας έχουν περάσει κατά καιρούς από εκεί για μεροκάματο, όταν δεν βρίσκουν μεροκάματο ως μετακλητή κάπου αλλού. Αυτή η εταιρεία παρεμπιπτόντως κάνει δουλειές μόνο με το ελληνικό δημόσιο, άρα εμείς τους πληρώνουμε όλους αυτούς τους λεβέντες και τις λεβέντισες. Από εκεί, από τη συγκεκριμένη εταιρεία, έχουν περάσει ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι σήμερα είναι υπουργοί ή υφυπουργοί. Ο Λεβέντης λοιπόν ο συγκεκριμένος, επειδή προφανώς είχε πάρα πολλά χαρίσματα και προσόντα, δεν έμεινε πολύ καιρό εκεί και έτσι διορίστηκε και αυτός επιστημονικός σύμβουλος, σαν τον Λαζαρίδη. Το θυμάσαι τον Λαζαρίδη? Πού σε σύρε ψυχή, το κινητό μωρή κουφαλά, το φέρες? Λαζαρίδη, αν δεν φέρεις το κινητό πίσω σύντομα, θα ξανακάνω την επόμενη εβδομάδα ρουσφετομαντίο. Μόνο για πάρτι σου, στο λέω. Ό,τι θες. Πάμε λοιπόν να δούμε. Για το Μούγιο, έπιασε μεροκάματο λοιπόν ως μετακλητός, επιστημονικός σύμβουλος και κατά περιόδους και νομικός σύμβουλος, αλίμονο με τέτοιο παρελθόν στα ποινικά, αν δεν είναι αυτός νομικός σύμβουλος ποιος θα είναι, στον Υφυπουργό Εσωτερικών κύριο Λιβάνιο. Όχι μόνο ήταν εκεί και δούλευε και έπαιρνε μεροκάματάρα, αλλά πήγαινε και στη Βουλή, όπως δείχνουν εδώ οι φωτογραφίες, μαζί με τον Υφυπουργό. Τώρα, είμαστε σίγουροι ότι αυτός είναι ο ίδιος που έχει το λογαριασμό Ζούκοφ? Εμείς όχι. Το ελληνικό δικαστήριο, ναι. Άρα βρείτε τα με το ελληνικό δικαστήριο. Εμείς έτσι κι αλλιώς δεν υιοθετούμε τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. Έτσι γουστάρουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε ο Λεβέντης μέχρι ποιο σημείο έφτασε η καριέρα του και η σχέση του με το ελληνικό δημόσιο. Ο τύπος λοιπόν, εκτός ότι έκανε αυτή τη δουλειά στο Υπουργείο Εσωτερικών, με το μισό ποινικό κώδικα στην πλάτη, ο τύπος μπήκε και σε μια επιτροπή η οποία αποφάσιζε στα πλαίσια του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης που θα πάνε πακέτα, φράγκα, 2,5 δις. Ο τύπος, ο οποίος θεωρήθηκε τόσο ποινικός ώστε να φύγει από την ελληνική αστυνομία, όπου σας θυμίζω η ελληνική αστυνομία δικαζόταν τα προηγούμενα χρόνια και αθωώθηκε ολόκληρη, εννοείται, αξιωματική πάνω και κάτω, με τη γνωστή υπόθεση Greek Police Mafia. Το έχουμε? Αχ! Το έχουμε. Τώρα, αν νομίζετε ότι μια υπόθεση σαν του Μούγιου αφορά απλώς μεσαία και κατώτερα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, κάνετε μεγάλο λάθος. Σας θυμίζω ότι ο Λαζαρίδης ήτανε υφυπουργός. Επίσης, την εβδομάδα που μας πέρασε, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης έκανε τη δήλωση για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι υπουργοί, υφυπουργοί, είτε απλοί βουλευτές, οι οποίοι είναι μέσα στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα είναι και στις επόμενες δικογραφίες που έρχονται, όχι μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά για πάρα πολλά άλλα θέματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης είπε ότι αυτό δεν θα επηρεάσει καθόλου το να είναι ή να μην είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παύλο Μαρινάκη που δικαιώνει το Zaralix TV, όπου από πέρσι το καλοκαίρι είχε βγει με μπλουζάκι κυβέρνηση Κορυδαλού. Ξεκάθαρα έχουμε μια κυβέρνηση Κορυδαλού χωρίς κανένα πρόβλημα. Αλλά εδώ μιλάμε για απλούς ποινικούς ή μιλάμε και για λίγο μαφιοζηλίκι? Λίγο μαφιοζηλίκι, λίγο δεν υπάρχει εδώ. Ή πολύ ή τίποτα. Εσείς με ποιους είστε? Με τα πατήγια, με τις καραμπίνες. Και συνεχίζουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε και να κρίνετε μόνοι σας και μόνοι σας αν έχουμε λίγο ή πολύ μαφιοζηλίκη. Όλοι λοιπόν ξέρουμε, ή σχεδόν όλοι και όλες ξέρουμε, τι έχει γίνει με τον ΟΠΚΠ. Τι γίνεται σήμερα, ξέρουμε, εννοείται. Τίποτα δεν κάνουν κρυφό οι μαφιόζοι, γιατί δεν ντρέπονται καθόλου για αυτό που κάνουν. Ξέρουν σε ποια χώρα ζουν, ξέρουν ποιους έχουν από πάνω, ξέρουν ποιοι τους ψηφίζουν από κάτω και ξερογλύφονται να πάνε και αυτοί επάνω, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος κανείς να κρύβεται για τίποτα. Ο ΠΚΠ λοιπόν, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, μετά από όλες τις δικογραφίες που έχουν έρθει, μετά από όλους τους διαλόγους που έχουν αποκαλυφθεί, και φανταστείτε πόσοι είναι ακόμα μέσα στις δικογραφίες, η δουλίτσα με τον ΟΠΚΠ και τα φράγκα που πηγαίνουν εκεί που θέλει η κυβέρνηση να πάνε, συνεχίζεται κανονικότατα, σαν να μην έχει γίνει τίποτα εδώ και ένα χρόνο. Και μάλιστα το τίποτα, αλήθεια ρε παιδιά, εκείνος ο Φραπές, ο Χασάπης, ο Μερτζίδου κλπ, τι γίνεται, εκτός ότι κάνουν ζωάρα και το δείχνουν στα social. Κάμια βόλτα από κανένα αστυνομικό τμήμα, κανέναν εισαγγελέα, κανέναν ανακριτή, γιατί λέω τέτοιες μαλακίες. Είμαι μετά το Πάσχα, με έχει πιάσει η αρινή κόπωση και φαντασιώνομαι κι εγώ ότι θα μπουν εισαγγελείς να καθαρίσουν τα πάντα. Πάμε στον ΟΠΚΠ. Πόσα πρόβατα, για πόσα εγώ πρόβατα στην Ελλάδα μετά από όλες αυτές τις αποκαλύψεις δίνονται επιδοτήσεις ακόμα και σήμερα. Για τόσα.
4: Το πάρτι συνεχίζεται κανονικά, απλά τώρα στην ΑΔΕ δεν μπορεί να ελέγξει κανένας. Το πάρτι. Γιατί η ΑΔΕ.
5: Δεν συνεχίζεται κανονικά το πάρτι, κύριε Μόσχο. Δηλαδή όλα αυτά που ακούμε στις συνομιλίες συνεχίζουν να γίνονται.
4: Ναι, εκτός από ότι συνεχίζουν να γίνονται, οι άνθρωποι που δεν έχουν ζώα και παίρνουν παράνομα επιδοτήσεις συνεχίζουν να παίρνουν κανονικά επιδοτήσεις παράνομα.
5: Τώρα που μιλάμε.
6: Δεν γνωρίζετε δηλαδή συγκεκριμένες περιπτώσεις νόμιμων δικαιούχων που δεν έχουν επιδοτηθεί και άλλων παρανόμων που επιδοτούνται.
4: Γνωρίζω ότι μοιράζονται επιδοτήσεις σε 18 εκατομμύρια πρόβατα περίπου, ενώ στην Ελλάδα πραγματικά παραγωγικά εγώ πρόβατα έχουμε περίπου 5 εκατομμύρια. Είχαμε 5,5, έχουν σφάξει 500.000 λόγω ζωνώσεων, οπότε έχουμε μείνει στα 5. Αν δίνανε σωστά τις επιδοτήσεις, εμείς θα έπρεπε να πάρουμε τουλάχιστον 27 ευρώ, 28 ανά ζώο, και αυτή τη στιγμή παίρνουμε 11.
5: Και επιδοτήσεις δίνονται δηλαδή στην Ελλάδα τώρα που μιλάμε για 18 εκατομμύρια πρόβατα.
4: Ναι, κάπου εκεί έχουν επιδοτήσει.
5: Κάπου εκεί.
4: 17.
5: Μάλιστα. Αλλά τι έχει αλλάξει τότε. Και τι έχει αλλάξει. Και πάμε προς το καλύτερο.
4: Το μόνο που έχει αλλάξει
5: που...
4: είναι ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ΑΔΕ. Η ΑΔΕ λειτουργεί με τα κριτήρια που θα της δώσει το Υπουργείο για να δώσει την επιδότηση. Δηλαδή δεν μπορεί η ΑΔΕ να ξέρει πόσα κιλά ζωοτροφή χρειάζεται ένα πρόβατο ή πόσα κιλά γάλα πρέπει να παραδώσει.
5: Άρα,
4: ένα
5: ό,τι στοιχεία του στέλνουν, βγάζει τις επιδοτήσεις.
4: Ακριβώς.
0: Ακόμα λοιπόν και σήμερα φεύγουν αδιανόητα φράγκα για κάτι το οποίο αποδεδειγμένα στη χώρα μας δεν υπάρχει. Όπως τι, 18 εκατομμύρια εγώ πρόβατα. Πόσα υπάρχουν, 5 με 5,5. Όμως τα λεφτά φεύγουν κανονικά. Εδώ θα ρωτήσει κάποιος, όπα φίλε, όπα. Μήπως υπάρχουν άνθρωποι που τα δικαιούνται και δεν τα πήραν πριν επειδή τα παίρνουν οι απατεώνες και τώρα δεν παίρνουν οι απατεώνες και παίρνουν αυτοί που τα δικαιούνται. Τι λέτε, θα θέλατε. Αλλά δεν πάει έτσι εδώ. Εδώ πάει ακριβώς ανάποδα. Γιατί όπως διαβάζουμε εδώ, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι είναι υπό έλεγχο αυτή την περίοδο για το πώς και πόσα φράγκα πήραν από τον ΟΠΚΠ, συνεχίζουν να παίρνουν άλλα φράγκα κανονικότατα. Ορίστε. Κανονικότατα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και αν ακόμα πιστεύετε ότι είμαστε στη φάση της παρανομίας και όχι στον μπάτσο, ο οποίος με το μισό ποινικό κώδικα στην πλάτη δουλεύει στο Υπουργείο Εσωτερικών ως νομικός σύμβουλος, πάρτε και το τελευταίο λοιπόν για να δούμε αν έχουμε κυβέρνηση μαφιόζων ή απλώς τα παιδιά είναι λίγο ζωηρά, άτακτα και τιμούν την ελληνική παράδοση του δούλεψε να φας και κλέψε να έχεις. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ ότι η απόφαση που έβγαλε η ελληνική δικαιοσύνη για την κυρία Τιχεροπούλου να πάρει πίσω τη θέση της, την οποία την έδιωξε η ΑΔΕ που τώρα εκεί είναι ο ΟΠΚΠ, γιατί είναι εκεί, γιατί είναι γνωστό ότι η ΑΔΕ δεν ελέγχεται, μόνο ελέγχει. Μπορεί να σε επιδείξει, δεν μπορείς να την αγγίξεις. Και στα δικά μας, κάποια μέρα, γιατί όχι. Έτσι λοιπόν, η ΑΔΕ είπε για αυτή τη δικαστική απόφαση, πρώτον, θα ασκήσει έφεση και δεύτερον, ό,τι και να γίνει, δεν πάει να χτυπάει τον κόλο της κάτω και η δικαιοσύνη και η Τιχεροπούλου και εγώ και τα 1500 μανάρια μου εδώ. Η κυρία Τιχεροπούλου, στην καλύτερη περίπτωση, θα απολυθεί και θα πάρει την αποζημίωση που πρέπει να πάρει. Δουλειά στον ΟΠΚΠ δεν ξαναπιάνει. Ποια ήταν η Τιχεροπούλου? Ένα από τα πρόσωπα, δεν ήταν η μόνη, αλλά ήταν ίσως το πιο σημαντικό πρόσωπο από το οποίο ξεκίνησαν οι αποκαλύψεις για όλα αυτά που μάθαμε για τον ΟΠΚΠ και δεν θα γίνει τίποτα. Κατά τα λοιπά, 16χρονα με πατίνια. Χαριολάκια. Καλά, έρχεται το ελληνικό FBI. Θα τα πούμε. και πάμε να κολυμπήσουμε λίγο ακόμα πιο βαθιά, δηλαδή λίγο ακόμα πιο σκατά στα νερά της αστικής δημοκρατίας, η οποία στην πατρίδα μας έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ως αστική δημοκρατία να λέγεται και πρεζευωμένη μπάτσο πάπαδο δημοκρατία. Πάμε στις υποκλοπές. Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Εννοείται ότι ο εισαγγελέας Τζαβέλας έχωσε την υπόθεση στο αρχείο. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε πάρει χαμπάρι ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Τζαβέλας δεν έπρεπε καν να χειριστεί αυτή την υπόθεση. Γιατί για την περίοδο στην οποία αναφέρεται αυτή η υπόθεση, δηλαδή την περίοδο που έγιναν οι παρακολουθήσεις, ο ίδιος εισαγγελέας είχε υπό την υποπτία του την ΕΥΠ και ήταν αυτός που υπέγραφε για το ποιοι θα παρακολουθηθούν ή όχι. Άρα, ο ίδιος που ελέγχει τον εαυτό του, ο ίδιος να ελέγχεται. Είναι. Τι να λέμε τώρα. Διώξαν ένα μπάτσο επειδή είχε το μισό ποινικό κώδικα. Πού να το χώσουμε το παιδί, κρίμα είναι. Να βρει μια δουλίτσα. Στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και τι να κάνει εκεί. Δεν έχει και πτυχίο. Καλά, πτυχίο αγοράζουμε. Εκεί τι να κάνει. Τι να κάνει. Τι έχει στην πλάτη, το μισό ποινικό κώδικα. Δεν το βάζουμε νομικό σύμβουλο. Τα ξέρει και από μέσα. Ακριβώς εκεί. Σε ποιον θα δώσουμε τις υποκλοπές στον Άριο Πάγο, μα σε ποιον άλλον. Στον εισαγγελέα που υπέγραφε για τις υποκλοπές. Γιατί τα ξέρει από μέσα, ρε μαλάκα. Και διαβάζουμε λοιπόν, γιατί εδώ πραγματικά η φάση είναι για πάρτι, εκτός ότι έχουν ξεσηκωθεί και οι δικηγόροι και έβγαλαν πολύ σκληρή ανακοίνωση. Σιγά, παιδιά, με το μαλακό τις σκληρές ανακοινώσεις, γιατί δεν τα σηκώνει αυτά η δημοκρατία. Ένα-ένα με τη σειρά. Έχουμε φάει και τρία μνημόνια στην πλάτη. Ένα-ένα αυτά τα πολύ σκληρά και επαναστατικά. Στο κάτω-κάτω. Κύριοι δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, αν θέλετε να δείξετε πραγματικά ότι είστε σκληροί στις ανακοινώσεις, έπρεπε την ανακοίνωση να τη βγάλετε πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι, κρατώντας καραμπίνα. Εκεί να σας δω. Παρ' όλα αυτά, την έβγαλαν καθισμένη σε γραφείο και είπαν πρέπει να παραιτηθεί ο Τζαβέλας. Τι θα γίνει αν παραιτηθεί ο Τζαβέλας? Ό,τι θα γίνει αν παραιτηθεί και ο Μητσοτάκης. Τίποτα. Όμως δεν έχει αξία μόνο ότι η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο από τον εισαγγελέα Τζαβέλα και μπράβο του, γιατί φτάνει πια με αυτές τις παλιοϋποθέσεις, χαλάνε και την ψυχή μας. Δεν είναι τώρα. Έχουμε θέματα εδώ. Έχουμε ακρίβειες, έχουμε αυτά. Τι τα θέλουμε, αυτές τις μαλακίες. Γενικά, το σκεπτικό εδώ του εισαγγελέα είναι ότι η υπόθεση πρέπει να πάει στο αρχείο και δεν χρειάζεται να διερευνηθεί εκ νέου. Λες και διερευνήθηκε εκ παλιού η υπόθεση των υποκλοπών από τον Άριο Πάγο, γιατί λέει δεν έχουν υπάρξει νέα στοιχεία. Βέβαια, αυτό που ξεχνάει, μια μικρή παρένθεση, είναι ότι ο λόγος που σύμφωνα με τον εισαγγελέα δεν υπάρχουν νέα στοιχεία είναι γιατί ο εισαγγελέας αρνείται να ψάξει νέα στοιχεία. Άρα, θαύμα! Δεν βρήκαμε ποτέ κάτι που δεν ψάχναμε. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Αν θυμάστε, είναι παραδοσιακός τρόπος του ελληνικού κράτους να μην βρίσκει ποτέ αυτό που δεν ψάχνει. Ένα άτιμο πράγμα. Και συνεχίζει λοιπόν ο κύριος εισαγγελέας εδώ στο σκεπτικό του ότι δεν μπορεί να καταλάβει πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, ο αρχηγός στρατού ή ένας υπουργός άμυνας, εξωτερικών κτλ. Θα έχει στο κινητό του πράγματα τα οποία θα θέλει να τα πάρει κάποιος άλλος στην κατοχή του, που παρακολουθεί το κινητό, και αυτό να θεωρείται κατασκοπία. Γιατί περίπου στο σκεπτικό είναι ότι οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις δουλειές, όπως έλεγε και η αρσενική Εύα Μπράουν, αν θυμάστε, δεν αφήνουν στο κινητό τέτοια σημαντικά στοιχεία για να μπορεί να τα υποκλέψει κάποιος. Άρα, από πού προκύπτει η κατασκοπία? Μια μικρή πανηθεσούλα. Επειδή και ο αρχηγός του στρατού, και ο υπουργός, και εγώ, και εσείς, και όλοι μας είμαστε άνθρωποι, και ως άνθρωποι λοιπόν. Έχουμε τα προσωπικά μας. Τα προσωπικά μας. Ο καθένας ό,τι έχει. Τα προσωπικά μας είναι προσωπικά. Γι' αυτό λέγονται προσωπικά. Επειδή λοιπόν μπορεί τα προσωπικά μας να τα έχουμε στο κινητό, φωτογραφίες, βιντεάκια, μηνύματα, ποιος ξέρει τι, όταν κάποιος πάρει τα προσωπικά μας, λέω κύριε εισαγγελέα δεν είμαι, απόφυτος λυκείου είμαι, μήπως έχει μια δυνατότητα πια ο κάποιος να μπορεί να εκβιάσει αυτόν που έχει τα προσωπικά του στο κινητό. Εκτός αν πιστεύετε ότι οι άνθρωποι στο κινητό δεν έχουν ούτε τα προσωπικά του. Παρακάτω λοιπόν, ο κύριος εισαγγελέας καταρρύπτει αυτό το σκεπτικό από φοιτητού λυκείου, γιατί δεν είμαστε εισαγγελείς, γιατί λέει ότι αποκλείεται, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είχαμε κατασκοπία, γιατί μέσα λέει στους παρακολουθούμενους, εκτός από σημαντικά πρόσωπα όπως υπουργοί, αρχηγός στρατού και δεν συμμαζεύεται, υπήρχαν και πρόσωπα τα οποία αναρωτιέται και ο ίδιος για ποιο λόγο κάποιος που είναι κατάσκοπος να τα παρακολουθεί. Και φέρνουμε ως παράδειγμα το Μένιο Φουρτιώτη. Σας είχε λείψει ο Μένιος? Νομίζετε ότι κάτι είχε αλλάξει στη χώρα επειδή ήρθε ο Κυριάκος του Χάρβαρντ και τα χωρισμένα πτυχία και φύγαμε από τη χώρα του Μένιου Φουρτιώτη? Καμία σχέση. Εκεί ακριβώς παραμένουμε. Έτσι λοιπόν αναρωτιέται ο τύπος. Μα εντάξει τον αρχηγό στρατού. Κάποιος που παρακολουθεί το Φουρτιώτη, για ποιο λόγο να θεωρείται κατάσκοπος? Δηλαδή, τι κρατικά μυστικά να έχει στο κινητό του ο Μένιος Φουρτιώτης? Δεν ξέρουμε. Ούτε εγώ ξέρω. Ούτε ο κύριος Αγγελέας ξέρει, γιατί δεν έψαξε. Αυτό όμως που ξέρουμε και ίσως ο κύριος Αγγελέας να το έχει ξεχάσει είναι ότι ο Μένιος Φουρτιώτης είχε στην κατοχή του πάρα πολλά SMS με τον κύριο Γεραπετρίτη. Γιατί, τι να σας πω, στο θέαμα δουλεύουν και οι δύο, κάπου θα βρέθηκαν στο δρόμο. Επίσης, ο κύριος Φουρτιώτης είχε συνοδεία και προστασία 14 και πλέον αστυνομικών. Γιατί, τι να σας πω. Και ο Γεραπετρίτης έχει αστυνομικούς που τον φυλάνε. Όλοι. Και οι ολιγάρχες έχουν αστυνομικούς που τους φυλάνε. Και οι μαφιόζοι έχουν αστυνομικούς που τους φυλάνε. Ποιοι δεν έχουν αστυνομικούς να τους φυλάνε? Οι ταλέποροι υπάλληλοι. Στο ΕΦΚΑ που μπήκε ο άλλος με την καραμπίνα και βαράγει δεξιά και αριστερά. Ποιον είχαν αυτοί? Ένα security. Αυτό. Τίποτα άλλο. Ένα security. Ποιος πληρώνει τους αστυνομικούς που φυλάνε τους άλλους? Εμείς. Ποιος πληρώνει το security? Πάλι εμείς. Άρα όλα είναι τακτοποιημένα στη θέση τους. Έτσι λοιπόν, βάζοντας το Φουρτιώτη στο ίδιο επίπεδο με τον αρχηγό της αστυνομίας, του στρατού και έναν υπουργό, ο κύριος Αγγελέας βγάζει το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κατασκοπία. Τώρα, ο Μένιος τι θα έλεγε? Για να κλείσουμε λοιπόν και αυτό το θέμα του θεσμού της δικαιοσύνης και τις υποκλοπές που δεν αφορούν και κανέναν, όπως λένε οι υπουργοί στα ΜΜΕ, αν ήταν Μερακλής που πιστεύουμε ότι είναι, δεν το ξέρουμε προσωπικά, αλλά γιατί να μην είναι, το έχει δείξει εδώ το πόρισμα και όλα αυτά ο εισαγγελέας κύριος Τζαβέλας, παραιτηθεί δεν παραιτηθεί, εμάς προσωπικά δεν μας ενδιαφέρει, το μισθό να παίρνει ο άνθρωπος και ας είναι και παραιτημένος, ας μην είναι και παραιτημένος, έτσι κι αλλιώς, όπως καταλάβατε, δεν έχει καμία σχέση με την απόδοση δικαίου το αν θα παραιτηθεί ή όχι. Αυτό που θα προτείναμε στο Μερακλή εισαγγελέα Τζαβέλα θα ήταν αυτό το πόρισμα να το καταθέσει στα αρχεία και να μείνει για πάντα στα αρχεία του Αρείου Πάγου ως πόρισμα Μένιου Φουρτιώτη. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Αν μπορείτε. Λοιπόν, μανάρια, η υπόθεση Φουρτιώτη μπήκε στο αρχείο. Η υπόθεση Ζαραλίκου, γιατί και εμείς στο θέαμα δουλεύουμε, παραμένει ενεργή μέχρι να μπει και αυτή στο αρχείο με το καλό. Άρα, μην ξεχνάτε τις δουλειές σας. Like στα βίντεο. Subscribe. Πατήστε και το καμπανάκι για ειδοποιήσεις. Δεν θα σας έρθουν. Πατήστε το εσείς. Να είστε ήσυχοι τη συνείδησή σας. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους, τις φίλες σας ή ακόμα καλύτερα με τους εχθρούς σας, γιατί έχουμε ένα χαρακτηριστικό. Σπάμε μέζεα. Τι άλλο να σας πω. Οι εχθροί σας θα γίνουν πιο εχθροί σας ακόμα και η ζωή σας πιο όμορφη. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας στηρίξετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι. Ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και πάμε στις λίγες παραστάσεις που έχουν μείνει. Παρασκευή και Σάββατο, συγγνώμη, Σάββατο και Κυριακή, τώρα 9 και 10 Μαΐου ερχόμαστε. Σάββατο Κοπενχάγη, 10 στην Στοκχόλμη. Λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω. 23 και 24 Μαΐου ερχόμαστε στη Γερμανία. 23 Σάββατο στο Έσεν, 24 Κυριακή στην Φραγκφούρτη. Μετά έχουμε την παράσταση 7 Ιουνίου στη Ζυρίχη. Είναι η παράσταση που ήταν να γίνει το Μάρτιο και αναβλήθηκε γιατί με κοπάνησε ο RSV και έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Σαν να πέρασε πατίνι με 89 χρόνο με καραμπίνα πάνω από το κορμπάκι μου ήτανε. Και έχουμε και δύο παραστάσεις ακόμα που δεν είναι ακριβώς παραστάσεις. Είναι φιλική συμμετοχή, σαν να λέγαμε. 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Νιφαντή, τον επωνομαζόμενο και Αηδόνη της Ηπείρου. Θα τα πούμε υπηρώτικα, όπως καταλαβαίνετε. Τι άλλο, ψήνει να με βάλει να τραγουδήσω. Τώρα είναι γερός ο Βράχος, αλλά λέω να μην το ρισκάρουμε. Θα δούμε, θα δούμε. Και τελευταία παράσταση, επειδή είναι φίλοι, γιατί οι παραστάσεις μας στην πραγματικότητα έχουν τελειώσει στη Ζυρίχη. 13 Ιουνίου, Σάββατο, στο Σύλλογο Φίλων Μουσικής Βραβρώνας. Δηλαδή Λούτσας, αλλά το λέμε Βραβρώνα, γιατί οπότε μετά το Θέατρο Βράχων και τα Ιδόνια θα τραβήξουμε και μια Βραβρώνα και μετά υπάρχει από κάτω, θα βρείτε ένα τηλέφωνο για να δείτε πώς ακριβώς μπορείτε να έρθετε εκεί. Αυτά. Φεύγουμε λοιπόν λίγο από τα κεντρικά της πρεζευωμένης μπάτσο παπαδοδημοκρατίας και των θεσμών του κράτους που είναι τούμπανο και οι θεσμοί και το κράτος και πάμε σε ένα άλλο κομμάτι της πολιτιακής βαθμίδας, εξουσίας, όπως θέλετε πείτε το, της πατρίδας, που είναι τα κόμματα. Ε, για να δουλέψει όλο αυτό θέλει κόμματα. Οπότε εδώ έρχεται ο γείτονάς σου, ο φίλος στο χωριό, ο συμπατριώτης και σου λέει: παλικάρι μου, καλά τα λες, καλά διαμαρτύρεσαι, αλλά δεν μπορεί να βγει στον δρόμο μια καραμπίνα, ούτε μπορεί να βγει στον δρόμο με ηλεκτρικά πατίνια. Να πας στις εκλογές, να ψηφίσεις, να αλλάξουν όλα. Τέλειο. Γι' αυτό ζούμε στη χώρα της κωμωδίας. Γιατί πιστεύουμε ότι όλα θα αλλάξουν με τις εκλογές. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα αλλάξει στη χώρα με τις εκλογές, γιατί όπως λένε στα ΜΜΕ, είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Ξεκινάμε από τις σοβαρές αλλαγές. Τι γιορτάσαμε την εβδομάδα που μας πέρασε? Την εργατική Πρωτομαγιά. Και αν πραγματικά υπήρχε κανονικός Θεός και όχι ο Θεός της κωμωδίας, θα είχε ρίξει εκείνη την ημέρα στη χώρα μας τόσο νερό και τόσο χαλάζι που δεν θα τολμούσε ούτε ένας ούτε μία να βγει να τιμήσει στο δρόμο, σε πλατεία, την εργατική πρωτομαγιά. Γιατί? Γιατί μιλάμε για τη χώρα όπου στη χρονιά που μας πέρασε ψηφίστηκε 13ωρη εργασία. 13ωρη εργασία με νομοσχέδιο. Μια χώρα χωρίς ρεπό, μια χώρα με νεκρούς εργάτες όσο καμία άλλη χώρα, μια χώρα που οι εργάτες δεν έχουν κανένα δικαίωμα, μια χώρα που με το που θα πάρει ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη το χριστουγεννιάτικο δώρο, αυτομάτως το ATM δίπλα θα είναι δύο τέτοιοι και θα το πάρουν πίσω να τα δώσουν στο αφεντικό. Το ποιος πιστεύει ότι μπορεί, δικαιούται, του αξίζει, κάνει καλό στον εαυτό του και στους γύρω του να τιμάει την εργατική πρωτομαγιά, πάρτε το πάνω σας. Εμείς όχι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει χώρα της κωμωδίας και τι σημαίνει πολιτικό προσωπικό, να δούμε και τι επιλογές έχουμε στις επόμενες εκλογές. Στα πλαίσια λοιπόν της εργατικής πρωτομαγιάς, ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε μαζί με συντρόφους του από το ΠΑΣΟΚ, κρατώντας κόκκινα γαρίφαλα, στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Αν θυμάστε, το είχε κάνει και αυτό ο Τσίπρας, το πρώτη φορά αριστερά, όταν είχε έρθει. Ο καθένας μπορεί να το κάνει, δεν απαγορεύεται, ε? Και χωρίς φόβο, παιδιά, όλοι να πάνε. Όλοι. Και χρυσαυγίτες, όποιος θέλει μπορεί να πάει. Ε? Πραγματικά. Στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν σκοπευτές, όποιος θέλει μπορεί να κάνει ό,τι μαλακία θέλει. Εύκολα. Δεν κινδυνεύεις από τίποτα. Το νου σας μόνο μην έχει τίποτα πιτσιρίκια με πατίνια και τίποτα 89χρονους με καραμπίνες. Γιατί μπορεί να βαρεθούν με τα εύκα και να αρχίσουν να κυνηγάνε τα κοτσίφια στην Κεσαριανή από πάνω. Έτσι λοιπόν πήγε ποιος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μαλακά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ως Ευρωβουλευτής έχει ψηφίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την εξίσωση κομμουνισμού-ναζισμού και δεν είχε κανένα πρόβλημα βέβαια ως πολιτική πουτάνα που είναι να πάει με κόκκινο γαρίφαλο να τιμήσει την εργατική πρωτομαγιά και τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Εύκολα. Γιατί? Γιατί πουτάνες κάνουν πουτανιές. Δεν έχουν όρια. Επίσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης και το κόμμα του, τα περισσότερα από αυτά τα άθλια νομοσχέδια κατά των εργαζομένων στη χώρα μας, που έχει φέρει τα τελευταία χρόνια η Νέα Δημοκρατία, τα ψηφίζει. Και αν δεν τα ψηφίζει στο 100%, τα ψηφίζει στο 60%, στο 70%, στο 50%, ανάλογα τα κέφια που έχει βίζητα εκείνη την ημέρα. Τώρα, μα είναι μόνο η επιλογή ο Ανδρουλάκης? Όχι. Έχουμε πολλές επιλογές ως πολιτικό προσωπικό. Η άλλη επιλογή είναι ένας, δεν χρειάζεται καν να πεις το όνομά του, απλώς λες πολιτικός απατεώνας και όλοι καταλάβανε, μη μιλάς έτσι για το παιδί. Το παιδί είναι καλό. Το παιδί είναι καλό, το παρασύραν οι ξένοι. Τι είπε το παιδί, το οποίο ακόμα το λένε παιδί? Μαλάκα. Πόσα χρόνια είχα να ακούσω, κάνε με πρωθυπουργό για μια μέρα. Ούτε στο καφενείο του χωριού μου, σύνορα, ελληνοαλβανικά σύνορα, που ζουν μόνο συνταξιούχοι, δεν έχει ακουστεί η φράση κάνε με πρωθυπουργό για μια μέρα. Και θα δεις τα τελευταία 30 χρόνια. Από ποιον ακούστηκε? Από το παιδί. Στο φόρουμ των Δελφών. Κάντε ρε το παιδί μια μέρα, πρωθυπουργό.
7: Μιλάμε λοιπόν για 20-30% που τους ξέρουμε με το όνομά τους και το επώνυμό τους. Και εγώ, αν ήμουν πρωθυπουργός σε συνθήκες κανονικότητας, γιατί τότε δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε, θα τους έλεγα: για έλατε εδώ. Για καθίστε εδώ. Θεωρείτε λογικό σε αυτή τη χώρα να παίρνει αυτός ο δάσκαλος που κάνει μάθημα στα παιδιά μας 800 ευρώ και να διορίζεται στα νησιά και να φεύγει το 400 στα ενίκια? Θεωρείται φυσιολογικό να παίρνει ο γιατρός 1.800 ευρώ για να μας χειρουργήσει και να ζει με τα φιλοδορήματα των ασθενών του? Οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν έρευνα στην Ελλάδα να μην έχουν σπίτι να μείνουνε? Θεωρείται φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία? Είναι πατριωτισμός αυτό? Εγώ θεωρώ ότι θα τους έπειθα, τους περισσότερους από αυτούς.
0: Όχι μόνο λοιπόν αν το κάνουμε το παιδί μια μέρα πρωθυπουργό, και θα το κάνουμε το παιδί μια μέρα πρωθυπουργό, τουλάχιστον για μια μέρα, θα πείσει τους πλούσιους, γιατί έχει αυτό το χάρισμα να πείθει τους πλούσιους να δώσουν φράγκα στους φτωχούς, να μην υποφέρει ο δάσκαλος στο νησί. Αλλά το παιδί μίλησε και για τις σχέσεις της χώρας μας με το Ισραήλ. Και βέβαια, για να βγεις πρωθυπουργός στο προτεκτοράτο, πρέπει οπωσδήποτε να πιπηλήσεις λιγάκι τα αρχίδια του Μπίμπι. Εντάξει, υπάρχουν μερικοί που τα πιπηλάνε λίγο παραπάνω από λιγάκι. Εδώ είναι το λίγο παραπάνω.
7: Και η σχέση με το Ισραήλ. Όταν το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, ξέρετε, εγώ ήμουν από αυτούς που όχι μόνο συνέχισα, αλλά ανέπτυξα αυτές τις σχέσεις. Αλλά σε μια εποχή που το Ισραήλ δεν ήταν, δεν έπαιζε αυτό το ρόλο. Δεν έπαιζε το ρόλο των πολεμοχαρή. Δεν γινόταν γενοκτονία στη Γάζα. και δεν καταστρατηγούσε τόσο βία και τόσο χτυπητά, ας το πω έτσι, την νομιμότητα του διεθνούς δικαίου.
0: Είδατε τι ωραία ξεπλένεις γενοκτονίες. Πώς το είπε το παιδί, όταν εμείς αναπτύξαμε, γιατί εμείς αναπτύξαμε τις σχέσεις με το Ισραήλ δεν ήταν πόλεμο χαρές. Καλώς ήρθες στον πλανήτη μας, ξένε, αλλά το Ισραήλ είναι πόλεμο χαρές εδώ και 80 σχεδόν χρόνια. Επίσης το Ισραήλ έχει φτιάξει, είχε φτιάξει, γιατί τώρα έχει εξαφανίσει από το χάρτη, τη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή στον πλανήτη και λεγότανε Γάζα. Και αυτά τα χρόνια το Ισραήλ εξαφάνισε την ανοιχτή φυλακή που είχε φτιάξει με τους Παλαιστινίους στη Γάζα. Τους εξαφάνισε όλους. Τα κτίρια, τα παιδιά, τις γυναίκες, τα ανήλικα, τα γατιά, τα σκυλιά και οτιδήποτε κυκλοφορούσε εκεί. Αλλά τότε δεν ήταν πολεμοχαρές. Τώρα έγινε. Θα μου πεις απ' την άλλη και γιατί να περιορίσουμε τις επιλογές μας ως πολιτικό σύστημα. Μπορούμε απλώς να επιλέξουμε τη σταθερότητα του μαφιόζου. Γιατί παιδιά να ρισκάρουμε, Το λένε παντού. Όντως θέλουμε μια σοβαρή πολιτική αλλαγή, αλλά ψηφίζουμε το ίδιο για να έχουμε σταθερότητα. Αφού το ξέρεις, Δεν το ξέρεις. Έτσι κι αλλιώς ο μαφιόζος θα σε κυβερνάει. Γιατί να μην πας στον επαγγελματία, ρε φίλε. Δεν έχεις εδώ Μητσοτακίδικο απάνω. Έχεις ή δεν έχεις. Έχεις. Δεν έχεις ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι με το μισό ποινικό στην πλάτη μπουκάρουν στα Υπουργεία Εσωτερικών και το παίζουν νομική σύμβουλη. Δεν έχεις. Έχεις. Δεν έχεις υπουργούς όπως τον Μπάτσι, ο οποίος είχε τα κόκκινα δάνεια, ήταν δικηγόρος και έπαιρνε δουλειές από το δημόσιο. Δεν έχεις. Έχεις. Δεν έχεις το Λαζαρίδη που τη μια μέρα άφηνε τη θέση, την άλλη μέρα την έπαιρνε η γυναίκα του. Δεν είχε πτυχίο, αλλά παρουσίαζε πτυχίο. Δεν έχεις. Έχεις. Έχεις ενόχους Καραϊβάς. Δεν έχεις. Άρα έχεις. Έχεις ποιος έφερε τον Ουρουάν. Δεν έχεις. Τι έχεις. Βούλευμα. Άρα όλα τα έχεις. Οπότε λοιπόν, όπως τα έλεγε και ο συμπαθέστατος κύριος Δρυμιώτης που είναι όλη μέρα στο Sky, παιδιά, μη ρισκάρετε με εραστέχνες, πολιτικές πουτάνες, πολιτικούς απατεώνες και λοιπούς. Εμπιστευτείτε τον επαγγελματία. Ο μαφιόζος ξέρει. Θα έρθει, θα πάρει το ποσοστό του, δεν θα σας αγγίξει ποτέ. Πες τα ρε Δρυμιώτη, τα λέμε μόνοι μας.
8: Η διαχείριση η οποία έγινε στις κρίσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η οποία τους στέρισε τον... Είναι ερασιτέχνες, πώς να το κάνουμε, αυτό είναι το θέμα. Στη ζωή δεν κινδυνεύεις από τους επαγγελματίες. Ο επαγγελματίας κλέφτης θα έρθει να κλέψει, δεν θα σε σκοτώσει. Ο ερασιτέχνης θα έρθει να κλέψει και θα σε σκοτώσει.
0: Τώρα, γιατί κάποιος να περιοριστεί μόνο σε αυτές τις επιλογές του πολιτικού συστήματος? Δεν υπάρχουν και άλλα κόμματα από κάτω? Αν υπάρχουν, άπειρα. Με τη μόνη διαφορά ότι, όπως λένε στα ΜΜΕ, τα κυρίαρχα των ολιγαρχών, οπότε αυτοί ανεβοκατεβάζουν τις κυβερνήσεις, οι τρεις σοβαρές επιλογές για κυβέρνηση είναι Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Με όποιο συνδυασμό, ο καθένας μόνος του, δύσκολα. Παρεμπιπτόντως, οι τρεις σίγουρες επιλογές είναι και τα κόμματα που έχουν φέρει τα τρία σίγουρα μνημόνια. Άρα ο λαός γουστάρει μνημονιάρες, δεν εξηγείται διαφορετικά. Όμως η ουσία είναι ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Γιατί όπως έχετε παρατηρήσει στη χώρα μας, λένε ποιος, άντε να φύγει ο Μητσοτάκης και ποιος να έρθει. Εκεί ακριβώς παίζεται η κουβέντα. Οπότε καταλληλότερος για πρωθυπουργός εν ώψη των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν, είναι ένας άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, ο οποίος έχει διάφορα χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει το πρόγραμμα, δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική και καλώς δεν μας ενδιαφέρει, αφού έτσι αλλιώς οι μαφιόζοι θα έχουν τα κουμάντα. Και πάλι, τι μας ενδιαφέρει? Ας πούμε, ρε παιδί, μας ενδιαφέρει αυτός είναι καλός γιατί δεν έκλεψε. Αυτό. Δηλαδή κάποιος που δεν έκλεψε στη χώρα μας, καταλάβετε το επίπεδο τώρα, κάποιος που δεν έχει κλέψει ποτέ, λένε, είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός. Ποιος άλλος μπορεί να είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός? Κάποιος, ας πούμε, που έχει πνευματικό. Άρα είναι και αυτός πνευματικός. Κάποιος που έχει πνευματικό είναι πνευματικός άνθρωπος. Τώρα, ο πνευματικός μπορεί να έχει διαβάσει 12 βιβλία, αυτό δεν έχει σημασία, είναι πνευματικός. Γιατί? Γιατί κάνει νηστεία. Γιατί κλάνει το γατί. Έτσι. Γιατί είναι πνευματικός, ρε φίλε. Τι θες τώρα, να παίξουμε με τα ιερά και τα όσια? Επίσης, μπορεί να είναι κάποιος κατάλληλος, ο οποίος απλά δεν πάει με πουτάνες. Γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι όσοι πάνε με πουτάνες είναι αστραπάνε. Δηλαδή, μην μπλέξεις. Οικογένεια, αυτά, αυτό. Πουτάνα όλα. Ενώ αυτοί που δεν πάνε με πουτάνες, όλα. Κυρίες και κύριοι πρόσκοποι. Επίσης, τι άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να έχει? Μπορεί να έχει υπερφυσικές ικανότητες, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φύγετε λίγο από την πρεζευωμένη παπαδοδημοκρατία, φύγετε λίγο από το μαφιοζηλίκι και όλους τους ποινικούς φίλους του, υπουργούς, βουλευτές κτλ. Και πηγαίνετε λίγο στα άλλα χαρακτηριστικά. Για ποιον άλλο πρωθυπουργό έχει ακουστεί Μωυσής? Ποιος είναι ο Μωυσής? Κυριάκος. Το αποδεικνύει ότι είναι Μωυσής και έχει υπερφυσικές ικανότητες. Ξεκάθαρα. Το απέδειξε και την εβδομάδα που μας πέρασε. Τώρα, αν είσαι επιστήμονας, αυτό που θα ακούσετε τώρα είναι χυδαιότητα. Αν όμως είσαι απλά ψηφοφόρος και πιστεύεις γενικά στα ιερά και στα όσια, αυτό είναι μεταφυσικό χάρισμα. Γιατί? Γιατί διαβάσαμε εδώ στα παραπολιτικά του κ. Μαρινάκη, ο οποίος ξεκάθαρα αντιπολιτεύεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον φίλο του και υπουργό του, Μιλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση εδώ και εβδομάδες, γιατί περαστικά στον άνθρωπο καταρχάς, πραγματικά περαστικά, γιατί αυτό που τούτυχε είναι πάρα πολύ βαρύ για κάθε άνθρωπο, ανέβρισμα στον εγκέφαλο. Νοσηλεύεται λοιπόν σε μονάδα εντατικής θεραπείας και χωρίς καμία ντροπή στη χώρα που λέμε τον Πρωθυπουργό Μωυσή, διαβάζουμε αυτό το δημοσίευμα όπου λέει ότι αντέδρασε ανοίγοντας ή κουνώντας τα μάτια του ο άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει αν θα ζήσει, αν θα πεθάνει και αν ζήσει πώς ακριβώς θα ζήσει, επειδή απλά στο δωμάτιο ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τον άκουσε. Αυτά είναι χαρακτηριστικά για μια χώρα που λέγεται πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία, ώστε να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει ή κάποια. Γιατί η χώρα μας αυτή την περίοδο, που δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη περίοδος, συνδέεται απόλυτα 100% με το απόλυτο κακό που υπάρχει στον πλανήτη και λέγεται Ισραήλ. Τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ και η Ελλαδάρα μας είναι ένα και το αυτό. Πιο ένα δεν γίνεται. Εκτός ότι όλα αυτά τα καθάρματα, οι γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, Ισραηλινοί πολίτες έρχονται εδώ και κάνουν ζωάρα σαν να είναι σπίτι τους, η σχέση μας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε την εβδομάδα που μας πέρασε να συλλάβουν στα διεθνή ύδατα που είναι ευθύνη της Ελλάδας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, το στολίσκο τους ανθρώπους με βάρκες και μικρά κότερα που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, να τους συλλάβουν εκεί, σε μια περιοχή που είναι ευθύνη της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους. Να τους συλλάβουν Ισραηλινοί, το Ισραηλινό ναυτικό, χωρίς να έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Άρα, κατά πως φαίνεται, έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Να τους παραδώσει στις ελληνικές αρχές. Δεν ξέρουμε με ποια διαδικασία. Γιατί το να σε συλλάβει κάποιος σε διεθνή ύδατα που δεν είναι στη δικαιοδοσία του, λέγεται απαγωγή. Με ποιο τρόπο το ελληνικό κράτος δέχτηκε να παραλάβει ανθρώπους από απαγωγής, σκεφτείτε το εσείς που πιστεύετε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία και όχι μαφιόζους να κυβερνάνε. Τους παρέδωσαν, κοιτάξτε πώς τους κυκλοφορούσαν στο νησί με τα πόδια, βασανίστηκαν από τους Ισραηλινούς και είναι πάρα πολύ τυχεροί που απλώς βασανίστηκαν, γιατί οι Ισραηλινοί, όποιον συλλαμβάνουν, εκτός ότι τον κρατάνε επί δεκαετίες μέσα στις φυλακές, το πρώτο πράγμα που έχουν ως συνήθειο να τους κάνουν είναι να τον βιάζουν μέχρι θανάτου. Ακριβώς αυτές είναι οι Ισραηλινές φυλακές. Βιασμός μέχρι θανάτου. Ούτε στα δικαστήρια του Ισραήλ δεν διώκεται αυτή η πράξη για όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία έρχονται εδώ και κάνουν διακοπάρες μετά. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει μόνιμα πλέον μια διαφήμιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου όταν φεύγουν οι σιωναζί

0: πόσο χαίρονται και διαφημίζουν τα εγκλήματα που κάνουν. Αυτός εδώ είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ, λέγεται Μπεν Γκίβρ, ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα που έχει γεννήσει ο πλανήτης. Είναι ο τύπος ο οποίος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του Ισραήλ να απαγχωνίζονται, μόνο αυτοί, για κάποια αδικήματα, μόνο οι Παλαιστίνοι, όχι όλοι οι κρατούμενοι, να υπάρχει ποινή του απαγχωνισμού, μόνο για Παλαιστίνιους, καθόλου ναζιστικό. Είναι ο τύπος ο οποίος την ημέρα ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, είχε γεμίσει το κοινοβούλιο στο Ισραήλ με καρφίτσες χρυσές που είχαν πάνω μια αγχώνη, γιόρταζε με σαμπάνια στην ψήφισή του και για να μην έχετε αμφιβολίες ακριβώς γιατί φρικιά μιλάμε, στα γενέθλιά του που έγινε 50 ετών, η σύζυγός του του έκανε δώρο μια τούρτα που επάνω είχε μια αγχώνη. Αυτοί και εμείς, το κράτος μας, είμαστε ένα. Εδώ είναι μια συνέντευξη του Υπουργού του Σιωνιστικού Κράτους του Ισραήλ, Σμότριχ, έτσι λέγεται αυτός ο Λεβέντης, ο οποίος λέει και χαμογελάει ότι το παιδάκι του, που είναι μικρό, του ζήτησε να μην γίνει εθνοκάθαρση σε όλο το Λίβανο, να προλάβει να μεγαλώσει το παιδί του, να έχει και αυτό λίγο Λίβανο να καθαρίσει. Και λέει χαμογελώντας ότι είπε στο παιδάκι του, μην ανησυχείς αγόρι μου, έχει πολύ Λίβανο για όλους.
1: Είμαι αρχή χασού, αμπέντς, είχαν υφτσά Λεβανόν.
2: כן, ברוך השם, עכשיו בשיקום, עד עשר הצופים, משתפר בקצב מהיר מאוד. מקווים שתוך שבועיים סדר גודל ישתחרר, יבוא אחר כך לאשפוז יום, זאת ייקח כמה חודשים.
1: אבל הוא אמור להיות לפי מה שאומרים הכל בסדר?
2: ברוך השם, ובעזרתו, הוא יחזור לאיתנו. הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה ונשאיר לו גם עוד מה לעשות בלבנון, ובזה אני אומר לו, אל תדאג, יהיה מספיק לכולם. אבל הוא עוד יחזור, בעזרת השם, להילחם.
1: שיאמון רפואה שלמה.
0: תיקן את ישראל של לבנון. איפה קדרסי? בין סיפוליס יחוריה και σκοτώνει αμάχους. Ή απλώς τους λέει φύγετε πριν σας σκοτώσουμε. Τους κατεδαφίζει και τους κλέβει τα σπίτια. Αυτοί και εμείς είμαστε ένα. Κατά τα λοιπά στις εκλογές θα διαλέξουμε το καταλληλότερο. Να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
3: Προπόληση εισιτηρίων.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Εταιρεία Θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι

0: Αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
2: Ερτ Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Επιστροφή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα και πάμε να δούμε τι γίνεται στις πολιτικές εξελίξεις με τον ντοκιμαντέρ του Sky. Ο κ. Γιάννης Βαρουφάκης αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky για τα γεγονότα του 2015 που βασίζεται στο βιβλίο της Ελένης Βαρουτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού, η τελευταία μπλόφα. Με επιστολή του προς τους δημοσιογράφους, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών εξαπέλυσε σκληρή επίθεση τόσο στον τηλεοπτικό σταθμό όσο και στην ολική προσέγγιση του εγχειρήματος. Ο επικεφαλής του Μέρα 25 χαρακτήρισε το Sky ίσως το καλύτερο παράδειγμα κίτρινης και αντιδιοντολογικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη. Ενώ υποστήριξε ότι το ντοκιμαντέρ θα αποτελέσει χρήσιμο παράδειγμα για το πώς σημαντικά ιστορικά γεγονότα παραποιούνται, συσκοτίζονται και πλαστογραφούνται. Παράλληλα, ο κ. Γιάννης Βαρουφάκης ανέφερε ότι το βιβλίο αποτυπώνει τη σκοπιά των βασικών παραγόντων της Τρόικας, κατηγορώντας τους για διαχείριση της ελληνικής κρίσης και τις συνέπειες που είχε αυτή για την Ευρώπη. Κλείνοντας την επιστολή του, ξεκαθάρισε ότι θεωρεί το ντοκιμαντέρ παράδειγμα προς αποφυγή και γι' αυτό δεν επιθυμεί να εμφανιστεί σε αυτό. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από αυτό το ντοκιμαντέρ. Έχουμε κοντά μας τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, που θα τα συζητήσουμε όλα.
5: Of course, the difference here was, and that made it strenuous, there was a new guy who was saying that we had all been crazy and that the approach that we had been taken the last couple of years was all wrong. And therefore, some colleagues advised me not to go to Athens. The room was packed with journalists and cameras. We had prepared meetings. And then, of course, the Greek press started asking the obvious critical questions. And he just went in his radical rhetoric, which he had used during the election campaign. So that became a very awkward situation. So here I was sitting next to this guy who was upsetting all the things I was trying to do to calm everyone down, constructive, let's talk. I got up, gave him a hand, and in the process I said, I think you just killed the Troika. And I can remember he followed me out, talking to me, saying, no, no, that's not what I said, and of course we will talk, and of course the Troika can come. And so he was readdressing everything.
6: I went in the evening when, after sunset, in a discreet way, and this is the way we met in Kumunduru. I met with Alexis Tsipras bilateral, just the two of us, and it lasted 1.5 hours, I believe. I remember that what I took from the meeting was his intention that he expressed that he wanted me to tell Berlin that there's nothing to be afraid of, and the potential government led by him would cooperate.
4: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Βαρουφάκη.
7: Καλησπέρα.
4: Τα έχετε γράψει στο βιβλίο, γελάτε κιόλας. Ακούσατε τον κύριο Ντάισεμπλουμ. Πείτε μου έτσι για την ιστορία, λίγο για όσους τηλεθεατές δεν έχουν διαβάσει και το βιβλίο σας. Αλλά τα γεγονότα έγιναν όπως τα περιγράψει ο κύριος Ντάισεμπλουμ. Σας είπε, σκοτώσατε την Τρόικα.
7: Αυτό μου το είπε. Και εγώ του λέω, wow, τόσο εύκολο ήταν.
4: Ήταν το wow που είπατε τότε.
7: Είπα, τόσο εύκολο ήταν. Γιατί εγώ γνώριζα ότι η Τρόικα, σαν το κακό σκυλί, ψόφο δεν έχει τόσο εύκολα. Ήθελε πολύ δουλειά από όλους μας και από τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός έκανε αυτό που έπρεπε. Αλλά ξέρετε, μου ζητάνε να σχολιάσω. Να θυμίσω, για να μην είναι θέμα του τι λέω εγώ και τι λέει ο Ντάισμπλουμ. Όταν ο κύριος Ντάισμπλουμ ήταν ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης της Τρόικας, ξεχάσατε ότι όσο ήμουν εγώ στο Eurogroup, πιάστηκε στα πράσα να έχει πλαστογραφήσει πτυχίο που δεν είχε. Και καθακάζω τώρα εγώ να αντιπαραθέσω την πραγματικότητα με τα ψέματά του. Έχει πει διάφορα σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αλλά κοιτάξτε, αυτό το ντοκιμαντέρ, ο λόγος που δεν συμμετείχα. Η κυρία Δεδρινού και η κυρία Βαρουτσιώτη κάναν μια πραγματικά φιλότιμη προσπάθεια να πούν την ιστορία σύμφωνα με την Τρόικα. Γιατί οι κατακτητές πάντοτε θέλουν να γράψουν την ιστορία. Και η κυρία Αλεδρινού και η κυρία Βραβιτσιώτη πραγματικά νομίζω δώσανε το καλύτερο τους σε αυτό, να εκφράσουν τα ψέματα της Τρόικας. Το να συμμετέσχω εγώ σε αυτό το ντοκιματέρ θα ήταν η νομιμοποίηση του μη νομιμοποιήσιμου. Δεν έχω πρόβλημα να μιλήσουμε οποιοδήποτε. Αλλά να ελέγχω όμως τι λέγεται. Γιατί ξέρετε, όταν δίνεις συνέντευξη σε ένα ντοκιματέρ, σε ηχογραφούν, σε μαγνητοσκοπούν για μια ώρα και μετά περιμένουν 30 δευτερόλεπτα και τα βάζουν όπως θέλουν.
8: Όλη η δουλειά είναι στο μοντάζ.
7: Και η απόδειξη ότι δεν φοβάμαι κανέναν, αλλά κανέναν πραγματικά, είναι μπορείτε να μπείτε στο YouTube, βάλετε Αλέξη Παπαχελάς, Γιάννης Βορφάκης, Sky. Μία ώρα και 20 λεπτά συνέντευξη.
8: Έχουν πάρει και ένα αποσπάσμα μέσα στο ντοκιματέρ και έχουν βάλει από αυτή τη συνέντευξη.
7: Θέλετε να δείτε μια πραγματική αντιπαράθεση, σοβαρή. Εκεί θα πάτε, δεν θα πάτε στο ντοκιματέρ της Τρόικας.
8: Το ντοκιμαντέρ της Τρόικας. Εδώ όμως βγαίνει και κάτι άλλο, το οποίο θέλω να μου το σχολιάσετε. Ή αν είχε υποπέσει την αντίληψή σας, γιατί ο τέος Γερμανός πρέσβης, βέβαια, κάνει ένα τόπιμο, ως διπλωμάτης δηλαδή, σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει, ξέρω εγώ, και ένα πρωτόκολλο. Δεν αποκαλύπτεις ενδεχομένως πράγματα που έχεις κάνει από τη θέση σου. Όμως εδώ προκύπτει ότι είχε γίνει συνάντηση στην Κουμουνδούρ με τον κύριο Τσίπρα πριν τις εκλογές και είχε διαβεβαίωσει ο κύριος Τσίπρας: μην ανησυχείτε, μην φοβάστε, αυτά που λέμε είναι έτσι για. Για τον κόσμο και αυτά θα είναι διαφορετική η διακυβέρνησή μας.
7: Κανένας δεν μπορεί να με κατηγορήσει ότι τα έχω καλά με τον κύριο Τσίπρα ή ότι τον στηρίζω. Το γνωρίζετε αυτό. Ναι. Αλλά αν έχω να διαλέξω μεταξύ αυτών που λέει ο κύριος Τσίπρας και αυτών που λέει ο τέος πρέσβης, επειδή εγώ τον ξέρω τον κύριο πρέσβη αυτόν, θυμάμαι να με έχει προσκαλέσει στη γερμανική πρεσβεία πριν τις εκλογές, πριν γίνουμε κυβέρνηση.
8: Είχαν μια ανησυχία οι Γερμανοί.
7: Και σας λέω, ναι. Σας λέω ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία να πνίξει την Ελλάδα. Να πνίξει την κυβέρνησή
8: δηλαδή,
7: μας. Ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο από τον τρόπο που μου μιλάει. Κάτσα τρεις ώρες, τρεις ή μισή ώρες και μιλάγα.
8: Αυτό πριν τις εκλογές.
7: Πριν τις εκλογές. Ναι, ήμουν υποψήφιος βουλευτής τότε με το ΣΥΡΙΖΑ και κάναμε μια εικονική διαπραγμάτευση εκείνος και εγώ με δική του πρόσκληση. Σας διαβεβαιώ ότι ήταν η σκυλή του πολέμου. Είχε έρθει με την οτροπία του Γερμανού κατακτητή στη χώρα μας. Οπότε,
8: ό,τι το χαρακτηριστικό
7: και να πει,
8: που σας είπε.
7: Μου είπε πάρα πολλά. Το πιο βασικό. Το πιο βασικό. Θα σας πάρουμε τα σπίτια.
8: Θα σας πάρουμε,
7: θα σας πάρουμε τα σπίτια. Εάν δεν υπογράψετε τα μνημόνια και τα λοιπά, και εγώ του λέω, μα αν υπογράψουμε τα μνημόνια θα μας πάρετε τα σπίτια, όπως και γίνεται τώρα. Λοιπόν, ο κύριος αυτός, να θυμηθούμε τον Καράι, τον προσωπικό του ξέχασα, τον Κουτζόγεργα, δεν δικαιούται διανόμιλη.
8: Άρα ανάμεσα στον Τσίπρα και σε αυτόν πιστεύω. Γιατί σας έκοψα εκεί σε αυτή την φράση.
7: Εγώ ποτέ δεν μιλάω για πράγματα που δεν ξέρω. Εγώ δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου μια τέτοια συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι να δώσαμε έναν καλό αγώνα και δυστυχώς ο Αλέξης Τσίπρας προσχώρησε στην Τρόικα, προσχώρησε σε αυτή τη μεριά. Μην ξεχνάμε τον κύριο Ντάιζερμπλουμ, αυτόν τον αμετανόητο, ανίκανο, άσχετο. Για οποιοδήποτε ζήτημα. Ήταν σαν μια κατέργαση πέτρα. Δεν καταλάβαινε καταρχάς ούτε αυτά τα οποία πρότεινε. Αυτό τον κύριο τον είχε ο κύριος Τσίπρας μετά την υπογραφή των μνημονίων, μετά τη δική μου αποχώρηση και χαργεντίζονταν στο μαξί μου. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συγχωρηθεί στον Αλέξη Τσίπρα και θα συγχωρηθεί ποτέ που είναι μικρό.
8: Εδώ τώρα ο κ. Ντάισεμπλουμ, πέρα από αυτά που λέει για εκείνη την εποχή ή για αυτά που χαρακτηρίζει σε σχέση με τη διαπραγμάτευση που κάνατε εσείς, παραδέχτηκε ότι τα δύο μνημόνια είχαν υπερβολικά μέτρα. Και δεν ήταν μόνο ο κ. Ντάισεμπλουμ. Στο παρελθόν και η κυρία Μέρκελ και άλλοι παράγοντες παραδέχτηκαν
7: αυτό. Μην κουραζόμαστε. Το μνημόνιο που επέβαλαν σε εμάς και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο και το τέταρτο. Όχι μόνο καθήλουσαν τον ελληνικό, το 80% του ελληνικού λαού σε μια μόνιμη χρεοκοπία, αλλά είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή η Γερμανία αποβιομηχανοποιείται. Είναι ο λόγος, γιατί την λιτότητα μας την έβαλαν εμάς, όχι γιατί μισούσαν τους Έλληνες. Ήταν το δυστοπικό εργαστήρι, στο οποίο δοκίμασαν τη λιτότητα και μετά την πήγαν στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία και κατέληξε στη Γαλλία και στη Γερμανία. Και το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι. Όταν βάζεις λιτότητα στην εργατική τάξη, στη μεσαία τάξη, ο κόσμος δεν έχει να αγοράσει. Οι βιομηχανοί, η Volkswagen, η BASF, η Siemens κτλ. Έτσι δεν επενδύουν. Γιατί σου λέει, ποιος θα τα αγοράσει τα προϊόντα μας όταν οι άλλοι δεν έχουν λεφτά. Έχετε ο κύριος Ντράγκη τότε και αρχίζει και κόβει χρήμα από το 2015 και το δίνει στους τραπεζίτες, το δίνουν στις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν επενδύουν αυτές τις σέσουλες του χρήματος. Μιλάμε για 5-6 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή, έτσι. Την ώρα που εμάς μας κόβανε τις συντάξεις και δεν είχαν οι άνθρωποι να πάρουν φάρμακα. Κόψανε 5-6 δισεκατομμύρια, τα δώσανε στις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν επένδυσαν. Ξέρετε τι τα κάνανε. Η Volkswagen τι έκανε. Πήρε τα δισεκατομμύρια αυτά,
9: και τα πήγε στο χρηματιστήριο και αγόρασε τις δικές της μετοχές. Έτσι ανέβηκε η μετοχή χωρίς επενδύσεις. Τα μπόνους των διευθυντάδων πήγαν στη στρατόσφαιρα. Αλλά η Volkswagen δεν κατάφερε να επενδύσει. Και ξέρετε τι σημαίνει σήμερα.
8: Κλείνει.
9: Η Volkswagen δεν μπορεί να ανταγωνιστεί BYD και την Tesla. Και τι κάνουνε. Περνάνε ολόκληρους οι μάντες παραγωγής της Volkswagen στη Rheinmetall να φτιάξουν Leopard tanks, τα οποία δεν τα θέλουμε ούτε εμείς ούτε οι Ουκρανοί, γιατί είναι άχρηστα. Δεν φτιάχνουμε καν drones που χρειάζεται η Ουκρανία ή χρειάζεται οποιοδήποτε τη σήμερα ημέρα για τις αμυντικές του ανάγκες. Και μας βάζανε εμάς να αγοράζουμε τα tanks, τα Leopard. Με άλλα λόγια, είμαστε κατακτημένη χώρα σε μια ανόητη ήπειρο που αποβιομηχανοποιείται, επειδή τύπησαν τον Dijsselbloem, είχαν στα χέρια τους το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Sky με το ντοκιμαντέρ επιμένει εν έτη 2020, ο κύριος Dijsselbloem δεν μπορεί να κυκλοφορεί στην Ολλανδία. Τον γκράζουν κανονικά. Αλλά εδώ στην Ελλάδα τον φέρνει ο Sky για να μας πει τι έγινε.
8: Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα που θέλω την άποψή σας. Το κόστος αυτής της διαπραγμάτευσης. Έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ δεν είμαι καθηγητής οικονομικών. Από τα λίγα που ξέρω, άμα υπάρχει μια ζημιά, πάω στον ισολογισμό, στον προϋπολογισμό. Πάω στο καθάριστο το εθνικό προϊόν, βλέπω τη ζημιά που υπήρχε. Το βιωτικό επίπεδο και το κόστος των δύο μνημονίων μπορείς εύκολα να το υπολογίσεις. Έτσι.
9: Ήταν 45% του ΕΠ.
8: Ακριβώς. Λοιπόν, σε εσάς σας καταλογίζουν 100 δισεκατομμύρια. Και το ακούω συνεχώς.
9: Ναι, αυτοί οι κύριοι όμως.
8: Οι
9: οποίοι επέφεραν αυτό το τεράστιο πλήγμα στην Ελλάδα και στη Γερμανία.
8: Και μετά το παραδέχτηκαν.
9: Και μετά το παραδέχτηκαν.
8: Ήταν λάθος, αλλά το είχαμε χάσει εμείς τότε.
9: Κοιτάξτε, όσο αφορά
8: αυτά τα 100 δισεκατομμύρια λοιπόν. Ναι. Το κόστος αυτής της διαπραγμάτευσης πόσο ήταν, γιατί λένε πάλι. Μα τι ήταν, μία σελίδα χαρδούβελη. 2-3 δισεκατομμυριάκια. Και ήρθε η ομάδα Βαρουφάκη Τσίπρα και τα λοιπά και μας χρέωσε 100 δισεκατομμύρια.
9: Άμα το σχέδιο του Χαρδούβελη ήταν τόσο καλό, γιατί το πέριψαν?
8: Σωστά.
9: Γιατί εμείς εκλεγήκαμε, επειδή το email Χαρδούβελη επεστράφει.
8: Τότε πολιτικά είχαν πει ότι επειδή υπήρχε πολιτική αστάθεια δεν το δέχτηκε για να πάμε σε εκλογές. Επειδή ήταν μπροστά η εκλογή του Προέδρου
9: της Δημοκρατίας. Ακριβώς ανάποδα. Ναι. Πολιτική αστάθεια υπήρχε επειδή απέρριψαν το email Χαρδούβελη. Επειδή τον προηγούμενο Ιούνιο, εγώ είχα ρωτήσει το Σόιμπλε, του λέω: δεν μου λες πότε αποφάσισες να ρίξεις το Σαμαρά. Και μου λέει: τον Ιούνιο του 2014. Μου το είπε ξεκάθαρα. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πολύ απλά.
8: Για ποιο λόγο, δεν πήγαινε καλά το πρόγραμμα, δηλαδή? Για ποιο λόγο?
9: Έβλεπα. Το πρόγραμμα δεν μπορούσε να κλείσει. Και χρειαζόταν τρίτο πρόγραμμα. Για να συνεχιστεί η μνημονική διαδικασία. Εμείς εκλεγήκαμε για να μην υπάρξει τρίτο πρόγραμμα, για να υπάρξει κούρεμα χρέους. Αυτό ήταν το διακύβευμα. Αυτή ήταν η λαϊκή εντολή. Αυτό ήταν το όχι. Δυστυχώς ο Αλέξης Τσίπρας μπήκε στη διαδικασία να τους δώσει τη δυνατότητα να ρίξουν στην αριστερά το τρίτο πρόγραμμα, το οποίο εκείνοι θέλανε, γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Γιατί να το πω διαφορετικά, αν έχεις πάρει μια πιστωτική κάρτα για να κάνεις ότι δίθεν απολυρώνεις το στεγαστικό σου δάνειο και τελειώσει, μετά θες μια άλλη και μετά μια άλλη και μετά μια άλλη. Εμείς είχαμε επιτέλους τις πιστωτικές κάρτες. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας αποφασίστηκε, εντάξει, θα την πάρουμε, ξέρετε τι έκανε. Έδωσε τη δυνατότητα στο διευθυντήριο αυτό των ανοήτων, που τελικά κάνουν κακό και στις δικές τους χώρες, να ρίξουν το φταίξιμο το δικό τους πάνω στην αριστερά και στον ελληνικό λαό. Αυτό καταφέρανε να κάνουν.
8: Για το κόστος.
9: Αλλά για το κόστος, κοίταξε, κάθε υπουργός οικονομικών σε κάθε χώρα, όχι μόνο εδώ, ούτε μόνο εγώ, πρέπει να κρίνεται από τρία νούμερα. Τι ταμείο παρέλαβε, τι ταμείο παρέδωσε. Τι χρέος παρέλαβε, τι χρέος παρέδωσε. Πόσο ήταν το ΑΕΠ όταν ήρθε, πόσο ήταν το ΑΕΠ όταν έφυγε. Λοιπόν, να θα πούμε πολύ απλά.
8: Στο λογαριασμό
9: που το χρέος, όταν εγώ έφυγα, ήταν 10 δισεκατομμύρια μικρότερο από αυτό το οποίο ανέλαβα. Γιατί εγώ αποπλήρωνα χωρίς να δανείζομαι. Είμαι ο μόνος υπουργός οικονομικών που δεν σας έκοψε ούτε ένα ευρώ συντάξεις, μισθούς, ούτε σας έβαλε ένα ευρώ φόρων και αποπλήρωνα χρέος.
8: Μάλιστα.
9: Ένα το χρέος. Δεν λέω ότι ήταν μεγάλη αποπληρωμή, αλλά ήταν λίγο μικρότερο το χρέος όταν έφυγα από ό,τι ήταν όταν μπήκα. Δεύτερον, όταν μπήκα στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μου είπαν, όταν τους ρώτησα πόσο καιρό έχουμε μέχρι να φύγει όλη η ρευστότητα, τι έχει μείνει στο ταμείο, και μου είχαν πει: κύριε Υπουργέ, έχουμε 11 με 23 μέρες.
8: 11 με 23 μέρες.
9: Αυτό σημαίνει
8: τα ταμιακά διαθέσιμα μιλάμε τώρα.
9: 11 με 23 μέρες. Όταν έφυγα, είχε 50 μέρες. 60 μέρες. Ούτε καμία φοβερή βελτίωση, αλλά ήταν βελτίωση. Όσο αφορά το ΕΠ, ήταν λίγο πολύ το ίδιο. Οπότε, με ρωτήσατε πού τα βγάλανε αυτά. Είναι πολύ απλό. Κοιτάξτε. Εγώ εξελέγην και γι' αυτό και παραιτήθηκα, γιατί δεν ήμουν διαθεμένος να πάρω ένα άλλο δάνειο. Ο κύριος Τσίπρας το πήρε. Ήταν 86 δισεκατομμύρια. Ήταν μια νέα πιστωτική κάρτα. Εγώ δεν θα την έπαιρνα ποτέ, δεν θα υπέγραφα ποτέ, γι' αυτό και έφυγα κιόλας. Γι' αυτό δεν με θέλανε, γιατί δεν άντεχαν έναν υπουργό οικονομικών.
8: Αυτό είναι ο λογαριασμό που του χρέωσε.
9: Έτσι ξεκινάει ο Γιάννης Τουρνάρας, ο πρώτος διδάξας του Κώστος Βαρουφάκη, να λέει: τι κάνει, παίρνει την πιστωτική κάρτα που εγώ αρνούμαι να πάρω και τη φορτώνει σε μένα. Έρχεται μετά ο ανεκδίκητος κύριος Ρέγκλινγκ
7: και το ανεβάζει για να το στρογγυλέψει, το κάνει 100 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Ένας κύριος Ρέγκλινγκ, ο οποίος σημειωτέν μου, ξέρετε τι μου είχε προτείνει αυτός ο αδαής και πραγματικά ανήθικος άνθρωπος. Μου λέει, δεν έχετε να πληρώσετε το δωρό του, δεν πειράζει, κόψτε συντάξεις. Μην πληρώσετε τους συνταξιούχους για μερικούς μήνες. Mm-hmm. Αυτό μου είχε πει ο κύριος Ρέγκλινγκ. Μιλάμε για τέτοια ποιότητα ανθρώπων. Ο οποίο το έκανε το 86 δισεκατομμύρια κόστο βαρύ, το έκανε 100.
8: Όμως,
7: και μετά έρχεται και ο Βίζερ, ο οποίο σου λέει: κάτσε, ρε παιδιά, να μην κερδίσω εγώ αυτή την πλειοδοσία. 200 δισεκατομμύρια.
8: Αυτά ήταν δάνεια όμως, δεν ήταν χασούρα.
7: Όχι,
8: μα δεν είναι σαν δάνειο, έτσι.
7: Το 100 δεν υπήρξε, το 200 δεν υπήρξε. Το 86 ήταν το δάνειο που εγώ αρνήθηκα να πάρω. Είναι σαν εσείς να αρνηθείτε να πάρετε μια πιστωτική κάρτα και να βγει κάποιο και να πει. Αυτή η πιστωτική κάρτα που τελικά πήρε κάποιος άλλος
8: είναι
7: ευθύνεστε εσείς.
8: Διαπραγμάτευση.
7: Εκεί πραγματικά γελάω.
8: Κάτι άλλο που σας χρεώνουν ήταν το κλείσιμο των τραπεζών. Έτσι. Mm. Βγήκε ο κ. Τσίπρας σε μια τελευταία συνέντευξη και είπε ότι έπρεπε να τις κλείσω αμέσως μετά τις. Όπου έχετε ακούσει τόσα για τις τράπεζες.
7: Αφήσουμε αυτή τη συζήτηση για το τι έπρεπε να κάνουμε, γιατί με τον κ. Τσίπρα διαφωνούσαμε και διαφωνούμε τώρα για αυτά που λέγαμε τότε. Αλλά εδώ, ξέρετε, επιτέλους η ελληνική δημοσιογραφία. Πρέπει να ανεβάσει το επίπεδο της.
8: Ναι.
7: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εδώ δεν είναι ότι πιστεύω ότι πιστεύεις εσύ, ότι πιστεύει ο Ντράγκη. Εδώ υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Γιατί εγώ πήγα τον Ντράγκη στα δικαστήρια τα ευρωπαϊκά.
8: Mm-hmm.
7: Γιατί? Κάποια στιγμή, αφού είχα παραιτηθεί, μου σφύριξε κάποιος whistleblower μέσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι ξέρεις κάτι, ο Ντράγκη τον Απρίλιο. Οι τράπεζες κλείσανε 20 τόσο Ιουνίου.
8: Ναι.
7: Τον Απρίλιο είχε πάει σε δικηγορικό γραφείο στις Βρυξέλλες, σε νομικό γραφείο, και είχε ζητήσει γνωμοδότηση για το αν δικαιούται να μας κλείσει τις τράπεζες. Έτσι. Και τότε, χρησιμοποιώντας τα δικαιώματα που έχει οποιοδήποτε Ευρωπαίος πολίτης, ζητάω στη βάση του Freedom of Information από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μου πει αν είναι αλήθεια αυτό ή όχι. Και απαντάνε και λένε ναι. Το παραδέχονται. Και τότε ξέρετε τι κάνω. Λέω, από τη στιγμή που σας έδωσαν μια γνωμοδότηση για το αν είχατε δικαίωμα να κλείσετε τις τράπεζες, δεν μας δίνετε να διαβάσουμε κι εμείς, γιατί την πήρατε με χρήματα του Ευρωπαίου πολίτη. Των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Γιατί αν σας είπαν ότι καλά κάνατε και τις κλείσατε, δείξτε το μάστο, γιατί φοβάστε. Εάν σας είπαν ότι δεν δικαιούστε να τις κλείσετε, τότε το παρανομήσατε. Και αρνήθηκαν να μου τις δώσουν. Και τους πήγα στα δικαστήρια, όπου πήγαμε σε τρία διαφορετικά επίπεδα των δικαστηρίων. Στο δεύτερο κέρδισα. Στο τρίτο τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει δικαίωμα. Έχει το δικαίωμα να μην μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες. Αλλά για εσάς, για εμάς, για τον δημόσιο διάλογο, ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο από αυτή την δικαστική διαδικασία. Τις έκλεισε ο Ντράγκη. Και το ψάχνανε από τον Απρίλιο. Και γιατί το έκανε? Για να εκβιάσει την ψήφο του ελληνικού λαού να δεχτεί το μνημόνιο. Ο ελληνικός λαός γενναίος είπε όχι. Ο κύριος Τσίπρας γι' αυτό το rebranding του δεν θα δουλέψει ποτέ. Θα μείνει στην ιστορία ως άνθρωπος που προσχώρησε στον αντίπαλο.
8: Και πάμε στο σήμερα τώρα. Να, αφήσαμε το παρελθόν. Mm. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Γιατί και εγώ πιστεύω ότι η ιστορία δεν είναι πολιτικό αφήγημα και η ιστορία δεν μπορεί να σκηνοθετείται. Γιατί το ντοκιμαντέρ είναι μια πολύ μεγάλη και βαριά λέξη για να τη χρησιμοποιείς σε μια σκηνοθεσία ενός πολιτικού αφηγήματος. Και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και το λέω παρουσία σας. Να πάμε στο σήμερα όμως τώρα. Εδώ βλέπουμε το πολιτικό σύστημα, κύριε Βαρουφάκη, να υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Αν θα έρθει ο κύριος Ανδρουλάκης, έρχεται ο κύριος Τσίπρας, ποια είναι η επόμενη μέρα, αν υπάρχει κάποιος να ρίξει το Μητσοτάκη. Πού βρισκόμαστε, ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
7: Να σας πω πού βρισκόμαστε. Οι τριαντάριδες και οι σαραντάριδες μένουν με τους γονείς τους γιατί δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν τον νίκη. Σε μια εποχή που 1.100.000 ακίνητα τα έχουν πάρει τα funds. Αυτή είναι η κατάσταση. Πούμε μια άλλη κατάσταση. Έχουμε σε μια χώρα η οποία είναι σπασμένη που κλείνουν οι φούρνοι γιατί δεν έχουν χρήματα οι φουρναρέοι να πληρώνουν τη ΔΕΗ, το ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους στον χώρο της ενέργειας, στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί σπάσαν τη ΔΕΗ, τη δώσανε σε 5 ολιγάρχες και αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτοί έχουν φτιάξει ένα καρτέλ και βάζουν πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει ούτε βιοτεχνία, ούτε φούρνο, ούτε βιομηχανία σε αυτή τη χώρα. Σε μια χώρα η οποία έχει αρνητικές παραγωγικές επενδύσεις. Να πούμε ένα τρίτο. Έχει τράπεζες, τις οποίες έχουμε διασώσει εμείς ξανά και ξανά και ξανά. Οι οποίες τράπεζες όχι μόνο σε χαρατζώνουν. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δικά σου χρήματα. Σου βάζουν το χέρι στην τσέπη σου για τα δικά σου χρήματα. Μιλάω για δανεικά. Έτσι. Εδώ, και ταυτόχρονα απολύουν τραπεζικούς υπαλλήλους.
8: Εδώ όμως έχετε ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πυρακάκης, Και λέει αποπληρώνουμε το χρέος, μακροοικονομικά μεγέθη.
7: Αυτά δεν ενδιαφέρει τον κόσμο εκεί έξω. Και ξέρετε τι. Αποπληρώνουν το χρέος. Πώς το αποπληρώνουν το χρέος? Από το μαξιλαράκι που τους άφησε ο τσακαλώτος. Τι ήταν αυτό το μαξιλαράκι? Ήταν, νομίζετε, ένα κομπόδεμα?
8: Όχι.
7: Χρέη ήταν. Πιστωτικές κάρτες ήταν. Οπότε ξέρετε τι κάνει η Τρόικα. Παίρνει χρήματα. Η Τρόικα παίρνει 20 ευρώ από τη μία τσέπη, τα βάζει στην άλλη και αυτό το θεωρεί αποπληρωμή.
8: Τα μεγέθη σου λέει όμως έχουμε αποκλιμακώσει το κλάσμα της.
7: Ναι, γιατί όμως?
8: Του χρέους.
7: Λόγω του πληθωρισμού.
8: Ναι, λόγω του πληθωρισμού.
7: Το κλάσμα είναι. Ο παρανομαστής είναι ο πληθωρισμός. Το ΑΕΠ φουσκώνει.
8: Η ανάπτυξη.
7: Γιατί οι άνθρωποι πάνε στα σούπερ μάρκετ, δίνουν πιο πολλά για να πάρουν πιο λίγα. Αυτό είναι κάτι για να το γιορτάσουμε.
8: Αυτό μεταφράζεται όμως σαν μια σταθερότητα. Ότι σταθερότητα δεν έχουμε την πίεση. Ναι. Σταθερότητα. Δεν έχουμε την πίεση. Δεν έχουμε τον Τουρκανό από πάνω μας. Δεν έχουμε το χρεοκοπείτε.
7: Αν πάτε σε ένα νοσοκομείο, σε μια ΜΕΘ και βρείτε έναν άνθρωπο σε κόμμα, χτύπα ξύλο, έτσι, δεν είναι σταθερός. Ο ορισμός της σταθερότητας είναι ένας ασθενής σε κόμμα. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνική οικονομία. Σταθερότητα με ευεξία έχει ένα 2% του ελληνικού πληθυσμού που πραγματικά ποτέ δεν τρώγανε με πιο χρυσά κουτάλια από αυτά που έχουν τώρα. Υπάρχει ένα άλλο 15% αυτοί που έχουν εισοδηματίες, που έχουν 2-3 διαμερίσματα, μένουν σε ένα, νοικιάζουν 3, ποτέ δεν τα πήγαιναν καλύτερα γιατί τα νίκια έχουν πάει στη στρατόσφαιρα. Έτσι, αυτό. Ο υπόλοιπος λαός βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση που βρισκόταν ποτέ.
8: Και το γιατί 5, δεν αντιδρά ο λαός, κύριε Βαρουφάκη? Γιατί δεν αντιδρά? Γιατί φοβάται?
7: Θα σας απαντήσω πολύ απλά. Mm-hmm. Γιατί τον προδώσαμε. Είναι πολύ απλό.
8: Πιστεύετε δηλαδή
7: το
8: ότι αυτή
7: 2015,
8: η κυβέρνηση έχει κάνει κακό?
7: Το 2015 ο ελληνικός λαός, θυμάστε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήμασταν ακόμα του 4%, πήγαμε στο 36%. Δώσαμε τη μάχη, μας έδωσε 62%. Παρά την κακοφωνία των καναλιών, παρά τις απειλές ότι θα έρθει ο Αρμαγεδόν, εάν ψηφίσετε όχι. Ψηφίζει όχι ο ελληνικός λαός και ο άνθρωπος στον οποίο είχαν στηρίξει τις ελπίδες του, προσχωρεί στην Τρόικα την επόμενη μέρα. Δεν πάνε να ψηφίσουν. Ο λόγος, γιατί παίρνει 40% ο Μητσοτάκης. Πήρε το Μάιο του 2023, 41%. 20% πήρε. Αλλά όταν έχει αποχή 50-55%, το 20 γίνεται 40. Mm-hmm. Άρα γι' αυτό είναι ίσως μέρα 25. Γι' αυτό ως μέρα 25 καθόμαστε μπροστά σας και τι κάνουμε. Δεν μιλάμε ούτε για τον Τσίπρα, ούτε για τον Ανδρουλάκη. Εσείς μας ρωτάτε. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε για το 1.100.000 ακίνητα. Τα οποία, ξέρετε, δεν θα έρθουν πίσω στην αγορά. Δεν θα έρθουν πίσω στην κοινωνία. Εάν δεν πτωχεύσουμε τα funds. Ή θα πτωχεύσουν οι άνθρωποι, όπως πτωχεύουν, ή θα πτωχεύσουν τα funds. Εμείς το ΜΕΡΑ25 λέμε να πτωχεύσουμε τα funds. Εμείς λέμε να πτωχεύσουμε το καρτέλ ενέργειας, να υπάρξει μια ενιαία ΔΕΗ πάλι, έτσι ώστε να υπάρχει μια διαφορά λιανικής και χονδρικής τιμής το πολύ 5%. Αυτή τη στιγμή είναι και 30 και 40 και 50%. Αυτό τι σημαίνει? Επανάκτηση. Το σύνθημα του ΜΕΡΑ25 είναι επανάκτηση όλων των εργαλείων πολιτικής που μας πήρανε για να μας λαϊλατούν. Άρα, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα άτομα. Μας ενδιαφέρει το ερώτημα: ποιος θα έρθει μαζί μας για να γίνει αυτή η επανάκτηση?
8: Κύριε Βαρουφάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Πάντα ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις που έχουμε και αποκαλυπτικές. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
10: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του «Αδελφή Καραμάζοφ». Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
13: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
14: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
15: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
14: Girls and Boys με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
15: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
16: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
17: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
18: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από την περίοδο όπου ολόκληρες κοινωνίες περιορίστηκαν, φοβήθηκαν και οδηγήθηκαν σε μια πρωτοφανή καθημερινότητα. Κι όμως ο τρόπος με τον οποίο αναδεικνύονται σήμερα ορισμένες ειδήσεις για να εύλογα ερωτήματα. Η πρόσφατη προβολή περιστατικών που σχετίζονται με τον λεγόμενο Χανταϊό δεν αποτελεί από μόνη της λόγο πανικού. Ο ιός αυτός είναι γνωστός εδώ και δεκαετίες στην επιστημονική κοινότητα και δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Ωστόσο, η ένταση και η χρονική συγκυρία της προβολής του στα μέσα ενημέρωσης προκαλούν και πάλι προβληματισμό. Την ίδια στιγμή, είναι επίσης γνωστό ότι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, όπως η Moderna για παράδειγμα, επενδύουν εδώ και χρόνια στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως τα εμβόλια mRNA. Πρόκειται απλώς για σύμπτωση χρονισμών ή για μια πιο οργανωμένη λειτουργία ενός συστήματος που κινείται με βάση την πρόβλεψη, την προετοιμασία και τη διαμόρφωση από ό,τι φαίνεται της αντίληψης της κοινής γνώμης, τα μέσα ενημέρωσης σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν με όρους εντυπωσιασμού αλλά και προπαγάνδας. Η υγειονομική θεματολογία, ειδικά μετά την εμπειρία του κορονοϊού, αποτελεί πεδίο υψηλής ευαισθησίας για το κοινό. Δεν είναι λίγες οι φορές που η παρουσίαση μεμονωμένων περιστατικών συνοδεύεται από δραματικούς τόνους, δημιουργώντας ένα κλίμα γενικευμένης ανησυχίας. Σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι η σύγχρονη πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από τη σύγκληση ισχυρών κέντρων, οικονομικών συμφερόντων, τεχνολογίας, πολιτικής και πληροφορίας. Η αλληλεπίδραση αυτών των παραγόντων δεν είναι πάντα ορατή στον πολίτη, όμως επηρεάζει ουσιαστικά το πώς αναδεικνύονται τα γεγονότα και ποιες προτεραιότητες τίθενται στη δημόσια συζήτηση. Η εμπειρία των τελευταίων ετών κατέδειξε ότι η διαχείριση της πληροφορίας μπορεί να επηρεάσει βαθιά τη συμπεριφορά των κοινωνιών. Ο φόβος όταν διωγγώνεται λειτουργεί ως ισχυρός μηχανισμός πίεσης και σε αυτό το περιβάλλον η κριτική σκέψη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απειλή, αλλά ως αναγκαίο εργαλείο. Σε μια εποχή όπου η πληροφορία κινείται με ταχύτητα, η ευθύνη του πολίτη είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Να διαχωρίζει την είδηση από την υπερβολή και την ανάλυση από την υπόθεση.
19: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
21: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
22: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
23: Στη δική της λειτουργία.
24: Τον άνθρωπο.
23: Υπερπλασία προστάτη.
24: Το δόλιο.
0: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
1: Απαράδεκτος.
0: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
1: Δεν τα θέλει.
2: Και ποιος σου το είπε?
0: Η γυναίκα σου.
1: Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
0: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
23: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
24: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
25: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα. Ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
26: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
27: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
28: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
2: Προπόληση εισιτηρίων

0: Παραλλαγές πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κοραής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Η αγάπη άργησε μια μέρα, της Λιλή Ζωγράφου. Τι κάνουν οι άνθρωποι που αγαπιούνται? Είναι ευτυχισμένοι.
4: Είναι.
3: Σκηνοθεσία Έγκεθε Ζολάρη. Η αγάπη άργησε μια μέρα. Από 24 Απριλίου έως 10 Μαΐου στο Πτή Παλέ. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
6: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
5: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
6: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
5: Ακούγεσαι ταραγμένη. Φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
6: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
5: Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο σου φωνάζουν?
6: Όχι. Ό,τι κάνω για αυτούς είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
5: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
7: Λαϊκό.
8: Ροκ.
7: Πότε?
8: Την Κυριακή 10 Μαΐου στο Σταυρό του Νότου, στο κλαμπ.
9: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
10: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
11: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησέ μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
12: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
13: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Καλησπέρα. Ερτόπεν. Unknown sound. Θα το πάμε παρέα και την επόμενη ώρα, όπως και κάθε Παρασκευή άλλωστε. Άγγελος Αλγίνας στο μικρόφωνο. Φυσικά με καλεσμένους και σήμερα. Είναι η Unknown Sound. Μας ακούτε από το site του σταθμού ertopen.com και φυσικά από το Live24 επιλέγοντας την Ertopen. Η επικοινωνία μαζί μας είναι πάρα πάρα πολύ απλή. Unknown Sound, σελίδες σε Facebook και Instagram. Λοιπόν, σήμερα έχουμε δύο καλεσμένους. Σε πολύ πολύ λίγο. Θα είμαστε παρέα με τον Λευτέρη Πασιά. Αφορμή το live στη μουσική σκηνή Μακάρι. Την Πέμπτη που μας έρχεται, 14 Μαΐου. Και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, στις 10 παρά 20 περίπου, νέο άλμπουμ από τον Δημήτρη Μπαλογιάννη. Και θα πούμε γι' αυτό στο σπίτι, λέγεται, εκεί γύρω στις 10 παρά 20 περίπου. Θα τα πούμε και μαζί του.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Λευτέρη Πασιά παρέα με τον Γιάννη Χαρούλη. Στο Γεια σου παρέα. Καινούριο σχετικά τραγούδι. Και να γυρίσουμε παρέα με τον Λευτέρη, έτσι να πούμε για το live. Και φυσικά και τον δίσκο που έβγαλε πρόσφατα. Για πάμε.

0: φως στο σκοτάδι το πηχτό.
1: Λοιπόν, γεια σου παρέα. Ακούσαμε και γεια σου παρέα. Έτσι έχουμε στην παρέα μας τον Λευτέρη Πασιά. Καλησπέρα.
2: Γεια σου παρέα. Ωραία το πες.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Πολύ καλά. Και πολύ χαρούμενος. Γιατί έρχομαι προς τα κάτω, οπότε το περιμένουμε πολύ ανυπομονησία.
1: Έχεις λοιπόν κάθοδο την Πέμπτη, έτσι που μας έρχεται.
2: Έρχομαι την Πέμπτη, ναι. Θα έρθω και μια μέρα νωρίτερα. Παίζουμε στη σκηνή Μακάρι, στα Εξάρχεια. Ένας πολύ ωραίος χώρος, στον οποίο έχω βρεθεί σαν θαμώνας πριν από περίπου ένα χρόνο με τον Γιάννη το Χαρούλη, λίγο πριν βγει το τραγούδι μας.
1: Ωραία.
2: Οπότε τώρα θα πάω να παρουσιάσω τη δουλειά μου, έτσι, για πρώτη φορά. Και θα έχω και ξεχωριστή καλεσμένη τη Αδέρια Μαριολά.
1: Τέλεια. Λοιπόν, ο δίσκος το Γεια σου Παρέα κυκλοφόρησε πριν κοντά στο χρόνο, κοντεύει νομίζω, έτσι.
2: Κυκλοφόρησε μέσα προς τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Και ναι, τώρα έχουμε τον καινούριο δίσκο, τα υπόλοιπα τραγούδια.
2: Το τραγούδι, το Γεια σου Παρέα, έχει ένα χρόνο όντως που κυκλοφόρησε. Ο δίσκος όλος βγήκε τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Τέλεια. Και είναι ο δεύτερος σου, έτσι.
2: Είναι ο δεύτερος δίσκος. Βέβαια, επικοινωνιακά, ουσιαστικά, είναι η πρώτη μου καλή προσπάθεια, έτσι, να βγω, να παίξω τα τραγούδια μου, εκτός από το να τα κυκλοφορήσω και να τα υποστηρίξω. Οπότε μπορούμε να πούμε ένα χαίρο πολύ, έχοντας στη βαλίτσα μου ένα διπλό δίσκο ή δύο μονούς, κάπως έτσι το σκέφτομαι.
1: Άρα το 2023 που κυκλοφόρησε ο πρώτος, πώς τον επικοινώνεις πολύ με live, με ζωντανές εμφανίσεις, ας πούμε?
2: Ναι, γιατί είχα και κάποια ζητήματα υγείας, έτσι, είχα κάνει ένα χειρουργείο εκεί στα κοντά. Οπότε αυτό το πράγμα, έτσι λίγο μαζί και με την ανασφάλεια του καλλιτέχνη, να τα λέμε και αυτά, άρχισε να ξανοίγει γράφοντας τα τραγούδια για το δεύτερο δίσκο. Είναι σαν να αποφάσισα ότι okay, το έχουμε, πάμε.
1: Αλλά έχεις και σπουδαίες συνεργασίες, έτσι, Γιάννης Χαρούλης, Αβερία Μαριολά, δηλαδή είναι φοβερά ονόματα στη σκηνή αυτή.
2: Ο Γιάννης Διονυσίου, η Κατερίνα Κάριου, ο Μίλτος Πασχαλίδης στον πρώτο δίσκο.
1: Σωστά.
2: Η Ναταλία Λαμπαδάκη, η Έλσα Μουρατίδου, ο Κέσσαρας Κίκης, το σίγκλι του Φύλακα στα ενδιάμεσα. Γενικά μπορώ να πω ότι στα πρώτα δισκογραφικά μου, έτσι, βήματα, χαίρω πολύ όμορφων συνεργασιών και πολύ ωραίων ανταμωμάτων, πολύ ωραίας παρέας. Είναι και ο Βασίλης Ολέκας, που ακόμα δεν έχουμε συνεργαστεί δισκογραφικά, αλλά ήδη κάναμε συναυλίες μαζί. Πολύ όμορφο πράγμα. Δηλαδή, αν σκεφτείς όλη η φιλοσόφηση του, ειδικά του δεύτερου δίσκου, ότι τα τραγούδια είναι η πρόφαση για να ανταμώνουν οι άνθρωποι και να γίνονται παρέες και να είναι δημιουργικοί και να ζουν με όμορφο τρόπο τη ζωή τους, νομίζω ότι ήδη έχω σαν μνήμη στη φαρέτρα μου πολύ όμορφες στιγμές.
1: Πάντως, με τόσα σπουδαία ονόματα και που έχεις βρεθεί και στη σκηνή κοντά τους, νομίζω ότι η ανασφάλεια, ξέρεις, ίσως δεν θα χρειάζονταν να έχεις τόσο ανασφάλεια, ας πούμε.
2: Οι καλλιτέχνες νομίζω ότι είμαστε παιδιά της ανασφάλειας. Δηλαδή, αν σου πει καλλιτέχνης ότι δεν έχω καθόλου ανασφάλεια, νομίζω ότι εθελοτυφλεί. Και ίσως αυτό το δημιουργικό άγχος και ταυτόχρονα αυτή η ανασφάλεια, όταν μπορέσεις να τη διαχειριστείς και να την αγκαλιάσεις και να αποδεχτείς τις αδυναμίες σου, μπορεί να γίνει ένας πολύ δημιουργικός μοχλός για να φτιάξει στιγμές. Γιατί ουσιαστικά, αν το σκεφτείς απογυμνωμένο, οι άνθρωποι στα τραγούδια και στην τέχνη γενικά αποτυπώνουμε τις στιγμές μας. Η ανασφάλεια είναι μεγάλο κομμάτι του ανθρώπου από τις καταβολές του από πολύ παλιά. Όπως επίσης και ο έρωτας, όπως επίσης και ο αποχωρισμός, η χαρά και όλα αυτά που περιγράφουμε έχουν μέσα τους, εννοείται, και δείγματα ανασφάλειας. Οπότε η ανασφάλεια βαδίζει μαζί σου και εσύ κατά κάποιο τρόπο την αποδέχεσαι και προχωράς μαζί της, σαν να την πολεμάς και ταυτόχρονα να την αποδέχεσαι για να πας ένα βήμα παραπέρα.
1: Υποθέτω έχεις και λίγο άγχος μέχρι την Πέμπτη, έτσι?
2: Κοίταξε, άγχος πλέον του παίξηματος δεν έχω, να σου πω την αλήθεια. Έχω ανυπομονησία, γιατί καλλιτεχνικά με τους ανθρώπους με τους οποίους παίζω, γιατί και εδώ στις αίρες που έχουμε δυναμώσει και βγαίνουμε και σαν ολόκληρη μπάντα, αλλά και στις εξορμήσεις που κάνουμε στα διάφορα μέρη έτσι από το Σεπτέμβριο μέχρι και τώρα, καλλιτεχνικά ικανοποιούμε πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ και την επικοινωνία με τον κόσμο. Οπότε περισσότερο είναι αυτό το ξεσήκωμα που λέει και η κόρη μου πριν πάει μια εκδρομή με το σχολείο που δεν μπορεί να κοιμηθεί την προηγούμενη νύχτα, γιατί είναι μεγάλη η χαρά της και η ανυπομονησία της, παρά άγχος του πώς θα παίξω ή του πώς θα πάω. Έτσι κι αλλιώς, κάπως και μέσα από τα τραγούδια του δίσκου αυτού και της παρέας και όλων όσων παρουσιάζονται σε αυτή τη δεύτερη δουλειά, λίγο μπήκα στο σκεπτικό ότι στην παρέα, αν δηλαδή αντιμετωπίσω όλο αυτό το πράγμα με διάθεση παρεΐστικη, στην παρέα πας όπως είσαι και στην παρέα θα πας και ξεπαρταλιασμένος, θα πας και ωραία αντιμένος, θα πας και με πιτζάμες, θα πας και με το κοστούμι σου, θα πας όπως είναι να πας κάθε φορά στην παρέα και θα επικοινωνήσεις μαζί σου και το καλό και το στραβό σου και θα γίνετε παρέα και θα δημιουργήσετε κάτι μαζί. Γιατί η μουσική είναι μια τέχνη παραστατική, δηλαδή δημιουργείται τη στιγμή που υπάρχουμε όλοι μαζί στο χώρο και τραγουδάμε και ακούμε αυτό και βιώνουμε αυτό το οποίο γίνεται.
1: Και έχεις και σχέση με τα παραμύθια, έτσι.
2: Ήδη δεν σου αραβιάζω ένα σωρό.
1: Το κάνεις και καλά.
2: Εύχομαι να μην το βαραίνω πολύ μονάχα.
1: Όχι, μια χαρά.
2: Γιατί μας πέτυχες και σε βαριά συζήτηση εδώ, οπότε ναι, ασχολούμαι με τα παραμύθια εδώ και αρκετό καιρό. Ξεκίνησε κάπου το 13-14 που γεννήθηκε η κόρη μου, με το σκεπτικό με την πρόφαση μάλλον, να της πω παραμύθια με διαφορετικό τρόπο, και τελικά κατέληξε να είναι ένα προσωπικό ταξίδι ενδοσκοπικό, να δημιουργήσει μια ομάδα με άλλους δύο αγαπημένους μου ανθρώπους που φτιάχνουμε παραμύθια και τα θυγούμαστε και γράφουμε μουσική για αυτά και κάνουμε παραστάσεις.
1: Τέλεια.
2: Και σιγά σιγά να το δυναμώνει και να γίνεται πλέον και ένα σύλλογος φίλων παραμυθιού εδώ στις Σέρες και να μετράμε πλέον τη δημιουργία του 5ου συνεχόμενου φεστιβάλ παραμυθιού στην πόλη μας, το οποίο θα γίνει σε 2 εβδομάδες από τώρα.
1: Α, τέλεια, μια χαρά.
2: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να θυμίσουμε την 5η που μας έρχεται, 14 Μαΐου, εδώ στα Εξάρχεια, στην Αθήνα, στη μουσική σκηνή Μακάρι.
2: Στο Μακάρι, ναι, ναι. Ένας
1: πηγής.
2: Πολύ ατμοσφαιρικός χώρος, πολύ όμορφος.
1: Και τι ώρα, 9:30?
2: Ας είμαστε εκεί 9, γιατί έχει ένα περιορισμό, δεν μπορούμε να το τραβήξουμε όσο θα θέλαμε. Οπότε 9 και θα ξεκινήσουμε, οπότε ας είμαστε σχετικά νωρίς εκεί.
1: Τέλεια. Λοιπόν, Λευτέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Ευχαριστώ πολύ που με άκουσες.
1: Τέλεια. Καλό βράδυ.
2: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, ακούσαμε και το Λευτέρη Πασιά. Θυμίζω εγώ άλλη μια φορά, την Πέμπτη μας έρχεται 14 Μαΐου στη μουσική σκηνή Μακάρι. Έχουμε αφορμή δεύτερο δίσκο και καλεσμένη Σαβερία Μαριολιά. Ακούσαμε πόγια ρεύματα, ο γκρεμιστής. Δεν είπαμε και για την αρχή. Στην αρχή λοιπόν της εκπομπής ακούσαμε το Στροφή στο Λαϊκό 2, ένα τραγούδι από τους Φάντρακαρ με συμμετοχή Χατζηφραγκέτα και Εισβολέα. Και να θυμίσω εγώ, να πω μάλλον, ότι αυτό το τραγούδι το είχαμε ακούσει, πάνε βέβαια τώρα 7-8 χρόνια, πρώτη φορά σε αυτήν την εκπομπή. Είχαμε καλεσμένους στους Φάντρακαρ, ήταν έτοιμο και το είχαμε παίξει εδώ αρκετό καιρό πριν βγει.

Λοιπόν, σε λιγάκι θα έχουμε και τον Δημήτρη Μπαλογιάννη στην παρέα μας. Πριν όμως, πάμε να ακούσουμε μια ωραία διασκευή από τον Ηλία Μαυροσκούφη. Τώρα αρχίζω και θυμάμαι, για πάμε.

Art Open. Unknown Sound. Πάμε για το δεύτερο ημέρο της εκπομπής. Άγγελος Αλκίνας στο μικρόφωνο. Μας ακούτε από την Art Open, το site του σταθμού artopen.com. Φυσικά και από το Live 24. Ενώ η επικοινωνία μαζί μας είναι πάρα πολύ απλή. Σελίδες Facebook και Instagram Unknown Sound.

Πάμε να ακούσουμε στο σπίτι, που είναι και το ομότιτλο από το καινούργιο του EP. Παρέα με τη Ρένα Μόρφη. Για πάμε.

0: Λοιπόν, και γυρίσαμε παρέα με τον Δημήτρη Μπαλογιάννη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για Άγγελε για την πρόσκληση.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, είμαι λίγο στο τρέξιμο, αλλά είμαι καλά.
0: Έχουμε, τώρα φαντάζομαι για το τραγούδι, για το άλμπουμ ή γενικά?
1: Και ειδικά και γενικά, ναι. Λίγο απ' όλα τώρα, αυτά ξέρω.
0: Ωραία, την επόμενη Παρασκευή είναι κάτι σαν άτυπη παρουσίαση.
1: Ναι, ναι, έχουμε ετοιμάσει κάπως τα κομμάτια, θα τα παίξουμε με το Χάρη το Χαραλάμπους στο On-Off Studio.
0: Ωραία.
1: Τα έχουμε ενορχιστρώσει έτσι με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ο Χάρης είναι ένας πολύ καλός, ξέρεις, πολύ δεξιοτέχνης μπασίστας. Θα έχουμε λουπιέρες, θα έχουμε samples, θα αυτοσχεδιάζουμε, θα έχουμε βέβαια και τους καλεσμένους. Θα είναι μια ωραία βραδιά.
0: Τέλεια. Λοιπόν, αυτό το project στο σπίτι, για πες μας τώρα, πώς σου ήρθε, τι είναι αυτό ακριβώς?
1: Λοιπόν, είναι ένα EP 4 τραγουδιών. Το σκεπτικό ήταν να είναι έτσι κάπως ένα μικρό δισκάκι, με την έννοια να είναι κάπως σαφές το στυλ του, το αποτύπωμά του. Και γι' αυτό έτσι κάπως διάλεξα να είναι 4 τραγούδια τα οποία είναι κοντά στον ήχο. Το EP σου δίνει αυτή τη δυνατότητα να είσαι πιο συγκεκριμένος. Σωστά. Σε αυτό που θες να παρουσιάσεις.
0: Ναι.
1: Η κεντρική ιδέα ήταν τα δύο κομμάτια, από εκεί ξεκίνησαν, στο σπίτι, που είναι με τη συμμετοχή της Ρένας Μόρφη, και το ξέρω, που είναι με τη συμμετοχή της Ίντρα Κέιν. Από εκεί ξεκίνησε η ιδέα και μετά πρόσθεσα και άλλα δύο κομμάτια και έκανα αυτό το EP.
0: Ωραία. Εντάξει, Ρένα Μόρφη, Ίντρα Κέιν, Τζον Αντρίκο, νομίζω είναι πολύ καλές γυναικείες επιλογές.
1: Ναι. Δεν είναι στοχευμένο ως προς το φύλο. Περισσότερο μου φάνηκε ότι, ξέρεις, κάθε φορά σκεφτόμουν ποιος ή ποια θα μπορούσε έτσι να το πει πολύ ωραία, και οι επιλογές μου ήταν με αυτό το κριτήριο. Δηλαδή και η Ρένα έδωσε ένα χαρακτήρα, έδωσε μια εξωστρέφεια στο κομμάτι. Κάπως νομίζω ότι ταιριάζουν και οι φωνές μας κάπως οι χρειές. Η Ίντρα έδωσε ένα δικό της χρώμα που έτσι παραπέμπει σε soul, παραπέμπει σε αυτή τη ζεστασιά της αυτού του είδους. Η Τζοάννα είναι τραγουδοποιός, οπότε το είπε σαν να το λέω εγώ, ξέρεις. Έχει μια απλότητα στο τραγούδι της, δεν είναι ερμηνεύτρια με αυτή την έννοια. Είναι πιο απλή και μου αρέσει επίσης αυτή η προσέγγιση.
0: Ναι. Θέλω να μου πεις τώρα, μιας και εσύ γράφεις και όλα αυτά τα τραγούδια, μια ιστορία πίσω από ένα τραγούδι.
1: Το μέρα πρώτη που τραγουδάω μόνος μου είναι το πιο προσωπικό, και αυτό ήθελα να το τραγουδήσω εγώ. Περιγράφει, είναι κάπως σαν οι στίχοι να περιγράφουν μικρά καρέ, σκηνοθετικά ας πούμε, κάπως εικόνες. Ξεκινάει με την γνωριμία μου με την σύντροφό μου που αργότερα κάναμε το παιδί. Πάει από αυτή τη σκηνή στην επόμενη σκηνή που έρχεται το παιδί, και μετά κάπως περιγράφει το πώς βλέπω εγώ το παιδί, κάπως ας πούμε, και μετά πώς βλέπω εγώ την πατρότητα.
0: Okay.
1: Θα σας πω και για τα άλλα ή για ένα, να επιλέξουμε ένα?
0: Έλα, πες μου άλλο ένα, ναι.
1: Στο σπίτι είναι ένα κομμάτι που είναι κάπως γράφτηκε στην εποχή μέσα και μετά τον κορονοϊό, που υπήρχε αυτό το ζήτημα της συντροφικότητας. Ήταν πάλι με τη σύντροφό μου που ήμασταν στο σπίτι και ξαφνικά ήμασταν σε μια καινούργια συνθήκη που ήσουν υποχρεωμένος να κάτσεις σπίτι, ήσουν υποχρεωμένος να έχεις χρόνο. Και
0: ήθελες, δεν ήθελες, είχες χρόνο.
1: Αυτό, ναι, ήσουν υποχρεωμένος να κάτσεις και να κάτσε και κάνω τι θες, ας πούμε.
0: Αυτό, ναι.
1: Οπότε περιγράφει λίγο αυτή την κατάσταση, τη χουχουλιάρικη, ότι είμαστε στο σπίτι, είμαστε δυο μας, όλα είναι, ξέρεις, έχει ησυχία και κάπως περιγράφει μια τη συμβίωση μέσα στο σπίτι σε αυτές τις συνθήκες. Mm. Τώρα, άμα συγκρίνεις βέβαια το τι λέει αυτό το τραγούδι, το συζητούσα και με το Μέρα Πρώτη, π.χ. Ξέρεις, λέω ότι δεν έχουμε χρόνο στο σπίτι. Το οποίο είναι ένα ψέμα, γιατί αργότερα με το παιδί ο χρόνος έφυγε. Δηλαδή, τότε αισθανόμουν ότι δεν είχαμε χρόνο και ότι όλη την ώρα προσπαθούσαμε να βρούμε λίγο χρόνο, κάποιο κενό στα προγράμματά μας για να βγούμε κτλ.
0: Αλλά καμία σχέση.
1: Δεν υπάρχει. Ναι, όχι, εντάξει. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να θυμίσουμε πάλι εδώ την Παρασκευή, την επόμενη, έτσι.
1: Την επόμενη Παρασκευή, σωστά.
0: Τέλεια. On-off studio είναι Φιδιππίδου 22 Αμπελόκηπους.
1: Ναι, είναι νομίζω κοντά, είναι κοντά στο κινηματογράφο Γαλαξίας, έτσι, για να δώσω ένα στίγμα.
0: Τι ώρα είναι?
1: Είναι 9, είναι σε όροφο, είναι ένας χώρος καθαρά για live και για performance, δεν είναι μαγαζί, δεν έχει τραπέζια.
0: Σωστά.
1: Είναι σε όροφο, έχει από πίσω μια υπέροχη τζαμαρία που φαίνεται η πόλη από πίσω. Δηλαδή η επιλογή έγινε καθαρά με βάση το χώρο και πώς θα ήταν ωραία να παρουσιαστούν αυτά τα τραγούδια σε έναν χώρο κάπως αντιπροσωπευτικό.
0: Σωστά, σωστά. Και έλα, πάμε να μου, αφού ξεκίνησες, να μου πεις και για τα άλλα δύο τραγούδια.
1: Τα άλλα δύο είναι πιο... έχουν μπει και άλλοι στη μέση. Δηλαδή, το ξέρω, είναι η στίχη. Ξεκίνησε από τους στίχους του Νάσου Αρώνη. Μου έστειλε κάτι στίχους πολύ ωραίες. Με τον Νάσο έχουμε συνεργαστεί και άλλες φορές στο παρελθόν σε τραγούδια της Ρένας Μόρφη. Mm. Και σε δική μου δουλειά. Μου είχε στείλει αυτό το στίχο και έκανα τη μουσική. Μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ μέσα σε αυτό το ύφος, έτσι που φανταζόμουν το συντροφικό, το ζευγαρίστικο, ας πούμε, το ρομαντικό, αλλά και έχει μια ζεστασιά και το δικό του ύφος, το στίχο. Με το Μόνο Εσένα το έχουμε γράψει μαζί με την Ιωάννα, είχα μια ιδέα, το ρεφρέν δεν μας πολύ κολούσε. Η Ιωάννα μου στείλε με τη φωνή της στο Messenger ένα ρεφρέν,
0: ναι.
1: Μου άρεσε και τελικά πέρασε αυτό το ρεφρέν, οπότε το γράψαμε μαζί. Μου άρεσε και η ιδέα να συμμετέχει ειδικά η Ιωάννα που θα το τραγουδούσε, είχαμε συμφωνήσει, ας πούμε, ότι θα το τραγουδήσει. Μου άρεσε η ιδέα να συμμετέχει και στο δημιουργικό κομμάτι. Αυτό.
0: Τέλεια, τέλεια. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταία ερώτηση πριν σε αφήσω. Θέλω να μου πεις, υπάρχει κάποιο τραγούδι που είναι γραμμένο, έτοιμο, αλλά δεν βγήκε για κάποιο λόγο?
1: Υπάρχουν πολλά τραγούδια που είναι γραμμένα, αλλά δεν έχουν βγει για κάποιο λόγο. Όχι, είναι στοχευμένη ερώτηση. Δεν ξέρω αν με ετοιμάζεις κάτι. Έχεις κάτι?
0: Όχι.
1: Έχει διαρρεύσει κάτι από το κινητό μου?
0: Όχι. Με παρακολουθείς τώρα που είναι και επίκαιρα.
1: Να κοιτάω δεξιά αριστερά, αν, ας πούμε.
0: Δεν πιστεύω να πάτησες κανένα ναι σε κανένα μήνυμα που σου ήρθε. Αποδέχεσαι κάτι?
1: Τώρα είναι και περίεργες εποχές.
0: Όχι, δεν ήταν στοχευμένη. Έτσι, μια απορία. Παιδί, αν ξέρεις, είχες κάποιο τραγούδι, το έχεις τελειώσει, δηλαδή τα πάντα, μουσική, στίχους, να το έχεις πει, αλλά να μην βγήκε, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Ναι, έχω κάποια τέτοια κομμάτια. Περισσότερο προσπαθώ όμως να τα γκρουπάρω, δηλαδή να τα κατηγοριοποιήσω. Δεν υπήρχε κάποιο που να κολλήσει σε αυτό το γκρουπ τραγουδιών.
0: Mm.
1: Οπότε θα ήθελα σε μια επόμενη δουλειά να φτιάξω κάτι άλλο, ας πούμε, που να έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα και σαν τραγούδια και ενορχιστρωτικά.
0: Οπότε μην σε ζητάει, ρε παιδί μου, ας πούμε.
1: Οπότε προσπαθώ, ναι, ξέρεις, όταν μια ιδέα προκύπτει, συνήθως οι ιδέες έχουν να κάνουν με τη δουλειά στο σύνολό τους. Είτε είναι EP, είτε είναι δίσκος.
0: Mm.
1: Εάν δεν μιλάμε για singles, ας πούμε. Και ναι, εκεί προσπαθώ κάπως να έχω, ξεκινάω από ένα τραγούδι αναφοράς. Υπάρχει αυτό το τραγούδι σε διάφορα σχέδια που κάνω, ας πούμε, και μετά βλέπω προς ποια ιδέα με ενδιαφέρει περισσότερο να κινηθώ και να γράψω και άλλα τραγούδια σε αυτό το είδος.
0: Κατάλαβα. Τέλεια. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Άγγελε.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ, και εδώ είμαστε μόλις κυκλοφορήσει κάτι άλλο. Σίγουρα θα τα πούμε πάλι εδώ παρέα.
1: Α, τέλεια. Θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά.

Λοιπόν, ακούσαμε και Δημήτρη Μπαλογιάννη, ακούσαμε και το «Ημέρα πρώτη». Θυμίζω εγώ την επόμενη Παρασκευή, η παρουσίαση του άλμπουμ στο σπίτι, στο Off Studio.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
3: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
2: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
3: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
2: Χωρίς λίστα αναμονής.
3: Χωρίς υποκατάστατα.
2: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0-540-353.
4: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
5: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake.
11: Η μαύρη χείρα.
12: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
13: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
14: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
13: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
14: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
13: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
14: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
15: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Γιατί έχουμε να κάνουμε δύο εβδομάδες εκπομπή, ρε φίλε.
1: Γεια σας.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα.
0: Έτσι.
2: Πώς
0: φαίνεται νέο άτομο εδώ μέσα τώρα, χειροκροτήματα και τέτοια.
1: Στο κοινό θα κάνει χαμό σήμερα, το βλέπω τώρα.
0: Τι έγινε?
1: Πώς είμαστε?
0: Καταπληκτικά.
1: Μπράβο.
0: Εσύ πώς είσαι, παιδιά?
1: Δεν μπορούσα να είμαι καλύτερα.
2: Αγγίζεις τις
1: σκούπες. Δεν σταματάνε.
2: Αγγίζεις τις σκούπες.
0: Πλησιάζουμε.
1: Στη μία είμαι να πάρω. Με τον απόδη μέσα.
2: Ναι.
0: Σε ποια από τις δύο?
1: Σε σηκώσω. Δεν θα πάρω τίποτα. Αλλά εντάξει. Κλείστε τον αυτόν.
0: Καταρχάς,

0: ενημερώσουμε ότι για πρώτη φορά το φαΐ ήρθε την ώρα που έπρεπε.
1: Το φαΐ ήρθε
0: μόλις.
2: Τι μόλις ήρθε, δεν προλαβαίνουμε.
1: Λοιπόν,
0: μια χαρά προλαβαίνουμε.
1: Η κούπα η μία είναι στο δρόμο.
0: Ναι, ναι, ναι, έρχεται.
1: Έρχεται και θα είναι και χρυσή, κάτι που δεν το έχει ξανακάνει κανεί σα. Έτσι.
0: Πότε θεωρείται χρυσή, πες μας λίγο, μοίρασε πληροφορία.
1: Χρυσή θεωρείται όταν έχει κάνει καμία ήττα μέσα στο... στη φάση από τους ομίλους μέχρι τα νοκάουτ. Και εγώ δεν έχω κάνει καμία ήττα.
0: Για Champions League μιας τώρα.
1: Γιατί, βέβαια.
0: Αυτή έχει σίγουρη.
1: Αυτή είναι η σίγουρη. Αυτή είναι η σίγουρη.
0: Με ποιο τρόπο.
1: Με ποιο τρόπο.
3: Με corner.
1: Με τον τρόπο
3: με το,
1: που,
3: το
1: έχω, που έχω πάει όλη τη χρονιά.
0: Καταρχάς, κοιτάξτε, για να μην νομίζω ότι είμαι αρνητικός. Ναι. Καταρχάς, μόνο corner είναι. Τίποτα άλλο. Πέναλτι π.χ. δεν θα πάρει όπως δεν πήρε η Μπάγκερ. Ναι. Δεν μπανάνε χέρια, πόδια τέτοια.
1: Ναι.
0: Από αυτά που έχετε συνηθίσει να παίρνετε, τα θυμάστε.
1: Έχουμε συνηθίσει. Έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, να τα λέμε.
0: Να τα λέμε αυτά, μπράβο.
3: Όπου καταγγείλει.
0: Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο.
1: Γεια σου, Άγγελε.
0: Χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε αυτή η εκπομπή. Να τα λέμε αυτά. Τον ακούτε και κάθε Τρίτη. Τι ώρα τελικά αποφασίσατε, τι ώρα βγαίνετε. Πώς σας είπαμε εσάς εκεί πέρα. Πώς σας είπαμε. Βουτυγμένη στο βουρκό, αυτή εκεί, αυτή εκεί. Κάτι Σέξπιρ, κάτι Άγγελος Αλιγιάννης.
1: Κάτι Ιούρσουλα.
3: Και βλέπω να μην είμαστε εδώ.
1: Όχι, ναι, μας βλέπω, μας
0: κάνουμε. Και όλοι εμείς που είμαστε, Ερτόπεν.
1: Του Παλαμακίου
0: σήμερα. Σήμερα τα πάω όλα, το πρόσεξα.
1: Του Παλαμακίου.
0: Δεν ξέχασα τίποτα.
1: Ποιοι είμαστε, είπες.
0: Λοιπόν, το μεγαλύτερο χειροκρότημα το θέλω, γιατί πριν συνεχίσουμε στα υπόλοιπα, θέλω να ενημερώσω ότι για πρώτη φορά στην 12η εκπομπή.
1: Ναι.
0: 12η είμαστε.
1: Ναι.
0: Ανακοινώνουμε τον νικητή των 4 προηγούμενων αγώνων και προβλέψεων που κάναμε. Των ταμείων. Με 3 στα 4.
1: Πώς
0: με
1: πέρασε.
0: Έχασε μόνο το ΑΕΛ Πανσεραϊκός.
1: Το στημένο.
0: Που ήταν over 1,5 και ήρθε 0-1.
3: Έχω πιάσει τη
0: βόμβα. Δεν έχουμε στημένα, είπα μόνο πορτοκάλια. Τα είχε πει ο Μίτσος.
3: Έχω πιάσει τη βόμβα με φούντα σκόρερ και έχω χάσει.
1: Ναι,
0: γιατί εκεί το είχαμε παίξει όλοι γκολ. Είχε απλά έχει βάλει κάτι έστρα. Δεν παίζουμε για λεφτά. Παίζουμε για το αποτέλεσμα. Και εσύ είχε βάλει και φούντα που το πιέσε, όλο είχε βάλει και over που το πιέσε. Να σα το δίνω 1,5 ρε παιδί μου άλλη φορά. Αυτό να το βάλουμε. Ναι,
1: ναι, ναι. Χάρε δεν θέλουμε. Χάρε δεν θέλουμε.
3: Εγώ θέλω, δεν έχω.
1: Εμεί ξέρουμε να παίζουμε σωστά ή να παίρνουμε τα ταμεία μα.
3: Θα κάνει ο κασάουτ μόλι ο πέταγε ο φούντα στον κόλπο.
1: Εντάξει. Πώ νιώθετε.
0: Εκπληκτικά
1: πανήλθα. Αν και στο τέλο τη σεζόν που πανήλθα.
0: Ήμασταν σίγουροι που σε ξέραμε. Εμεί βαγγελίου που σε ξέραμε, ήμασταν σίγουροι ότι κάποια στιγμή θα επανέλθει.
1: Έτσι.
3: Έχουμε κλειδώσει το στοίχημα τώρα, έχουμε πάει κουβά. Τώρα που πανήλθες, να σε βράσουμε.
1: Τώρα θα παίζουμε τα φιλικά, ρε. Παίζουμε το καλοκαίρι. Προετοιμασία.
3: Εγώ είμαι. Εντάξει.
0: Εντάξει, τα φτιάξαμε όλα, τα ρυθμίσαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, το βρήκα.
0: Θα δείξει.
3: Κάντε μου αρέσει σήμερα. Κάποιο με πείραξε για το μάτι εδώ πέρα. Τίποτα, πάμε όλα καλά. Όλα καλά.
0: Προτάσουμε πώς το βλέπεις δηλαδή.
1: Ελλάδα, Αγγλία. Δεν χάνετε τώρα, παιδιά.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω
1: για έκανε την κέλα την προηγούμενη αγωνιστική το σύγχαμα. Το σύγχαμα την έκανε την κέλα. Ευτυχώς.
3: Διώξαμε και τους οπαδούς του Manchester
1: City. Ναι, δεν μας νοιάζουν αυτοί. Δεν μας νοιάζουν. Ψεύτηκε αυτή.
3: Δεν μας νοιάζουν. Δεν μας ακούει κανένας.
1: 7 χρόνια οπαδοί είναι αυτοί. Τι θέλουν τώρα. 8.
3: Τροπή.
1: Δεν κάνανε. Όχι φάση για να κερδίσουν.
3: Τρία γκολ βάλανε.
1: Τρία γκολάρες. Αλλά το έδωσε 7 λεπτά καθυστερήσει για να μπει το τρίτο.
0: Εσείς τέτοιες γκολάρες φέτος δεν έχετε βάλει στο σύνολο. Μόνο κάτι σου του έσαι εκεί πέρα.
1: Ξεχνάτε πάρα πολύ εύκολα έτσι. Γιατί όλη τη σεζόν έλεγα ότι άρχισε να την παίζει και άρχισε να την παίζει.
3: Στο τέλος του
1: τρίτου. Τελευταίους δύο μήνες
3: από πάω και παίζει μπάλα για να κάνω τη μετάβαση και τώρα. Μα βλέπει με το κιάλι.
0: Ήρθε το φαΐ.
3: Α, να σε λέγαμε τον πάω.
1: Εντάξει, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένο με την απόδοση τη ομάδα μου.
3: Μπράβο,
1: τσούκου, τσούκου, τα αποτελεσματάκια τα παίρνει. Δεν έχω φοβάμαι τίποτα πλέον.
3: Μπράβο, μπράβο.
1: Η πίεση είναι στους άλλους.
3: Εγώ μαζί σου. Εγώ μαζί σου. Αφού η ομάδα μου στην Αγγλία δεν πάει φέτος η Λίβερπουλ, οπότε μαζί σου. Εντάξει.
0: Λοιπόν, επειδή.
3: Έχουμε μπασκετάκι τώρα, μην το ξεχνάμε. Ναι, live. Ναι, είμαστε live.
0: 37-44
3: χάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, 7 πόντους. Θα είναι συνέχεια 12-13-11-10. Εγώ θα ήθελα.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Που πέρασε
1: ναι.
0: Και σχέση με την ψυχολογία μου πάνω στο αθλητικό κομμάτι.
3: Προηγούμενη που πέρασε. Που
0: ήταν όλα μαζί, όλα μαζί,
1: πριν,
0: όλα μαζί.
1: Δηλαδή δύο
0: εβδομάδες. Θέλω να καταλάβεις το πόσο έχω συγχυστεί γενικά αυτή την περίοδο. Θέλω, σαν πρώτο τραγούδι που θέλω να το βάλουμε νωρίς,
1: ναι.
0: Επειδή θέλω να το αφιερώσω σε κάποιον, ωραία, να παίξει, να το βγάλω από μέσα μου και δεν θα ασχοληθώ άλλο γι' αυτό και θα είμαι πολύ λιτός μετά σε ό,τι πούμε. Το πρώτο τραγουδάκι παρακαλώ να ετοιμάζεται αφιερωμένο στον κύριο Αναστασίου, τον προπονητή της ομάδας του Πανετολικού.
1: Ωραία.
0: Και συνεχίζουμε μετά από αυτό.

0: Αυτά. Τα είπα. Τα έβγαλα από μέσα μου.
1: Τι κακός έχει βρει τώρα.
0: Ξεθύμανα.
1: Να σου θυμίσω κάτι λίγο, να σε χαλαρώσω. Ε?
2: Έχουμε καλησπέρα. Έχουμε καλησπέρα στο χορηγό.
0: Το χορηγό θα τον αναφέρουμε σε λίγο συγκεκριμένα. Αλλά εννοείται.
2: Μια καλησπέρα να μεταφέρουμε στο χορηγό. Τον Άρη τον παγωτάτζη μας.
1: Γεια σου Άρη, φίλτατε. Ευχαριστούμε και για σήμερα.
0: Θέλω μια ανάλυση να μας πει μετά τι καλό θα φάμε και σήμερα.
2: Θα κάνουμε ανάλυση μετά, θα κάνουμε ανάλυση.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Πες εσύ τώρα για αυτό που ακούσαμε. Μην περιμένει ο κόσμος λαϊκή βραδιά. Μην περιμένει ο κόσμος λαϊκή βραδιά.
0: Έχω κουραστεί να λέω τις τελευταίες εβδομάδες τα ίδια και τα ίδια. Έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα, το έχω ξαναπεί, ένα από τα καλύτερα υλικά που είχε ποτέ στην Αλφαεθνική. Δυστυχώς είναι πολλά λάθη από πίσω. Προχωράμε, παρακαλώ.
2: Μαζί μας και σήμερα και άλλος ακροατής.
0: Ποιος?
1: Από πού?
2: Τώρα. Πείτε καλησπέρα στο Βελισάριο.
1: Γεια σου, ρε Βελισάριο.
2: Μαζί μας μετά από κάποιες εβδομάδες μας είχε ξεχάσει. Ή είχε δουλειές ο άνθρωπος.
1: Θα πούμε ότι είχε δουλειές και δεν προλάβαμε.
2: Θα πούμε είχε δουλειές και δεν προλάβαμε. Να πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι εδώ και η ακροάτρια.
1: Η ακροάτρια είναι εδώ μαζί μας.
0: Έτσι. Μια καλησπέρα.
2: Τώρα έχει μια δουλειά τώρα. Δεν μπορεί, έχει μια δουλειά. Καλησπέρα.
0: Και να δούμε τώρα στο φάι, εμείς μιλάμε, κατάλαβες.
1: Εντάξει.
2: Θα φάει, μπορεί να φύγει μετά.
1: Έχει δουλειά, δουλειά.
2: Θα σε ακούσει στο ράδιο.
0: Πολλοί κόσμοι. Τα γυρίσματά μας όπως πάντα στο Χαλκούτσι.
1: Χαλκούτσι, ναι.
0: Που μας ακούνε συνέχεια.
2: Μην περιμένετε ότι θα ακούσει γονίδι. Δεν θα είναι βαγιαγονίδι.
0: Παιδιά, να πω κάτι για τη μουσική. Ήθελα να κάνω στην αρχή μια αφιέρωση συγκεκριμένη. Έφυγε αυτή. Τώρα έχω επιλέξει 5-6-7 τραγουδάκια που είναι αυτά που μου αρέσουν εμένα. Όχι απόλυτα, αλλά επειδή ανέβαζα αυτά που μου αρέσουν εμένα, μπορεί να φεύγαν όλοι να αλλάζανε σταθμό. Και στο τέλος κλείνουμε με συγκεκριμένα τραγουδάκια που νομίζω τα επιλέξαμε όλοι μαζί.
2: Λόγω της ημέρας,
0: ναι, ναι, ναι, που έρχεται. Της ημέρας, της αυριανής.
2: Της αυριανής, ναι, ναι.
1: Θες να ηρεμήσεις, σε κάνω λίγο να ηρεμήσεις.
0: Πες μου, παρακαλώ.
1: Γιατί τον Αναστασίου, εντάξει, θα τον διώξεις εσύ.
0: Ναι.
1: Παίζουμε μαζί τώρα αυτή την αγωνιστική.
0: Ναι, άσο.
2: Διπλό.
0: Μην προσπαθεί να με τσιτώσει. Θα μπει ο Αναστασίου όπως πάντα με κλειστή την ομάδα, ναι. Γιατί δεν θέλει να φάει γκολ για να πάρει έστω τον ένα βαθμό.
1: Ναι.
0: Θα φάμε όμως γκολ.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί λείπουν πάλι τρεις βασικοί κεντρικοί αμυντικοί, όπου θα παίξει με χαφ και έναν κεντρικό αμυντικό με τον Μπουχαλάκη μόνο του μπροστά στα χαφ κλασικά εξάρι. Οπότε είναι δεδομένο το γκολ. Και πιστεύω ότι μας σωστάει και ο Τσούμπερ ένα γκολ.
1: Σας σωστάει, ε.
0: Μας σωστάει, μας σωστάει.
1: Ναι.
0: Από το προηγούμενο μάτσο, αν θυμάσαι, που ήταν πολύ καλός και δεν είχε σκοράρει.
1: Συμφωνώ. Να σου πω τώρα όμως.
0: Παρακαλώ.
1: Άμα δεν πάρεις ούτε το βαθμό, το ξέρεις ότι αρχίζεις και κινδυνεύεις.
0: Εγώ σκέφτομαι ήδη ότι σε περίπτωση που μείνει ο Κοστούλας του χρόνου, γιατί δεν νομίζω να μείνει σε περίπτωση που πέσει η ομάδα, τα 60 ευρώ που θα πάρω διαρκείς για να στηρίξω το σύλλογο και ας μην πάω.
1: Ναι.
0: Και σκέφτομαι ήδη ότι τουλάχιστον θα έχω να παίξω πολλά ματσάκια σε κάτι ήλιου. Πολύ.
2: Πας για χορηγός γενικά. Εμφανισούλα, διαρκείας, πλησιάσει σιγά-σιγά. Το δίνει τον οβολό στην ομάδα.
1: Το δίνει, ναι,
0: ομάδα,
1: το δίνει.
0: Ναι,
2: συμφωνώ.
0: Εγώ προσωπικά η άποψή μου για τον προπονητή μου είναι μία. Από πριν τον πάρουμε, αν θυμάστε τις δομές. Δεν έχω αλλάξει άποψη 5 φορές τον προπονητή της ομάδας μέσα στη χρονιά. Όποιο κατάλαβε, κατάλαβε.
2: Ναι.
0: Τη μία εβδομάδα διώξε τον Νίκολη, την άλλη εβδομάδα θεός ο Νίκολη.
2: Όχι, θεός ποτέ. Ακόμα διώξε τον είμαστε. Άμα δεν πάρει το πρόβλημα, είναι αποτυχία πλέον. Είδαμε η Ράγιο που έφτασε. Σιγά τώρα.
1: Άλλο ψέμα και αυτό τώρα.
2: Ποιο, με τη Ράγιο.
1: Ναι, που έχει φτάσει μέχρι εκεί.
2: Μια χαρά
0: μου. Το γήπεδο της λέει δεν έχει ούτε ζεστό νερό.
1: Άλλο και αυτό.
2: Είχε πέσει και το ρεύμα μια μέρα γιατί κάποιο έβγαλε μια μπρίζα, λέει.
0: Ένα λάπτο.
2: Τώρα που λέμε για προπονητές. Ράφα Μπενίτες.
0: Εγώ τον κράταγα, ρε, με κλειστά τα μάτια.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ο Μπενίτες μέχρι πριν παίξουμε την Πέτη ήταν ξαφνικά ήταν ο καλύτερος προπονητής, είχε διορθώσει τον Παναθηναϊκό και. Ξαφνικά τώρα τον ξεχάσαν όλοι. Δεν γίνονται αυτά.
1: Σίγουρα.
2: Δεν νομίζω να πάρει κανένα διπλό την Κυριακή ο Ράφα.
1: Γιατί αγχώνεσαι τόσο πολύ.
2: Αγχώνομαι πάρα πολύ.
1: Γιατί αγχώνεσαι.
2: Εντάξει.
1: Πρέπει να πιστέψεις την ομάδα σου. Α, ξεκινήσουμε το βασικά. Πρέπει να πιστέψεις την ομάδα σου. Πιστεύεις την ομάδα σου.
2: Έτσι και έτσι.
1: Γιατί.
2: Στη φετινή πιστεύω.
1: Ωραία.
2: Αλλά δεν ξέρω αν έχει φυγεί αυτό από μέσα που έχει η ομάδα.
1: Αυτή, ρε, Άγγελε.
0: Όχι, είσαι θα το πω μετά. Θα το πω μετά που θα έρθει η ώρα για τις προφητείες. Δεν θα το πω τώρα.
1: Είσαι νικητής.
2: Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει σε μια δυσκύλια εμφάνιση.
0: Εντάξει, τώρα ξεκίνησε. Περίμενε.
2: Ταιριάζει με τα φαγητά
0: του. Το σβήσιμο του Δευτέρου ήταν το πιο καλό κομμάτι του μάτς.
2: Αλλά ήδη και στο τρίτο δεκάλεπτο δεν μπήκε πολύ καλά. Εντάξει. 9 και 13 θέλει ακόμα.
0: Τι επιθέσεις πρέπει να πάρει τώρα σε ρί και να βγάλει άμυνες για να γυρίσει λίγο το.
2: Ας εμφανιστούν οι στάρ της ομάδας. Εντάξει, είπαμε τώρα.
0: Είναι στον πάγκο ένας. Εντάξει, εμένα αυτό που με ξεπερνάει είναι ότι ας πούμε σήμερα έχει τον Τολιόπουλο, τον οποίο τον έβαλε κιόλας πριν. Στο προηγούμενο μάτς τον είχε αφήσει έξω.
1: Και είχε επιλέξει τον Καλαϊτζάκη.
2: Του βάλε 5 πόντους, έκανε κανένα 2 λάθη και τον έβαλε κακός πάλι έξω.
1: Είχε επιλέξει τον Καλαϊτζάκη στο προηγούμενο.
0: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στα επόμενα θέματα, θέλω καταρχάς, επειδή συνέχεια μου λέτε εδώ πέρα ότι κράζω τις εκκλησίες και αυτά και έχουν φύγει όλοι, να ενημερώσω ότι στο Ντένβερ επίσημα υπάρχει η πρώτη παγκόσμια εκκλησία κάναβης. Η οποία, παιδιά, έτσι και δείτε φωτογραφίες, δηλαδή. Πήγαινα χθες να παρτάρω μέσα, όχι να κάνω εκκλησία.
1: Σοπαρε.
3: Ναι, κοίτα εδώ. Λιβανίζουν
1: όλοι. Φυτικό είναι και αυτό, φυτικό είναι και αυτό, οπότε ναι, γιατί όχι. Κλόκιτ.
0: Κλόκιτ.
1: Ωραία εκκλησία.
0: Εγώ δεν θα μπαινά γιατί. Το διάβασα. Να ξέρεις, πάρα πολύ. Και επίσης ότι οι επιχειρηματικές ιδέες είμαστε πάλι 15 χρόνια πίσω.
2: Τι εννοείς?
1: Όχι, βρήκαμε καινούριο.
0: Δεν είναι ότι βγήκαμε καινούριο, ρε φίλε. Υπάρχει γυναίκα η οποία έδειξε χαρτιά, παρουσίασε χαρτιά, έχει πάει δικαστικά ότι ο ήλιος της ανήκει. Και θέλει να ξεκινήσει να χρεώνει τον κόσμο που τον χρησιμοποιεί.
2: Με τι χαρτιά το έδειξε, αν επιτρέπετε?
0: Δηλαδή, η δελτία ιδιοκτησίας.
1: Του ήλιου.
2: Του ήλιου.
0: Ναι.
1: Ήλια μου.
0: Ισπανία αυτό, να λέμε και τη χώρα, γιατί ξέρετε, μου αρέσουν αυτά.
2: Ισπανία.
1: Ισπανία.
0: Ναι.
2: Είναι και σοβαρή άνθρωπο.
1: Μπορεί να μας εξηγήσει λίγο πώς το προσπαθεί να το αποδείξει αυτό?
0: Με τα χαρτιά. Το
2: έχει
0: είπαμε.
2: Χαρτιά, φάνησε ένα χαρτί.
0: Έχει χαρτιά, κανονικά. Φάκελο που δείχνει ιδιοκτησία. Ναι.
1: Από ποιον που είχε γραμμένο, το κράτος?
0: Από το Θεό που μίλαγε ο άλλος και που είχε σκοτώσει ο άλλος ψηλά.
1: Τι πίνουν όλοι αυτοί.
0: Μπορεί να πηγαίνει στην εκκλησία τη κάναβη. Αλλά δεν ταιριάζει. Μπορεί να είναι Ισπανίδα που μένει στην Αμερική. Οπότε πήγε στην εκκλησία και τη ήρθε η ιδέα. Έξυπνο. Και άμα σου κάτσει.
1: Περίεργο.
2: Μετά μπορεί να πάρει δικαιώματα από τα μαγαζιά που λένε γιαγιά ηλίου. Δηλαδή να πάρει και από τα γύρω-γύρω. Όχι ναι, μόνο από ναι. Το
0: ήλιο. Ότι αν δεν με πληρώσετε, θα βάζω συννεφιά μπροστά. Ναι, γιατί ναι. Ελέγχω, εφόσον ελέγχω τον ήλιο, ελέγχω και το σύννεφο.
2: Δικό μου ο ήλιος, δικό μου και το.
0: Αυτό. Στον τουρισμό.
1: Ναι, ωραίο.
0: Θέλετε ήλιο στην Ελλάδα να κάνετε διακοπές. Εξάγετε τουρισμό. Παράγετε τουρισμό.
1: Δικό μου.
0: Βέβαια στην Ελλάδα βλέπουμε και άλλα πράγματα που γίνονται πια. Να τα λέμε όλα.
1: Τι.
2: Α, έχουμε και Ελλάδα, τέτοιο θέμα.
0: Ελλάδα, παιδιά, είναι σημερινό. Δεν είδες που βγήκανε τα καινούργια χαρτιά με τα, σχετικά με τα UFO? Και έχει μέσα θεάσεις από Ελλάδα.
2: Έχω μείνει πίσω, βλέπουμε.
1: Έχω μείνει πίσω, ναι.
0: Ναι, παιδιά, εγώ για αυτά ζω. Έβγαλε το Πεντάγωνο επίσημα η Αμερικάνικη κυβέρνηση διάφορα έγγραφα ναι. Από 80 χρόνια πίσω μέχρι τώρα
1: ναι.
0: Από θεάσεις UFO και τέτοια στον κόσμο.
1: Ναι.
2: Και Παναθηναϊκός στους 4.
0: Έτσι να λες. Έχει κάνει ωραίο σερί τώρα. Και έχουν μέσα και θεάσεις από αμερικανικά αεροσκάφη που ήταν στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: γίνατο, δεν έχω πρόβλημα γιατί μπερδεύομαι. Κοιτάω και δεν μιλάω.
2: Εσύ κοιτά, δικά σου.
0: Πώς φάνηκε?
1: UFO. Τι έγινε, Άγγελε?
2: Τι?
1: Α,
0: τον μπάσκετ πανηγυρίζω. Νομίζω ότι έλεγε την εκπομπή μας, αλλά παίζουμε στον αυτόματο.
2: Εδώ πού τα είδαν τα UFO?
0: Ε?
2: Πού τα είδαν τα UFO?
0: Έλεγε το 2023, λέει, σε μία άσκηση, λέει, ένα.
2: Δεν φαίνεται ότι στην Κυψέλη.
1: Αυτό είπα.
0: Ένα υπτάμενο αντικείμενο λέει που έμοιαζε με τεράστιο διαμάντι και έτρεχε με 800 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Και πώς το είδανε?
0: Το πιάνουν μόνο με τέτοιο, όπως το λέγε, με τα ραντάρ. Όχι με γυμνό μάτι. Φαίνοντας τα ραντάρ.
1: Ωραίο θα ήταν.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Πώς ζεις να είναι το UFO?
0: Είμαστε μόνοι μας εκεί έξω, το ξέρεις?
1: Ω, καλά, σίγουρα όχι.
2: X-Files.
0: Μ' αρέσεις. Το είδα πρόσφατα, να ξέρεις όλο.
2: Γενικά, το Netflix μας έχει σώσει. Αν δεν το βλέπεις Netflix.
1: Δεν έπρεπε να το πούμε.
2: Δεν έπρεπε.
1: Την πλατφόρμα. Την πλατφόρμα αυτή.
2: Έχει καινούργια σειρά. Ευτυχώς εγώ βλέπω Mentalist. Πάλι μου το είπε.
1: Τι καινούργια σειρά. Τι καινούργια σειρά. 20 χρόνια αυτή.
2: Είχε ένα επεισόδιο που έλεγε το 2000 λέει θα δεις εκείνο και εκείνο του. Λέει 2000 λέει. Πότε είναι η σειρά.
1: Πόσο πίσω είσαι, ρε.
0: Να ξέρετε, γενικά έχω πάρα πολλά υπερβολικά θέματα από το διβδόματο που πέρασε. Αλλά δεν ξέρω με ποια σειρά να σα τα πάω.
1: Θες να χάσω ένα σουβλάκι.
2: Με τα αθλητικά, μήπως να πούμε τα αθλητικά να φεύγουν τώρα που είναι και τον μπασκετάκι.
0: Πούμε ένα τραγούδι και μετά να πάμε να τελειώσουμε τα αθλητικά.
2: Τι
0: να βάλουμε το
2: μετά.
0: Πρώτο τραγούδι έτσι όσο προχωράει ο Παναθηναϊκός. Το πρώτο κατά σειρά. Δεν είναι, έχω βάλει πιτάκι, έχω βάλει ωραία και πάμε.

0: Φάγαμε το πρώτο.
1: Μπασκετικό σχόλιο. Η διαιτησία πηδιέται. Να μην το πω.
0: Δεν το έχω παρακολουθήσει να έχω άποψη.
1: Είναι μπασκετικό σχόλιο από τον ακροατή.
0: Είναι Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός.
1: Παναθηναϊκός. Δεν ξέρουμε τι είναι ο χορηγός.
0: Δεν είδες ποιος ήταν, για να καταλάβω.
1: Μπορεί να μην ήθελα να πούμε το σχόλιο αυτό.
0: Δεν έχουμε δώσει χαιρετίσματα σήμερα στον ο ακροατή.
2: Εμφανίστηκε, έστειλε ένα μήνυμα. Δεν το έχουμε διαβάσει ακόμα, αλλά εντάξει.
0: Θα έρθει η ώρα για τα μηνύματα.
2: Θα έρθει η ώρα για τα μηνύματα, ναι.
0: Πάμε να κλείσουμε λίγο τα ποδοσφαιρικά.
2: Ναι.
0: Ε?
2: Ναι, ναι.
0: Να βάλουμε τις προφητείες που ξεχάσαμε την προηγούμενη φορά να παίξουν ίσα ναι, μισό λεπτάκι,
2: θα
0: παρακαλώ.
2: Θα παρεξηγηθεί.
0: Λίγο προφητείες, παρακαλώ, κύριε Άγγελε. Λίγο προφητείες, γιατί κάθε φορά τα ξεχνάμε, μας παίρνει μπάλα. Ίσα-ίσα λίγο θα παίξει μέχρι το ρεφρέν και το κλείνουμε.
1: Μας βρίζει η Δέσποινα μετά.
0: Ναι, γιατί μας έχει πληρώσει για να παίζει κάθε εκπομπή.
2: Και...
0: Όχι.
2: Πάσα.

0: πάμε.
1: Από πού θα ξεκινήσουμε, από πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω?
2: Από πάνω προς τα κάτω.
1: Από πάνω προς τα κάτω.
3: Από κάτω προς τα πάνω.
1: Φωνάζει, σε κράζει κι άλλος.
2: Που με βρήκατε. Αλλά.
1: Ένα πόντο μπροστά ο Παναθηναϊκός, παιδιά. Ενώ ήταν μόνιμα 12 πίσω, το γυρνάει. Λοιπόν.
2: Ναι.
1: Κάτω πάνω, πάνω κάτω, αποφασίστε.
2: Εγώ λέω από Σάββατο να ξεκινήσουμε.
1: Από Σάββατο τότε, από κάτω.
2: Μπράβο.
1: Πρώτο ματσάκι, Πανσεραϊκός και Φυσιά.
2: Ναι, ναι, Πανσεραϊκός και Φυσιά.
0: Πανσεραϊκός και Φυσιά.
1: Κι. Με μια φωνή.
0: Με ένα κεμπάπ.
1: Ποιο κεμπάπ το δικό μου?
0: Έκοψε το εγώ κεμπάπ.
1: Τε ρε, θα μου στοιχίσει αυτή μου πια, ρε φίλε, νευριάζω. Θα είχα πάρει 4, για πες.
2: Over.
1: Over.
2: Αυτό που δεν περιμένετε.
1: ΑΕΛ Αστέρας.
0: Ωρε φίλε, ματσάρα.
2: Εδώ παίζονται πολλά.
1: Του χ θα πω εγώ και εδώ.
2: Εγώ θέλω να πες και η Λάρισα, από ό,τι θα πω.
1: Μην τα λες δυνατά.
2: Χ2.
0: Ούτε Λάρισα.
1: Χ2. Χ. Τι θα πες η Λάρισα και το βάζεις πιο safe, δεν υπάρχει. Χ2.
0: Χ και εγώ.
1: Χ και εσύ.
0: Μάλλον χ ημίχρονο.
1: Ω, μ' αρέσουν αυτά.
0: Ευχαριστώ.
1: Ατρόμητος Πανετολικός. Άσο.
2: Over.
1: Ποιο σώμα, ρε. Πανετολικός θα κλειστεί πίσω, δεν τρώει γενικά εύκολα γκολ και δεν μπορεί να σκοράρει πάλι. Διπλό εσύ.
2: Σημείωσε το, τύπο over.
1: Το έγραψα εγώ, το σημείωσα.
2: Κάνει και το σημείωσε και το σχόλιο που έκανε.
0: Εδώ είμαστε την άλλη εβδομάδα.
2: Ναι, ναι, ναι, απλά θα το θυμόμαι.
0: Μη σε νοιάζει.
1: Πάμε στο πιο αμφίροπο κομμάτι σεζόν. Ναι. Τα play μεσαία. Γιατί πάντα δεν ξέρω πώς θα πω play in, play out και τέτοια. Άρη Σόφη. Άσο.
2: Ναι.
1: Και έτσι και μην δίνουμε στο Ηράκλειο.
2: Over 1,5.
1: Over 1,5.
0: Over 2,5.
1: Βόλος Λεβαδιακός. Διπλό. Ξερά.
2: Over.
1: Εγώ όλα.
2: Over.
1: Over θα είναι σίγουρα αυτό, πιστεύω. Πλάκα, πλάκα. Το over είναι το πιάσες δηλαδή για μένα.
0: Χ ημίχρονο διπλό τελικό.
1: Χ ημίχρονο.
2: Και μετά από
1: διπλό.
2: Δεν από τίποτα.
1: Τελικό.
0: Κάφωσε!
1: Ένα από τον μπροστά συνεχίζει. Λοιπόν, πάμε ανάποδα τη σειρά λίγο για να μην αρχίσει και εδώ να μην σε αρχίζει με την ΑΕΚ.
0: Δεν έχω να πω πολλά. Λόγω άγχους. Ναι, λόγω άγχους. Βέβαια, θα πω κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Πιστεύω ότι η Κυριακή το βράδυ θα είμαι πολλές ώρες στη Φιλαδέλφια. Αλλά δεν το λέω μάλλον για να μην το κατεμιάσω. Γιατί θα έρθει χ, οι άλλοι δεν θα έρθουν χ και εμείς θα κερδίσουμε. Και θα τελειώσω πρώτα.
1: Άρα τα βάζω κιόλας αυτά, είναι.
0: Ναι.
1: Χ, άσο. Λοιπόν.
2: Αυτά επειδή σε συμφέρουν, δηλαδή τα λες.
1: Εγώ πιστεύω
0: κιόλας.
1: Άσο την ΑΕΚ και over 2,5 το άλλο.
2: Άσο η ΑΕΚ,
0: over. Αυτό είναι το πρόβλημα που αγχώνουμε για την ΑΕΚ. Που με ρωτάνε όλοι γιατί αγχώνουμε. Γιατί το έχουν όλοι άσο σίγουρα. Όλοι. Αυτό είναι με προβληματίζει. Η ΑΕΚ ξέρει τι κάνει τότε όταν το παίζουν όλοι άσο.
2: Εγώ θα πω over την ΑΕΚ.
1: Over.
2: Ναι. Και goal goal το άλλο. Όλα over, ναι.
1: Νομίζουμε ότι βλέπουμε Premier League εδώ πέρα και μπαίνουν 200 goals σε κάθε αγωνιστική.
2: Ο ακροατής έδωσε την τριάδα.
1: Τριάδα ακροατή.
0: Ναι, ναι, ναι, άκουσουμε.
2: Πανσεραϊκός άσο.
1: Πανσεραϊκός άσο.
2: Τρίπολη διπλό.
1: Απέσαι ο Πανετολικός με αυτά που λέει αυτός. Εκεί καταλήγουμε.
2: Και Πανετολικάρα διπλό λέει.
1: Πανετολικάρα διπλό, τόσο.
2: Άσο η ΑΕΚ. Κάτι τι θα λέει.
1: Τι τριάδα είπες έντως.
2: Μου δίσε με τριάδα και τώρα μου στέλνει τα υπόλοιπα.
1: Α, τα πάει ανακατηγορία.
2: Άλλος και αυτός.
1: Δεν ασχολείται κανένας με τα μεσαία μετά. Δεν στείλει τίποτα με τα μεσαία.
2: Και διπλό τον ΠΑΟΚ έβαλε.
0: Συγγνώμη, με τα μεσαία ασχολούνται αυτοί που πρέπει. Ο Δήμαρχος.
1: Ποιος Δήμαρχος, αυτός που είπε να πάνε να σκοτώσουν.
0: Αυτός.
2: Δεν τον αναφέρουμε.
1: Βάλε και χέρι στον κύριο Μητσοτάκη να καθαρίσει.
0: Ναι, ναι.
2: Μην το πιάσουμε τώρα αυτό γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
0: Θα μας κόψει το εσουρού.
2: Ναι. Γκαραγκιόζη.
1: Γελάει.
0: Αλλά ξέρει τι θα κάνει. Ξέρει τι θα κάνει με το στοίχημα αυτό.
1: Τελειώσαμε εκεί με τον ακροατή.
2: Ακροατή
1: 5. Δεν θέλει να πει και τα άλλα δύο τη γνώμη του για να έχουμε σύγκριση πάλι τετράδα.
2: Ακροατή, άμα μας ακούς. Αλλά ξέρει.
1: Ό,τι ώρα θέλει το στέλνει και το περνάμε εμείς.
2: Ό,τι ώρα στέλνει το περνάμε.
1: Τέταρτο, πετάμε.
2: Και από εδώ και από εκεί.
1: Για πάμε στην μπάσκετ.
2: Τι κάνει ο Παναθηναϊκός τώρα.
0: 51-51 ήταν μια αυξητούμενη φάση υπέρ του Παναθηναϊκού. Εντάξει, μια χαρά.
1: Πού θέλετε να πάμε τώρα, για πείτε.
2: Στο Θεό με πάει.
1: Παρακαλώ.
0: Παρακαλούμε.
2: Ναι.
3: Σήμερα έχουμε νέους ακροατές από τη Χαλκίδα.
2: Για πάμε.
1: Και Χαλκίδα.
2: Πάμε να τους κλείσουμε εκεί.
3: Τέσσερις ακροατές, παρακαλώ.
1: Τέσσερις ακροαστές από Χαλκίδα. Θες να μιλήσεις λίγο?
2: Ναι, να τους μιλήσεις.
1: Να ακούσουν τη φωνούλα τους. Πες κάτι, πες μια καλησπέρα. Θέλουμε να πεις μια καλησπέρα στη Χαλκίδα. Όπως το λέγαμε παλιά στη Μενεγάκη στις εκπομπές τα πρωινάδικα.
0: Έχω πάει φαντάρο στη Χαλκίδα. Θα τα πω μετά όμως. Πες.
4: Καλησπέρα στην όμορφη Χαλκίδα.
2: Τα ονόματα τους, τα ονόματα τους. Ναι, ναι.
3: Δημήτρης.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Νίκη.
2: Γεια σου, ρε Νίκη.
3: Ηλίας και Γιώργος.
2: Γεια σου, Ηλία, Γιώργο.
0: Όχι, Ηλίας και Γιώργος.
2: Γεια σου, Ηλία, και γεια σου, Γιώργο.
1: Κάτσε να ψάξω να δω πόσο τούτα για Χαλκίδα να πούμε. Να τους κάψουμε και αυτούς.
2: Ναι, γι' αυτό το είπα.
1: Χαλκίδα, εκεί δεν είναι τώρα που γεμάτα τσούχτρες και τέτοια, τα νερά εκεί πέρα γύρω-γύρω.
0: Εκεί... Με αυτή τη γέφυρα που πάει μια δεξιά, μια αριστερά.
1: Δεν βρήκανε και τσούχτρες, δεν ξέρουν να πάνε και μαζεύτηκαν τους εκεί, εκεί μέδουσες.
2: Άρης, Άσο, Βόλος, Άσο.
1: Όπα, αυτό περίμενα. Άρης, Άσο, Βόλος, Άσο.
2: Ναι.
1: Μ' αρέσει.
2: Ναι, μας αρέσει, υποστηρίζει.
1: Όχι, μ' αρέσει ότι παίζεις επικίνδυνα, όχι σαν εσένα, ρε φίλε. Χ2, γκολ over μισό και κάτι τέτοια που δίνεις κατά καιρούς.
0: Και παρόλο που έχεις δώσει τα διαπιστευτήριά σου,
2: έτσι.
0: Επίθεση πάλι σήμερα.
2: Μιλάνε πάντα οι πράξεις μου και όχι τα λόγια μου, θα πω εγώ.
1: Θέλω γενικά να σταθεροποιήσεις τις απόψεις σου. Θέλω να σταθεροποιήσεις τις απόψεις σου.
2: Σταθερός είμαι.
1: Και ο λόγος είναι, όταν γενικά στη ζωή σου είσαι έτσι, δεν ξέρεις ποτέ τι θα συμβεί. Π.χ. Καναδάς. Εκεί θα τα καταλήξω.
0: Ένα ταξιδάκι εδώ κοντά μας.
1: Υπάρχει άντρας ο οποίος ήταν παντρεμένος και είχε 7 παιδιά.
0: Ωραία μέχρι.
1: Και ένα πρωί του γύρισε το μυαλό και είπε: χωρίζω, φεύγω, γιατί θέλω να αρχίσω να ζω σαν εξάχρονο κοριτσάκι. Ναι, ναι, ναι.
3: Σαν εξάχρονο.
1: Και τον έχουν ανεβάσει και φωτογραφίες.
2: 6 χρονών γιατί.
1: Και πριν και μετά. Ξέρω, μπορεί να το έχει αποθυμένο. Λοιπόν, εξάχρονο κοριτσάκι. Έχει ανεβάσει ο τύπος εδώ φωτογραφία που είναι σαν εξάχρονο κοριτσάκι με κουκλάκια, πιπίλα, βέβαια εξάχρονο πιπίλα. Δεν τα θυμάται καλά λίγο τα δικά του. Θα πρέπει να την έχει κόψει, ναι. Πάνω δεν ξέρουμε αν φοράει το βράδυ.
0: Πίνει γάλα.
1: Ε?
0: Συμπερό.
1: Ναι, εντάξει, χάλα απλά το βράδυ. Λέει προσοχή, μην κάνει εισάγια μετά στον ύπνο του. Κατάλαβε αν είχε αφαιρέσει την μπάνα.
0: Σε ποιο σπίτι μένει εξάχνο κοριτσάκι? Μόνο σου.
2: Καλό αυτό.
1: Δεν ξέρω αν έχει φύγει από το σπίτι. Περίμενα να σου πω αν γράφουνε.
0: Περιορέξιο.
1: Δεν γράφουνε κάτι, δεν γράφουνε κάτι.
3: Μήπω τότε ήταν η ηλικία που ήθελε να αλλάξει φιλό?
2: Ναι,
1: μπορεί. Μπορεί. Είναι όλα στο πρόγραμμα.
2: Στα 6 καταλαβαίνει, ε. Για πες μας, ακροάτρια, την άποψή σου.
3: Αυτό, ό,τι θέλει ο καθένας. Δεν...
1: Ό,τι θέλει ο καθένας, δεν ακούγεις από εκεί απλά να
0: ξέρεις. Στα 7 παιδιά, στα 7 παιδιά που είχε κορίτσι.
3: Αυτό ήθελα, ναι.
0: Φίλοι, για να μην ξαναψωνίσει και τα ρούχα τουλάχιστον. Να πάρει τα ρούχα, τα παιχνίδια.
2: Σωστός.
1: Λοιπόν, έχει μια φωτογραφία η οποία έχει 1, 2, 3 κορίτσια.
0: Α, εντάξει, εντάξει.
1: Ναι, και τα υπόλοιπα αγοράκια.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, φίλοι, μπορεί να είναι το όνειρό του. Εσύ μπορεί να έχει όνειρο να δει κάποια στιγμή να πάρει πρωτάθλημα. Πιστεύω θα γίνει. Ο άλλο έχει όνειρο να ζει σαν εξάχρονο κοριτσάκι.
2: Καταρχάς. Ναι, σωστό αυτό.
3: Σωστό. Το
2: έκανε πραγματικότητα. Ναι.
0: Εγώ βρήκα. Κατάλαβα γιατί το έκανε.
2: Μια παρένθεση. Έχω δει την Άρσα να παίρνει πρωτάθλημα. Εντάξει. Πριν 20. Αλλά δεν παίζει ρόλο.
0: Κατάλαβα γιατί το έκανε. Τα κορίτσια του είναι κοντά εκεί 6-7. Να κάνει παρέα μαζί του.
2: Να κάνει bonding.
0: Και να βλέπει τι γίνεται σχολείο με τα αγοράκια όταν φτάσουν 15. Θα είναι όλη μια παρέτηση και θα ελέγχει τα κορίτσια του. Mm-hmm. Δεν βρήκα άλλο τρόπο, αυτό σκέφτηκε. Εντάξει.
1: Να σου πω κάτι. Η γυναίκα του όμως. Για μένα το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη είναι η γυναίκα του, ρε φίλε.
0: Πάντα το έχουν.
1: Δεν γίνεται να σε τόσα χρόνια.
0: Δεν το λέμε αυτό.
2: Δεν το λέμε αυτό.
1: Δεν γίνεται να σε τόσα χρόνια.
0: Ποτέ δεν το έχουν.
3: Έχει συνέπειες τώρα για αυτό που έκανε.
1: Συνέπειες τη πράξη του. Ρε φίλε, όταν είσαι τόσο χρόνια με έναν άνθρωπο, να έχει δει πράγματα. Π.χ. υπάρχει γυναίκα, να σου πω και πού, για να μην μου λέτε μετά δεν τα είπα.
2: Λοιπόν, προγραμμένο σήμερα,
1: Ναι, όχι, γιατί ξέρω τι θα ακούσω. Λοιπόν, ο Ιμπραήμ Μπογκό στα 95 του.
2: Ποιο?
1: Ιμπραήμ Μπογκό. Παντρεύτηκε στα 95 του την Ταμπίθα Ουανγκουί, 90 χρονών.
0: Ωραία.
1: Ήτανε μαζί 64 χρόνια. Η σύζυγος είπε ότι ήθελα να είμαι σίγουρη για αυτή τη σχέση, καθώς οι άντρες αλλάζουν το μυαλό από τη μία μέρα στην άλλη.
2: Και περίμενε.
0: Και σιγουρεύτηκε τώρα. Στα 95 και δεν σιγουρεύτηκε, εντάξει.
1: Με την ίδια λογική, δεν θα μπορούσε η γυναίκα ή άλλη να του πει: θα περιμένω λίγο να είμαι σίγουρη.
2: Θα μπορούσε.
1: 1, 2, 3, 5, 10, 55 χρόνια, 60, 70.
2: Θα μπορούσε. Δεν ήταν σίγουρο αυτό, έπρεπε να γυρίσει.
0: Εντάξει. Έχουν πάρει πολλά χρόνια μπροστά του να ζήσουν τώρα που σιγουρεύτηκαν. Εντάξει, 95, 90.
2: Συνεχίζει να είναι σύζυγό τη ή όχι.
1: Δεν νομίζω να τον είχε κρατήσει η γυναίκα σπίτι. Δηλαδή, έλα, αγάπη μου, έχω 7 παιδιά να έχω και σε ένα 8ο. Κανένα πρόβλημα, εγώ σε στηρίζω, εγώ μαζί σου.
2: Όχι.
1: Έλα. Σου ετοιμάσω το βράδυ να σκόψω φουτά και δεν είσαι φουτάκια σήμερα.
2: Μένει μόνο του.
1: Δεν αυτό γράφει ξέρω, τόσο αναλυτικά, ρε φιλαράκι. Δηλαδή, συγγνώμη, αν θες να κάνω τέτοια έρευνα, πρέπει να την κάνω την έρευνα. Ευχαρίστω.
2: χορηγός.
1: Εδώ πόσο είμαστε.
0: Ντέιβις πέτυχε.
1: Ντέιβις.
0: Θα έχουμε καλό τελείωμα. Και όχι τίποτα άλλο. Ο κόσμος θα βλέπει τον μπάσκετ.
1: Το πήρε, το πήρε το ριμπάρο. Στον ένα συνεχίζουμε να μπροστά. Κοίτα, υπάρχει άλλη περίπτωση γάμου τώρα. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Γαλλία.
0: Έχει πάει σε χώρες που δεν το περιμέναμε.
1: Σήμερα δηλαδή... πάω παντού, Αγγελέ. Σούπα σήμερα. Είμαι...
0: Πήγαμε Αφρικές, Αμερική, τώρα Ευρώπη. Λες, δεν περιμένεις
1: παντού, παντού, παντού, παντού, παντού. Στη Γαλλία λένε, δεν ξέρω αν ισχύει, ναι, ότι ναι, είναι νόμιμο να παντρευτείς κάποιον ο οποίος έχει πεθάνει, αρκεί να αποδείξεις ότι ήθελε και αυτός να σε παντρευτεί.
2: Θες να μου το πει λίγο αυτό στα γαλλικά.
1: Ρε παιδί μου, μπορεί να είσαι αραβωνιασμένος με μια κοπέλα, κατάλαβες, και να τύχει ένα αυτοκινηστικό και να πεθάνει η κοπέλα.
2: Ναι.
1: Μπορείς να πας να παντρευτείς κανονικά την κοπέλα που έχει πεθάνει, γιατί ήταν τον ήρωας να παντρευτείτε. Αρκεί να αποδείξεις ότι ήθελε για αυτή να παντρευτείτε.
3: Να υπάρχει σε βιντεοσκόπηση, ας πούμε.
2: Σε μηνύματα.
0: Ναι, τα μηνύματα, μπράβο.
1: Όχι, μπορεί να αποδείξει ότι ήμασταν αραβωνιασμένοι, ήμασταν 7 χρόνια. Είναι και οι γονείς μου εδώ μάρτυρες, οι οποίοι λέγανε ότι ναι, ετοιμαζόμασταν κάποια στιγμή να παντρευτούμε.
3: Έχει δεύτερη σκέψη όμως και να μην τις έχει εκφράσει ποτέ.
2: Ξέρεις τι έχω γράψει εγώ σε μηνύματα μέσα. Άστο τι έχω γράψει. Ναι, δηλαδή δεν μας πει.
1: Δηλαδή έτσι και πεθαίνει, πες να έχει και 10 γυναίκες μετά.
2: Πόσα πακέτα θα έρθουν, άστο. Κακό αυτό.
1: Θα βλέπει μάλλον σκαλί, τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Τι θα κερδίσει να την παντρευτεί τώρα, θα παντρευτεί τώρα όμως.
1: Ψυχολογικό είναι, Άγγελ, ψυχολογικό καθαρά.
2: Δεν είχε δώσει δικαιώματα ο γιος μου, έτσι λένε.
1: Ψυχολογικό καθαρά.
2: Στη γειτονιά ήταν ήρεμο, παιδί.
1: Πάντα λένε.
0: Μήπως κερδίσει την φορολογία.
1: Α, είχε να πάρει την κληρονομιά.
2: Τώρα αλλάζει.
0: Ναι, ρε τώρα.
1: Το βλέπεις διαφορετικά τώρα.
2: Άμα έχει μυαλό, δεν ρε, όμως.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Έξω αν έχει και παιδί κιόλα. Οπότε μετά κερδίζει.
1: Τι να το κάνει, θα πάρει το παιδί, να σου μείνει το παιδί μετά.
0: Γκόμενο παγίδα θα είναι το παιδί μετά.
2: Δεν
0: θα έχει γυναίκα.
2: Πάλι κανένα πέτα κοιμηθεί.
1: Νομίζω είναι πιο πιθανό να βλέπει το μάτσι η γυναίκα του σήμερα και να μην ακούει.
2: Ναι.
0: Ευτυχώ πάει, ευτυχώ είναι ντέρμπι.
2: Πάλι καλά.
1: Πόσο είναι, Άγγελε, πες μας λίγο, πώς πάει το μάτσι.
0: Ξέρεις τι, νομίζω ότι βιάζει προσπάθειες ο Ντέιβις και. Δε.
2: Το ίδιο έκανε πριν αγώνα.
0: Ναι, τα βάζει. Τώρα δεν τα βάζει. Τώρα ταξιδάκι. Α, τώρα κλέβει όμως.
2: 2 στο 10 είχε.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Παλεύει. Ο Σμαν νομίζω ότι έχει δώσει ψυχή ο Σμαν.
1: Αυτό άμα μπει λίγο. Πάρτε το ρε το rebound. Έλα ρε. Από δύο άτομα έφυγε.
0: Μην μπράβο που τελειώσει η φάση.
1: Δεν μπορώ, ενθουσιάζομαι.
0: Γι' αυτό δεν είσαι ΑΕΚ.
1: Εσύ να δεις ερώτηση πλάκα, πλάκα. Ποια είναι η άποψή σου ότι στο Μουντιάλ του καλοκαίρι παίζει να έχουμε 25 λεπτό ημίχρονο για να γίνει τύπου Super Bowl?
0: 25 λεπτό ημίχρονο?
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε αλλάζει το ποδόσφαιρο δεν μ' αρέσει τίποτα.
2: Ναι, πλέον έχει.
0: Δεν μ' αρέσει τίποτα.
1: Τραγουδιστής.
3: Από τους Coldplay.
1: Ναι, αυτός δεν θα το αναλάβει μάλλον.
3: Chris Evans.
0: Δηλαδή πρέπει 25 αντί για 15 να είναι 25.
1: Αντί για 15 είναι 25 και θα είναι τύπου Super Bowl. Θα έχει το κέντρο κανονικά, τραγούδια, χορούς και τέτοια.
0: Να το κάνανε στα 15, όχι 25.
1: Πολύ.
0: Βγαίνουν το ρυθμό οι παίχτες, πρώτα απ' όλα.
2: Καταρχάς 15 λεπτά δεν είναι τώρα το ημίχρονο.
0: Ναι, θα το κάνω άλλα 10,
2: 25. Ίσα να ξεκουραστούν να ακούσουν δύο οδηγίες.
1: Μας στέλνει τώρα ακροατής θέμα, ο οποίος λέει ότι 22 λέει μοναχοί τους πιάσαν λέει στο αεροδρόμιο, αφού γυρνάγαν λέει από Ταϊλάνδη, με 110 κιλά κάναβη. Από τη λυσία της κάναβης, να έρθει απευθείας. Για είναι το πρόσφορο. Τι κάνετε εκεί πέρα? Είχαμε πάει να φέρουμε.
2: Μα εμείς αυτό το δίνουμε στους πιστούς μας.
1: Κάθε Κυριακή κοινωνάμε με αυτό.
0: Τρία λεπτά τώρα γίνεται διαγωνισμός. Ποιος θα χάσει τα περισσότερα καλάθια στον αγώνα.
1: Ποιο είναι όμως να το πάρει το μάτι όπως πάει. Βέβαια να ξέρεις ότι με τέτοια κόντρα που έχει φάει τώρα μέσα στο ΑΚΑ από την Βαλένθια, πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί πολύ και στο Final Four. Αν και το Final Four είναι άλλα παιχνίδια, αλλά τι έκανε.
2: Κάτσε να φτάσει στο Final Four.
0: Μπερδέθηκες
2: όλες. Να σου πω τώρα, αυτό
0: είναι μοναχός.
2: Ο κοντός.
0: Ο μοναχός.
2: Ο μοναχόντας. Πολλά κιλά πάνω. Ναι, ο μοναχόντας. Πολλά κιλά.
1: Καναβή.
0: Είχανε και αυτή τραγούδι με μάνα.
2: Ποιοι. Ναι, όντως.
1: Ποιοι ήταν αυτοί.
0: Τα εμείς που είχα. Θέλω να το κάνω με τη μαμά. Διότι τη μητέρα θα πάμε τραγούδι.
1: Δεν το γκούγκλαρες σωστά.
2: Τι να πεις.
1: Πάντως ή που σαν πιάσανε... να ξέρεις ότι στην Δανία.
2: Να σου πω λίγο αυτό. Ναι,
3: ναι. Είχε, μονα...
0: είχε και φοβερό βίντεο κλιπ.
1: Ναι. Είχαν πάει τετραήμερο.
2: Ναι, και, τους αφήσαν να γυρίσουν ή όχι.
1: Από Σριλάνκα, όχι, τους πιάσανε στο αεροδρόμιο σου λέω.
2: Και τους κράτησαν εκεί.
1: Ναι. Περίπου 5 κιλά ο καθένας είχε, φαντάσου.
2: Και η ελληνική αστυνομία στη Μύκονο, είδες που έπιασε έναν.
1: Ναι, 2 γραμμάρια.
2: Δύο γραμμάρια.
1: Δύο ήταν, 2,5.
2: δουλεύει καλά ο κρατικός μηχανισμός, το έχουμε πει.
1: Φίλε, δεν θα έχει ναρκωτικά όλο το καλοκαίρι Μύκονο μετά από αυτή τη σύλληψη.
2: Δύο γραμμάρια κάναβης Μύκονο, πώς καλά.
1: Τα μαγαζιά δεν βγαίνει ο κόσμος, δηλαδή διασκεδάσει. Δηλαδή είναι τέτοιο το πλήγμα.
2: Ναι, ρε, μην το συζητάς. Πάμε σε τραγουδί.
1: Πάμε σε ένα τραγουδάκι να τελειώσει το φαΐ μου.
2: Ναι,
0: βεβαίως.
1: Αγγελέ μου, πάμε στο επόμενο, επιλογή νούμερο 2.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Το μπασκετάκι είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο.
1: Και στιγματικά πάμε καλά. Κάτι δικά μου είχα παίξει ένα
0: bodybuilder. 56-58, ενώ καλό σημείο το ότι ο Παναθηναϊκός δεν του αφήνει να βάλουν πάλι το ρυθμό του που είχαν πριν. Να δούμε λίγο να τελειώσει. Τελευταία φάση τρίτο δεκάλεπτο. Ένα εκεί ασπρουγιάρη, έκανε ένα σουτ. Δεν ξέρουμε και του παίχτε.
1: Το βάλω
0: άλλο.
1: Μετράει.
0: 56-60 θα τελειώσει το δεκάλεπτο. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλά είμαστε.
2: Βαγγέλη, όχι, κάποια σηματάκια σήμερα, ξέρεις που είναι για σένα φτιαγμένα.
1: Μίλησε μου γι' αυτά.
2: Το ένα έχει να κάνει με το που αυτό πες για τη μάνα σου που σαν ανήπαντρος και τέτοια.
1: Μανούλα μου.
2: Στη Δανία.
1: Ναι.
2: Ένας άνθρωπος που έχει φτάσει στα 25 και δεν έχει παντρευτεί. Παλιά δεν το κάνουν τώρα τόσο πολύ.
1: Ναι, στα 25.
2: Το κάνουν σε κάποια χωριά και αυτά.
1: Έχω περάσει δύο χρόνια.
2: Το δένουν, λέει, σε μια καρέκλα στην πλατεία του χωριού και του πετάνε κανέλα.
0: Τι κάνει κανέλα.
1: Κανέλα.
2: Το έχουν σαν έθιμο, ρε Άγγελε. Εσύ γιατί τρως κοκορέτσι.
0: Ναι, ενώ τι κάνει. Το κάνουν για καλό, για κακό, να τον κοροϊδέψουν, να ριζώσει κανέλα.
2: Το έθιμνο ουσιαστικά έχει πλάκα και το κάνουν για να πειράξουν τον άνθρωπο.
1: Το έθιμνο.
2: Μεγάλες ποσότητες. Σαν να βρέχει. Και πολλές φορές λέει βρέχουν και την ίδια την κανέλα για να του κολλάει πάνω για να μην φεύγει.
0: Ωρε φίλε. Και παίρνει μια μπουγάτσα μετά.
2: Α, να, περίμενε. Η παράδοση αυτή ξεκίνησε από εμπόρους μπαχαρικών που συχνά έμεναν ανύπαντροι λόγω των συνεχών ταξιδιών τους. Και με τον καιρό εξελίχθηκε σε ένα διασκεδαστικό έθιμο.
0: Άρα δεν είναι για μπούλινγκ ή για να τρολάρουν, εντάξει.
1: Γιατί απλά... στα 25, δηλαδή μέχρι τα 25 μετά δεν μπορεί να παντρευτεί.
2: Όχι, ρε παιδί μου, έτσι το κάνανε τότε, το κρατάνε σαν έθιμο.
0: Άσε που στη Δανία μπορεί να παντρευτεί στα 25, μόνο στην Ελλάδα δεν μπορεί να παντρευτεί στα 25. Είναι κάτι εντάξει.
2: Ανάλογα, αν είσαι και ο εφοπλιστή.
0: Εκεί είσαι. Δεν θέλω να πω τι μου έρχεται για να παντρευτεί στα 25.
1: Τι, πες το.
2: Αν είσαι τσιγκάνο. Έχεις και τρία παιδιά τέλος.
0: Και έχεις χωρίσει ήδη δύο φορές.
1: Τσαβάλεν.
2: Επίσης, θέλω να προσέξεις πολύ τα μηνύματά σου.
1: Ναι,
0: το είπα και πριν, ότι θέλει πολλά μηνύματα.
2: Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, συγγνώμη, ρε φίλε, απλά μου έρχονται μηνύματα.
2: Ναι, αλλά κάθε φορά κοιτάς το κινητό σου.
1: Δε
2: και επίσης θέλω να προσέξεις γενικά τα μηνύματά σου. Γιατί εδώ υπάρχει μια ιστορία. Να την πω ή θα μιλάς με το κινητό σου εσύ τώρα.
1: Το άφησα.
2: Ωραία. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είχε κλείσει ένα Airbnb.
1: Ναι.
2: Και δεν του άρεσε. Και έκανε μια κακή κριτική.
0: Συγγνώμη τράπεζα.
1: Βασικές πληροφορίες.
0: Συγγνώμη.
1: Sorry.
2: Σου λέω αμέσως.
0: Ναι. Ταιριαζόμαστε.
2: Νέα Υόρκη.
0: Νέα Υόρκη, ωραία.
2: Νέα Υόρκη. Λοιπόν, έκλεισε ένα Airbnb. Πήγε με την κοπέλα του. Ωραία. Έκανε κακή κριτική.
1: Ναι.
2: Μπαίνει ο ιδιοκτήτης του Airbnb. Και βλέπει ότι στις φωτογραφίες του όμως δεν ήταν η κοπέλα που ήρθε εδώ. Που τους άνοιξα.
0: Καλά του έκανε.
2: Κακή κριτική. Πάρε φωτογραφία.
0: Καλά του έκανε.
1: Του άξιζε.
0: Σαν μαγαζάτορα συμφωνώ.
2: Από την κάμερα του security, φωτογραφία. Παπ.
3: Πάρε να έχεις.
2: Στο λογαριασμό του, όπου είχε πρόσβαση η κοπέλα του και τον είδε να μπαίνει στο Airbnb.
0: Ήταν καλά.
1: Τέλειο.
0: Θες να κάνεις κάτι αρνητικό. Εντάξει, ή να είσαι πιο ευγενικός.
1: Αυτό είναι το κάρμα.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι το κάρμα.
0: Συμφωνώ.
1: Γυρίζει το κακό κάρμα. Είχε τύχη.
2: Τι ήταν αυτό τώρα. Λες για μένα μετά. Εδώ τα ακούς αυτά. Τα τύχη.
1: Δεν
2: τα ακούς αυτά.
0: Τύχη.
2: Παρακαλώ.
0: Τα κατάκια να καλώ. Φίκη. Με μία έστειλε μόνο. Είχε πάει και με διάφορα. Λεπτομέρεια για τον κύριο. Πικάντικη λίγο.
2: Λοιπόν, και επίσης. Ένα από τα θέματα που έπρεπε να τα έχω πει από τα πρώτα. Επειδή ξέρετε ότι σε κάθε εκπομπή προσπαθώ να πενέψω λίγο τη χώρα μας.
1: Ναι, πάντα.
2: Εντάξει,
1: ναι.
2: Και το σύστημά μας.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
2: Λοιπόν, καταρχάς υπάρχουν μέρη που γίνονται πολλά χειρότερα πράγματα. Ας πούμε στην Ινδία, με συγχωρείτε.
1: Κόφτε μας.
2: Και πρόσεχα το σύνολο να μην το κάνω γιατί είμαι έτοιμο.
0: Το κάρμα που
2: στην Ινδία υπάρχει άνδρας, ο οποίος αναγκάστηκε να ξεθάψει το πτώμα της αδερφής του για να το πάει στην τράπεζα έτσι ώστε να τους αποδείξει ότι είναι νεκρή.
1: Όχι, ρε.
2: Γιατί δεν υπήρχε επιστημονικό θανάτου.
0: Ωραία, Χουάντσο Τριποντάρα και πανηγυρισμός φοβερός στην κερκίδα. 59-62. Έχουμε 4 φάουλ στην τρίσια.
1: Κάτσε, είχα βάλει over μισό τρίποντο.
0: Τι έχεις βάλει?
1: Over μισό τρίποντο.
2: Το Χουάντσο μόνο. Ή μαζί με άλλα.
1: Έχω κι άλλα.
0: Α, καλά.
2: Για να ξεκινήσει από τα τρίποντα. Πιάστε το δωρή. Το βάλε, ρε μαλά. Πώς μπήκε? Έφυγε πάνω την παστίδα και ξαναμπήκε.
1: Τι ρούφιξε.
0: Ωραία.
2: Αυτό είναι το θέμα με την παρένθεση. Αυτό με τα σουτ.
1: Ο Μπραντίγια.
0: Σε ποια χώρα ήταν αυτό?
1: Πολύ κακή είδηση αυτό.
2: Ωραία.
0: Ωραίο.
2: Θες να αποδείξεις κάτι, φέρνει.
1: Πολύ κακό. Πήγε, ξέθεψε τον αδερφή τώρα. Την νεκρή αδερφή.
2: Αδερφή. Όλοι σήμερα. Αδερφή, ο ένας θα τύχει ο άλλος.
0: Κάτι είχε το άλλο.
1: Ένα ξεμάτιασμα.
2: Μήπως τρεπόσαστε λίγο εδώ την ακροάτρια που είχε σήμερα.
0: Μα δεν μας ενοχλεί. Συγγνώμη, έτσι είναι.
1: Ίσα ίσα.
0: Πρέπει να παίξει κάτι κρά.
1: Ανεβάζεις.
3: Ανεβάζω κάτι όλα στο Instagram.
2: Λοιπόν, θέλω να μαντέψεις πώς λένε τον άνθρωπο.
0: Να σου πω κάτι, στην Ινδία δεν έχω τηλέφωνα.
2: Ε?
0: Δηλαδή να πάει
2: δεν
0: να,
2: ανοίξει, στο θανάτι,
0: να ανοίξει ρε παιδί, πάρε μια φωτογραφία και πες νάτι εδώ είναι.
2: Από τα νεύρα του την πήγε ρε. Από τα νεύρα του την ευρίασε αφού
1: σαν
2: θέλετε.
1: Σαν τον μπάρμπα εδώ πέρα σε εμάς που πήρε την καραμπίνα και μπήκε μέσα.
2: Άλλο, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο άλλος δεν σκότωσε κάποιον, τον νεκρό έβγαλε από τον τάκ. Ο άλλος εδώ πήγε
1: πριν. Ο δύο εδώ πέρα σκότωσε, ρε φίλε. Εντάξει.
2: Αυτό το είχε κάνει για πεστημένα γνωστό μας εμένα και του Άγγελου, ο οποίος του είχαν στείλει λογαριασμούς λάθος στη ΔΕΗ παλιά. Δεν έβγαζε άκρη και είχε πάει με δύο σακούλες σκουπιδιών, κέρματα, δραχμές. Κόκκινα όλα. Πάνω στην τράπεζα, μετρήστε. 4,5 ώρες είχαν κάνει.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι είναι υποχρεωμένοι να μετρήσουν.
2: Και είναι και γνωστό.
0: Όχι, ήταν. Τώρα πλέον βλέπεις οι τράπεζες και αυτά πλέον σου λέει ναι.
2: Ναι. Τι λέτε, κυρία μου, αυτό είναι το. Μη σκούμπρια πάλι.
1: Οκ.
0: 6 πόντους πίσω και ξαφνικά λέει του χτυπάει το ρεύμα, ρε παιδί μου.
2: Φίλε, δύο καλάθια να το σκεφτεί. Απλά οι άλλοι παίζουν τώρα με τρίποντα. Πάνε να πάρουν διαφορά και δεν γίνεται.
0: Εντάξει, πολύ καλή ομάδα δεν έχει εμπειρία.
1: Το απέδειξε στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Στα τελευταία 5 λεπτά τρέμανε.
2: Λοιπόν, Αυστραλία.
1: Για ναι. Πάμε.
2: Θέλω να μαντέψει.
1: Μα συγχωρεί λίγο που δεν είμαστε τόσο
0: μικροί. Αλλά έχουμε φίλε, λε, σορ.
1: Μα έχει βάλει λίγο μέσα στο παιχνίδι.
2: Παιδιά, είναι λογικό. Αφού εγώ σκέφτομαι να βάλουμε μόνο μουσική να το βλέπω κι εγώ σε λίγο.
0: Να σου πω κάτι. Μα έχει κάνει και εσύ πέρα ο γύρο κόμμα 80 ημέρε. Δηλαδή, μου γύρισε όλο τον κόσμο. Έχουν
2: πρέπει να σταματήσω. Πείτε εσεί για το
0: μάτι. Όχι, όχι, όχι. Να μα ζαλίζει.
1: Μπρο πίσω, δεκτικά, βόρεια.
0: Κάντο και έτσι να πάμε λίγο κυκλικά. Μα πα πέρα.
2: Δεν έχω κάνει προετοιμασία γι' αυτό. Αν κάνει προετοιμασία, συνήθω θα βάζουμε σειρά.
0: Αυστραλία.
1: Τραυματισμού έχει.
2: Έγινε η μεγαλύτερη χασούρα που έχει γίνει ποτέ σε φρουτάκια.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί να γίνει. Με στεναχωρούν αυτά.
2: 160 million.
1: Πόσο? Από ένα άνθρωπο.
2: 6 ώρες. Σε 6 ώρες.
0: Γίνεται.
2: Είναι ένα από του μεγαλύτερου real estate ουσιαστικά στην Αυστραλία.
1: Real estate.
2: Όνομα.
1: Όνομα.
2: Ναι, όνομα, όνομα, όνομα. Πώς τον λένε.
0: Ξέρουμε τι φρουτάκια έπαιζε. Γιατί θα δώσει τώρα αυτό που έπαιζε. Αφού έχασε τόσο αυτά.
1: George Fisherman. Θα πω εγώ. Και καλά, δεν ψαρά.
2: Ο οποίο να πω εδώ πέρα, και ίσω σα βοηθήσει να πείτε για το όνομα. Προσπάθησε μετά να μηνύσει το καζίνο και καλά ότι έπρεπε να τον σταματήσουν γιατί δεν ήμουν να είχα σώα στα φρένα και τέτοια. Ναι, αλλά τελικά το δικαστήριο είπε: όχι, ήσουν μια χαρά. Φιλαράκι νωρίτερα θα τον λέγανε Χάρη Κακαβάς.
0: Πότε.
1: Ελληνάς.
2: Παντού υπάρχει ένα Έλληνα Αυστράλο.
1: Πάλι Έλληνας.
2: Πάλι ρε
1: φιλαράκι. Δηλαδή, εκεί είμαστε τέλος πάντων.
2: Παντού, παντού υπάρχει ένα Έλληνας.
1: Χάρη Κακαβάς.
2: Γιατί όχι.
1: Κρίμα που τα χάσε. Για να τα χάσε όμω πάνω απ' ότι τα είχε. Άρα. Δεν θα λυπηθώ και πολύ.
0: Έλαντε.
1: Δηλαδή πρέπει να έχει αλατώσει το τρόφο.
4: Δεν το ξέρει.
1: Δεν το ξέρω.
4: Χρωστάει τώρα και τον
1: Βρούνο
4: πουθενά.
1: Ή δεν τον
4: Βρούνο
1: πουθενά.
0: Για Google λίγο Χάρη Κακαβάς.
1: Να ψάξω λίγο στο Instagram. Μήπως
0: θέλει βοήθεια σε καμιά απεξάρτητα να βοηθήσουμε αφού έχει τόσα λεφτά να χαλάει.
1: Έχω ένα κτήμα πάνω να το κλείσω εκεί πέρα.
0: Λοιπόν. Το πω ξέρω στο Odyssey να πατάω το κατάλληλο σημείο.
2: Πάμε να ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι όσο προχωράει και το match.
1: Τι είναι το Odyssey.
2: Και επανερχόμαστε.
0: Πώς λέγεται το παιχνίδι το...

0: Δεν πειράζει, Βαγγέλη, μου κατάπιε, κατάπιε.
1: Η Φενέρ, παιδιά, η Φενέρ έχει πάει Final Four και δεν το είπαμε. Στην παράταση τη Αλγκύρη 90-94. Άρα ο Ολυμπιακό Φενέρ το ένα ζευγάρι.
0: Για να δούμε το επόμενο.
2: Πολύ σωστό.
1: Εντάξει, λέω μην τα μπέρδεψα τα ζευγάρια.
0: Τι άλλο έχει περάσει από το άλλο. Άρα, ωραία μην... επιλογή τραγουδιών, έρχονται και τα σχόλια.
2: Ναι.
0: Τώρα
2: ναι.
0: που βλέπω και εγώ.
2: Από ποιον?
1: Έστειλε τον εαυτό σου.
2: Από την Αγγλάντρια.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, σου έχω θεματάρα τώρα. Όταν λέμε θεματάρα, θεματάρα.
1: Και άλλη θεματάρα δηλαδή.
0: Και άλλη, έχω πολλά σήμερα. Αλλά σε πάω μπρος πίσω αυτό που είπες. LA.
2: Οπ, είναι εξαίρεση. Είναι...
1: Όλα έγινε με τη Νέα Υόρκη πριν, αλλά τέλος πάντων.
2: LA είναι η πόλη που θέλω να πάω.
0: Λοιπόν, όπως έχουμε εμείς τους Delivery Pride Food World και αυτά, εκεί έχουν το Uber Eats. Που ναι. κάνει διανομή φαγητού.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, γενικά στην Αμερική είναι πολύ δεδομένο να παραδίδεις καλή. Όπως κάνουμε με Amazon για να βλέπεις τα βιντεάκια. Και απλά στέλνεις φωτογραφία επιβεβαίωση.
2: Σωστό.
0: Υπάρχει λοιπόν τύπισσα η οποία δηλώνει ότι βγάζει πολλά περισσότερα, το μισθό της δηλαδή επί 3 και επί 4, απλά και μόνο γιατί σε κάθε φωτογραφία παράδοση που βάζει, δείχνει τα πόδια της.
2: Εντάξει.
0: Από το γόνατο και κάτω, για να καταλάβεις τι εννοώ. Πανέξυπνη. Δηλαδή, βγάζει φωτογραφία, βάζει το δέμα μπροστά στα πόδια της και έχει πάντα. Μπράβο.
2: Πανέξυπνη.
0: Και έχει πάντα τα πόδια της. Να, εδώ έχω και φωτογραφία. Περιποιημένα ποδαράκι, περιποιημένο νυχάκι, γαλλικό, φτερνούλα τα πάντα όλα.
1: Να σου πω.
2: Μέτρη η φωτογραφία, εντάξει.
1: Στο πόδι παίρνει να σου πει.
0: Έχει άλλη. Δείχνει και μέχρι μπούτι.
1: Συγγνώμη.
2: Το παπούτσι χαλάει.
0: Το παπούτσι, εντάξει, άμα είναι καλοκαίρι και πέρα, τι θα σου βάλει, ρε φιλάρι.
1: Στο πόδι, μισθό επί 4. Με σέλφι στήθος, μισθό επί.
2: 8.
0: Λοιπόν, και έχει ανεβάσει, φαντάσου, η ίδια μια φωτογραφία που δείχνει ότι ήταν να πάρει 15,99 δολάρια. Τη δώσαν tips 49,69. Μιλάμε για 65 δολάρια, δηλαδή.
2: Πανέξυπνη πραγματικά. Είναι πολύ εύκολο άμα έχεις.
0: Γιατί να ξέρεις τώρα που υπάρχουν, έχουν βγάλει και
1: 17.000.
0: Τώρα που έχουν βγάλει και 17.000 παγκόσμιες ημέρες, να ξέρεις θες υπάρχει και καλά οι παγκόσμιες ημέρες. Γιατί εγώ το ψάξα, το βρήκα μόνο σε κανένα δυο site. Ναι. Είναι η παγκόσμια ημέρα χωρίς κάλτσες.
1: Α, φοβερό.
0: Μιλάμε τώρα full του πατουσάκι της ποδοταγνίας εκεί πέρα. Όλα.
2: Ναι, υποθέσω ότι είναι καλοκαίρι αυτή η μέρα.
0: 8 Μαΐου. Για να
2: πάω. 8 Μαΐου,
1: ναι.
0: Σήμερα βασικά.
2: Σήμερα, εντάξει. Καλό.
0: Δεν σ' άρεσε αυτό.
1: Ακόμα σκέφτεσαι
2: βρωμιά, ρε φίλε. Ναι, ισχύει. Βρωμιά, ρε φίλε. Δηλαδή, να είσαι σε ένα νησί να το καταλάβω. Δηλαδή, να ξαναπεράσει το πρωί μέχρι το βράδυ να πάει στο πιάτο. Τώρα.
1: Να σου πω κάτι, κυρία.
2: Να δουλειά, να
1: γιατί η ερώτηση που έκανε του Βαγγέλη, η κυρία δεν έβγαλε με τα πατσάκια. Δεν έβγαλε. Π.χ. μπορεί να βγάλει selfie με έξω.
2: Το μπούστο.
3: Να τα κορίτσια να τα έχει αερίσει.
1: Ναι, ναι, και να, εκεί θα παίζει και,
0: και από Uber Eats θα το πούμε Only Fun It.
1: Εντάξει, οκ.
0: Παραγγείλτε φαγητό.
1: Αυτή θα προλάβαινε, ρε. Θα δουλεύει 24 ώρες την ημέρα.
0: Ναι, σίγουρα. Θα έχει βγάλει 7 πολυκατοικίες. Ναι. Στην Αθήνα τιμές.
2: Μάμα, είδες.
0: Ξεκίνησε με πατούσαρες πώς θα πάει.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μετά ανέβα γάμπα. Ανέβα γάμπα μετά. Ανέβα μετά μέχρι μπούτι. Και βλέπεις, άμα πάει καλά, σταματάς εκεί, ρε παιδί. Μη σε πιάσει, μην γίνεις άπληστη μετά.
1: Όχι.
3: Έχουμε και μέτρο, εντάξει.
1: Μάλλον θα ψάχνουμε κόσμο σε μια εταιρεία. Θα ψάχνει κόσμο σιγά-σιγά. Φεύγουν οι πάλι.
0: Κοίτα, εγώ σκέφτομαι να κάνω κάτι άλλο.
2: Πες μου.
0: Γενικά ήμουν πάντα πιο δημιουργικό στη ζωή μου.
2: Ακόμα είσαι.
0: Θεωρώ τον εαυτό μου λίγο καλλιτέχνη.
2: Είσαι ακόμα.
0: Τι, γιατί γελά.
1: Άλλο δεν δημιουργικό.
0: Ρε παιδί μου, πάντα μ' άρεσε να σχεδιάζω, να ζωγραφίζω. Έχω ασχοληθεί με πυλό. Δηλαδή, μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Πιάνω τα χέρια μου, κατασκευές.
1: Έχω μέχρι την πύλο.
0: Και τώρα είδα, α πούμε, ότι. Μέχρι την πύλο, άλλο. Ρε παιδί μου, τώρα ας με πήρα έμπνευση από τον Ιταλό καλλιτέχνη Σαλβατόρε Γκαραού.
2: Γκαραού.
0: Ο οποίος πούλησε ένα αόρατο άγαλμα που το ονόμασε Λοσόνο, I am, για 18 χιλιάρικα.
3: Ιωσόνο.
0: Άμα ήθελα να μάθω τέτοιο Λοσόνο. Γιατί τι φέραμε. Ιωσόνο λοιπόν. Ιωσόνο. I am. Για 18 χιλιάρικα.
1: Απορούν και άλλοι γιατί τη φέραμε. Αυτό όμως θα πρέπει να σου πούν οι ίδιοι που απορούσαν στον δρόμο. Ναι. Γιατί τέλος πάντων, τώρα α μην είναι επιχείρηση.
0: Και όπως δήλωσε ο ίδιος, μπορεί να μην το βλέπετε.
2: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει. Γιατί έχει φτιαχτεί με πάθος και αέρα.
2: Πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει.
1: Με αέρα σίγουρα, αέρα κοπανιστό έχει φτιάξει.
2: Κάτι αντίστοιχο μπορεί να κάνει.
0: Κάτι αντίστοιχο. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πετύχω. Δεν ξέρω αν μπορώ να φτάσω τον Σαλβατόρε Γκαραού. Δεν ξέρω. Δηλαδή το έργο το Ιωσόνο. Το είπα και με προφορά τώρα. Δεν ξέρω αν μπορώ να το φτάσω. Δεν ξέρω.
2: Δύσκολο. 18 χιλιάρικα. Δηλαδή κάποιο πλήρωσε.
0: 18 χιλιάρικα.
2: Πλήρωσε κάποιο 18 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Πλήρωσε γκαγκαού. Αντί για γκαραού. Γκαγκά.
0: Ζαράκι, εγώ ξέρω ότι αυτοί βγάζουν λεφτά. Και εσύ κάτσε εδώ.
2: Και εσύ κάτσε εδώ να σχολιάζει τον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, άμα έβγαλε ένα έργο 18.000, ναι, ένα χρόνο λεφτά.
0: Αν και εγώ στη θέση σου θα πήγαινα για να ξανακάνω 360 μοίρες σχεδόν, 180 μοίρες αλλαγή την υδρόγειο, επειδή αρέσει τον Άγγελο σήμερα αυτό. Θα πήγαινε στη θέση σου, φίλε μου, στην Ιαπωνία.
2: Είναι η χώρα του. Είναι η χώρα του.
0: Επειδή λέω συνέχεια η Ιαπωνία, ξέρω ότι
1: θα σα εκπομπή.
0: Βαγγέλη μου, πάει να περάσει η. Πώς τη λένε κιόλας να σου πω, περίμενε.
2: Με προφορά.
0: Γιατί μ' αρέσει.
2: Με προφορά.
0: Να δω αν το γράφει εδώ το όνομα όμως, γιατί θα πρέπει να ανοίξω αλλού. Είναι καινούργια η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας. Πώς τη λένε.
1: Κάτι είχαμε πει για αυτή τη φορά.
0: Ναι, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα, ρε παιδιά. Λοιπόν, λένε ότι θέλει να περάσει 125 δολάρια κάθε μήνα ουσιαστικά για χρήση σε dating apps.
2: Ναι.
1: Να τα χωρίσει.
0: Επειδή
1: το
0: υπάρχει
1: κράτος.
0: Υπογεννητικότητα και. Ναι. Πώς είναι το Fuel Pass.
1: Ναι. Ωραία.
0: Δηλαδή, αντί για Fuel Pass, Dating Pass.
1: Dating, ωραίο.
0: Για να χρησιμοποιείς μόνο σε πλατφόρμες.
2: Τι dating apps έχουν που κοστίζουν 125 δολάρια αυτοί.
0: Θα έχει premium, ρε. Θα έχει premium. Σαν το LinkedIn. Σαν το LinkedIn. Δες ποιοι ήταν το προφίλ σου.
2: Ναι,
0: καταλαβες.
2: 125 είναι πολλά.
0: Αχνό στιθάκι στο τέτοιο. Φεύγει το άχνησμα με 5 ευρώ. Καθαρίζει λίγο. Και προχωράς.
2: Εντάξει, ναι. Κάθε μήνα.
0: Έτσι λέει.
1: Αναλόγως, μέχρι να
2: βρει
1: σύντροφο. Θα το κάνω.
0: Ναι. Να ματσάρεις. Τώρα, άμα βλέπω ότι ματσάρεις συνέχεια και δεν προχωράς, έχεις πρόβλημα εσύ μετά. Στον εγκέφαλο. Δεν γίνεται.
1: Και άλλα θα σου δίνει, π.χ. να μπορείς να φτιάξεις τη φωτογραφία σου, θα σου κάνει τέτοια.
0: Σίγουρα θα έχει τέτοια πράγματα.
2: Γιατί τα δικά μας τα pass που μας δίνουν είναι, ξέρεις, για δίμηνο. 40 ευρώ είναι για
1: δίμηνο. Βάζει, καλημέρα. Πώς πάει η δουλειά. Α, έτοιμο είσαι, γεια σας.
2: Λες και φορτίζω ποδήλατο είναι 40 ευρώ.
3: Το τέλειο είναι που τη μύριζε. Δεν έβαλε καν βενζίνη.
1: Ο Σουμάν για τρεις. Όχι.
2: Για πες την ιστορία.
0: Και έχει πάει στο σπίτι μου 5 παρέμφια.
1: Πέντε
2: παρέμφια.
3: Και απλά μύρισε.
2: Α.
3: Το μύρισε και ευχαριστώ.
2: Ναι, ευχαριστώ. Να καλά. Εντάξει, ναι. Εντάξει, θα πέσει μωρέ τώρα πάλι βενζίνη. Θα πέσει.
0: Εγώ έχω να πω ότι γενικά πολλές ιδέες που έχουμε παγγέλει μας τις παίρνουν. Και όλα αυτά που λέμε για χόμπι τόσο καιρό. Γιατί υπάρχει και το. Chicken yoga. Ούτε αυτό το σκεφτήκαμε, Ευαγγέλη μου.
2: Άκου, ξέρω με τα σκυλιά.
0: Ναι, το βγάλανε και με κοτόπουλα.
2: Ρε, η κότα δεν είναι εύκολο να ξέρεις. Επειδή...
1: Α, με ενδιαφέρει αυτό.
2: Επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με την κότα γενικά στη ζωή μου.
1: Ναι.
2: Όχι.
0: Στα χωράφια.
1: Δεν είσαι.
2: Επειδή μένω στο Περιστέρι, δηλαδή στο συνδυασμό ότι ασχολούμαι με κότες.
1: Όχι, αλλά λέμε πως είμαι και εσύ στα μέγαρα.
0: Έχει ένα πτυχίο άνθρωπος, έχει ένα πτυχίο.
2: Τι,
1: έχει πτυχίο.
2: Έχω.
1: Αλήθεια. Τι.
2: Ιωπών. Ζωοτέχνη όμως. Οπότε ναι, επειδή έχω ασχοληθεί πολύ στη ζωή μου με κότες.
3: Ναι. Είναι... Κάνουν κότες γιόγκα.
2: Είναι δύσκολο, ρε φίλε, να κάτσεις να το,
0: το
2: εξημερώσεις το ζωάκι
0: κότες
2: αυτό.
0: Κρατάς.
1: Εδώ φεύγει χωρίς κεφάλι.
0: Αυτό
1: το εξημερώσεις.
0: Κουτάβια μέσα.
2: Και αυτό το έχω δει.
1: Το έχεις δει live.
3: Τα κουταβάκια.
0: Τεντώνονται, εντάξει, ναι.
3: Και να δω κότα να τεντώνεται.
0: Μεγαλώνει διαφορά, στους 7 πάλι.
2: Να τεντώσουμε. Ναι, εύκολο είναι. Αυτό μπορεί να τα κάνεις.
0: Πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι. Επειδή τόση ώρα λέμε πραγματάκια που λέω για σένα, για μένα, για όλους, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τους άντρες, παρόλο που είναι γιορτητής μητέρας μεθαύριο. Θέλω να ενημερώσουμε τις γυναίκες και να ξέρουν ότι υπάρχει πια έρευνα που λέει ότι ο εγκέφαλος ενός άντρα δεν έχει οριμάσει πλήρως μέχρι την ηλικία των 50 ετών. Εντάξει, εγώ ήθελα απλά να το πω και να τα αφήσω εδώ. Δεν έχω θέμα.
2: Αυτό το ξέρουμε, θα το σχολιάσουμε που ακούστηκε.
1: Η ευθύνη είναι απολύτως στο άλλο φύλο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Και σταματάω.
1: Από τη μαμά μας μέχρι τη σύντροφό μας. Μας αφήνουν να μένουμε.
3: Χρειάζεται αυτή η ανεμελιά και λάθος.
2: Χρειάζεται.
0: Περιμένετε λίγο. Διαγωνισμός.

0: 92-94.
1: Τηλέφωνα εδώ, τι αλλάζετε. Μην τα λες δυνατά. Μας ακούνε.
0: Παιδιά, ζόρικα τα πράγματα.
1: Έχασε την επίθεση.
0: Μπορούσε και ο Σμαν να χάσει κάτι. Βάλει 50 πόντους και όπως έχει βάλει.
2: Όλο για όλα στην Ισπανία.
1: Ε, αλλά είχες δύο μάτς μέσα, ρε φίλε. Εντάξει, είναι δύσκολο τώρα.
2: Εντάξει.
1: Εδώ, φωτογραφία βγάλαμε εδώ.
2: Τους χορηγούς μας.
0: Αγαπητέ χορηγία, τόση ώρα δεν τρώμε, περιμένουμε. Βγάλαμε, μπορούμε να φάμε επιτέλους.
1: Πάμε, πάμε τη φωτογραφία, πάμε.
2: Είμαστε on air.
1: Άγγελε, θα μας αναλύσει τη γεύση, ναι, ναι, εδώ, θα πεις τι και πώς.
0: Μισό λεπτό, καινούργια γεύση,
1: ναι, ναι.
0: Rich Speculus. Παγωτό γεύση μπισκότου κανέλας με κομμάτια μπισκότου κανέλας. Έχει κάνει μεγάλο μπραφίδι, να ξέρετε.
2: Ωραίο, ωραίο, σπέκουλους.
0: Σε τιμή...
2: κόστος.
0: Εντάξει, άστο καλύτερα.
2: Σε τιμή κόστος.
0: Άστο, άστο, άστο. Ανάλογη της αξίας του. Μπορώ να φάμε τώρα. Το μπασκετάκι ο Παναθηναϊκός το παλεύει, αλλά είναι λίγο δύσκολα πράγματα.
1: Δεν έχει πολύ χρόνο, ρε. Έχει πάει πολλές επιθέσεις.
0: Το μάνικι, λέω, έχουμε ακόμα.
1: Θα βρούμε, θα βρούμε. Είδες τι έγινε στην Ιαπωνία?
2: Όχι.
1: Λοιπόν, στην Ιαπωνία πήραν μια απόφαση για να αυξήσουν το θέαμα, ουσιαστικά να καταργήσουν τις ισοπαλίες. Oh. Έτσι, αν ένα μάτς έλεγε ισόπαλο, πήγαινε πέναλτι.
2: Ισόπαγο.
1: Ισόπαγο.
2: Κάπου το διάβασα.
1: Το παγωτό σκεφτόμουν, καταλαβαίνετε. Πήγαινε πέναλτι.
2: Ναι.
1: Οπότε, ουσιαστικά, στα πέναλτι, όποιος κέρδιζε έπαιρνε δύο βαθμούς. Δεν έπαιρνε τρεις, σαν να κερδίζει.
2: Α, ναι.
1: Το θέμα είναι ότι οι μικρές ομάδες τους έδωσε κίνητρο.
2: Να πάνε στις ισοπαλίες.
1: Να πάνε στα πέναλτι, μπορεί να το πάρει, ρε φίλε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Φαντάζω ότι πέρυσι είχαν, λέει, σε 97 ισοπαλίες σε 38 αγωνιστικές.
2: Σε 38,
1: ναι, ναι, ναι. Και φέτος έχουν ήδη 40 ισοπαλίες σε 14 αγωνιστικές.
0: Όχι, δεν είναι κιόλα. Ταμπούρι.
2: Ναι, όντως.
1: Εύκολα.
2: Εντάξει. Τραγική κατάσταση. Δεν μπορώ. Όλα αυτά τα καινούρια που θέλουν να αλλάξουν κανόνες, αυτό που λες και εσύ, δεν είναι. Έχει αρχίσει και με χαλάει πάρα πολύ η φάση τους.
0: Ο μόνος κανόνας. Συγγνώμη να καταπιώ.
1: Ναι, ναι, περιμένεις.

0: κάνουν όλοι.
1: Να αλλάξει. Είναι το offside.
2: Τι εννοείς?
1: Συμφωνώ με αυτό του Βενγκέρ. Να είναι ο παίχτης ολόκληρος μπροστά.
0: Όχι αυτό το πράγμα με τις γραμμές τώρα, όμως το πόδι,
1: ναι,
0: το γόνατο.
1: Δηλαδή ο θετικός είναι ολόκληρος μπροστά, τέλος είναι offside. Όχι να μείνει το χέρι του λίγο, το πόδι λίγο. Να είναι όλος μπροστά τον αμυντικό, όλος.
0: Εντάξει, δεν θα δεις και πει πολλά γκολ με αυτόν τον τρόπο.
2: Τόλος...
0: Ανέβουν τα γκολ μετά.
2: Δηλαδή, άμα είναι το μισό του πόδι μπροστά να μείνει offside.
1: Όχι, όχι, όχι, να είναι όλος.
0: Ένα τρίποντο είναι τώρα,
1: Ένα τρίποντο άμα πάρει την μπάλα.
0: Πόδια εκεί, χέρια βάζουν όλοι. Όχι, ρε φίλε, πώς τους έφυγε έτσι. Μη σουτάρει, μη σουτάρει.
2: Δεν θα σουτάρει.
0: Ω, ω! Φάουλ. Φίλε, εμένα μου λείπει το αγνό ποδόσφαιρο. Καναδάς. Έχουμε πάει σήμερα.
2: Καναδά, πήγαμε στην αρχή.
0: Πήγαμε, ναι, μπράβο, έχεις δίκιο.
2: Δεν πειράζει, όμως κάνουμε τον κύκλο μας τώρα.
0: Και στην καναδική Premier League. Λοιπόν.
2: Έχουν ποδόσφαιρο αυτοί εκεί πάνω.
0: Ο Τόμας Σκοπάλα. Ταλέντο μεγάλο.
2: Ποδόσφαιρο ή τέτοιο, ρε παιδί μου.
0: Σκοράρει και τι κάνει. Ποδόσφαιρο, ρε. Σκοράρει. Πάει στο κόρνερ στην κάμερα και βγάζει από την τσέπη του μια κάρτα. Το έχεις δει,
1: Ναι.
0: Από την δεύτερη δουλειά του που είναι μεσίτης.
2: Τι λες, ρε.
0: Και τους έβαλε το χεράκι στα αυτή, call now.
2: Τι λες, ρε.
0: Αυτή το μεροκάματο, ρε.
2: Ανέξυπνο. Ναι, ναι,
0: ναι. Είναι σαν κάτι νησιά Φερόε που παίζουν κάτι τέτοια.
2: Οι ψαράδες παίζουν εκεί πέρα, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και ψάχνονται τι και πώς.
2: Πανέξυπνο.
0: Τέλειο. Φίλε, αυτό είναι το αγνό ποδόσφαιρο το ωραίο. Τα λέω.
2: Τα λέω.
0: Γι' αυτό γέλασες.
2: Ναι. Μάλιστα. Δεν σε κοροϊδεύουμε, να ξέρεις. Μας αρέσει που κάνεις τέτοια σαρδαμάκια.
1: Πέντε πόντους.
0: Γενικά σου μοιράζω γνώσεις, σου μοιράζω εμπειρίες, σου μοιράζω επιχειρηματικές ιδέες. Σου λέω τόσα πράγματα. Και εσύ συνεχίζεις να με κράζεις.
1: Μας ταξιδεύεις βασικά.
2: Μόλις έβγαλε εδώ 200 ευρώ. Πείτε μου μπράβο.
0: Αφού δεν ήταν δικά σου τα 150, γιατί μας τα πουλάς δικά σου.
2: Σημασία έχει ότι τα έβγαλα.
0: Γιατί μας τα πουλάς ότι είναι δικά σου.
2: Ωραία, μόλις έβγαλε 65 ευρώ δικά μου. Τα άλλα 140 δεν είναι δικά μου.
0: Τι έχει, ημιχρονό. Όχι, time out.
1: Δύσκολη στιγμή τώρα.
0: Αυτό ποιο άθλημα είναι το κανονικό σου στίβο, Βαγγελίση που ξέρεις.
2: Α,
0: άλμα επί κοντό, όχι.
2: Α, όχι, ρε. Αυτό είναι άλμα ύψος.
0: Με ρόλερς. Τελειώ.
2: Το έχω, ξέρεις, το έχω άχτη να ξεκινήσω ρόλερς. Πιστεύω.
0: Ρόλερς, θα πάω την Κυριακή σε ένα παιδικό πάρτι με ρόλερς. Θες να έρθεις στο Χαϊδάρι.
2: Θα κάνει. Στο Χαϊδάρι δίπλα μου.
0: Πού στο Χαϊδάρι,
2: στα Γκούτσι εκεί πέρα,
0: Εκεί που έχει και κάτι.
2: Εκεί
0: το. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Κάνουν ρόλερς και πηδάνε άλλο με ύψος.
1: Εκεί και bowling.
0: Πώς έχουν σπάσει πόδια εκεί μέσα.
2: Μπράβο, εκεί έχει όντως. Έχει πάει, εσύ,
0: Εγώ πιστεύω θα σκάγαμε τα γόνατα σε άλλη κατεύθυνση.
1: Εκεί θα πηγαίνει γυμναστήριο, να ξέρεις. Δεν σου λέγω αν είναι καλό, μην πάει τζάμπα.
0: Δεν έχει ξεκινήσει γυμναστήριο.
2: Τη Δευτέρα, γιατί είχαμε κάτι θεματάκια με την ομάδα.
0: Πριν δύο Δευτέρες που είπες.
2: Ναι, γιατί ο ένας έπρεπε να κάνει ψυχοθεραπείες. Ο άλλος λίγο δεν έβγαινε το πρόγραμμα της δουλειάς.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε ξέρεις, κάπως.
1: Έλεγξε λίγο το χώρο τώρα που θα πας, μην το στείλουν πουθενά και δεν είναι καλό.
0: Όχι, βέβαια. Νοείται.
1: Για να δούμε αποτελέσματα.
2: Σωστό. Είναι λίγο πιο κάτω το γυμναστήριο.
0: Πόσο πιο κάτω.
2: 50 μέτρα πριν τη ΣΕΛ, αν σε βοηθάει.
0: Εντάξει, τσάμπα, είπες πέρασε Φενέρ. Τσάμπα κιόλας με τη Ζαλγκύρης, Έλα. Έλα, ρε φίλε.
2: Ωραίο το παγωτό.
0: Το βάλε.
2: Ναι,
1: το βάλε.
0: Είναι στους δύο πόντους με 7,6. Πολύ δύσκολο. Εντάξει, οι Ζαλγκύρης είχαν βάλει, λέει, χαρτί στους παίκτες, λέξα από τα αποδυτήρια, το οποίο έλεγε όχι σεξ, επιτρέπεται μόνο σε διάστημα 2 λεπτών, είτε ενός λεπτού επί 5 επαναλήψεις, χωρίς έξτρα κούραση. Πριν το μάτς με τη Φενέρ. Τελικά δεν το κάνει μόνο και φάση.
2: Το δίλεπτο φυσιολογικό μου ακούγεται εμένα.
1: Δεν καταλαβαίνω κάποιο πρόβλημα.
2: Δηλαδή πόσο θέλαν για αυτοί, πάνω από 2 λεπτά.
0: Είστε
1: και δεν καταπιείτε μας.
2: Α, δεν θα το πω.
1: Πες το.
2: Eurovision πότε είναι, ρε.
1: Την Τρίτη.
0: Ξεκινάνε τα ημιτελικά. Την επόμενη Παρασκευή κανονικά θα πρέπει να ακούμε Eurovision τραγούδια.
2: Θα δώσουμε προγνωστικό για Eurovision.
0: Την Παρασκευή θα δώσουμε. Μετά είναι τελικό.
2: Έχουμε
0: περιθώριο, ρε. Καλά τα πάω. Ναι, βρε.
1: Και από εκεί θα βγάλει λεφτά.
2: Εννοείται. Έχω παίξει ήδη ένα.
1: Για πες τώρα αυτό που λέγαμε.
2: Τι να πω, όχι, ήθελα να ρωτήσω, είναι μόνο για τη μέρα του αγώνα ήταν αυτή η ανακοίνωση.
0: Για την περίοδο πριν από το δεύτερο, από το τελευταίο μάτς με τη Φενέρ που χάσαμε.
2: Όχι γενικά.
0: Όχι, βρε.
2: Δεν τους περιορίζει δηλαδή
0: όχι.
2: Η ομάδα.
0: Μπορείς να τους περιορίζει πριν από το 3 εκατομμύρια του πει ποτέ να κάνει σεξ.
2: Εντάξει. Ναι.
0: Και τον ακούσει ο άλλος.
2: Ναι.
0: Εκτός να του έχουν βάλει κάμερες στο σπίτι.
2: Για το Χέις Ντέιβις.
0: Εκτός ήταν στο Airbnb και εμένα είναι το αλουνού και του είχε κάμερα και του έβλεπε.
2: Το Χέις Ντέιβις του Παναθηναϊκού που έχει γίνει ευτύχης μπλέτσας και έχει γυρίσει
0: Καλά κάνει.
2: 15 προορισμού μέσα σε μια εβδομάδα. Πώς
0: εντάξει, πέρα. Και εμεί παλεύουμε μια φορά το χρόνο, 1,5-2 να κάνουμε ταξίδι στο εξωτερικό και κοιτάμε τα λεφτά να κάνουμε.
2: Μέχρι τη Μάλτα, πάμε με το.
0: Ναι. Και όλα εδώ πέρα πετάγεται για 7 ώρε.
2: Στο Κανκούν πήγε.
0: Τι να κάνω σήμερα, βαριέμαι μου, ωραία. Πήγα Γλυφάδα, πήγα Ελληνικό, γάτσα πεταχτώ μια μέχρι.
2: Ναι, Κανκούν τώρα, ναι. Κανκούν.
1: Με την κίνηση που έχουν οι δρόμοι στην Αθήνα, καλά κάνει. Λε. Πολύ ωραία και έχετε.
2: Λε.
0: Μπορεί να είναι και συμφωνία με τον Δημητράκη να ξέρει για να τον φέρει.
2: Να του δώσει μίλια αεροπορικά.
0: Ιδιωτικό αεροπλάνο, ίσω.
2: Α, δεν το σκέφτηκα αυτό, ότι έχει αυτή τη δυνατότητα.
0: Πόσο θέλει, 1,8 λέει, καλά βλέπω. 7,8. Και κάνουν φάουλ ή όχι.
1: Όχι, τσακώνεται με αυτού που κάθονται στου καναπέδε που θα περίμενε.
0: Α, εντάξει. Τι πιο σύνδεση να συμβεί.
2: Ο Γαταμάν έχει πάρει μια τεχνική σήμερα.
1: Όχι, αλλά στο ημίχρονο δήλωσε ότι είναι ό,τι χειρότερο έχουν δει ποτέ τα μάτια μου. Η έτσι αλλιώ το μάτσο.
2: Έτσι είπε.
1: Στο ημίχρονο που μιλάνε.
0: Να σου πω, να βάλουμε ένα τραγούδι τώρα, μήπω να τελειώσει το μάτσο.
2: Για,
0: για να είμαστε
2: ναι,
0: μετά πιο χαλαροί.
2: Ναι, για
0: να το επόμενο.
1: Και άμα περιμένουν από εμά να μάθουν τα αποτελέσματα κάποιοι.
0: Δεν νομίζω.
1: Α, εντάξει.
2: Νομίζω ότι.
3: Ricordo che dopo TG2 stasera andremo alla prima puntata della Guerra Tuttia, il fantasma della rivoluzione.

0: πειράζει.
1: Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς έχασε. Δεν το περίμενα, γι' αυτό το λέω έτσι. 2-2. Η Ισπανία έκανε δύο νίκες, πάνε να κάνει την τρίτη. Άμα δεν πάει στο Final Four ο Παναθηναϊκός, σε το λέω σε ένα στοιχηματικό το ταμείο, ο Ολυμπιακός θα το πάρει νομίζω.
2: Γιατί άμα πάει ο Παναθηναϊκός θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Όχι. Μετά υπάρχει κόμπλεξ, έχουν πρόβλημα. Είναι σαν εμάς που αρχίζει με το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός.
2: Θεωρώ ότι φέτος και φέτος βασικά ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη ομάδα στο μπάσκετ.
1: Και πέρυσι βράδυ είχε και
2: γονάτισε. Γι' αυτό είπα και φέτος.
1: Γι' αυτό λέω για τον Ολυμπιακό είναι καλύτερα που δεν πάει από το θέμα δεν θα απασχοληθεί με τον αιώνιο αντίπαλο.
2: Δεν το ξαναχάνει. Ο Μπαρτζόκα δεν το ξαναχάνει φέτος. Και το δηλώνω τώρα. Δήλωση τώρα, παίχτε το.
1: Μην το κάνεις αυτή τη δήλωση ως τροσπαγωτά κρίκρι από τον αγαπημένο μας χορηγό. Είναι full Παναθηναϊκός και αντιμπαρτζοκικός. Βλέπω να μας αφήνει ένα παγωτό λιγότερο την άλλη εβδομάδα.
2: Να κλείσει τον ήχο για λίγο.
0: Τι να πεις τώρα μετά από αυτό.
1: Τίποτα, μας έκοψε φτερά τώρα. Θέλετε να κλείσουμε, να φύγουμε, να κοιμηθούμε.
2: Όχι.
1: Έχετε πάρει κανένα τηλέφωνο, τι γίνεται. Και που αφήσαμε. Όχι.
0: Για να μην πήραν, είμαστε μια χαρά.
1: Έλατε.
0: Εκεί που έχουμε παρκάρει τα παιδιά μας, να το πούμε απλά.
1: Εντάξει.
0: Πάμε για Ταϊλάνδη. Τα αγαπημένα σου.
2: Εκεί, εκεί.
0: Μπανκόνγκ. 19χρονη από την Ταϊβάν. Συνελήφθη. Γιατί είχε κολλημένες πάνω στο σώμα της και προσπαθούσε να τις περάσει παράνομα. Έχουμε ξαναπεί να ξέρει συγκεκριμένο λαθρέο που πήγαν να περάσουν. 30 χελώνες.
2: Έλα μωρέ τώρα.
0: Λαθρεμπόριο άγρια ζωής. Τι είχαμε πει την άλλη φορά, τι πήγε να περάσει ο άλλος, θυμάσαι. Κάτι μυρμήγκια.
2: Ναι. Τι 30 χελώνες τώρα, είναι δυνατόν.
0: 30 χελώνες, φίλε.
2: Πώς τις είχε κολλήσει.
0: Με ταινία.
2: Πού ρε, παιδί μου.
0: Πάνω στο κορμί της. Ήταν μικρά χελωνάκια ήταν.
2: Χελωνάκια, ναι.
0: Να τα, να τα, εδώ είναι. Εδώ και να έχεις εικόνα. Φανταστικό. Μπορεί να φαινόταν λίγο πιο παχουλή.
2: Τα 30 είναι πολύ άρεσπιρο.
0: Έχεις βάλει πάνω και ξέρεις.
2: Έχω πιάσει μικρό χελωνάκι. Στα χέρια μου. Τι λέτε.
0: Τι έγινε. Τι μπορούμε να εδώ απέναντι.
2: Τι έχουμε.
1: Πάρε. Εγώ έστειλα, αλλά ο μεγάλος μου δεν. Αφού έχει Viber.
0: Μεγαλώνουν τα παιδιά.
3: Άρα, γι' αυτό εμένα μου ζητάει, γιατί μετά έχουν τα υπόλοιπα κινητά.
0: Λοιπόν, εδώ θέλω να πω και ένα μπράβο σε έναν Γερμανό φίλτατο από το Ανόβερο, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές με την οικογένειά του, πληρώνοντας, περίμενα να το πω κιόλας, 7.200 ευρώ.
2: Συγγνώμη λίγο.
0: Για ταξίδι στην ΚΟ. Ναι, ναι.
2: Είναι η δώρα.
1: Αυτό ποιο είναι που μιλάει. Ο μοντέρο. Αυτό ο...
0: αυτός που είπε κερδίζουμε 7 φορέ συνεχομένω. Έτσι φαίνεται.
1: Γιατί και εμεί εδώ πολύ γλώσσα βγάλαμε.
0: Λοιπόν, και πήγε ότι όπω που λέει στο ξενοδοχείο στην ΚΟ, έχοντα πληρώσει 7.200 ευρώ όλο μαζί το τουριστικό πρακτορείο. Και έκανε μήνυση μετά προ το τουριστικό πρακτορείο, γιατί όπω είπε, δεν μπορούσε να βρει ομπρέλα στην πισίνα. Γιατί παρόλο που δύο μέρες ξυπνήσαν τα παιδιά του και πήγε από τις 6 ώρα το πρωί, όλες ήταν πιασμένες με πετσέτες από άλλους λόγους πάνω από την προηγούμενη μέρα.
2: Πώς είχε έννοια να το κάνω αυτό. Μου έχει τύχει και εμένα αυτό.
0: Καλά τους έκανε. Και του βγάλανε επιστροφή χρημάτων 900 ευρώ.
2: Από τα 7.200 του δώσανε 900 πίσω.
0: Μόνο για την πισίνα, ρε. Φύγετε του δίνανε για τα 986,70 επειδή θες να είμαστε συγκεκριμένοι. Σωστά.
2: Εντάξει.
0: Αυτό και μόνο για τις απλώσεις.
2: Γιατί καλά του. Εγώ το σιχαίνω αυτό το.
0: Μα και εγώ σιχαίνω. Εγώ μπράβο για αυτό.
2: Α, μπράβο, ναι, μπράβο, ναι, μπράβο. Μπράβο,
0: μπράβο το είπα από του κλέντε έτσι.
2: Μπράβο, ναι. Και παραπάνω θα του έπαιρνα. Αν μπορούσα να του έπαιρνα και παραπάνω.
0: Έχω ένα θεματάκι που το κράταγα λόγω τη ερωτήση τη μητέρα.
1: Μοντέρο 29 πόντου. Απλά το λέω.
0: Κάτι έκανε γι' αυτό, ε.
2: Καλά πήγε μου, εντάξει.
1: Για πε.
0: Αν ένα τεστ εγκυμοσύνη το κατουρίσει άντρα, να το πω απλά, βγαίνει πάντα θετικό.
2: Πώς!
0: Λόγω κάποιων ουσιών που έχουμε στα τσισάκια μας.
2: Το οποίο δεν μπορεί να δικαιολογεί να.
0: Είναι μια γυναίκα και θέλει να δείξει το κόμενό της ότι είμαι γιος. Πώς το έχουν κάνει αυτό. Κατά καιρούς.
2: Δεν θέλω να.
1: Πώς!
0: Το στενίζει και δηλαδή, το σύνδεσαι και εσύ. Ψεύτηκε εγκυμοσύνη και τέτοια. Του κατούρισε ο άλλο, πα το βουτά μέσα, βγήκε θετικό.
2: Το έχουν επιβεβαιώσει γιατροί. Γυναικολόγοι.
0: Τι είναι γυναικολόγοι. Μα πάρουμε εμεί αύριο 5 τεστ, θα το κάνουμε live. Ρε φίλε, σαν το είναι εκπομπή τότε που κάνανε τα πειράματα για να δουν αν ισχύουν. Θα θε το κάνουμε εμεί.
2: Πώ λέγονται, blockbusters.
0: Ναι, κάπω έτσι αυτό. Πάμε πάρουμε αύριο 5 τεστ και μου να κατουρίσουμε.
1: Για να το 20 ευρώ παπά τεστ.
2: 20 ευρώ το ένα.
1: Σε όπω έχει το ένα.
0: Θα βρούμε χορηγό, ρε.
1: Α, να είδε εκεί κοντά.
2: Θα βρούμε χορηγό.
0: Θα βρούμε χορηγό για τεστ εγκυμοσύνη.
1: Βγαίνει πάντα δηλαδή. Πάντα.
0: Έτσι λέει, ναι. It will always show a positive result.
2: Always.
0: Yes.
1: Ναι, από τη μία είναι λογικό να
0: το ξέρετε. Λοιπόν.
2: Τι λογικό.
1: Πιάνει σπερματοζωάρια.
2: Πού κολλάει τώρα αυτό, βέβαια.
1: Αυτό πιάνει και το άλλο, μάλλον όταν βρίσκει. Άμα δεν βρίσκει, δεν πιάνει. Στι γυναίκε να το κάνει.
2: Τι. Τι. Τσάκια ρίχνει όλο.
1: Ναι, τσάκια.
0: Αυτό θα είναι το επόμενο θέμα μα.
1: Α, ναι.
2: Αυτό πρέπει κάποιο να το δει.
0: Υπάρχει στο βιβλίο Guinness. Λοιπόν, πάμε. Υπάρχει στο βιβλίο Guinness διαγωνισμός για το ποιος θα βγάλει με τη γλώσσα περισσότερα μπαλάκια του πινκ πονκ μέσα από τένις, ναι, τα μικρά είναι αυτά του πινκ πονκ, μέσα από ένα ποτήρι κρασιού.
1: Αυτό υπήρχε και τηλεπαιχνίδι στην Ελλάδα κάπου, κάτι κάνανε κάτι τέτοια κάποτε.
3: Με γλώσσα.
0: Ναι, αλλά δεν είχε πάρει βιβλίο Guinness. Πώς έχουμε πει ότι πληρώνεται όταν πάρει βιβλίο Guinness?
1: Δεν το έχουμε πει. Για να ψαχτώ. Εγώ ειδικά θα ψάχνω.
2: Το ψάχνω.
0: Κάντο εικόνα δηλαδή. Να έχει πάει σε ένα διαγωνισμό και να είναι έτσι. Ξεκινάμε και να αρχίζει. Μέσα από ποτήρια.
1: Εντάξει, όμω να βγάλει λεφτά.
0: Κοίτα εδώ.
1: Αυτό που πάει, μωρέ, δεν μπορεί να βγάλει τη γλώσσα
0: του. Ναι,
1: αυτό
0: όντω.
2: Παίζουν και άντρε.
0: Και οι άλλοι μιλάμε για τεμάζει τώρα.
1: Κάτσε εσύ. Γιατί να παίζουν άντρε.
0: Οι άλλοι φτάνουν οι πάτο κατευθείαν. Ο άλλο ήταν ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι στου τρει πρώτου οι δύο είναι άντρε.
2: Αποκλείεται.
1: Γκουγκλάρε το.
2: Θα τον γκουγκλάρω, αλλά αν κρίσει αποκλείεται.
0: Νομίζω αυτή που έχει το κερδίσει είναι αυτή πάντως εδώ πέρα.
2: Βέβαια, ποιος θα ήμουν εγώ.
1: Στου τρει πρώτου οι δύο είναι άντρε. 10 ευρώ.
2: 10 ευρώ.
1: Ναι.
2: Μέσα.
0: Βάλαμε τέτοιο αγωνισμό, αλήθεια τώρα.
2: Ναι, εννοείται.
1: Βρείτε πώς είναι του τρει πρώτου.
3: Λοιπόν, έχει ενό ρεκόρ Guinness.
0: Εδώ παρακαλώ.
1: Αυτό είναι και το ρεκόρ Guinness γενικά.
0: Πιο κοντά.
3: Η επίτευξη ενό ρεκόρ Guinness δεν συνοδεύεται από χρηματική αμοιβή.
2: Τι,
1: εντάξει, αλλάξε θέμα.
0: Δεν ισχύει.
3: Δεν πληρώνονται, λέει, για το ρεκόρ τους, αλλά κερδίζουν αναγνώριση, δόξα και πιστοποίηση.
2: Δεν μπορεί να ισχύει αυτό.
0: Τι να την κάνω. Δεν ισχύει.
3: Ενώ τυχόν έσοδα μπορεί, λέει, να προκύψουν από χορηγούς ή διαφημίσεις.
1: Α, εντάξει. Okay.
3: Οπότε αυτοί που θα τη βάλουν. Θα...
2: μπορώ να σκεφτώ. Σίγουρα μπορώ να σκεφτώ ένα. Και θα έχει και καλές αποδοχές εκεί. Αλλά ναι.
0: Παίρνεις, λέει, επίσημο
2: πιστοποιητικό. Στο μυαλό μου είσαι. Στο μυαλό μου είσαι.
0: Πάντως ισχύει, φίλε.
1: Η γλώσσα δεν έχει άντρας. Γενικά.
2: Ναι.
0: Ισχύει αυτό που είπε πάντως.
2: Τι, ότι δεν παίρνουν λεφτά.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ ήμουν και σίγουρος.
3: Όντως.
0: Ο ChatGPT. Σε καλά, εσύ. Πνίγει με το παγωτό, Ιωάννη. Πώς γίνεται αυτό.
2: Τι έπαθες.
0: Με την κρέμα του παγωτού πνίγει. Πώς γίνεται αυτό.
2: Τι έπαθες.
0: Επίσης, Βαγγέλη, να είμαστε λίγο προσεκτικοί τώρα με την καινούργια αυτή τον ιό, τον. Πώς τον είναι, Χάντα Βάιρο.
2: Ναι.
0: Θέλει λίγο προσοχή.
2: Ναι.
0: Γιατί έχει κάποιες παρενέργειες, λέει, που μία από αυτές είναι, λέει, και το μέγεθος του αντρικού μορίου κατά τρεις πόντους.
2: Μικρή είναι ή μεγαλώνει.
0: Μεγαλώνει.
2: Α, να κολλήστε με.
1: Πόσο να πάστε, Βαγγέλη. Σκέψου λίγο, Τάκετ.
0: Θα χαλάσει και τον balance στον τρόπο που περπατάς σε αυτά, θα σε επηρεάσει.
2: Δεν έχω πρόβλημα, μωρέ, χαλάλι. Χαλάλι του. Χαλάλι του.
0: Να σου πω, εσένα σε φαντάζομαι σαν τον επόμενο που θα πω τώρα, στην επόμενη ιστορία. Λέμε αυτό και βάζουμε άλλο ένα τραγούδι, γιατί μετά πρέπει να παίξουν και τα άλλα.
2: Ναι.
1: Γιατί ο Βαγγέλης το αναφέραμε στο Βαγγέλη για το σχήμα, δηλαδή.
2: Όχι, εγώ πήρα πάσα από μόνος μου.
1: Α, εντάξει.
0: Γενικά, εγώ είπα να είμαστε προσεκτικοί.
2: Γιατί θέλω, έτσι.
1: Σε ενδιαφέρει δηλαδή αυτό το θέμα.
2: Αυτό που αναφέρθηκε ή αυτό που θα αναφερθεί.
1: Αυτό που αναφέρθηκε.
2: Αυτό με τι έφερε, ναι.
0: Πάλι Ινδονησία.
2: Ινδονησία, πάμε.
0: Γιατί ξέρετε, μου αρέσει να τα βάζω κάποιες φορές σε τάξη. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει άνδρας ο οποίος σκότωσε τον γείτονά του γιατί βαρέθηκε να τον ρωτάει σχεδόν καθημερινά γιατί δεν έχει παντρευτεί ακόμα και ένα 45. Εσύ πότε θα παντρευτείς, στο χωριό πηγαίνεις, δεν θα παντρευτείς, πάρτα.
2: Στα τραπέζια τα οικογενειακά που κάνουν.
1: Βλέπεις τι κάνουν το έθιμο με την κανέλα.
2: Γι' αυτό είδα αν είναι μπροστά. Στα 25
1: το κάνουν, το τρολάριο, το γελάνε, κανελίτσα, εντάξει, εκεί μαμού σου του. Αυτό.
2: Και από τα 25 μέχρι τα 45 τα
1: εκτυπώ. Μπορεί να έχει και στα 35 κάτι δεν είναι, για να το έχουμε μάθει ακόμα. Θα πει την άλλη δύναμη, να μα το πει την άλλη εβδομάδα.
2: Πίσα και μου φίλα. Και 45 μετά.
0: Πάμε να βάλουμε το τελευταίο τραγουδάκι από τα. Όχι χορευτικά. Γενικά βάζω ότι μου αρέσει.
2: Ωραία μουσικούλα, έτσι.
0: Τώρα θα δει, τώρα θα δει.
1: Πώς το λέγαμε το άλλο. Όχι, αυτό που έπαιξε το. Τρεις φόρμες.
0: Informer.
1: Ναι, που λέγαμε ένα.
0: Παλιά.
1: Τρεις φόρμες.
0: Τρεις φόρμες. Εγώ δεν το λέγα κάτι τέτοιο πάντως.
2: Παλιός είσαι.
1: Πολύ, δεν μου θα το θυμηθώ.
0: Βάλε μέχρι να σου. Βάλε το κομμάτι μέχρι να σου.
1: Κάναμε διασκευή.
2: Διασκευή.

0: κομματάρα.
1: Γιατί το κόβουμε, μου αρέσει.
0: Γιατί έχουμε να πούμε και άλλα πραγματάκια. Ας τρώει τον εφέ.
2: Αυτό ποιο είναι το εφέ αυτό.
0: Όλοι μαζί.
1: Ο καθένας μόνο.
0: Σαν το διαδόλιο μας πλάρους είμαστε.
2: Όλοι μαζί και ο καθένας χώρια.
1: Είμαστε έτοιμοι εμείς πάντως για να κάνουμε έτσι.
2: Λίγο σε βαθμό στο αληθινό. Που πήγε να πας εδώ πέρα.
0: Όντως.
1: Το χακούτσι
0: το νιγμό από παγωτό. Εγώ δεν έχεις ξαναδεί πάντως.
3: Μας μπέρε. Δεν έχει τίποτα.
1: Πω πω.
2: Τι είναι το βίντεο.
1: Social product manager.
0: Λοιπόν φιλαράκι. Κάτσε να το αν λέει που. Αμερική, Αμερική, Αμερική.
2: Αμερική, εντάξει.
0: Λοιπόν.
2: Δεν έχει πιο συγκεκριμένο. Πήγαμε Νέα Υόρκη.
0: Lincoln's Nile. Wild Pine Park.
2: Τι?
1: Lincoln's.
2: Πού είναι αυτό?
1: Στο Lincoln's.
3: Lincolnshire.
0: Εγώ τι είπα.
1: Καλά το πες.
0: Μπορεί να αλλάζει προχωρά μου. Πέντε παπαγάλοι σε ένα ζωολογικό κήπο.
1: Σταμάτω το από τώρα.
0: Χωρίστηκαν όταν άρχισαν να βρίζουν τους επισκέπτες και να γελούν μαζί. Θεϊκό!
1: Εμείς από παπαγάλους. Εμείς από παπαγάλους είμαστε.
0: Εμείς, ναι, όντως. Μας φαντάζεσαι πέντε στη σειρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να περνάει κάποιος μπροστά. Τι κοιτάζε.
1: Τι θες.
0: Α, και τέτοια.
1: Τι θες. Τι θες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι θες. Και με τα παραλαμβάνει.
1: Τι θες.
0: Πες κάτι. Πες κάτι. Πες κάτι. Πες κάτι.
1: Πού είναι η γυναίκα σου. Πού είναι η γυναίκα
2: σου. Χωρίσανε. Τι κερδίσανε.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι, επειδή είμαστε φιλόζωοι γενικά, οι φροντιστές δεν τους απομονώσανε. Τους βάλανε μαζί με 92 που είχαν καλύτερη συμπεριφορά και μιμούνται ήχους σπιτιού συνήθως, ελπίζοντας να βελτιωθούν.
1: Να μονάσουνε, τους πήραν να μονάσουνε.
0: Ελπίζουμε.
3: Όχι,
0: όχι τιμωρία. Τους βάλανε μαζί με τα καλά παιδιά.
1: Τα καλά παιδιά.
0: Τα κακά παιδιά με τα καλά παιδιά.
2: Μπορεί και να πάει ανάποδα αυτό από αυτό που περιμένουν.
1: 5 σε
2: 92 μετά.
0: Ξεκινάνε όλοι μαζί με ξεχωριστή φωνή.
1: Να κάνεις τη θέση. Το 5 σε 92 φίλε είναι προς το... Που μπορεί να τα ανατρέψει. Μπορεί να τα ανατρέψει.
0: Και εδώ.
3: Σπάσαν το παρεάκι.
0: Και εδώ σου πήραν την ιδέα. Που μας έχει ζητήσει για την κηδεία σου.
1: Εντάξει. Όχι να τα έχω πει εγώ αυτά.
0: Έχει βάλει ο άλλος ότι ήθελα στην κηδεία μου φέρετε χορεύτριες.
2: Να μας έχει αφήσει τα λεφτά μόνο.
1: Εγώ το έχω πει. Όχι, θέλω να διασκεδάσετε στην κηδεία μου.
0: Ταϊλάνδη και εδώ, ε.
1: Βέβαια, πού θα ήταν. Να διασκεδάσετε, διασκεδάσετε.
0: Χωρέστε, βέβαια, στην κηδεία. Βγήκαν χωρέστε μπροστά και το.
1: Είδα και το άλλο. Είδα και ένα ωραίο σχόλιο σε ένα βίντεο στο TikTok. Λέει τα λεφτά που έχετε να δώσετε για τα στεφάνια στις κηδείες μου. Στην κηδεία μου. Μπορείτε να τα δώσετε, λέει, από τώρα να τα αξιοποιήσω όπως θέλω εγώ. Μετά δεν θα έχει νόημα.
0: Λογικό.
1: Σωστό.
0: Ωραίο
1: και αυτό.
0: Και έξυπνο.
1: Ωραίο και αυτό. Υπάρχει λόγο.
2: Δεν περιμένει να πει τόση ώρα.
1: Το είχα σου χέρι, Ντέιβις. Από τον άσχετο.
0: Αυτό ήταν ο τέλο που το βάρεσε, ναι.
2: Δεν είχα
1: δει.
2: Σαν τη φανέλα.
1: Ναι.
2: Να είναι ασορτή.
1: Ναι.
0: Για πε. Για πε τι τραγούδια έχουμε βάλει μετά και για ποιο λόγο, Άγγελε, τώρα. Μια παρένθεση.
2: Εκεί που θα είμαστε αύριο.
1: Πού θα είμαστε?
2: Στου Μετάλλικα. Τι που θα είμαστε.
1: Έχεις βρει στήρια.
2: Όχι, έτσι όλο.
1: Είδες πως βγήκε για να κάνει την πρόβα τζενεράλε ο τραγουδιστής.
2: Είδα τα σοβαρά θέματα εγώ. Το μπιφ που έκανε με το Γιάνγκα.
1: Βγήκε,
2: ο τραγουδιστής.
1: Καλά, γελάει κόσμος. Βγήκε έξω.
2: Τον υποδέχτη. Ήρθε Αθήνα τραγουδιστής και το πρώτο άτομο που τον υποδέχτη ήταν ο Γρηγόρης Μπάκας.
1: Εντάξει.
2: Ελαβάρα.
1: Βέβαια, ναι. Ποιος ερχόταν. Εγώ ή εσύ. Γρηγόρης Μπάκας.
2: Ωραίος.
1: Βγαίνει από το καμαρίνι του λοιπόν τώρα.
2: Ναι.
1: Φοράει την κιθάρα του.
2: Ναι.
1: Και μόλις ο καμαρίνι μέσα έχει πολύ γρασία και αρχίζει και πειράζει τη μύτη του συνέχεια. Αλλά σε πολύ έντονη.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, ο James Hetfield, ναι, μπράβο. Σε πολύ έντονη.
2: Πέσε για τον James την πλασία.
1: Ο James, ναι, ναι, ναι. Και την πήρε την καμπύρη. Η κάμερα μεταξύ το ζούμερε συνέχεια.
2: Στο ΑΚΑ ήταν η.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει,
1: στην πρώτη
2: ναι, ναι, το Μαρούσι εκεί πάνω που έχει.
1: Έχει...
2: Ναι, ναι, ναι, βούπου, βούπου.
1: Είναι
2: ναι.
1: Βούπου. Εντάξει. Και βγήκαν κάτι περίεργοι και λέγανε ότι.
2: Έλα,
1: ασχολείται ντροπή. Με άλλα πράγματα.
2: Ντροπή τώρα.
1: Με σκόνες.
0: Αποκλείεται.
1: Είναι δυνατόν τώρα.
2: Ντροπή.
1: Ας βγαίναμε εμείς τα 65 μας να κάνουμε τις.
2: Πάντως είναι μεγάλη στιγμή αύριο αυτή. Εντάξει. Μακάρι να βρίσκαμε στήρια. Σε
1: καλή τιμή. Μακάρι να βρίσκαμε.
2: Σε καλή τιμή. Εντάξει,
0: τι είναι. Παιδιά, η τιμή είναι πολύ φυσιολογική για ένα συγκρότημα που έρχεται στην Ελλάδα μια φορά τα 15 χρόνια κι άλλο.

0: Ακριβώς. Άντε, μια τρόμπα πρέπει να έχει σπίτι.
1: Δεν καμιά κλωστή.
2: Ήταν υφασμάτινο, δεν ήταν που σκοτώ.
3: Υφασμάτινο,
2: Μαρσέλο, ναι, ναι.
0: Υφασμάτινο, ναι.
1: Βέλο,
0: να είναι κλωστή, εντάξει.
2: Ένα στεγνό καθάρισμα μια φορά το εξάμηνο.
1: Να βλέπει την κούκλα με τα μάτια έτσι δίπλα. Γιατί όχι. Και τα κουκλάκια τριγύρω.
0: Του βάζει και ένα υφασμάτινο, Παύλα.
3: Τι.
0: Μέση κάπου. Και μια χαρά περάνε με την κούκλα.
3: Πώς νομίζω ότι τα κάναν τα παιδιά δηλαδή.
0: Έκανε όλη τη διαδικασία.
3: Σίγουρα.
0: 9 μήνες. Να περάσουν, έβασε μαξιλαράκι, φούσκωνε και μετά στέλνει το εμφάνιση.
3: Και είναι, δεν είναι τρίδημα, γιατί μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, να ξέρεις, δεν είναι τρίδημα.
1: Στον
2: μπαμπά του. Να σου πω. Κοροϊδεύεται αυτή τη στιγμή το καθένα στο σπίτι του που έκανε τι θέλει.
3: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Μερακλείδες στους χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους εδώ πέρα οι ακροατές. Και εμείς κοροϊδεύουμε. Εντάξει, κυρωνευόμαστε.
3: Ποιος.
0: Μερακλείδες.
3: Ποιος το είπε, ο Αρής.
0: Ναι, ο Αρής.
3: Εντάξει.
2: Υπάρχει τύπησα να ξέρεις, η οποία έχει στο σπίτι της.
0: Μερακλού και αυτή.
2: 2.000 χρησιμοποιημένα προφυλακτικά με το αντίστοιχο μέσα, όπως καταλαβαίνετε. Και δίπλα σε κάθε προφυλακτικό έχει τη φωτογραφία του ατόμου που το φόραγε.
3: Στον τοίχο κρεμασμένο.
2: Ναι.
3: Εγώ βάζα αφήσει.
0: 2.000.
2: Ναι.
0: Άμα το... είναι πρώτα απ' όλα είναι μεγάλο το δωμάτιο. Για να χωρέσουν με μια πρόχειρη πράξη που έκανα.
3: Είναι διάση ήδη.
2: Τα παρασημάτισε εγώ. Οπ, να σε κι εσύ.
0: Μετά μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό για να κάνει
3: πράξη. Δηλαδή.
0: Γιατί.
2: Όχι, χαλάει μετά από λίγο.
0: Χαλάει.
2: Έχει μερομηνία λήξη.
1: Παρέσει που ρωτά, χαλάει.
3: Μπορεί να είναι από τον ίδιο. Μπορεί να είναι τον ίδιο,
0: τι?
3: Μπορεί να είναι από τον ίδιο.
0: Γιατί, αφού έχει
2: δεν χρειάζεται χρησιμοποιημένα λέει. Τώρα εδώ πέρα η φωτογραφία που δείχνει η αλήθεια είναι. Δείχνει μια φωτογραφία με ένα προφυλακτικό. Δεν δείχνει κάτι άλλο.
3: Ούτε ο παλιάρας να έχει πάει με 2.000. Αυτή πώς τα κατάφερε.
2: Μπορεί να μην
0: το,
2: είναι υποτύχει.
0: Το ξεσκόνισμα των τοίχων. Ποιο το κάνει, ρωτάνε ο κόσμος.
2: Δεν μπαίνει εκεί μέσα. Δεν πατάς εκεί μέσα.
3: Ούτε με εμά.
0: Δεν
3: ακούμπαγα ούτε την εξώπορτα.
0: Εντάξει μου, μια ιδέα.
3: Δεν θα βολήσω. Παπαγάλι είμαστε.
2: Παπαγάλι.
3: Όχι. Τι ιδέα ήταν αυτό, ρε Σπυρό.
0: Καλά έκανε. Τα παράσημά τη, καλά έκανε.
3: Βάλε μια αφίσα τώρα.
2: Χωρίς να αναφέρουμε πολλά-πολλά, να σου πω ότι απλά σταμάτησε για το πάντελ, γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες που έχει αρχίσει και παγορεύεται. Χωρίς να πούμε πολλά-πολλά.
3: Ναι, εντάξει, τα έχω δει εγώ αυτά. Τα έχω δει. Είναι απαράδεκτα αυτά που λένε.
2: Συμφωνώ μαζί σου.
3: Εντάξει.
0: Και εγώ συμφωνώ. Είναι ένα
3: πάρα πολύ ωραίο άθλημα. Το οποίο μπορούν να το παίξουν και τα δύο φύλλα. Την ίδια ευκολία. Και ναι.
0: Το παίζουν και οι κούκλες το Μαρτσέλο.
3: Μαρτσέλο όχι. Και περνάμε πάρα πολύ καλά να ξέρετε.
0: Εσύ που παίζεις πάντελ, συγγνώμη. Επειδή έχει γίνει τώρα πάλι. Ναι. Μια ερώτηση, μια πορεία. Επειδή μπορείς να το παίζετε ζευγάρια. Δύο,
3: ζευγάρια παίζουμε, ναι.
0: Δύο άντρες με δύο άντρες αντιμέτωποι ή παίζετε μεικτά. Είναι μεικτοί αγώνες.
3: Ναι, μπορεί να γίνει για μεικτός αγώνας.
0: Εσύ πώς παίζεις.
3: Εμείς παίζουμε, ναι, τέσσερις άντρες.
0: Τέσσερις άντρες. Ναι. Α, εντάξει, οκ. Okay. Μια, το χάσα να πω. Αλλά έχουν, μπορεί να γίνει και μεικτό.
3: Ναι, δηλαδή... άνετα. Κοιτάμε απλά να είναι ισοδύναμη σε ομάδα.
0: Ναι, εντάξει, okay, ναι.
3: Για να είναι και ανταγωνιστικό το παιχνίδι.
2: Όρεξη, ναι, υπάρχει και ο λαγισμό.
1: Βγάζει και κραυγούλε.
3: Βγάζει κραυγούλε άμα θε. Ναι, αλλά.
2: Κραυγή τέννη, τι έχουμε καιρό να τη βάλουμε. Να τη βάλει μια. Αγγελέ, κραυγή τέννη, σε παρακαλώ, μα ζητάει εδώ ο λαό.
1: Ναι.
3: Είχαμε... Δεν κάνουμε τέτοια, όχι.
0: Γιατί? Καλά, για να κάνει πρέπει να κουραστεί κιόλα. Το πάντα γενικά δεν κουράζει.
3: Ναι, δεν είναι το κουραστικό.
0: Φεύγει. Σε...
3: Όντω.
2: Τη βρήκε.
0: Ήταν με τη βρή. Τα έχουμε όλα έτοιμα. Τα έχουμε δώσει όλα έτοιμα.
3: Αλλά είναι πολύ ωραίο. Να πάμε μια φορά να παίξουμε.
0: Εγώ μέσα.
2: Εγώ δεν μπορώ ακόμα με τα πόδια.
3: Θέλω
2: δουλειά, θέλω δουλειά.
3: Εσύ θα θε να μα βλέπει να πίνει μπύρα.
2: Θέλει δουλειά πολύ.
3: Τι.
0: Να ξεκινήσουμε με το επόμενο τραγούδι. Να μπαίνουμε σε κλίμα μετάλλικα.
2: Τον ταμείον.
0: Αμά!
2: Το κερδίζω και ακίνητος. Τι.
0: Το παιδιά. Το ξέχναγα. Δεν είχα φέρει το στυλό και το χαρτάκι, να το ξέχναγα. Μετά και την τελευταία δημοσίευση που έκανες.
3: Ναι.
0: Είχα πάρα πολλές κλήσεις.
3: Λογικό.
0: Για την αγαπημένη μας Βέρα Λάμπρου.
3: Αμάν!
0: Αφού είπε, να μην πω, εκτέλεσε το υπάρχω.
3: Το εκτέλεσε.
0: Με φοβε... Ντροπή σου και σένα. Αφού μετά τιμή σένα και εντάξει για τη μεγάλη Μαρινέλα είπε. Ποιο τραγούδι είπε? Μα εσύ ποτέ να μην κάτσε τη ζωή μου.
3: Εσύ ποτέ.
0: Συνεχίζει στο ίδιο ερωτικό κλίμα.

0: Ξέρω ότι σας στεναχωρώ, το κόβω το τραγούδι, σας στεναχωρώ τώρα.
1: Μπορείτε
0: να το βρείτε στις πλατφόρμες.
2: Επειδή ήταν το μάτς και κάποιοι με ρωτάνε για την αφιέρωση που έκανα στην αρχή, θα τη δείτε στα social, παιδιά, την αφιέρωση.
1: Θα ανέβει.
0: Να μπούμε σε κλίμα αυριανή συναυλία, ένα τραγουδάκι να ξεκουράσουμε.
1: Ναι,
0: πάμε το επόμενο τραγουδάκι. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα τίποτα, εντάξει. Τι. Το πρώτο των αυριανών.
2: Δική μου. Α, πώς θα έχεις βάλει.
0: Το 7ο.
2: Το προτελευταίο.
3: Δεύτερος Ντίκινσον.
4: Fear of the dark.

0: Κάποιοι ακροατές, να ξέρετε ότι με τη Βέρα Λάμπρου είπαν ότι ξεκίνησε η εκπομπή. Εκεί ήταν η εκπομπή που περιμέναν.
1: Αλήθεια το είπαν αυτό.
0: Ναι, ναι, η δουλειά αποδείξει.
2: Χριστέ μου.

0: χαμός αύριο, θα γίνεται απ' έξω χαμός στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά στο Άλσος Βεϊκού αύριο, Τζίνι Κατσίγιαννη, Γιάννης Κατσίγιαννης και Μαθαίος Γιαννούλης. Να ξέρετε, μην πάτε πολύ προς Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί ακούγονται και αυτοί μέχρι κάποια απόσταση εκεί πέρα, εντάξει.
1: Ποιοι μετάλληρα, μετάλληρα θα είμαστε εκεί, μετάλληρα.
0: Τώρα υπάρχουν και άλλα θέματα αυτή τη βράδια του Σαββάτου, εντάξει. Να πιάσουμε και τον υπόλοιπο λαό που...
1: Συμφωνώ, που δεν ακούνε Μετάλλικα.
0: Αυτό ακριβώς. Έχεις κανένα θέμα?
1: Όχι.
0: Το Χαλκούτσι συμφωνεί μαζί μας. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κερδίσαμε Χαλκούτσι.
0: Να στείλουμε δώρο στο Χαλκούτσι.
1: Δώρο!
2: Ένα παγωτό κρικρί.
0: Ένα παγωτό κρικρί.
1: Το σουκού που θα κατέβει η Παρασκευή.
2: Αύριο.
1: Δεν θα πας Πάτρα. Πάτρα δεν θα πας.
2: Βράδυ θα πάω, δικά ώρα τη νύχτα.
1: Α, πουλάκι.
2: Αλλά μην τα ακούει αυτά το Χαλκούτσι.
0: Όχι, δεν ακούει το
3: Χαλκούτσι. Εγώ θα δώσω τρίτη επιλογή.
0: Τρίτη επιλογή.
3: Ήρθα από μέσα τρέχοντας.
0: Τι, α, έχει τελικό ή έχει στο μπάσκετ.
3: Εγώ να κατεβώ κέντρο. Είχε ένα πάρτι τηλεθμόνος για το πρώτο αθηναϊκό Latin Party με γεύσεις από Λατινική Αμερική, τραγούδια και χορό.
1: Εντάξει, ωραία για αυτά, αλλά δεν συγκρίνονται με τα άλλα δύο.
3: Κοίτα, να σου πω κάτι. Ο Άκα αυτή τη στιγμή δεν έκλεισε εισιτήρια, δεν πάω απ' έξω. Θα μου άρεσε. Αλλά δεν θα πάω γιατί θα γίνεται πανικός.
1: Έπαθες κάτι με τον νόμο
3: σου. Βέικου το ακούω. Βέικου το ακούω.
1: Βέικου και εγώ το ακούω.
3: Ωραίο. Βέβαια θα γίνεται. Βέικου και πάνω και λόγω Άκα θα γίνεται πανηγύρι.
0: Σεντονάκι εκεί στην Πρασινάδα. Μπυρίτσες και ακούζει να πα εκεί.
1: Όχι, ρε,
3: όχι δεν πα. Πού το κάνουν, ξέρεις, θεατράκι, γήπεδο μπάσκετ.
0: Α, Ολυμπιακά κινητά Γαλατσίου λέει.
3: Α, είναι από την κάτω πλευρά. Στο Ολυμπιακό. Άρα μπορεί να είναι μέσα κιόλα.
4: Μέσα θα τα κάνουν εκεί.
0: Μάλλον το κάνουν μέσα γιατί φοβούνται ότι άμα γίνει έξω θα καλύψουν του Μετάλλικα.
1: Ναι, ρε.
3: Πολύ πιθανό.
1: Τα κλαρίνα παίζουν στο διόλιο.
0: Τώρα να πει τα μανταλάκια ο Κατσίγιαννης, φαντάζομαι.
3: Τι έντερ σάλμαν τώρα και σεισμό που λένε. Μόλις βγουν τα μανταλάκια και μέσα θα γίνει.
0: Και το δικό σου και τι κάτσε, γιατί ποια μανταλάκια.
3: Α, το παίζει.
0: Μα και στείλει Κατσίγιαννη, είναι το αγαπημένο σου. Ναι, ναι.
3: Από που κρατά. Έτσι.
1: Ένα βαδιά τώρα που
0: Ολυμπιακά κινητά έξω. Έξω γίνεται η συναυλία. Έχουμε ενημέρωση εκ των έσω. Ότι γίνεται έξω.
1: Και πού μπήμαστε, live ενημέρωση. Live ενημέρωση, τι γίνεται.
0: Λες ο χορηγός να είναι χορηγός.
3: Τι ώρα, τι ώρα παρακαλώ.
0: Κάτσε, θα λέει. 9 η ώρα.
1: 9 για να κοντράρουν τους άλλους, ρε.
4: Εντάξει, δεν πάμε και τώρα πάμε εκεί.
0: Στο κλαρίνο.
2: Στο
0: κλαρίνο Θωμάς Χαλίγιαννης, να λέμε όλο το.
2: Χαλίγιαννης.
3: Όχι, Κατσίγιαννης.
0: Χαλίγιαννης. Ο Κατσίγιαννης θα βγάλει.
3: Νομίζω ότι θα είναι ολικογένεια, αυτό εννοώ.
0: Χαλίγιαννη.
3: Κλαρίνο Κατσίγιαννη, τραγούδι Κατσίγιαννη, δεύτερο τραγούδι Κατσίγιαννη, βιολί Κατσίγιαννη.
2: Είναι εικόνητο που λέει.
1: Ναι.
3: Why not. Μα και Κατσίγιαννη, μα πατέρα κόρη δεν είναι.
0: Δεν ξέρω.
3: Δεν θα λες για μένα, παιδί. Δώσε. Κατάλαβε.
1: Στο δίνω γιατί.
3: Κατάλαβε. Για μένα δεν έχω σωστές πληροφορίες.
0: Θα ρωτήσω τον AI.
1: Το χορηγό ρωτά που ξέρει τα πάντα, ρε.
3: Μπουκετάκια ρεάλ δεν είπαμε τίποτα.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Μα δεν είναι τίποτα. Σκόνταψε λίγο.
1: Σκόνταψε, ναι. Τυχαίνουν αυτά, είπε. Τυχαίνουν.
3: Η σφαλιά είναι άλλη μέρα του τέτοιου.
1: Ρούντιγκερ.
3: Ναι,
1: ισχύει. Υπάρχει αυτό. Βίντεο, υπάρχει βίντεο σε αυτό. Υπάρχει. Αυτό υπάρχει.
0: Το βίντεο.
1: Το βίντεο. Αυτό υπάρχει βίντεο.
3: Μόνο μου εγώ.
1: Το ότι μαζέψανε 14 εκατομμύρια υπογραφές για να διώξουν το.
0: Καλά του κάνανε, στο καλό και να μα γράψει. Άμπαλι.
1: 14 εκατομμύρια.
3: Πόσα?
1: 14 εκατομμύρια.
3: 32 έχει φτάσει χθες.
1: Σοβαρά μιλάς.
3: Γκούγκλαρε το μία τώρα.
1: Προχθές το είδα.
0: Η κατηγορία αθλητών σαν τον. Πώς τον λένε, Εμπαπέ. Δεν συζητάω βέβαια για τη σύντροφο. Και τον Νεϊμάρ.
1: Ναι.
0: Αυτή η κατηγορία συχαίνομαι. Καλά κάνω.
3: Εγώ τον Νεϊμάρ δεν τον συχαίνομουν τόσο.
1: Ο Νεϊμάρ έπαιξε μπάλα.
3: Δηλαδή σχέση με τον Βινίσιους. Γεια.
1: Ο Νεϊμάρ, να σου πω κάτι. Ο Νεϊμάρ. Μετά τον Ροναλντίνιο ήταν ο επόμενος αυθεντικός Μπραζίλ. Που έπαιζε έτσι μπαλίτσα ωραία.
0: Ο Γιάννης και η Τζέννη είναι αδέρφια. Για τους Κατσιγιαννέους επανέρχομαι.
3: Είδε τα παγώ. Ναι, έχει ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια. Έχει ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια.
1: Δηλαδή υπάρχει πίσω να το διώξουν με αυτό που κάνουν.
0: Όχι.
1: Τι το κάνουν, να δείξουν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι. Να δείξουν ότι μην είμαστε διοίκηση.
0: Στον εγωισμό του πάνε να τσιγκλίσουν και παίξει λίγο μπάλιτσα. Γιατί δε.
1: Καλά, έχει βάλει 30 γκολ φέτος. Τι άλλο θέλει να κάνουν, δηλαδή.
0: Τι πάνε να πει, είναι το γκολ.
1: Είναι ο χαρακτήρας. Νοοτροπία. Η νοοτροπία,
0: τα λέει ο ευρωβουλευτής μας.
2: Ότι η Τζέννη Κατσίγιαννη είναι κόρη του αείμνηστου τραγουδιστή Φώτη Κατσίγιαννη και ο ένας από τους δύο αδερφούς της, ο Γιάννης, σημειώνει δική του πορεία.
0: Είναι αδέρφη. Και άμα ζήσει τον πατέρα, τραγουδάγανε μαζί. Το Κατσιγιαννέι, κορυφή.
3: Το πες εσύ.
1: Ναι, η Ρεάλ, τίποτα.
3: Να δώσω μια ιδέα τώρα για την Κυριακή. Κάποιοι που θέλουν να κάνουν δώρο στις γυναίκες τους, για τις μητέρες και αυτά.
0: Στη μαμά
1: συνήθως.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, κάποιοι μπορούν να κάνουν δώρο στη γυναίκα του, επειδή είναι η μάνα του, έκανε μάνα το παιδί του.
0: Ναι, έκανε αυτό, θα το πάρει, το δώσει στα παιδιά του.
2: Λέμε τώρα,
3: μάνα. Ωραία, μαζί, όλοι μαζί.
2: Μάνα του, ξέρω εγώ.
3: Ω, θέλει να κάνουμε ανάλυση τώρα.
0: Όχι, είναι ντροπή, να παντώσουμε δώρο στη μάνα μα, αδερφέ Σπύρο.
3: Έχει ανοίξει στην Αγγλία ένα τέλειο σπα.
0: Τη μάνα σου.
1: Τη να σε αγαπάει, να σε προσέχει.
3: Είπαμε, δεν βάλουμε αυτό το λέω.
0: Ναι, και χολίδι δεν μ' άφησε να βάλω όμως.
3: Χολίδι.
0: Δεν μ' άφησε να βάλω χολίδι.
3: Ήθελα να βάλει.
1: Κακό.
3: Τέτοιο, μετάλλικα του χολίδι. Μετάλλικα,
1: τραγουδάκι. Ναι, γι' αυτό είπα κακό. Το κατάλαβα, το κατάλαβα.
3: Ματέρς.
0: Το κατάλαβα. Στην κατηγορία που λέγαμε την εβδομάδα ότι άμα το αισθάνεσαι γιατί δεν το πει ένα τραγούδι. Αισθάνθηκε και το είπε.
3: Έφυγε το μετάλλικα.
0: Και ήταν τόσο πετυχημένα, θυμάσαι που βάλαν και αυτή μετά το κακομαθημένο σε τέτοιο. Οπότε εντάξει, δεν ήταν κακό.
1: Έχει δίκιο.
3: Ναι, τώρα θα με κάνεις πρέπει να ψάξω κάτι πριν πω για το θέμα.
0: Αν ψάξεις αυτά τα δύο, τα έχω έτοιμα, μην νομίζεις.
3: Τα έχεις κατεβάσει.
0: Έχω φάκελο, χολίδης.
1: Στα αγαπημένα. Αποθηκευμένα.
3: Μόνιμα. Θέλω να πω εδώ αν έχει πει Εφη Θόδη Μετάλλικα καταρχάς.
0: Μη μου πεις.
3: Όχι, όχι, έχει πει την
1: Μαζί με το Δελέας. Το Δελέας, εκεί πέρα κάνουν. Αλήπτη. Αυτό είναι ντουέτο. Αυτό το ντουέτο έχει δώσει πολύ ψωμί τώρα, ξέρεις.
3: Ποιο?
1: Θόδη Δελέασης.
3: Ποιος είναι ο Δελέασης?
1: Έλα ρε.
0: Ούτε
1: τα βασικά δεν ξέρει πλέον.
0: Ο DJ. Προσβάλλουμε τους DJ.
1: Προσβάλλουμε τους DJ, όντως, αλλά ναι.
3: Δεν έχω εικόνα. Θα το δω μετά.
2: Την κοτσίδα, τη μακριά και το γυαλί.
1: Το γυαλί, το κίτρινο.
3: Α, ένας που κουνιέται λίγο περίεργα κιόλας.
1: Δεν κουνιέται.
3: Ναι, ναι, εντάξει, έλα, το κατάλαβα.
1: Ναι, αυτός, αυτός. Είναι με τη Θόδη, δίδυμο.
3: Λοιπόν, με 1200 λίρες τη μέρα στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Τη μέρα.
3: Μπαίνεις σε σπα. Ναι, για τη μέρα. Ημερήσιο πας.
1: Α, γιατί τη γιορτή τη.
3: Μπαίνεις σε σπα, το οποίο ντύνεσαι με στολή σαν γουρούνι, λιώνεις μέσα στις λάσπες και τρως από ένα. Τι να σου πω, από ένα ξύλινο εκεί, γαβάθα, λαχανικά και φρούτα.
0: Τι έχει με τη γιορτή τη μητέρα.
3: Είναι σπα, κανονικό ρε, σπα. Σου πετάνε νερά στη μάμπα και τέτοια. Λένε, το ζεις.
0: Κάνεις δώρο.
2: Πας και ζεις σαν γουρούνι.
3: Δεν θα βγεις πιο ήρεμος, πιστεύεις από εκεί μέσα. Τα ξεχνάς όλα καταρχάς.
2: Ζήσε σαν γουρούνι, τρώγε εκεί πέρα.
3: Μπράβο.
2: Κυλί
3: σου στην άμμο, τίποτα. Εστός μπορείς να σου κάνω για μπανάκι.
0: Και θα πληρώσω εγώ για αυτή. Αντί να με πληρώσω που τους δημιουργώ content. Το παγαλό.
1: Ωραίο το πες. Το αγγλικό το λες καλά τελευταία.
0: Έχω μάση μάλιστα γιατί δεν τα μπορώ.
3: Στο δίνουμε.
1: Τι είναι αυτό
0: το. 200 ευρώ.
1: Τι απαράδειο, λίρες. Τι
3: Μπύρα πίνεις, Βαγγέλη, γενικά. Μπύρα πίνεις γενικά. Όχι
1: τώρα τελευταία απέχω πολύ από το αλκοόλ.
3: Εντάξει. Γιατί το να μην παντρευτείς και η μπύρα είναι από κάποιους ανθρώπους λένε top για τη μακροζωία.
1: Ναι! Πόσο θα ζήσω πια. Δεν θέλω πολλά χρόνια. Λίγα καλά θέλω. Λίγα και καλά. Με έχει συγκλονίσει αυτή η είδηση με τα γουρούνια τώρα, δεν μπορώ.
0: Αλήθεια.
3: Ωραίο σπάνι. Κάτω
0: να δω εαυτό σου.
1: Τι θα πάω να κάνω, παιδάκι, να τρώω.
0: Εκεί που θα. Θα μπει στη λάσπελα, μπορεί μπροστά να σου έχει, ξέρω εγώ, κοτόπουλο φιλέτο να φας.
1: Είναι φρούτα και λαχανικά, έλεγε.
0: Α, ναι. Είδες κάπου το χασί.
2: Θα είναι, σκέψω το σαν σπα.
1: Σπα.
2: Κυλιέσαι στη λάσπη.
1: Δε, σαν σπα δεν κυλιέσαι στη λάσπη συνήθως.
2: Ρε, παιδί μου, εντάξει.
1: Λάσπη.
2: Ναι.
0: Λασπομασάζ. Όπως το άλλο το μασάζ, το νούρου.
1: Νούρου,
0: αλλά το να είναι χείρο.
1: Τα ξέρεις αυτό.
0: Χείρο
2: μασάζ. Αντί για νούρου. Πάνε για λασπόλουτρα, λασποφάτιες.
0: Χείρου μασάζ.
1: Στο, ναι.
2: Μπορεί να πηγαίνεις εκεί πέρα, κοιλιές εκεί. Σα ζω.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλο το ποσό. Αν το έχουν με δώσει, θα το σκεφτούμε.
1: Μεγάλο το ποσό. Για μια μέρα.
0: Μια μέρα, εντάξει.
1: 1200 για μια μέρα.
2: Για να πηγαίνει ο κόσμος, δεν έχουν άλλα κι άλλα.
3: Μιλάτε.
1: Δεν ξέρω. Δεν θα το έκανα. Τραγουδάκι έχουμε.
3: Δεν ξέρεις τι χάνεις.
0: Ναι, βέβαια. Έχουμε.
3: Τώρα πάμε για την Τζέι, πριν βάλουμε το επόμενο τραγούδι μετάλλικα, το 9, ναι. Να πω ότι η Ινδία έγινε ένα πάρτι και κατηγορούν τον DJ γιατί λόγω της μουσικής που παίζει τόσο δυνατά σκοτωθήκανε στο διπλανό πτηνοτροφείο 140 κατοπούλα.
1: Εντάξει, αυτό το ακούω. Αυτό είναι πολύ πιθανό να γίνει, ξέρεις.
3: Γι' αυτό κοιτάω εσένα, λόγω του.
1: Ναι, όχι, είναι πιθανό να γίνει.
3: Έτσι, έτσι. Έτσι.
0: Στα πόσα δεσιμπέλα αντέχουνε.
1: Αυτό δεν το ξέρω, αυτή την πληροφορία δεν την ξέρω.
3: Δεν θα ήταν να το κάνει έρευνα.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι κρίμα.
0: Κρίμα γιατί το θέμα το έχουμε πολλές μέρες στα χέρια μας και δεν το έχει κάνει έρευνα.
3: Φίλε, άμα το σκεφτεί, προκλήθηκε στρες ουσιαστικά.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
2: Πώς παθαίνουν τα σκυλιά.
1: Και παθαίνουν. Μπράβο, ναι. Πολύ ναι. Άσχημο, άσχημο αυτό, άσχημο.
2: Κρίμα.
3: Πάμε τελευταίο τραγούδι μετάλλικα.
0: Δεν έβαλα το πίσω αυτό το θέμα. Μας αναχώρησες.

0: Εσύ τι χορεύεις τώρα με άλλο.
1: Α, έχω στο πάρκο βίκου.
0: Στο επόμενο.
1: Στο βίκου.
0: Πάμε να καληνυχτήσουμε, είναι 12 η ώρα.
2: Ναι, φτάσαμε στο τέλος.
3: 12 η ώρα.
0: Τι είχαμε σήμερα λοιπόν, αποκλεισμό Παναθηναϊκού.
2: Όχι αποκλεισμό, φίλε.
3: Δεν αποκλείστηκε ακόμα.
2: πάμε στη Βαλένθια.
3: Εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία στις ομάδες μας την Κυριακή.
2: Σωστό, και εγώ την Κυριακή παίζω.
3: Ακριβώς.
2: Η Arsenal εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αν δεν το καταλάβατε.
0: Ναι. Με τι θα κλείσουμε, Άγγελε.
3: Με τη γιορτή της μητέρας. Την Κυριακή να ευχηθούμε σε όλες τις μαμάδες χρόνια πολλά.
2: Παπαγαλιάτης, πώς μαμάδες έχει
3: χρόνια πολλά ξέρει παπαγαλιάτη. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Να τη χαίρετε.
3: Και εμείς να τις χαιρόμαστε και τα παιδιά μας να τις χαίρονται, τις μαμάδες τους.
2: Σωστό.
3: Θα έχουμε την άλλη εβδομάδα, είπαμε.
0: Την άλλη εβδομάδα είμαστε εδώ. Πάρα κανονικά πολύ. Με πολλά νεότερα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Καλό βράδυ.
0: Καληνύχτα.
2: Γεια σου, μάνα.
3: Για όλους.
0: Και αυτό δεν μπορούσα να παίξει.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: This is Michael. Μια live υπερπαραγωγή αφιέρωμα στο Michael Jackson, το βασιλιά της pop. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Christmas Theater. This is Michael. Εισιτήρια στο more.com.

0: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
6: Α, εντάξει τότε.
3: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Σκηνοθεσία.
7: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Depp Easit από 16 Ιανουαρίου στο θέατρο Βεάκι. Άιντε να δούμε. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάντια.
9: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό. Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
10: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Το κανάλι είναι πραγματικά απέναντι στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του αυτά τα χρόνια τα οποία είμαστε μαζί. Τα λίγα χρόνια ελπίζω να μείνουμε κι άλλο. Για να δούμε τι έχει συμβεί. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι Κυριακή 3 Μαΐου και είναι μια έκτακτη εκπομπή αυτή, ένα μικρό βίντεο. Πρώτα μια βαθιά ανάσα, το θέμα μας είναι το μέλλον αυτού του καναλιού. Και το λέω διότι το κανάλι αυτό έχει μπει στο στόχαστρο και χτυπήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή σε αυτά τα 4 χρόνια πόσο είναι όπου κάνουμε αυτά τα βίντεο. Να σας πω τι έχει συμβεί και να δούμε λίγο τα επόμενα βήματα. Διότι ξαναλέω, κρίνεται το μέλλον του καναλιού αν θα επιβιώσει ή όχι. Θυμίζω πως το κανάλι ξεκίνησε εδώ με την υποστήριξή σας, μεταξύ σοβαρού και αστείου στην πραγματικότητα, έτσι για να έχω ένα βήμα λόγου για όλα αυτά τα διανόητα που συνέβαιναν, ιδίως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επικρατούσε μια μονοδιάστατη προσέγγιση, θα έλεγα εγκληματική, για τα συμφέροντα της χώρας μας. Έπρεπε να ακουστεί κάτι διαφορετικό, άρα πήρα την πρωτοβουλία αυτή με την παρότρινση κάποιων φίλων και φοιτητών μου. Και ξεκίνησα στην αρχή κάποια βίντεο για τον σχολιασμό της επικαιρότητας και καταλήξαμε να κάνουμε ανάλυση εφόλης της ύλης για την ζωή στη χώρα μας, μέσα στη χώρα, τα πολιτικά δρόμενα, για τα θέματα τα δικά μας, της δημοκρατίας, τα οποία μας αφορούν άμεσα. Και βέβαια φτάσαμε ταυτόχρονα, μάλλον παράλληλα, μιλούσαμε για τις διεθνείς εξελίξεις σε όλο το μήκος και το πλάτος, σε όλα τα μη και τα πλάτη της γης. Επειδή πήγαινε καλά το κανάλι και επειδή πίστευα πως κάποια πράγματα τα οποία λέγαμε άξιζε και μου το λέγανε και φοιτητές μου πάλι, οι οποίοι είναι ξενόγλωσσοι, οι μισοί φοιτητές μου είναι Έλληνες, οι μισοί είναι από διάφορες χώρες του κόσμου, μου είπανε γιατί δεν κάνετε ένα κανάλι στα αγγλικά, μιας και διδάσκετε στα αγγλικά, είναι κομμάτι της επιστήμης σας, της καθημερινής μάλλον ενασχόλησης με την επιστήμη σας η αγγλική γλώσσα. Και έτσι φτιάξαμε ένα κανάλι, το Black Flag Media, το οποίο Black Flag Media. Λειτουργήσε, το προσπάθησα έτσι λίγο όσο χρόνο είχα, διότι βλέπετε ότι δεν προλαβαίνω. Όσο και να βοηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι εθελοντικά, δεν μπορούσα να το υποστηρίξω πλήρως. Τέλος πάντων, έκανα κάποια βιντεάκια. Προσφάτως λοιπόν, το Black Flag Media, ξαναλέω ένα αγγλόφωνο κανάλι, απέκτησε έσοδα από το YouTube. Κάτι το οποίο δεν. Έλεγα ότι αν δίναμε κάποτε βαρύτητα στο Black Flag Media, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν συνεργάτη αποκλειστικά για να κάνει το μοντάζ, ίσως και με πιο έτσι σύγχρονα μέσα, με χάρτες και τα λοιπά για το Black Flag Media. Και ήταν μια θετική εξέλιξη.

Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι, το αγγλόφωνο κανάλι, ως σκοπό μου είχα να αναδεικνύω θέματα τα οποία αφορούν κατά βάση τον ελληνισμό για να στοχεύουμε σε ξένα ακροατήρια, ιδίως για θέματα της Κύπρου, αθλειότητες των Τούρκων, δηλαδή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, απειλές κατά της Ελλάδος και βέβαια την εν γέννη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και δι' τη συμπεριφορά τους στην Μέση Ανατολή, τα έσχη τα οποία κάνανε με αυτό το ανδρίκελο τον Τζολάνι στη Συρία, οι δολοφονίες αμάχων, η στοχοποίηση χριστιανών, η στοχοποίηση αλαουιτών, σιιτών, η στοχοποίηση ντρούζων και βέβαια Κούρδων. Λοιπόν, δύο από αυτά τα βίντεο, τα οποία ήταν βίντεο τα οποία μιλούσαν συγκεκριμένα για το κουρδικό ζήτημα τότε που έριξαν τον Μπασάρ Αλάσαντ, ο Τζολάνι, που ήταν ο άνθρωπος, ο αχυράνθρωπος των Τούρκων και άλλων βέβαια σκοτεινών δυνάμεων στην περιοχή, ρίξαν τη CIA, τη Mossad, ρίξαν λοιπόν τον Μπασάρ Αλάσαντ και άρχισαν τις γενοκτονίες, στοχοποίησαν μετά και τους Κούρδους και φτάσαμε σε αυτή την κατάληψη, τη διάλυση σε ένα μεγάλο βαθμό της Ροζάβα. Αυτά τα βίντεο του Black Flag Media, τα αγγλικά βίντεο αυτά, τα πήραν διάφοροι άνθρωποι στο εξωτερικό και Κούρδοι, κάποιες συλλογικότητες, τα αναδημοσίευσαν και κάνανε μεγάλες προβολές με αποτέλεσμα να προκαλέσουν. Είδα χιλιάδες προβολές και είδα εκατοντάδες σχόλια, ιδίως από Τούρκους. Προφανώς ενεργοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί τους. Εικάζω πως παρακολουθούν, είμαι σίγουρος ότι παρακολουθούν τις κουρδικές αναδημοσιεύσεις. Από εκεί μάθαν το βίντεο και ήρθανε στοχευμένα, γκρίζι λύκη, όλος αυτός ο συρφετός ο οποίος απειλεί τον ελληνισμό, να σχολιάσει κάτω από τα βίντεο αυτά και να χτυπήσει με αναφορές, reports, στα αγγλικά το κανάλι. Με αποτέλεσμα ένα κανάλι το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, έχει 3.000 εγγεγραμμένους, ελάχιστα βίντεο και όχι τόσο πολλές προβολές. Αυτά τα βίντεο, τα δύο, κάναν μεγάλες προβολές, επειδή ξαναλέω τα κοινοποίησαν εκτός Ελλάδος και ο κουρδικός πληθυσμός. Μπήκαν οι Τούρκοι, κάναν αναφορές και λόγω αυτών των αναφορών το κανάλι μπήκε στο στόχαστρο του YouTube και αποφάσισαν κάποιοι χειριστές στο YouTube να κλειδώσουν ουσιαστικά το κανάλι, τα έσοδά του. Δηλαδή προχώρησαν σε αποστέρηση εσόδων του Black Flag Media. Αυτό έγινε πριν ένα μήνα. Δεν ανησύχησα, διότι το Black Flag Media ποτέ δεν το έκανα με σκεπτικό να υπάρχει ένα έσοδο. Έλεγα ότι καλό θα ήταν να έχει ένα έσοδο το Black Flag Media για να πάρουμε έναν άνθρωπο να δουλέψει εκεί, να βοηθήσει, να ακουστεί στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, προσπάθησα, υπάρχει δυνατότητα μέσα Ιουλίου να γίνει μια. Να μπορέσουμε μάλλον να γίνει μια έφεση, να επανεξετάσει κάποιος το αίτημα για τον Black Flag Media. Πάση περιπτώσει δεν το είχα σαν προτεραιότητα, δεν με πείραξε τόσο πολύ. Το βασικό μου άλλωστε η καθημερινή μου επαφή είναι με εσάς σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι έχει μια παρανοϊκή πολιτική το YouTube, σκληρή πολιτική, η οποία ξαλέω είναι μια παρανοϊκή και άδικη πολιτική, αλλά αυτό είναι. Δεν είναι μια πολιτική που μια σόφρονα εταιρεία θα την υιοθετούσε, η οποία τι λέει, ότι αν ένα κανάλι είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο, κάνουμε τα ίδια μέτρα, τις ποινές και στο δεύτερο κανάλι, το οποίο ήταν άσχετο με το περιεχόμενο του Black Flag Media. Άρα, από χθες μας ενημέρωσαν ότι το κανάλι αυτό, το Σταύρος Καλεντερίδης, και αυτό έχει τις ποινές αυτές, περιορισμό εσόδων, αποστέρηση εσόδων, περιορισμό σε προβολές κτλ. Ήδη ήμασταν σε ένα shadow banning, τώρα το κανάλι αυτό δεν παράγει τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι ένα κανάλι στο οποίο εγώ απλά μιλάω χωρίς να έχει κανένα αντίκρισμα για να σταθεί όρθιο. Είναι μια καταστροφική απόφαση, όπως φαντάζεστε. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα αυτό το κανάλι. Αποκλειστικά και μόνο επειδή διασυνδέεται, είναι δηλαδή το ίδιο email με το κανάλι Black Flag Media. Ό,τι πληρώνει το Black Flag Media θα το πληρώσει και αυτό το κανάλι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πως πρέπει, προσέξτε, και αυτό είναι το σημαντικό και θέλω την προσοχή σας και τη βοήθειά σας στην πραγματικότητα, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όπου θα γίνει η έφεση για το Black Flag Media, διότι αν απελευθερωθεί το Black Flag Media, τότε θα απελευθερωθεί και αυτό το κανάλι. Εάν λοιπόν απελευθερωθεί το, μάλλον για να απελευθερωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου, πρέπει μέχρι τα μέσα Ιουλίου να ανεβάζουμε βίντεο στο αγγλικό κανάλι μας, αγγλόφωνα βίντεο, και να έχουν προβολές. Άρα, φίλες και φίλοι, για να σώσω κατά βάση αυτό το κανάλι, αλλά και ίσως να δυναμώσει και τον Black Flag Media, διότι πιστεύω, βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, μηδέν κακό, ουδέν κακό αμοιγές καλού, ίσως να είναι και αυτή να είναι μια όθηση για να δυναμώσουμε και τον Black Flag Media και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά για να επιβιώσουν και τα δύο κανάλια στην πραγματικότητα, από εδώ και πέρα θα πρέπει να ανεβάζω βίντεο
μέρα παραμέρα σε κάθε κανάλι. Δηλαδή σήμερα θα ανεβεί βίντεο στο Black Flag Media και όχι σε αυτό το κανάλι. Αύριο στο Ζωντανό με τη Ζωή θα έχουμε βίντεο σε αυτό το κανάλι. Άρα ανά μία ημέρα θα αλλάζουμε το που θα εμφανιζόμαστε. Είναι η ανάγκη αυτή για να μπορέσουν να σωθούν και τα δύο κανάλια. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν αποκτήσουμε πρώτον αρκετό περιεχόμενο για το Black Flag Media με αρκετές προβολές, δεν θα σωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου και θα πάρει μαζί του και αυτό το κανάλι, το λέω και είναι μεγάλη μου τη στοιχεία. Η λύση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, την έχουμε σκεφτεί και αυτή, να φτιάξουμε ένα τρίτο κανάλι, το οποίο να είναι απεγκλωβισμένο και ελεύθερο από τα προβλήματα τα οποία δημιούργησαν οι φίλοι μας, οι Τουρκόσποροι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κούλιδες, δεν ξέρω ποιοι κινητοποιήθηκαν και στοχοποίησαν το κανάλι όλα αυτά τα χρόνια, τα κανάλια μας όλα αυτά τα χρόνια. Αν φτιάξουμε τρίτο κανάλι, επειδή το μοντέλο είναι ίδιο, δηλαδή εγώ μιλάω σε μια κάμερα, η θεματολογία είναι ίδια και η διεύθυνση με την οποία μπαίνουμε στο Ιντερνετ είναι ίδια, το IP δηλαδή, άρα τα μοτίβα είναι ίδια, όπως μαθαίνω από το YouTube, κατά πάσα πιθανότητα θα το βρούνε και αυτόν τον χρόνο και θα το περιορίσουν αντίστοιχα. Άρα στην πραγματικότητα δεν μπορώ να μιλάω με τα μούτρα μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δηλαδή δεν καταφέρουμε να σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό μέχρι τα μέσα του Ιουλίου. Με έχει πειράξει πάρα πολύ και προσωπικά και χθες ήμουνα πάρα πολύ στεναχωρημένος. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Βέβαια, έχω προσπαθήσει να διαχειρίζομαι τις κρίσεις όσο καλύτερα μπορώ. Όπως είπα, να τα βλέπω λίγο θετικά τα πράγματα. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, δεν σας κάνω πλάκα. Σκέφτηκα να πω ότι εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν κάτι το οποίο γινόταν κάθε μέρα για πόσα χρόνια τώρα. Με έχει κουράσει σίγουρα, με έχει επιβαρύνει. Αλλά δεν θέλω να τα βάλω κάτω. Έχω δώσει την ψυχή μου σε αυτό το κανάλι, στην πραγματικότητα. Και όπως έχω ξαναπεί, αυτή η επαφή που έχω μαζί σας καθημερινή, τα σχόλιά σας με χαροποιούν ιδιαίτερα. Ακόμα και τα αρνητικά σχόλια, καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι διαφωνείτε, δεν έχει σημασία, αλλά με ακούτε, σας διαβάζω, υπάρχει αυτή η αφίδρομη σχέση, με προβληματίζετε. Πολλές φορές έχει τύχει να ανακαλέσω, να ξανασκεφτώ κάποια πράγματα που έχω πει επειδή με έχετε επηρεάσει, είτε λίγο είτε πολύ σε αυτά τα οποία γράφετε. Είναι πολύτιμο αυτό. Πιστεύω πάρα πολύ στη διαβούλευση, στο διάλογο. Άλλωστε, έχω αφιερώσει, αν θέλετε, επαγγελματικά τη ζωή μου στον αγώνα για διάλογο και διαβούλευση και για δημοκρατία. Έχω ορθογραφήσει, έχω γράψει βιβλία γι' αυτό. Το πονάω πάρα πολύ λοιπόν αυτό το κανάλι. Ειλικρινά, αυτοί 50.000 και περαιτέρω που έχουμε μαζευτεί εδώ, μαζευτήκαμε ειλικρινά με υδρότα, αν όχι με δάκρυα, είμαστε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω κάτι αυτό το δίμηνο, μια υπέρβαση, μια δύσκολη έτσι προσπάθεια για μένα, ένα δύσκολο δίμηνο. Θα πολεμήσω, θα το προσπαθήσω και ό,τι γίνει, φίλες και φίλοι. Αν επιβιώσουμε μέσα του Ιουλίου, επιβιώσαμε αλλιώς. Θα βρούμε άλλους τρόπους, ίσως είπαμε για άλλα. Είμαι ανοιχτό σε ιδέες βέβαια, αν έχετε κάποιες εναλλακτικές κάτω, αλλά πάση περιπτώσει πάνω απ' όλα να ξέρετε, σας ευχαριστώ όλους και όλους, όλες και όλες για την υποστήριξη αυτά τα χρόνια, με οποιοδήποτε τρόπο το κάνετε. Να σας πω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που είμαι εδώ ακόμα, διότι η πρώτη μου αντίδραση ήταν να τα παρατήσω και να εξαφανιστώ, είναι επειδή υπάρχουν άνθρωποι στο Patreon που με βοηθούν και αυτοί. Αυτό είναι ένα έσοδο το οποίο κρατάει το κανάλι ανοιχτό σε μεγάλο βαθμό. Αν δεν υπήρχε αυτό, το κανάλι δεν θα ήταν ζωντανό. Άρα, αν κάποιοι θέλετε, αν κάποιοι το σκεφτόσταν και ήσταν πολύ κοντά στην απόφαση, δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει καλύτερη. Δεν υπήρχε ποτέ καλύτερη στιγμή από αυτήν να βοηθήσει το κανάλι στον αγώνα του να μείνει ζωντανό. Αν θέλετε, δηλαδή, τώρα είναι η ώρα, μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα έχω το σύνδεσμο όπως πάντα. Αν θέλετε, λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, για να το μαζέψω, τι θα γίνει και τι σας ζητάω, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, το σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τον Black Flag Media να δυναμώσει και να χτιστεί ένα γερό κανάλι. Γι' αυτό και ξαναλέω, κάθε δεύτερη μέρα τα βίντεο θα γίνονται εκεί. Μπείτε, σας παρακαλώ, να δείτε το σημερινό βίντεο. Μιλάμε σήμερα, θα έχουμε ένα ωραίο θέμα για το πόσο κοστίζει αυτό ο πόλεμος στην Αμερική, τι γίνεται με τις τελευταίες προτάσεις των Ιρανών για την επίλυση του πολέμου. Μια οριστική εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Μπείτε, δείτε το βίντεο σήμερα. Είναι αγγλικό. Θα καταβάλω την προσπάθεια, γι' αυτό σας λέω. Θα χωρίς έσοδα, για δύο μήνες θα δουλέψουμε τσάμπα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε και το σώσουμε. Θα καταβάλουμε την προσπάθεια να υπάρχουν υπότιτλοι στο βίντεο μας στο Black Flag Media. Υπότιτλοι. Επομένως θα μπαίνετε, θα πηγαίνετε, είτε θα πατάτε το C στον υπολογιστή, στο γράμμα C, είτε θα πηγαίνετε στις ρυθμίσεις εκεί που είναι το γραναζάκι, θα επιλέγετε υπότιτλους και θα υπάρχουν επιλογές αγγλική και ελληνική υπότιτλοι. Θα βάζετε ελληνικούς υπότιτλους για όσους δεν σας είναι εύκολο και θα ακούτε και θα διαβάζετε αυτά τα οποία λέω στο βίντεο. Αν θέλετε να βοηθήσετε και να ενημερώνεστε παράλληλα, μπορείτε να βοηθήσετε περαιτέρω όσοι είστε
οι απόλυτοι φίλοι του καναλιού με το να δείτε όλα τα βίντεο του Black Flag Media αναδρομικά. Μπορείτε να τα βάλετε στη σίγαση, στο mute και να τα αφήσετε να παίζουν από πίσω. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και σας το ζητώ. Είμαστε 50.000 και παραπάνω άνθρωποι εδώ. Μπορούμε να το σώσουμε το κανάλι. Αν αυτό το βίντεο το δουν περισσότεροι από εσάς και αν ένας αριθμός γενναίος από εσάς βοηθήσει, μπορούμε να το σώσουμε. Να σώσουμε και τα κανάλια και να χτίσουμε σαν ένα έξτρα επιπλέον κέρδος ένα δυνατό αγγλικό κανάλι παράλληλα. Άρα, ξαναλέω, θέλω να μπαίνετε κάθε μέρα να βλέπετε τα βίντεο μας στο Black Flag Media, όπως θα μπαίνετε ανά δεύτερη μέρα και στο ελληνικό κανάλι. Άρα, σήμερα είμαστε εδώ, μάλλον σήμερα είμαστε και εδώ, γιατί έχω αυτό το μήνυμα, αλλά κατά βάση είμαστε στο Black Flag Media σήμερα το κανονικό μας βίντεο, αύριο είμαστε στο κανάλι το ελληνικό και μεθαύριο, δηλαδή Τρίτη, πάλι στο Black Flag Media. Σας παρακαλώ λοιπόν, αν θέλετε να μας βοηθήσετε, αυτός είναι ο τρόπος, φίλες και φίλοι, να το κάνετε. Ξαναλέω, με πονάει πάρα πολύ. Πραγματικά με έχει επηρεάσει πάρα πολύ στην ψυχολογία μου. Δεν θέλω να λυπάμαι, δεν θέλω να συγκινούμε, αλλά ειλικρινά είναι κομμάτι της ζωής μου αυτό, της καθημερινότητάς μου. Και από ό,τι φαίνεται εδώ μια εταιρεία όπως είναι το YouTube, με μια πίεση από δυνάμεις οι οποίες ήταν προφανές ότι θα μας χτυπήσουν και το ήξερα εξ αρχής, το έβλεπα ότι κάποτε θα γίνει. Μπορεί λοιπόν να σου στερήσει τα όνειρα. Ο μόνος τρόπος να μην χαθούν τα όνειρά μου είναι με τη βοήθειά σας. Δεν θέλω να τα παρατήσω, δεν θέλω να το βάλω κάτω. Θα μοχθήσω αυτό το δίμηνο και ό,τι γίνει. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουμε τον Ιούλιο να πάρουμε την έγκριση και μας κλείσει το κανάλι, δεν ξέρω. Ξαναλέω, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Δεσμεύομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε δίπλα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γνωρίσει πολλούς από εσάς. Θέλω να μας γνωρίσουν κι άλλοι. Θέλω να μεγαλώσει το μήνυμά μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πλατφόρμα που ενδείκνεται, πιο δυνατή από οποιαδήποτε άλλες. Μπορεί να γνωρίζετε άλλες, όπως είναι ας πούμε το Rumble ή το Odyssey, άλλες πλατφόρμες βίντεο. Αυτή είναι η δυνατότητα, γιατί ο κόσμος βλέπει άσχετα βίντεο και ξαφνικά το εμφανίζει και ένα βίντεο δικό μας και έτσι δυναμώνουμε και αυγατίζουμε. Επομένως, ας κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας νιώθω δίπλα μου. Ήδη κάποιοι με ρωτήσατε γιατί βάλαμε τη δημοσίευση, τι έγινε Σταύρο, και μου ευχηθήκατε καλή επιτυχία και είστε δίπλα μου και το νιώθω. Με σκεπάζετε με την αγάπη σας, με τα σχόλιά σας. Θα πολεμήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μασάμε, δεν πανικοβαλόμαστε. Θα μείνουμε εδώ ελεύθεροι, ό,τι και να γίνει. Προτιμώ να μην μιλάω παρά να μιλάω και να λέω αυτά τα οποία μου υποδεικνύουν ή να βλέπω το δάκτυλο κάποιου που μου δείχνει και όχι να βλέπω την μεγάλη εικόνα ή την πραγματικότητα. Ξέρω ότι το εκτιμάτε αυτό και ξέρω ότι δεν είμαι μόνος μου, δεν είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που σκέφτεται έτσι. Ξέρω ότι είμαστε πολλοί. Ας αποδείξουμε, φίλες και φίλοι, ότι αυτή είναι η δύναμή μας. Η δημοκρατία, η συμμετοχή, η δύναμη των πολιτών. Πιστεύω ακράδαντα σε αυτό με όλη μου την ψυχή. Αυτά. Σας περιμένω στο βίντεο, στο κανάλι μας, στο Black Flag Media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, τη διαδικασία. Έχουμε μέσα Ιουλίου να δυναμώσουμε το Black Flag Media με εγγραφές. Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Black Flag Media, μπορείτε να το κάνετε. Μπείτε, σας παρακαλώ, και κάντε το. Και με προβολές των βίντεο. Μέρα παραμέρα θα είμαστε εκεί. Βλέπετε τα βίντεο και για να ενημερώνεστε, υπάρχουν υπότιτλοι και στα ελληνικά. Κοινοποιήστε. Και αν δεν έχετε δει προηγούμενα βίντεο, κάποια είναι και ενημερωτικού τύπου, κάποιες είναι ομιλίες που έχω δώσει στα αγγλικά στο παρελθόν. Δείτε τις και αυτές. Όσοι σταθούν μαζί μου, δίπλα μου, σε αυτά τα πέτρινα χρόνια πραγματικά του καναλιού, θα το εκτιμήσω. Θα σας ελπίζω να σας θυμάμαι τουλάχιστον τα ονόματά σας εδώ. Πολλούς σας ξέρω. Όσοι λοιπόν σας δω δίπλα μου και στον Black Flag Media, θα το εκτιμήσω, θα το κρατήσω και νομίζω ότι θα έχει αξία και για τη χώρα μας, για τον ελληνισμό, αλλά και για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για υψηλά ιδεώδη και ιδανικά εν γέννη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
3: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο BIOS. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Στη δική της λειτουργία.
6: Τον άνθρωπο.
5: Υπερπλασία προστάτη.
6: Το δόλιο.
5: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
6: Απαράδεκτος.
5: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
6: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
5: Η γυναίκα σου.
6: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
5: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
7: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
8: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-34-28-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
9: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων.
11: Γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, η Ζωή Παπαδοπούλου και ο Βασίλης Μύτικας. Η πιο αγαπημένη σας παρέα, η αγαπημένη σας τετράδα του μεσημεριού.
10: Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες πίσω στη φωλίτσα μας.
11: Φεύγω πάλι.
10: Φεύγεις, θα ξαναφύγεις, θα λείπεις και αύριο.
11: Το λέω για να μην πολυχαρείς, μην πολυχαρείτε.
10: Ναι, ότι απολαμβάνω αυτές τις λίγες ώρες εδώ.
11: Έτσι είναι, έτσι. Ποτέ δεν μπορείς, Θάνο, να εκτιμήσεις κάτι μέχρι να σου λείψει. Μόνο αν αφήσεις να πάει στη Μυτιλίνη και μετά ξανάρθει. Και μετά στην Καρδίτσα και μετά ξανάρθει.
10: Άφησε.
11: Θεσσαλονίκη θα πάω στο Σαββατοκύριακο, δεν ανακατεύεις.
10: Αν αγαπάς κάτι, άφησε το να πάει στη Μυτιλίνη. Αν γυρίσει, είναι δικό σου.
11: Εντάξει.
10: Τέτοια αποφθέγματα μόνο στην Φάρμα των Ζώων.
11: Ήταν πολύ ωραία χθες στη Μυτιλίνη και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλο το The Press Project σας ευχαριστεί για την υπέροχη βραδιά. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να δείξουμε τα φούτερ μας εκτός Αθηνών. Δεν τα δείχνουμε. Όχι, βγάλε, περίμενε. Ξανά λίγο, γιατί είχαμε ένα τιτλάκι από κάτω και αυτά είναι ο Θάνος Καμίλαλης. Το μοντέλο Θάνος με το γνωστό φούτερ The Press Project.
10: Πολλά ποδοσφαιρικά με αυτό.
11: Και αύριο έχει τη δίκη των βασανιστών του Βασίλειου Μάγκου και με βάση τον προγραμματισμό που έχουμε, μπορεί να έχουμε τις καταθέσεις των μελών της οικογένειας, του πατέρα και της μητέρας του Βασίλειου. Οπότε θα είναι και άλλοι δημοσιογράφοι, περισσότεροι από όσο συνήθως, λόγω της ξεχωριστής σημασίας της μέρας. Οπότε αύριο θα είμαι στην Καρδίτσα.
10: Λοιπόν, Να διαβάσουμε κάποια σχόλια. Μου ήρθε το footer. Styles bot. Μόνο εγώ νόμιζα ότι είναι σκούρο μπλε, αλλά τελικά είναι μαύρο. Φαίνεται ότι είναι μαύρο. Δεν φαίνεται.
11: Υπάρχει τόσο σκούρο μπλε εδώ μέσα που βλέπεις και άλλα χρώματα και σου φαίνονται και αυτά σκούρα μπλε. Μετά νομίζεις ότι και τα μάτια σου είναι σκούρα μπλε.
10: Όλη η Ελλάδα είναι μπλε.
11: Όλη η Ελλάδα σκούρα μπλε. Σκούρα μπλε.
10: Οπότε μάλλον γι' αυτό θα μπερδεύτηκε. Το φούτερ είναι μαύρο και επίσης το λόγο είναι μπροστά και πίσω είναι το μεγαλύτερο λόγο.
11: Και η Σόφη λέει: εμένα όπου να είναι έρχεται το φούτερ. Αυτό που μπορούμε. Α, Θάνο, άκου τώρα. Λοιπόν, θα στέλνουμε το φούτερ και θα στέλνουμε και ένα εικονίδιο, σαν τζιφάκι θα είναι, που θα δείχνει φούτερ να κινείται σε χάρτη στην Ελλάδα. Δεν θα έχει καμία
10: πώς
11: σχέση.
10: Πώς θα το στέλνουμε αυτό?
11: Email.
10: Α.
11: Δεν θα έχει καμία σχέση με το που βρίσκεται το φούτερ, αλλά θα δημιουργεί μια εικόνα ότι εδώ παρακολουθούμε, έρχεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι στη διαδρομή κτλ. Μπορούμε να στείλουμε ένα screenshot από κάτι που έρχεται, από κάποιο σουβλατζίδικο. Δεν θα κινείται, όχι. Δεν θα κινείται, αλλά θα το ρίχνουμε στους άλλους.
10: Ωραία. Αυτές οι επιχειρηματικές ιδέες που γεννιούνται στον αέρα πάντα μου αρέσουν. Πάντα είναι οι καλύτερες.
11: Καλά, έχω και εκτός αέρα, αλλά πραγματικά οι καλύτερες μου έρχονται στο μικρόφωνο. Γιατί είμαι χωρίς φρένο, χωρίς χαλινό.
10: Λοιπόν, ειδική καλησπέρα στην Αγάπη. Δεν ξέρω αν άκουσες χθες. Η Αγάπη έγινε ξανά θεία.
11: Έλα ρε Αγάπη.
10: Την ώρα της εκπομπής γεννήθηκε η ανιψιά της. Την ώρα της εκπομπής.
11: Δεν ξεκινήσαμε καλά, πες της. Λίγο όχι, πριν, λίγο μετά.
10: Έχουμε κλείσει, έχουμε κάνει συμφωνία. Παιδιά, οι νέοι γονείς, σας ευχαριστούν όλους για τις χθεσινές ευχές. Κρατάω το βίντεο για τα 20 γενέθλια. Γιατί λέγαμε ότι το παιδί στα 20 του χρόνια θα του δείξουν αυτό το βίντεο.
11: Θα είναι στη δάπεντο μεταξύ το παιδί.
10: Γιατί είσαι τόσο αρνητικός?
11: Θα την αυτά, ρε μάνα, ποιοι είναι αυτοί? Μην πάρετε φούτερ, έχουν τσιπάκια. Να σου πω κάτι, αυτό πιστεύω ότι θα κάνει καλό. Δηλαδή ακούγεται αρνητικό, αλλά δημιουργεί ένα σούσουρο γύρω από τα φούτερ και επειδή Θάνο δεν υπάρχει αρνητική διαφήμιση, μπορούμε να βάλουμε μερικά τρολάκια να λένε έχετε ακούσει για τα τσιπάκια που υπάρχουν μέσα στα φούτερ του The Press Project. Παπ, διάψευση εμείς, ελληνικά hoaxes, όχι, ψευδής είδηση, δεν υπάρχουν τσιπάκια, γίνεται το τζέρτζελο. Mm-hmm. Αν είναι vegan τα φούτερ.
10: Ναι, μπορούμε να το προωθήσουμε εμείς ότι έχει τσιπάκια. Δηλαδή με 33 ευρώ σίγουρα παίρνεις και φούτερ και τσιπάκι. Είναι τόσο φτηνά πλέον. Είναι το AI, η τεχνητή νοημοσύνη. Έχει κάνει φτηνά τα τσιπάκια ελέγχου.
11: Ο Φώτης μόλις έβαλε ένα δεκάρικο και χωρίς φούτερ. Καλά, δεν θα σου δίναμε φούτερ με δεκάρικο τώρα, συγγνώμη. Και χωρίς φούτερ γιατί είμαστε large. Φωνάζει η Αγάπη. Αγάπη, μπορείς να ηρεμήσεις, σε παρακαλώ. Λέω ότι το παιδί πρέπει να διαλέξει το δρόμο του. Είναι μια ημέρα και έχετε ήδη προδιαγράψει και τι δουλειά θα κάνει. Εκεί στην τράπεζα που θα δουλεύει, στις κατασχέσεις. Όχι, όχι.
10: Τώρα, αυτό που συνέβη χθες, εμάς δεν μας κάνει λίγο νονούς? Δεν έχουμε λόγο τώρα να μπορούμε να συζητήσουμε για το παιδί? Τι θα γίνει το παιδί όταν το μεγαλώσει? Όπως συζητάει η παραδοσιακή οικογένεια που προσπαθεί να κάνει το παιδί όπως θέλει.
11: Ηχολήπτη, μήπως να το κάνουμε. Και να το βαφτίσει ο Μύτικας. Αυτή είναι τέλεια ιδέα. Και είναι μια δουλειά με πάρα πολύ υψηλές απολαύες. Ο Μύτικας εδώ πέρα δεν. Παίρνει τα περισσότερα από όλους μας. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να κουτσομπολεύω στον αέρα. Λοιπόν, Θάνο.
10: Και ο Πέτρος, χρόνια πολλά Θάνο, Πέτρο. Το διαβάσαμε αυτό, 5 ευρώ. Δεν το διαβάσαμε, τα χρόνια πολλά του Πέτρου, δεν το διαβάσαμε. Και το 5 ευρώ πάει τσέπη, ευχαριστώ Πέτρο.
11: 5 ευρώ, 5 ευρώ για το Θάνο. 5 ευρώ στο φούτερ μέσα, στις τσέπες μπαίνουν αυτά, κατευθείαν. Είναι μεγάλες οι τσέπες.
10: Σαν ρεμπέτη στο κούτελο. Παίξε αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα στου αγαπημένου, στα αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτερικό νησί και αν βρίσκεστε.
11: Μπορώ να παραγγείλω φούτερ και να το υπογράψει όλο το TPP πριν μου το στείλετε. Με 90 ευρώ. Με 90 ευρώ μπορείτε να πάρετε φούτερ με υπογραφές από όλο το The Press Project. Υπογραφές. Ζωή Παπαδοπούλου. Βασίλης Μύτικας. Έχει υπογραφή σαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν μπορεί να υπογραφάρα μιλάμε. Πάρτε το extra
10: large. Παραγγελία 90 άρα τώρα. Εγώ δεν υπογράφω.
11: Μπορεί να υπογράψεις. Δηλωσίας. Δεν υπογράφω. Με 90 ευρώ θάλα μου θα υπογράψεις. Θα υπογράψεις, αλλιώς θα την πλαστογραφήσω εγώ. Είναι αυτές οι ιδέες που έχω στον αέρα. Του μηδενίσατε το μέλλον του παιδιού. Αφήστε μας με το παιδί. Προς το παρόν έχει άλλα πράγματα να κάνει. Κακά ξέρω, εγώ δεν ξέρω τι κάνουν. Μωρά.
10: Θα κλάψει.
11: Επικαιρότητα.
10: Παρακολουθήσεις.
11: Όλα πάνε καλά. Θα σας πούμε για την, θα σας πούμε για τις παρακολουθήσεις. Ξέρετε, έχουμε μία φάση ενός σκανδάλου που γράφει τώρα ο ένας και ο άλλος, υπάρχει σκάνδαλο, υπάρχει σκάνδαλο. Αυτή είναι η φάση της έξαρσης. Μετά αναλαμβάνει

0: Μαχαίρι στο κόκαλο είναι αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ που λένε όταν έχει ξεσπάσει κάποιο σκάνδαλο. Οπότε τώρα είμαστε στη φάση που είναι το μαχαίρι στο κόκαλο. Καταλάβατε, αυτά που θα σας δείξουμε τώρα είναι σαν κάμερα ασφαλείας αυτό το βίντεο. Το έχουμε δείξει αντίστοιχο βίντεο από άλλη εκδήλωση. Είναι λίγο σαν κάμερα βενζινάδικου, αλλά...
1: Ναι, είχαμε χθες μία εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στο κτίριο του, στην αίθουσά του, για τις παρακολουθήσεις. Πριν μερικές μέρες, ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθηνών, μετά από έκτακτη συνεδρίαση και όπως έχει κάνει στο παρελθόν με ψηφίσματα, επιστημονικές εκδηλώσεις, νομικές ενέργειες, τοποθετήθηκε ξανά για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Είναι εξάλλου μια υπόθεση ξεκάθαρα κράτους, ένα ζήτημα κράτους δικαίου. Και σε μια κίνηση που δεν ξέρω αν την έχουμε ξαναδεί ποτέ στα χρονικά, και αυτό δείχνει και τη βαρύτητα του αυτού που έκανε ο Άριος Πάγος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, του κυρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Αποδοκιμάζει με έντονο και κατηγορηματικό τρόπο, λέει, την πράξη του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, με την οποία δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε περαιτέρω έρευνα βάσει των οριζόμενων στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμυλοδικείου Αθηνών και του όγκου των νεότερων αποδεικτικών στοιχείων. Η άρνηση του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου να εκπληρώσει το κατά νόμο καθήκον του σε μια τόσο σημαντική υπόθεση αποτελεί θεσμική εκτροπή, με δεδομένη και την προσωπική του εμπλοκή ως εποπτεύοντος το επίμαχο διάστημα εισαγγελέα της ΕΥΠ, η οποία θα επέτασε την αποχή του από κάθε περαιτέρω χειρισμό της δικογραφίας. Δηλαδή, είναι αυτή η λεπτομέρεια, σε εισαγωγικά, που ο Τζαβέλας, εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ήταν εποπτεύων της ΕΥΠ, έχει υπογράψει καμιά δεκαριά παρακολουθήσεις, μεταξύ των οποίων είναι αυτή του Θανάση Κουκάκη.
0: Τα επίμαχα πρόσωπα που συζητάμε.
1: Ναι, ναι, και μετά παίρνει το φάκελο, αναλαμβάνει την υπόθεση ως εισαγγελέας του Αρίου Πάγου πλέον και δεν δηλώνει κόλλημα, δεν την αναθέτει σε αντιεισαγγελέα όπως έκανε η Αδηλίνη και την πήρε ο Αχιλλέας Ζήσης, που την έθεσε στο αρχείο. Αλλά δεν κάνει ούτε αυτό ο Τζαβέλας. Σου λέει: δεν βρίσκω στοιχεία. Αφήνει στο διαβάστηκε την πλευρά των θυμάτων του Predator, που προσπαθεί να επικοινωνήσει ξανά και ξανά μαζί του. Ορίστε, έχω κάποια στοιχεία. Θέλετε να σας τα δώσω?
0: Όχι.
1: Όχι. Είμαστε... Και εγώ στη θέση του δεν θα ήθελα.
0: Είμαστε στη φάση που αυτό έχει ξανασυμβεί. Θυμάσαι και με το ράμο το έχω θέλω να ενημερώσω. Όχι, όχι, δεν θέλω.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό...
0: Ιου. Συγγνώμη, είμαι έξω από τα ακουστικά τα δάχτυλα. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι κλείναν τα αυτιά τους και λέγανε: όχι, δεν θέλουμε, μην ενημερώσεις, δεν χρειάζεται, μην μας
1: λες
0: ποιος σε ρώτησε. Και εδώ πέρα είναι κάπως πιο χοντρό, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν είναι πάρα πολύ θολή και γκρίζα περίπτωση. Είναι μάλλον κραυγαλαία περίπτωση. Συμμετείχε, υπέγραφε, θα έπρεπε να έχει εξαιρεθεί, είναι τόσο απλό. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι ελεγκτής και ελεγχόμενος. Δεν γίνεται ο ίδιος να εμπλέκεται στην υπόθεση και παρόλα αυτά να επιτρέψει τον εαυτό του να συνεχίσει να ασκεί αυτά τα καθήκοντα και να έχει το βάρος της απόφασης για το αν χρήζει περαιτέρω διερεύνησης η υπόθεση. Να δούμε το απόσπασμα αυτό από το βίντεο.
1: Είναι ο πρόεδρος του.
2: Κατά τούτο, η από 27 Τετάρτου 2026 πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρίου Τζαβέλα, με την οποία αντί να διατάσσεται περαιτέρω σοβάθες έρευνα επί τη βάση της πρόσφατης απόφασης του Μονομελούς Πλημμυλιοδικείου Αθηνών και του όγκου των αποδεικτικών στοιχείων που επικαλείται, διατηρεί την υπόθεση στο αρχείο, μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους, καθώσον προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην παγία νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα τα δείτε αυτά αναλυτικότερα και στην εισήγηση του κυρίου Χιρδάρη. Εξάλλου, δεν πρέπει να εκφεύγει της προσοχής μας ότι ο ίδιος αγγελικός λειτουργός επόπτευε την ΕΥΠ κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα και με όλα τα αυτά δεν απήχε από το χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης. Το δικηγορικό σώμα, πιστό στην ιστορική του διαδρομή και στους αγώνες του υπέρ της δημοκρατίας, κάτι το οποίο είναι και υποχρέωσή μας εκ του κώδικα δικηγόρου, μετεπιτάσεως παρεμβαίνει δημόσια και διεκδικεί με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση των κατά νόμο ευθυνών. Προς τούτο προτίθεται αφενός να αναδείξει το ζήτημα στα ευρωπαϊκά

0: αφορά και αφετέρου να παράσχει στήριξη στα θύματα των τηλεφωνικών υποκλοπών και τους δικηγόρους του. Σε κάθε νομική ενέργεια που κατατείνει στην αποκάλυψη αλήθειας ενώπιον των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.
1: Λοιπόν, ήταν ένα μικρό απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Μίλησε ο κύριος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και δεν θα είναι αυτή η μόνη δράση. Προαναγγέλθηκε η πλήρης υποστήριξη των θυμάτων, είτε σε εγχώριο είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και επίσης εξετάζεται και νέα προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπάρχει ήδη μία που εκκρεμεί, που έχει να κάνει με το ζήτημα του διορισμού των μελών του ΕΣΟΥΡΟΥ και της ΑΔΑΕ. Με το τότε που η κυβέρνηση έκανε αυτή την στρογγυλοποίηση προς τα πάνω και δεν είχε την πλειοψηφία για να αλλάξει τα μέλη στην ΑΔΑΕ και στο ΕΣΟΥΡΟΥ, και τέλος πάντων σου λέει τι 16, τι 17, τι 17 ψήφια, μία ψήφο τώρα θα περνάνε έτσι οι αλλαγές. Να σημειώσουμε ότι... το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ήταν παρόν και μίλησε κιόλας και ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κύριος Αλιβιζάτος. Δηλαδή δεν έχουμε καν μια περίπτωση όπου είναι διχασμένος ο νομικός κόσμος, που σημαίνει ότι όλοι είναι από τη μία και ο Αλιβιζάτος από την άλλη, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβάζει Νίκο Αλιβιζάτος στη Βουλή. Έχει γίνει πολλές φορές. Ο Αλιβιζάτος ήταν εκεί να καταγγείλει τη διολύνσιση του κράτους δικαίου. Συμβαίνουν αυτά.
2: Και τα δύο αυτά στοιχεία, και η προσφυγή στα ευρωπαϊκά φόρα όταν παίρνω φόρα και η στήριξη των θυμάτων, έχουμε καταλάβει στην προηγουμένη περίπτωση πόσο αμφιλεγόμενα έχουν γίνει. Δεν θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή τώρα η προσφυγή σε ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι λίγο φάση, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό σύμπτωμα της θεσμικής κατάρρευσης της χώρας. Ότι δηλαδή έχουμε πλήρη αναξιοπιστία στο εσωτερικό, προσφυγή σε ευρωπαϊκούς θεσμούς με την ελπίδα να υπάρξει ένας έλεγχος σε αυτό που συμβαίνει, και βεβαίως όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις κλασικά, σε άλλες χειρότερες εποχές, αλλά το μοτίβο είναι ίδιο, έχουμε αμφισβήτηση αυτών των θεσμών, υποβάθμισή τους, όλες τις καφρίλες που έχουν ακουστεί για την δικαιοσύνη Τσαουσέσκου και όλα αυτά, τα οποία προφανώς θα συμβαίνουν και εδώ πέρα. Θα τα ξαναδούμε, θα τα δούμε και σε άλλα παραδείγματα, αλλά φυσικά όταν έχεις τέτοιες περιπτώσεις, η αντιμετώπιση είναι ακριβώς αυτή. Η στήριξη στα θύματα επίσης είναι κάτι που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο, αλλά βεβαίως όταν έχεις τα χεράκια σου λερωμένα δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Αντί να μιλάμε για στήριξη στα θύματα, έχουμε μια λογική του «έλα μωρέ, και ποιος νοιάζεται τώρα γι' αυτό». «Να, λέει ο άλλος, εμένα με παρακολουθούν και δεν με πειράζει καθόλου». Έχεις τη φωνή της κυβέρνησης, τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι ο άνθρωπος που εκφράζει την καρδιά του κυβερνητικού επιχειρήματος κάθε φορά, να λέει ότι ο τρόπος για να το αντιμετωπίσουμε αυτό είναι να πούμε σιγά μωρέ. Τώρα, προφανώς από νομική άποψη, ή έχει διαπραχθεί αδίκημα ή δεν έχει διαπραχθεί αδίκημα. Θα πρέπει κάπως να απαντηθεί το γιατί παρακολουθούνταν, από ποιον παρακολουθούνταν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί είναι παραβίαση ενός δικαιώματος. Τώρα, ότι έχουμε υπουργούς που λένε «έλα μωρέ, εμένα δεν με πειράζει να μου παραβιάζουν τα δικαιώματα», και μάλιστα «εμένα δεν με πειράζει να μου παραβιάζουν το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα», είναι κάτι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ ύποπτο. Γιατί χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι διατεθειμένοι πάντοτε να υπερασπίζονται τα δικαιώματα, και στην προκειμένη περίπτωση έχουμε με την παραβίαση ενός δικαιώματος, του οποίου το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι καθιστά κάποιον δυνητικά, δεν ξέρω τι έχει γίνει με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά λέω ότι δυνητικά από άποψη αρχής, τι κάνει η παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα, καθιστά κάποιον ευάλωτο σε εκβιασμούς. Αυτό κάνει. Οπότε όταν έχεις πολιτικούς που λένε «α, εμένα με παρακολουθούν, αλλά δεν με πειράζει καθόλου», Φυσικά και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεις με πάρα πολύ μεγάλη δυσπιστία, γιατί δεν σε ρωτήσαμε αν σε πειράζει, δεν σε πιστεύουμε για το αν σε πειράζει. Είναι εντελώς αδιάφορο αν εγώ πω ότι έχω αυτό το γείτονα ο οποίος περνάει και εισπράττει από το σπίτι μου κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, μου ρίχνει ένα χέρι ξύλο, αλλά δεν με πειράζει, γιατί και εγώ θέλω να τον βοηθήσω. Δεν είναι δηλαδή στη διακριτική ευχέρεια του θύματος να μας πει αν τον ενόχλησε η παραβίαση του δικαιώματος, και πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για θύματα τα οποία κατέχουν θεσμικές θέσεις και παράγουν δημόσιο λόγο με τεράστια εμβέλεια. Απλώς είναι ένα κομμάτι της στρέβλωσης της δημόσιας συζήτησης, το οποίο μέσα στη γενική αρλούμπα, μέσα στον εκτραμπισμό της συζήτησης, όπου πάει η λιθιότητα σύννεφο και κανείς δεν μπορεί να κρατήσει λογαριασμό από το τι είναι εξωφρενικό και τι είναι απλώς, ξέρω εγώ, νομικά αμφισβητήσιμο, περνάνε αυτά τα πράγματα έτσι. Αλλά ξαναλέω, έχουμε να κάνουμε με ζητήματα τα οποία στην ουσία τους είναι πάρα πολύ κρίσιμα, και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται είναι ένα μείγμα θράσους και απόλυτης απαξίωσης των νόμων.
1: Ναι. Για όλη αυτή την κίνηση και την προσμονή για λύση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αυτό είναι και αυτή η απελπισία, δηλαδή, που νιώθει πάρα πολύ κόσμος, και αυτό έτσι βγαίνει και στην θεοποίηση ευρωπαϊκών θεσμών, και γι' αυτό φαίνεται και στις αντιδράσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην Λάουρα Κοβέση, και στο πώς έχει γίνει σύμβολο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν είναι μια επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία ασχολείται με αυτό που, με την αρμοδιότητά της, κάνει τη δουλειά της, ασχολείται με την κατασπατάληση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επειδή ο κόσμος καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα και ότι η δικαστική εξουσία δεν έχει καμία διάθεση να διαλευκάνει τεράστια σκάνδαλα, αυτόματα αυτό φέρνει την προσμονή να έρθει κάποια λύτρωση από κάποιον ευρωπαϊκό θεσμό.
2: Έχουμε ένα σχόλιο. Λέει ο Θάνος θα με καταλάβει, οπότε θα το διαβάσω. Φέρτε Ευρωπαίους διαιτητές, ο Θάνος θα με καταλάβει.
1: Ναι, είναι ο ορισμός. Αν θέλουμε μια ποδοσφαιρική αναλογία, είναι ο ορισμός. Ότι είναι στημένο το παιχνίδι με εγχώριους διαιτητές και φέρνουμε Ευρωπαίους διαιτητές για να αλλάξει κάτι. Αυτή είναι η κατάσταση με την Κοβέση. Αλλά υπάρχει και άλλη άποψη. Στα σχόλια για τα φούτερ θα απαντήσουμε μαζί, γιατί είναι 2-3 και...
2: Υπάρχουνε μωρέ φούτερ extra extra large, το γράψατε, έχουμε φτιάξει, σας περιμένουν, έχουμε προσθέσει και μπορείτε να παραγγείλετε.
1: Υπάρχουν και στο κατάστημα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Αυτό είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και είναι πάρα πολύ δυναμική, δεν το έχω αλλάξει.
1: Ωραία, παρένθεση.
2: Θα προσθέσουμε. Λέω, τα έχουμε παραγγείλει, τα έχουμε πάρει και δεν έχουμε αλλάξει την κατηγορία ότι είναι διαθέσιμα.
1: Ναι. Λοιπόν.
2: Σταματάμε να έχουμε μαγαζί με φούτερ. ξανά δημοσιογραφία.
1: Λοιπόν, ένα-ένα. Νίκος, θα έρθω στην Αθήνα τέλος Μαΐου. Μπορώ να πάρω φούτερ από τα κεντρικά ή θέσεις, ναι, στις διακοπές. Ναι.
2: Ναι, Νίκο μου.
1: Ναι, μπορείς. Υπάρχει μια πιθανότητα, αν έρθεις και να πάρεις από εδώ, να μην υπάρχει νούμερο, να τα έχουμε στείλει όλα σε εκείνη την περίοδο, να περιμένουμε κάποια παραγγελία. Δεν αναλαμβάνουμε, δεν δίνουμε κάποια υπόσχεση ότι θα βρεις, αλλά μπορείς να κάνεις την προσπάθειά σου για να το παραγγείλεις. Λοιπόν, δεύτερο, μέχρι πότε θα είμαστε Κοδράτου? Το Μάιο θα είμαστε σίγουρα, μην δίνουμε μεγάλες υποσχέσεις. Και για τα extra extra large, ναι, το έχουμε ξαναπεί, ναι, έχουμε παραγγείλει extra extra large, ναι, το είχαμε μελήσει στην πρώτη παραγγελία που ήταν πολύ λίγα, γιατί ήταν δοκιμαστική παραγγελία, γιατί δεν θέλουμε να μπούμε μέσα στο τέλος από τα φούτερ και να φέρουμε 500 και να φύγουν 200. Ναι, έχουμε, δεν έχει αλλάξει το site.
2: Δημοσιογραφία λοιπόν.
1: Συνεχίζουμε για τις παρακολουθήσεις.
2: Σας ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν,
2: αυτό είναι σαν κάτι, αυτό το κουρίο χειρουργός, αυτό που είναι δύο επαγγέλματα μαζί.
1: Λοιπόν, είπαμε για τις αντιδράσεις για τις αντιδράσεις του δικηγορικού σύλλογου και αυτές τις κινήσεις που πολύ καλά κάνει και τις κάνει, και όντως χρειάζεται θεσμική αντίδραση και όντως χρειάζεται από λειτουργούς της δικαιοσύνης να αντιδράσουν, να μην υπάρχει κατηγορία ότι λειτουργούν με κάποια πολιτικά κίνητρα από πίσω, ειδικά όταν είναι σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του μεγαλύτερου δικηγορικού συλλόγου της χώρας. Επίσης, ανακοινώσεις έχει βγάλει και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων. Οπότε, αυτές οι αντιδράσεις εντός της δικαιοσύνης είναι σίγουρα πάρα πολύ ευπρόσδεκτες, χρήσιμες και απαραίτητες, νομίζω. Αλλά είχαμε και αντίδραση στο Δικηγορικό Σύλλογο από την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος.
2: Οπ, τράβηξε αυτάκι. Για μαζευτείτε λίγο.
1: Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα την ληφθήσα κατά πλειοψηφία απόφαση του ΔΟΣΟΥΑ περί υποβολής αιτήματος παραίτησης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αφορμή χειρισμούς στην υπόθεση των υποκλοπών. Έκανε κάποιους χειρισμούς στην υπόθεση των υποκλοπών. Εν τω μεταξύ, το πρόβλημα είναι ότι έκανε χειρισμούς στην υπόθεση των υποκλοπών με την έννοια ότι πρέπει να δηλώσει κόλλημα εξ αρχής, γιατί ήταν εμπλεκόμενος. Αλλά πάμε παρακάτω. Η διατύπωση τέτοιου αιτήματος, Κωνσταντίνε, εκτός κάθε συνταγματικά και νομοθετικά προβλεπόμενου πλαισίου, θυμηθήκαμε το Σύνταγμα, συνιστά ευθεία και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Δηλαδή, παρεμβαίνεις εσύ τώρα, παρεμβαίνουν και οι δικηγόροι, Κωνσταντίνε. Παρεμβαίνει ο Δικηγορικός Σύλλογος στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Πού φτάνουμε? Προσβάλλει το θεσμό, προσβλήθηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, και προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά σοβαρής θεσμικής εκτροπής. Είναι η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος που έκανε καθρεφτάκι στον ΔΟΣΟΥΑ που μίλησε για θεσμική εκτροπή. Οπότε μετά βγήκαν και οι εισαγγελίες.
2: Εσύ είσαι θεσμική εκτροπή.
1: Εσύ,
2: όχι, εσύ είσαι πιο θεσμική εκτροπή.
1: Ναι, αυτό.
2: Αλλά στη μία περίπτωση το επιχείρημα είναι ότι εμπλεκόμενος στην υπόθεση, ο οποίος θα έπρεπε να έχει εξαιρεθεί διότι έχει υπογράψει παρακολουθήσεις, δεν εξαιρέθηκε και είχε μάλιστα την ευθύνη να αναλάβει το βάρος της απόφασης να πει ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Αυτό είναι το επιχείρημα στη μία περίπτωση. Στην άλλη περίπτωση ποιο είναι? Ότι δεν πρέπει να ασκούν κριτική στη δικαιοσύνη? Ότι πρέπει να λένε μπράβο ό,τι και να γίνεται, ακόμη και αν αυτό που έχει γίνει είναι ότι ο εμπλεκόμενος δεν αυτοεξαιρείται ή δεν εξαιρείται? Γιατί χρειάζεται κάπως σε αυτό το εντελώς παιδιάστικο «όχι εσύ διαπράτησε θεσμική εκτροπή, όχι εσύ», να προσπαθήσουμε λιγάκι να καταλάβουμε τι λέμε, να σταθμίσουμε τα επιχειρήματα. Και λέμε ότι στη μία περίπτωση το επιχείρημα είναι αυτό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το λένε. Μου φαίνεται εύλογο. Στην άλλη είναι ότι δεν πρέπει να ασκούν δημόσια κριτική στις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Γιατί να μην ασκούν δημόσια κριτική στις αποφάσεις της δικαιοσύνης?
1: Γιατί είναι πιέσεις και παρεμβάσεις, Κωνσταντίνε, το εξηγούν στη συνέχεια, που επιχειρούν, ακού τώρα, να επηρεάσουν τη δικαστική κρίση ή να υποκαταστήσουν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες ελέγχου. Τέτοιες ενέργειες, ιδίως όταν εκδηλώνεται από θεσμικούς συλλειτουργούς της δικαιοσύνης, που κατά τα άλλα παρεμβαίνουν στη λειτουργία, πλήττουν ευθέως το κύρος της. Πότε πλήττεται το κύρος της δικαιοσύνης στη χώρα? Όταν της κάνετε κριτική. Όταν κάνετε κριτική στον Άριο Πάγο για σκανδαλώδεις αποφάσεις του και ανακοινώσεις του, πλήττεται το κύρος της δικαιοσύνης. Όχι όταν ο εμπλεκόμενος στην υπόθεση Τζαβέλας αποφασίζει την μη ανάσυρση της υπόθεσης. Τότε δεν πλήττεται το κύρος. Τότε έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
2: Και βεβαίως παρέμβαση στη δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι η άσκηση δημόσιας κριτικής. Αθέμητη παρέμβαση στη δικαιοσύνη είναι κάτι που δεν ξέρω τι έχει συμβεί, δεν λέω τι έχει συμβεί. Μπροστά δεν ήμουνα. Αλλά ξέρετε, όταν έχουμε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες παραβιάζουν κραυγαλαία την κοινή λογική σε σχέση με το τι θα έπρεπε να ισχύει, γιατί εδώ που τα λέμε είναι σαν αυτό που λέγαμε ότι όταν γράφει απαγορεύεται εννοεί απαγορεύεται. Έτσι και το όταν έχεις υπογράψει παρακολουθήσεις, μην είσαι αυτός που αποφασίζει αν θα χρειαστεί περαιτέρω διερεύνηση. Πρόκειται για ζητήματα τα οποία δεν είναι και τόσο λεπτά νομικά ζητήματα που να μην μπορεί να αντιληφθεί ο μη νομικός. Οπότε θα έλεγα ότι αντιθέτως η άσκηση δημόσιας κριτικής είναι η ελπίδα μας για να μπορούμε να έχουμε δικαστικούς θεσμούς οι οποίοι όταν υποπίπτουν σε παραπτώματα ή σε ατοπήματα όπως φαίνεται ότι έχει συμβεί στην προκειμένη περίπτωση, να μπορούν αυτά να διορθωθούν. Παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη είναι όταν η δικαιοσύνη ακολουθεί τους κυβερνητικούς χειρισμούς και με έξαλλο τρόπο προσπαθεί να υπερασπιστεί αυτά που δεν είναι υπερασπίσιμα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, απλώς λέω ότι αν έχει και κεραμίδια, πέφτουνε και τριχούλες, τρώει και γατοτροφή, είναι πολύ πιθανό να κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια η γάτα. Δηλαδή παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, είναι αστείο να συζητάμε ότι γίνονται με την άσκηση δημόσιας κριτικής και όχι με το ότι έχουμε μια ένωση η οποία σπέβδει κάθε φορά να μας εξηγήσει τα κυβερνητικά επιχειρήματα με όλο το τουπέ του θεσμικού τους κύρους, αλλά κατά βάση αναμασώντας οτιδήποτε έχει πει η κυβέρνηση, όσο εξωφρενικό κι αν είναι.
1: Αυτό με την γάτα και τα κεραμίδια.
2: Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια?
1: Όχι, το ήξερα, αλλά το εξέλιξες λίγο.
2: Όλα τα εξελίσσω, Θάνο.
1: Ήταν πουλόφθεγμα.
2: Το θέμα είναι, Θάνο, να παίρνεις αυτό τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας και να βάζεις ένα λιθαράκι ακόμα. Έτσι. Να λένε, έτσι ήταν η ελληνική γλώσσα πριν τη φάρμα των ζώων, έτσι μετά τη φάρμα των ζώων.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να, θα κλείσουμε με την Ένωση Εισαγγελέων, με το κλείσιμο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Δεν είναι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, είναι η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Είναι δύο οι ενώσεις. Πολλές φορές, πολλοί κόσμος τα μπερδεύει. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι αδιαπραγμάτευτη. Έτσι κλείνουνε. Το έχουν πει πολλές φορές. Το θέμα είναι να τα αποδεικνύεις, βεβαίως. Αλλά να κάνουμε μια παύση εδώ ή να το τονίσουμε. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι αδιαπραγμάτευτη. Και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας θα συνεχίσει να τη διαφυλάσσει με κάθε θεσμικά προβλεπόμενο μέσο, στηρίζοντας εμπράκτος τους λειτουργούς της δικαιοσύνης ανεξαρτήτως βαθμού εναντί κάθε απόπειρας παρέμβασης ή αμφισβήτησης του έργου τους. Κακέ δουσουά.
2: Ήταν λίγο συγκινητικό αυτό, αν δεν ξέρεις την υπόθεση. Ακούγεται πολύ ωραίο, δηλαδή, αν δεν έχεις επαφή με την πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι, ναι, ακούγεται. Έτσι.
2: Γενικά όλα ακούγονται ωραία.
1: Αγόρευσε δικαστήριο. Η δικαιοσύνη στη χώρα είναι αδιαπραγμάτευτη. Χειροκροτήματα από κάτω κόσμο να λαλάζει.
2: Και μετά πετάς και αυτό με τη γάτα. Με τα κεραμίδια.
1: Βάλτε το και αυτό εκεί πέρα.
2: Ναι. Γενικά θέλω να πω αυτό, ότι η απώλεια επαφής με την πραγματικότητα βοηθάει στο να χαίρεται κανείς με αυτά που λέει.
1: Ο Φάνης ρωτάει πώς δεν επικαλέστηκε ο εισαγγελέας ότι αφού ο ίδιος υπέγραφε ξέρει πολύ καλύτερα την υπόθεση. Σωστό αυτό. Θα μπορούσε. Όλα θα μπορούσαμε να τα δούμε.
2: Ναι, γενικά αν είσαι αυτός που υπέγραφε μπορείς να έχεις αυτό που λέμε βαθιά γνώση από τα μέσα.
1: Είχε πάει στην εξεταστική, είχε κληθεί, είχε καταθέσει
2: και είχε
1: στην εξεταστική.
2: Και είχε πει αυτό.
1: Είχε πει ότι είναι απόρριτο.
2: Δεν μπορώ γιατί είπε...
1: Απόρριτα, sorry.
2: Γνώση. Ναι, αλλά μετά δεν είχε. Ή είχε αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι.
2: Εντάξει, τέλος πάντων τι ξέρουμε εμείς τώρα. Εμείς δύο απλά λαϊκά παιδιά είμαστε, μας δώσαν ένα μικρόφωνο και βγάζουμε το ψωμί μας, δεν είμαστε και... Ο Θάνος δηλαδή γραβάτα, δεν ξέρει να δέσει γραβάτα. Εγώ τουλάχιστον έχω βάλει και στην ανασκόπηση λίγο.
1: Όντως, δεν το κρίνω.
2: Άνθρωπος τώρα που δεν ξέρει να δέσει γραβάτα. Πάμε να μιλήσουμε για τους δύο ακτιβιστές του Στόλου για την Ελευθερία που βρίσκονται στο Ισραήλ. Βρίσκονται εκεί φυλακισμένοι σε άθλιες συνθήκες, σε συνθήκες που συνιστούν βασανιστήρια, σε απομόνωση, με διαρκή φωτισμό, και να δούμε λιγάκι τι εξελίξεις έχουμε σε αυτό και ως προς την κράτησή του και ως προς το ελληνικό νομικό κομμάτι, για κάτι που είχαμε αναφέρει έτσι κάπως βιαστικά και υπάρχει μια μικρή εξέλιξη.
1: Λοιπόν, Ισραηλινό δικαστήριο χθες το μεσημέρι αποφάσισε να παρατείνει την κράτηση, την προφυλάκηση του Τίαγκο Άβυλα και του Σαΐφ Αμπού Κεσέκ, των δύο ακτιβιστών του Global Subund Flotilla που απήχθησαν από εδώ, δυτικά της Κρήτης, σε διεθνή ύδατα μέχρι τις 10 Μαΐου, μέχρι την Κυριακή 10 Μαΐου. Το λέγαμε και χθες λίγο στην εκπομπή με την Νεκταρία Ψαράκη. Έχουν καταγγείλει, οι εκπρόσωποι των δύο ακτιβιστών έχουν καταγγείλει πράξεις και κακομεταχείριση, πράξεις που συνιστούν βασανιστήρια. Είναι σε πλήρη απομόνωση, είναι με δεμένα τα χέρια καθ' όλη την διάρκεια της κράτησής τους. Υπάρχει ένα δυνατό φως 24/24, μια σειρά από τέτοια πράγματα. Φυσικά δέχονται απειλές ότι θα τους δολοφονήσουν κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, ότι θα περάσουν 100 χρόνια στη φυλακή και το έντονο φως επί 24ωρου βάσεως είναι μια γνωστή πρακτική, όπως έλεγε η οργάνωση που τους εκπροσωπεί, της Ισραηλινής Υπηρεσίας Φυλακών, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να προκαλεί στέρηση ύπνου και αισθητηριακό αποπροσανατολισμό. Επίσης, ο Τιάγκο Άβυλα έχει αναφέρει ότι κρατείται σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Είμαστε στην ενότητα μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή. Τα έχουμε πει, τα ξέρετε. Και λοιπά. Μέχρι τις 10 Μαΐου, λοιπόν, και θα δούμε. Δεν υπάρχουν ακόμα επίσημα κατηγορίες εναντίον τους. Προσπαθούν και φαντάζομαι και στις ανακρίσεις προσπαθούν να τους μπλέξουν σε υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης, να μπλέξουν οτιδήποτε γίνεται μεταξύ του Διεθνούς Στόλου Αλληλεγγύης στη Γάζα με την Χαμάς. Φαίνεται ότι για να παρατείνεται και να ξαναπαρατείνεται και να μην έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, φαίνεται ότι δεν έχει πετύχει κάποια πρόοδο το Κράτους Απαρχάιντ σε αυτό το κομμάτι.
2: Να πούμε ότι έχουμε τεκμηριωμένη συστηματική χρήση βασανιστηρίων από το Ισραήλ. Είναι ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να ντρέπονται όσοι αναμασούν την προπαγάνδα περί μοναδικής δημοκρατίας στην Μέση Ανατολή ή διάφορα τέτοια. Λοιπόν,
1: είχαμε και μια καταγγελία ενός Παλαιστινίου, του Κασέμα Μπούσαρης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Χάρετς, της Ισραηλινής εφημερίδας, ο Παλαιστίνιος κατήγγειλε ότι ο Ισραηλινός στρατιώτης χρησιμοποίησε το κινητό τηλέφωνό του κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, σε εισαγωγικά χωρίς κατηγορίες προφανώς, στη Δυτική Όχθη για να τον φωτογραφίσει με δεμένα μάτια κάτω από σημαία του Ισραήλ και να τη δημοσιεύσει στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και απείλησε κιόλας ότι θα πληρώσουν το τίμημα. Όταν είδα τη φωτογραφία, είπε, ένιωσα κάτι που δεν μπορώ να περιγράψω πλήρως. Ταπείνωση, υποταγή, ήταν πέρα από τον έλεγχό μου, περιέγραφε ο Σαρίς στο δημοσίευμα της Χάρετς.
2: Λοιπόν, έχουμε μια ανακοίνωση από την ομάδα νομικής υποστήριξης του ελληνικού τμήματος του Global Sumo Tlotila. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου άνοιξε φάκελο για την υπόθεση αυτή που συζητάμε, ζητώντας πληροφορίες για την κατάστασή τους από την ελληνική κυβέρνηση. Είχαμε αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της Ελλάδας που κατατέθηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με σκοπό την αποτροπή της μεταφοράς τους στο Ισραήλ και την άμεση απελευθέρωσή τους. Το δικαστήριο ζήτησε να λάβει επειγόντως, διαβάζω από την ανακοίνωση του Μάρτς του Γκάζα, έως τη 12η Μαΐου πληροφορίες από την ελληνική κυβέρνηση και τους νομικούς εκπροσώπους των ετούντων. Το δικαστήριο ζήτησε διευκρινίσεις και η ελληνική κυβέρνηση καλείται να παράσχει έγγραφες εξηγήσεις σχετικά με το πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι ακτιβιστές. Εάν συνελήφθησαν από στρατιωτικές ή πολιτικές αρχές της ελληνικής δημοκρατίας και αν τελούν υπό την ελληνική δικαιοδοσία. Επιπλέον, το δικαστήριο έχει ζητήσει επιβεβαίωση για το κατά πόσο έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιστροφής ή αν έχει υποβληθεί αίτημα έκδοσής τους από τις Ισραηλινές αρχές, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει την υπόθεση. Υπενθυμίζουμε, και τελειώνω, ότι η νομική ομάδα του ελληνικού τμήματος έχει υποβάλει επίγουσα μηνυτήρια αναφορά για τους Αβίλα και Αμπουκεσέκ στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, την κοινοποίηση στις λιμενικές αρχές μέσω του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας και επιστολή έχει αποστείλει στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οπότε, αυτό που συζητάμε τώρα είναι ότι έχουμε τις δημόσιες ανακοινώσεις της ελληνικής κυβέρνησης και της Ισραηλινής κυβέρνησης για το πόσο καλά συνεργαζόμαστε.
1: Σε συντονισμό.
2: Είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό να υπάρχει συντονισμός γενικά στη ζωή, εκτός αν είσαι συνένοχος σε εγκλήματα. Εκτός αν αφήνεις ανθρώπους για να πάνε να βασανιστούν. Αν αφήνεις ανθρώπους για να πάνε να βασανιστούν, αυτό είναι συνέργεια στα εγκλήματα αυτού του κράτους και οι ανοησίες της Ισραηλινής προπαγάνδας για το πόσο δημοκρατική είναι η χώρα αυτή που ασκεί συστηματικά βασανιστήρια ενάντια στους Παλαιστίνιους, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κινείται μια νομική διαδικασία για να αξιολογηθεί και σε ένα περιβάλλον κάπως διαφορετικό από το περιβάλλον όπου ο καθένας βγαίνει και λέει πόσο πολύ του αρέσει το Ισραήλ και τι καλό που είναι.
1: Ναι. Είναι άλλη μια υπόθεση με την οποία, που αφορά τη χώρα μας και με την οποία θα ασχοληθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πρέπει να υπάρχει ένας ειδικός φάκελος για την Ελλάδα. Πώς τον έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Πρέπει να έχει και το ΕΔΑ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έναν ειδικό φάκελο για την Ελλάδα, γιατί μαζεύονται πολλά. Δηλαδή, και όταν λέμε για προσφυγές μάλλον στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το ίδιο δικαστήριο εννοούμε για τις παρακολουθήσεις. Οπότε θα έχεις επαναπροωθήσεις. Στον ίδιο φάκελο εκεί, φάκελος Ελλάδα. Επαναπροωθήσεις, παρακολουθήσεις, φυλακές. υποστήριξη γενοκτονίας. Θα έχεις πάρα πολλά πράγματα, μαζεύονται. Χρειάζεται μια ειδική ενότητα που την έχει ήδη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από ό,τι έχουμε καταλάβει, με το αρκτικό λέξο, το συνώνυμο της διαφθοράς, τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μέσα, το διάβασε ο Κωνσταντίνος, η νομική ομάδα του Global Summit Flotilla έκανε και έχει κάνει επίγουσα μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Φανταστείτε τον Τζαβέλα να διαβάζει αυτή την αναφορά. Γιατί όλα δένουν γλυκά. Και στην πολιτική, ή όχι γλυκά. Και στην πολιτική, αλλά και στην εκπομπή. Έγινε χθες μια κινητοποίηση στο Σύνταγμα, ακολούθησε πορεία στο κέντρο της Αθήνας για την απελευθέρωση των δύο απαχθέντων και κρατούμενων ακτιβιστών. Και προφανώς θα έχει ενδιαφέρον, δεν είναι κατηγορούμενη η Ελλάδα, να το ξεκαθαρίσουμε από το ΕΔΑ. Πρέπει να παράσει και εξηγήσεις. Να πει σε έναν επίσημο φορέα τι συνέβη.
2: Εγγράφος. Όχι κανάλι, ό,τι γουστάρω κάνω. Εμένα δεν με πειράζουν οι απαγωγές. Να, εμένα και να με απαγάγουν μου αρέσει. Ναι. Δεν λέμε τέτοιες απαντήσεις. Εννοούμε απαντήσεις. Ή πήγανε για selfies και cocktails και σιγά το πράγμα. Δεν εννοούμε τέτοιες απαντήσεις. Εννοούμε έγγραφες απαντήσεις στο τι συνέβη, νομική βάση, συμβατότητα με το διεθνές και εθνικό δίκαιο των ενεργειών της Ελλάδας σε σχέση με τη βίαιη ανακοπή της πορείας του στο Λίσκου, την παράνομη κατάληψή του από Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και την αρπαγή και παράνομη κράτηση των μελών των πληρωμάτων. Αυτό θα χρειαστεί να απαντήσουμε πώς έγινε στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης. Τελέστηκαν εντός του χώρου. Του ελληνικού χώρου έρευνας και διάσωσης, λέει η ανακοίνωση, όσο και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, στα οποία βρέθηκε κατόπιν συνεννόησης με τις ελληνικές αρχές το Ισραηλινό σκάφος, στο οποίο κρατήθηκαν οι επιβαίνοντες στα σκάφη την 1η Μαΐου του 2026. Οπότε, σημαντικό είναι να ζητηθούν αυτές οι εξηγήσεις. Σημαντικό είναι να κινούνται αυτές οι διαδικασίες που διαπιστώνουν με τρόπο σχολαστικό και τεκμηριωμένο το βάθος της εμπλοκής του ελληνικού κράτους στα εγκλήματα του Ισραήλ. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί επί της ουσίας αντιλαμβανόμαστε τι έχει συμβεί. Αυτό που συνέβη είναι ότι αφήσαμε τον στρατό που ονομάζει αμυντικό το Ισραήλ στην αυτοάμυνα με την οποία έχει ισοπεδώσει τη Γάζα και προσπαθεί να αφανίσει τους Παλαιστίνιους. Αφήσαμε αυτό το στρατό να πάρει ανθρώπους από εδώ και να τους πάει εκεί να τους βασανίζει. Αυτό έχει γίνει. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι η παροχή έγγραφων βεβαιώσεων και η έναρξη μιας διαδικασίας στην οποία θα χρειαστεί να τεθούν αυτά τα ερωτήματα σε ένα πλαίσιο θεσμικό.
1: Ναι. Γι' αυτό άμυνα έφτασε δυτικά της Κρήτης και επίσης οι απαγωγές είναι ενός Ευρωπαίου πολίτη. Ο Αμπούκεσέ είναι Ισπανός πολίτης και ενός Βραζιλιάνου πολίτη. Οι χώρες τους έχουν ήδη αντιδράσει. Υπήρξε και νέα αντίδραση από τον Λούλα, τον Βραζιλιάνο πρόεδρο. Ζήτησε να καταδικαστεί από όλους. Θα περιμένει μάλλον αρκετά να καταδικαστεί από όλους αυτή η πράξη του Ισραήλ, ότι η απαγωγή παραβίασε το διεθνές δίκαιο. Απαιτούν Βραζιλία και Ισπανία να τους παρασχεθούν πλήρης εγγυήσεις ασφαλείας και να απελευθερωθούν άμεσα οι δύο πολίτες. Αναζητείται και η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι μιλάμε και για Ευρωπαίο πολίτη. Δεν περιμένουμε φυσικά αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρήσει ότι όλες οι ζωές έχουν την ίδια αξία, αλλά εδώ μιλάμε για έναν πολίτη ενός κράτους μέλους. Έτσι. Έχουμε καταλάβει το πόση σημασία δεν δίνουν στις ζωές των Παλαιστινίων, αλλά εδώ επιλέγει το Ισραήλ ποιες ζωές έχουν αξία και ποιες έχει.
2: Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο στις ειδήσεις για το Ιράν. Έχει γίνει κάπως εκπομπή για τα διεθνή. Εγώ να σου πω, ποτέ δεν την εκτιμούσα τη Λαμπρινή. Δηλαδή μου φαινόταν ότι υπάρχει ένα κενό σε αυτά, το οποίο προσπαθώ να καλύψω τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή μου φαίνεται τώρα συμπαθής, αλλά λίγο άσχετη στα διεθνή.
1: Αυτό είναι διαφημιστικό για το βίντεο Βενσερέμος.
2: Διαφημιστικό για το βίντεο Βενσερέμος, ναι.
1: Κάθε μέρα βίντεο Βενσερέμος, Λαμπρινή Θωμά, 4 ώρα στο κανάλι μας στο YouTube πλέον.
2: Απολογείται για τα τεχνικά η Λαμπρινή, αλλά έτσι γίνονται αυτά, παιδιά. όταν πας να κάνεις δουλειά χωρίς το Βασίλη Μύτικα θα προκύψουν τεχνικά προβλήματα και σιγά σιγά υποσχόμαστε ότι θα τα λύνουμε και θα βελτιωνόμαστε και θα βελτιώνεται και η εκπομπή της.
1: Και να δείτε ειδικά, αν είναι να διαλέξετε μία εκπομπή από αυτές τις τελευταίες της
2: για λατρινής, εισαγωγή, πριν να δείτε όλες.
1: Ναι, την συζήτηση με την Ραντίκα Ντεσάη για γεωπολιτική οικονομία. Δεν μπορούμε να σας το κάνουμε πιο πιασάρικο, είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Με τη Λαμπρινή ποτέ δεν μπορείς να κάνεις ακόμη πιο πιασάρικα τα θέματα. Αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι κορυφαία καθηγήτρια γεωπολιτικής οικονομίας, είναι μαρξίστρια η Ραντίκα Ντεσάη. Ουσιαστικά έχει δημιουργήσει τον όρο. Και είναι πολύ ενδιαφέρον με την αφορμή, είτε συμφωνήσετε είτε διαφωνήσετε, να ακούσετε τον τρόπο σκέψης της, το πώς το τεκμηριώνει και να δείτε και το έργο της. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση, είτε συμφωνήσετε με την ανάλυση είτε όχι.
2: Γράφουνε, δεν τρέπεσε Κωνσταντίνε, βλασφημία, κάτω τα χέρια από το κορίτσι, αμάν, ψεύτη. Λαμπρινή, όλα αυτά τα λένε για σένα. Έχω μεγάλη στήριξη από τον κόσμο όταν σε κατηγορώ. Λοιπόν, τι γίνεται στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφέρει μια ιστορική τεράστια νίκη εναντίον του Ιράν.
1: Η μεγαλύτερη νίκη όλων των εποχών, μπορούμε να πούμε, γενικότερα σε στρατιωτική επίθεση. Η μεγαλύτερη νίκη, εντάξει, έχουν γίνει και μερικοί παγκόσμιοι πόλεμοι. Όχι, είναι η μεγαλύτερη νίκη που έχει γίνει.
2: Μεγαλύτερη
1: ποτέ.
2: Μεγάλη νίκη από τις μεγάλες.
1: The biggest.
2: Biggest νίκες που έχουν, που έχουν γίνει. Είμαστε στη φάση που. Εμένα με έχει στοιχειώσει αυτό το φοβερό μήνυμα που είχε ωράρια καταστήματος για τα στενά του Ορμούζ. Πότε ανοίγουν, πότε κλείνουν.
1: Είναι αυτό, δεν ξέρω, δεν το έχω δει. Στείλτε μου μετά.
2: Και, λοιπόν, είναι ο Τραμπ, ο οποίος ξαναδημοσιεύει με τον επίσημο τρόπο, διαφημίζοντας την πλατφόρμα του. Δημοσιεύει στην πλατφόρμα του ένα ακόμη τελεσίγραφο.
1: Και εσύ δημοσιεύεις το The Press Project. Θα δημοσιεύεις μετά. Το άρθρο για την επίσκεψη της Αλμπανέζε. Έτσι το έβαλα. Δημοσιεύεις σε πλατφόρμα που σου ανήκει, τέλος πάντων. Και εσύ και ο Τραμπ, περίπου.
2: Εκεί τελειώνουν τα κοινά μας. Όχι ρε, αφού είναι social media εκείνο, δεν είναι site.
1: Εντάξει, το ξέρω.
2: Με στεναχώρησες τώρα όμως. Λοιπόν, δημοσιεύει ένα ακόμη τελεσίγραφο. Και ξέρετε, το θέμα με το τελεσίγραφο είναι ότι δεν πρέπει να έχει ένα ακόμη. Δηλαδή, για να λειτουργεί αυτό κάπως να μην ξεφτιλιζόμαστε, χρειάζεται να έχει τον χαρακτήρα ενός κρίσιμου χρονικού ορίου, μετά το οποίο το ζήτημα λύνεται, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αυτό έχει γίνει 10 φορές. Το να γίνεται 10 φορές είναι δικαιολογίες μέθησου. Δεν μπορεί να λειτουργήσει, είναι εξευτελισμός για τον πολύ απλό λόγο ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να λέει ότι έχει νικήσει, με μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, ότι νίκη δεν είναι μόνο να έχεις βομβαρδίσει, να μπορείς να επιβάλλεις τη θέλησή σου στον ηττημένο. Αυτό δεν έχει γίνει. Έχουμε αυτή τη στιγμή την πληροφορία για μια προσέγγιση προς ένα μνημόνιο, όπως τα λέγαμε και εμείς στα ελληνικά της προηγούμενης δεκαετίας.
1: Memorandum.
2: MOU, για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τώρα
1: θα είναι μονοσέλιδο.
2: Μια σελιδούλα δηλαδή. Μονοσέλιδο θα πει τώρα ότι τι αξία θα έχει ένα μονοσέλιδο.
1: Γιατί κάποτε ο πλανήτης χωρίστηκε σε μια χαρτοπετσέτα σύμφωνα με το θρύλο.
2: Εντάξει. Δηλαδή τώρα θα γίνουν μετά αναλυτικές διαπραγματεύσεις. Α, εντάξει. Προσωρινή αναστολή στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων και χαλάρωση περιορισμών στα στενά του Ορμούζ. Θα ακολουθείς περίοδος 30 ημερών για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
1: Art of the deal.
2: Παραμένουν σημαντικές αβεβαιότητες, λέει, λόγω διαφωνιών στην Ιρανική ηγεσία. Αυτά, η Αμερική λέει, είναι αυτοί οι Ιρανοί που δεν μπορείς να τους εμπιστευτείς. Μα οι άνθρωποι τώρα είναι χύμα, ό,τι να είναι. Τι μια στιγμή γράφουν έτσι στο. Όπως το λένε στο Truth Social, την άλλη, στο Truth Iran, την άλλη UVH. Τι μπορείς να βγάλεις άκρη.
1: Ναι. Να πάμε και λίγο πίσω όμως, γιατί είναι πλέον μια παράδοση ότι κάθε μέρα μπορείς να μπαίνεις το πρωί για να δεις τι είπε ο Τραμπ σήμερα. Τι είπε ο Τραμπ το βράδυ που πέρασε στην Αμερική. Κάθε φορά είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, είχαμε την Operation Epic Fury, που ήταν η επίθεση στο Ιράν. που την έκανε, την έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, να θυμίσουμε, γιατί σε κάποια μανιφέστα ξεχνούν να αναφέρουν το Ισραήλ. Οπότε ήταν ΗΠΑ και Ισραήλ. Επίσης ο Λίβανος δεν βομβαρδίζεται μόνος του. Αλλά ήταν ΗΠΑ και Ισραήλ, κάνουν την operation, το epic, το φουρφούρι εκεί πέρα. Λοιπόν, μετά βγαίνει ο Τραμπ πριν λίγες μέρες.
2: Είπε φουρφούρι.
1: Ναι. Βγαίνει πριν λίγες μέρες.
2: Γιατί μετά μας βγαίνει εμάς το όνομα και όχι φταίει ο Θανάσης και αυτά, αλλά το είπε το epic φουρφούρι.
1: Ναι.
2: Συνέχισε, Θάνο μου.
1: Θα το εκτιμήσει Λαμπρινή αυτό. Λοιπόν, μετά, πριν λίγες μέρες, βγαίνει ο Τραμπ και λέει: τελείωσε το operation, το Epic Fury. Πάμε στο σχέδιο ελευθερία. Το οποίο δεν είναι, μπορεί να σας θυμίζει COVID. Δηλαδή, όταν το διάβασα, θυμήθηκα τον εμβολιασμό και έτσι το παρουσίαζε η ελληνική κυβέρνηση, ότι παίρνουμε τις ζωές μας πίσω.
2: Πού με ταξίδεψες τώρα.
1: Ναι, αλλά είναι μια στρατιωτική επιχείρηση για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Τα οποία, να θυμίσουμε, ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο και κλείσαν μετά τον πόλεμο, μετά την επίθεση, ως αντίπεινα.
2: Η στρατηγική του Τραμπ είναι τώρα να τα κλείνει περισσότερο, διπλά.
1: Ναι, μετά ήρθε ο αποκλεισμός, ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, δηλαδή να ξανακλείσουν τα στενά του Ορμούς. Μετά κάνει μια επιχείρηση για να ανοίξει τα στενά και να περνάνε τα καράβια από τα στενά με συνοδεία στρατιωτικού του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών για ασφάλεια, και βγαίνει χθες το βράδυ στην Αμερική και λέει: αναστέλλεται αυτή η επιχείρηση. Δεν ξέρω αν σας μπερδέψαμε. Αναστέλλεται η επιχείρηση γιατί είμαστε κοντά στις διαπραγματεύσεις.
2: Ανώ, συγγνώμη λίγο. Φουρφουρίζω για να βγεις, φουρφουρίζω. Μας γράφει ο Μίστερ Γέλος και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό ήταν ένα μικρό διάλειμμα για να είμαστε σε επαφή με τον κόσμο που γράφει τα σχόλια, Θάνο, και μπορείς να συνεχίσεις για τις διαπραγματεύσεις.
1: Λοιπόν, οπότε κάπως προαναγγέλει κάτι που θα θυμίζει ένα πλαίσιο συμφωνίας, γιατί αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή. Κάτι που θυμίζει ένα πλαίσιο συμφωνίας. Δεν ξέρω αν σας ικανοποιεί, αυτό έχουμε. Συγχωρείτε.
2: Είμαστε στη φάση που λέει ο Χέγκσεθ, διαβάζουμε κιόλας ότι μπορεί να μας επισκεφθεί, έκανα μια ανασκόπηση και είπε ο άλλος τώρα να έρθει να δει από κοντά. Τέλος πάντων, ψυχραιμία θα συναντήσω όταν μπορώ και όταν προφταίνω, γιατί έχω και να βρούμε σπίτι εδώ πέρα. Οπότε είναι ο Χέγκσεθ ο οποίος λέει ότι θα ανοίξουν, δηλαδή είναι ανοιχτά, δηλαδή θα ανοίξουν, δηλαδή συζητάμε τώρα με αξιωματούχους και συζητάμε και με τις εταιρείες τις ναυτιλιακές και με τους ασφαλιστές για να τους πούμε ότι είναι ανοιχτά. Και θυμίζουμε ότι αυτό είναι κάπως κρίσιμο, γιατί αυτά δεν ανοίγουν και κλείνουν με το να βάλεις ένα πορτάκι εκεί πέρα ώστε να μην μπορούν να περάσουν. Στην πραγματικότητα έχουμε πει και στο παρελθόν ότι επιθέσεις, ακόμη και σποραδικές επιθέσεις και ακόμη και σποραδικές επιθέσεις με ήπια και φτηνά μέσα από το Ιράν, μπορεί να καθιστούν ασφαλιστικά ασύμφοροι τη διέλευση, και αυτό σημαίνει κλείσιμο. Οπότε εδώ πέρα είμαστε σε μια φάση που συζητάμε ότι ναι θα τους πείσουμε όλα καλά, και στην μονοσέλιδη αυτή η συμφωνία έχουμε όρους, λέει, που εξαρτώνται από την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Οπότε πάρα πολύ αισιόδοξα τα πράγματα. Πρώτη φορά μου ξανασυμβαίνει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Και δεν έχει καν απαντήσει το Ιράν. Δηλαδή δεν έχει απαντήσει το Ιράν για να γίνει αυτή η μονοσέλιδη συμφωνία, για να πάμε στην μεγαλύτερη συμφωνία εντός ενός μήνα.
2: Αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούν να επαναφέρουν τον αποκλεισμό ή να επαναλάβουν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δεν φαίνεται να έχει τελειώσει, με άλλα λόγια. Δηλαδή, είναι ο Τραμπ που λέει ότι έχει τελειώσει, αλλά παρότι το λέει, κάτι μέσα μου με κάνει να αμφιβάλλω. Δεν ξέρω, κάτι απροσδιόριστο, Θάνο.
1: Ναι, δεν ξέρουμε. Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι, όπως υπόθηκε σε διεθνή πρακτορία, το ανέφερε το Reuters αυτό, ότι είναι πιο κοντά από ποτέ. Δηλαδή έχουν διακοπεί διαπραγματεύσεις μετά από ώρες στο Πακιστάν, όπου γίνονται με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Είναι πιο κοντά από ποτέ στην συνυπογραφή ενός κειμένου, τώρα μία σελίδα, 30 σελίδων δεν ξέρουμε, το οποίο θα λέει ότι σε κάτι συμφωνούν ή σε κάτι μπορούν να τα βρουν. Όντως είμαστε πιο κοντά από ποτέ. Τώρα, επειδή είναι πριν από το αρχικό πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας, προφανώς όλο αυτό είναι εύθραυστο. Μπορεί να βγει αύριο ο Τραμπ και να πει θα σας εξολοθρεύσω τον πολιτισμό και να στείλει ακόμα ένα τελεσίγραφο, Κωνσταντίνε. Αυτό. Στο θετικό όμως είναι ότι είναι πιο κοντά από ποτέ αυτή τη στιγμή. Το ρεπορτάζ για το μονοσέλιδο μνημόνιο είναι από το Άξιος, θα το βρείτε και στο πρωτοσέλιδο. Τρία πράγματα προβλέπει, τα είπε ο Κωνσταντίνος. Και να δούμε τώρα πώς θα συνεχιστεί αυτό. Και εντωμεταξύ, τις τελευταίες μέρες, ούτε οι αγορές δεν ασχολούνται με αυτά που λέει ο Τραμπ. Είτε πει ο Τραμπ ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία, είτε πει ότι θα τους εξαφανίσω τον πολιτισμό, δεν ασχολείται πλέον κανείς. Μετά από την Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, πότε ήταν, όπου ήταν το δραματικό τελεσίγραφο. Δηλαδή, αυτό ήταν το τελεσίγραφο. Μία φορά τα λες αυτά, και άμα δεν το κάνεις, μάλλον καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν τα πολύ εννοείς. Από εκεί και πέρα. Έχει μειωθεί η ένταση.
2: Τέλος πάντων, αν δεν πάμε στο επόμενο θέμα, Θάνο, να μιλήσουμε για Λίβανο, εγώ αποχωρώ για πάντα από την εκπομπή.
1: Έχει πάει 3 ώρα γι' αυτό.
2: Όχι, θέλω να δίνω κι εγώ τελεσίγραφα.
1: Α.
2: Μ' αρέσει αυτό το στυλ. Θέλω να λέω διάφορα πράγματα που να ακούγονται πολύ απειλητικά και μετά να τα ξεχνάω στη συνέχεια.
1: Επίσης λένε ότι θα έρθει και ο Τραμπ μέσα στο 2026. Θα ήθελες να το γνωρίσεις, να του σφίξεις το χέρι.
2: Όχι.
1: Για λίγο το κάνεις εικόνα. Αν ήσουν πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα χρειαζόταν. Φαντάσου χειραψία Τραμπ τα σούλα. Συνομιλία Τραμπ τα σούλα.
2: Σκέψου τα αστεία που θα λένε. Θα έχει ετοιμάσει τα αστεία του ο Τασούλας. Θα λέει, θα γκουγκλάρει ανέκδοτα που λειτουργούν καλά στα αμερικάνικα. Όχι, όχι. Δεν έχω καμία τέτοια περιέργεια, καμία διάθεση να λέω φράσεις όπως «γιατί είσαι έτσι» ή «τι είναι αυτά που κάνεις». Οπότε όχι, όχι. Ντόναλντ, αν μας ακούς, αυτή η πόρτα είναι κλειστή για σένα. Go. Σε λίγο μπορεί να είναι και για μας. Go back.
1: Go back, Mr. Ντόναλντ.
2: Πέφτει πολύ go back αυτές τις μέρες. Εμείς δεν έχουμε. Έχεις, το βλέπεις το ντοκιμαντέρ για Τσίπρα, εσύ?
1: Όχι.
2: Έχεις κάποιες υποχρεώσεις ως δημοσιογράφος ή κάνεις του κεφαλιού σου, ας πούμε, μ' αρέσει?
1: Έχω διαβάσει την τελευταία μπλόφα.
2: Ναι. Και δεν θα το δεις την.
1: Γιατί να το δω σε ταινία? Ήταν καλό βιβλίο για να βγει σε ταινία.
2: Μάλιστα. Θάνος Καμίλαλης,
1: είναι ένα βιβλίο που μεταφέρει και δέχεται αδιαμαρτύρητα και χωρίς να παραθέσει στοιχεία την άποψη των δανειστών που προσπαθούν να δικαιολογήσουν, και από ό,τι έχω δει αποσπάσματα και αυτό συμβαίνει, τον εκβιασμό της χώρας. Αυτό συμβαίνει. Δέχεται και μετά και είδα και να αναφέρεται ότι εμείς δεν υιοθετούμε, απλά έχουμε αυτούσιες τις δηλώσεις, πετάμε δηλώσεις, ευρωπαϊκές πηγές από την μία πλευρά της διαπραγμάτευσης, που προφανώς θέλει να φανεί η καλή της υπόθεσης. Γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν εχθρικές οι δύο πλευρές. Ήταν μια διαπραγμάτευση απέναντι σε δύο μέρη που θέλαν διαφορετικά πράγματα.
2: Εντάξει, εγώ θέλω να πω απλώς ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ τι σκέφτεται ο Sky για αυτά τα θέματα, γιατί ο Sky ξέρει να πιάνει το σφιγμό της εποχής. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτή η κουβέντα είναι η κρισιμότερη και τους ευχαριστούμε για αυτό. Εγώ τους ευχαριστώ, δηλαδή, εσύ δεν το είδες. Ούτε εγώ το έχω δει, αλλά είχες την καλοσύνη να μην ρωτήσεις. Πολύ το εκτίμησε αυτό. Λοιπόν.
1: Τον Ιούλιο είχε εξέδει στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν ανέφερε τον μήνα. Μπορεί να θέλει ο κόσμος να παραστεί.
2: Όχι, όχι. Δεν τον.
1: Τι έχουμε να ακούσουμε, θα μας δίνει μπράβο. Θα πανηγυρίζουν οι δικοί μας που μας δίνει μπράβο ο Χέξεθ. Και αν έρθει το 26, μέσα στο 26 ο Τραμπ, θα μας δίνει μπράβο και ο Τραμπ. Θα πανηγυρίζουν οι δίθεν φιλελεύθεροι που δίνει μπράβο ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποιος ξέρει πόσα εγκλήματα θα έχει κάνει μέχρι τότε ο Τραμπ. Μεγάλες στιγμές θα ζήσουμε άμα έρθει στην Αθήνα.
2: Προσπερνώ το λογοπαίγνιο Pultimatum, γιατί δεν θέλω να ενθαρρύνω αυτού του τύπου τις συμπεριφορές στο chat. Λίβανος. Εντολή επίγουσας εκένωσης 12 πόλεων και χωριών από το Ισραήλ. Ισχυρίζεται ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε την εκεχηρία. Προφανώς το Ισραήλ δεν παρουσιάζει αποδείξεις γι' αυτά. Ανακοίνωσε ότι έχει πλήξει δεκάδες στόχους της Χεζμπολάχ και την ίδια στιγμή οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν στο Al Arabiya ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον πρόεδρο Τραμπ συνεχίζουν να διαμεσολαβούν στις διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, καλώντας το Ισραήλ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, που είναι και η ευχή όλων μας. Εκεί που είμαστε τώρα, αυτό που ζητάμε, αυτό που θέλουμε είναι η αυτοσυγκράτηση του Ισραήλ. Παράλληλα, κατηγορούν τη Χεζμπολάχ ότι υπονομεύει τη διαδικασία, γιατί ως γνωστόν μια ελπίδα έχουμε σε αυτή τη ζωή και αυτή είναι η αξιοπιστία του Ισραήλ.
1: Ναι. Οι επιθέσεις στο Λίβανο συνεχίζονται. Υπάρχει θεωρητικά μια κυχηρία, υπεγράφει αρχές Μαρτίου, μετά παρατάθηκε για τρεις ακόμη εβδομάδες, με τον γνωστό τρόπο Τραμπ, ότι δίνεται μια παράταση, μια αναστολή, κάτι το έχουμε δει τόσες φορές και στους δασμούς το βλέπαμε. Στο μεταξύ, το Ισραήλ έχει δολοφονήσει πάνω από 2.000 άτομα. 2.700 συγκεκριμένα ανθρώπους, μεταξύ αυτών είναι άμαχοι, είναι ιατρικό προσωπικό, είναι και δημοσιογράφοι. Από την αρχή των επιθέσεων έχουν εκτοπιστεί 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι. Η εκεχηρία δεν ισχύει από τις 2 Μαρτίου, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. 2 Μαρτίου ξεκίνησαν οι επιθέσεις του Ισραήλ. Η εκεχηρία κηρύχθηκε 16 Απριλίου. Και αυτό περνάει στα ψηλά, γιατί είναι η γενοκτονία στη Γάζα, είναι επιθέσεις στο Ιράν, έχουν δολοφονηθεί 2.700 άνθρωποι, βομβαρδισμοί ξανά και ξανά και στη Βηρυτό, στην πρωτεύουσα, έχουν καταλάβει χώρο, έχουν εισβάλει στον νότιο Λίβανο, θα πάρουν ακόμα περισσότερα εδάφη και περνάει έτσι.
2: Γενικά, όταν έχεις μία και μοναδική δημοκρατία εκεί πέρα, δεν πρέπει να στέκεσαι σε λεπτομέρειες και να κάθεσαι να ασχολείσαι με αυτά, Θάνο. Λοιπόν, εμείς πριν να κλείσουμε, έχουμε ένα βίντεο από μία εκδήλωση. Θάνο, θέλεις να μας πεις περί τίνος πρόκειται?
1: Βεβαίως. Είναι 15 και 16 Μαΐου, μισό να βρω το σχετικό άρθρο και στο TPP. Είναι το δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά. Ενώνουμε ροές, γινόμαστε ποτάμι. Θα πραγματοποιηθεί 15-16 Μαΐου 2026, πλατεία Πρωτομαγιάς, στο πεδίο του Άρεως, με τη στήριξη και τη συμμετοχή 50 περιβαλλοντικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συλλογικοτήτων. Η διοργάνωση, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης, διαλόγου και δράσης γύρω από τη δημόσια διαχείριση του νερού και των κοινών αγαθών. Σε μια περίοδο έντασης λειψιδρίας και της κλιματικής πίεσης, το ζήτημα του νερού αναδεικνύεται ως κρίσιμο πεδίο πολιτικών επιλογών. Το φεστιβάλ εστιάζει στη σημασία της δημόσιας και κοινωνικά ελεγχόμενης διαχείρισης, αναδεικνύοντας την ανάγκη για εξοικονόμηση, ανακύκλωση, εξυγχρονισμό των δικτύων, βιώσιμη αξιοποίηση των υδατικών πόρων. Στοχεύει στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου, συλλογικής δράσης για την υπεράσπιση των κοινών αγαθών και την καθολική πρόσβαση στο νερό. Δεν θα είναι συζήτηση μόνο για το νερό. Για παράδειγμα, την Παρασκευή το φεστιβάλ ξεκινάει και με συζήτηση για τη στέγη. Για το θέμα της στέγας. Φυσικά θα υπάρχουν και συναυλίες. Να δείτε και το πρόγραμμα. Να βάλουμε το τρέιλερ και να κλείσουμε ή κλείνουμε παίζοντας το τρέιλερ, κύριε Εκδότα? Δύσκολο δίλημα.
2: Λοιπόν, απόφαση. Η ηγεσία του The Press Project, κατόπιν ορίμου σκέψεως, αποφάσισε να χαιρετήσουμε και μετά να βάλουμε το βίντεο. Είναι άλλα 37 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, ουσιαστικά σας κάνουμε 37 δευτερόλεπτα δώρο μετά το κλείσιμο. Αν ήμουν στη θέση σας, θα έπαιρνα ένα φούτερ μόνο γι' αυτό. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Λαϊκό.
5: Ροκ.
4: Πότε?
5: Την Κυριακή 10 Μαΐου στο Σταυρό του Νότου, στο κλαμπ.
6: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικό Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
7: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
8: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
10: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
13: Ο επιθεωρητής Drake
14: και η μαύρη χείρα.
15: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
16: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μία εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο και να θυμίσω ότι πριν από ένα χρόνο είχαμε μία ανάλογη εκπομπή και να σας θυμίσω γιατί. Τότε είχε γίνει το Διεθνές Αντιιμπεριαλιστικό Φόρουμ, το οποίο είχε οργανώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και είχαμε αρκετές συμμετοχές από την Ελλάδα. Τώρα, ένα χρόνο μετά και εν ώψη της γιορτής για τα 81 χρόνια από την μεγάλη αντιφασιστική νίκη, ένα άλλο κόμμα, το σοσιαλιστικό, στη Ρωσία οργανώνει ξανά ένα διεθνές φόρουμ όπου πάλι βρίσκονται αρκετοί, θα έλεγα, συμπατριώτες μας από την Ελλάδα. Η Ρωσία πάντα, και ο 20ος αιώνας το απέδειξε αυτό, αλλά και στη συνέχεια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, παρά την καθίζηση που έγινε σε όλες αυτές τις ιδεολογικές, θα έλεγε κανείς, ενατενήσεις, βλέπουμε ότι τώρα και μεσούσεις της επιχείρησης της στρατιωτικής, εκεί στις όχθες του Δνηπέρου, είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι βλέπουν και σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο στη Ρωσία ότι η παρουσία και μάλιστα η ισχυροποίηση αυτού του ιδεολογικού πόλου που αφορά τη λεγόμενη αριστερά έχει πραγματικά τη δική της αξία και γι' αυτό ακριβώς το κόμμα της Τίμιας Ρωσίας είναι εκείνο το οποίο, το δεύτερο αριστερό κόμμα στην κρατική Δούμα, το οποίο έχει αυτή την πρωτοβουλία συσπήρωσης και συνένωσης αυτό το οποίο λέγεται σήμερα μια παγκόσμια σοσιαλιστική συσπήρωση. Δράτω με τις ευκαιρίες και εδώ στο στούντιο έχω καλέσει σήμερα έναν από τις από την πολυπληθή αντιπροσωπεία από την Ελλάδα που δεν εκφράζουν κάποιες κομματικές ταυτότητες όσοι συμπατριώτες μας έχουν έρθει εδώ πέρα, αλλά είναι από εκείνους οι οποίοι πραγματικά έχουν δώσει με την δική τους θεωρητική πορεία αλλά και την πολιτική τους παρουσία στην Ελλάδα δείγματα γραφής σε αυτό το χώρο που γενικά τον ονομάζουμε αριστερά και που σε τελευταία ανάλυση αριστερά τουλάχιστον για τη Ρωσία αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη δεν σήμαινε μόνο μέχρι τώρα και δεν σημαίνει μόνο κάτι σε ιδεολογικό επίπεδο αλλά κυρίως αυτό το οποίο

0: έννοια δηλαδή αριστερή. Υπό αυτή την έννοια γίνονται πολλά πράγματα σήμερα και κυρίως αυτό το οποίο διδάχτηκαν οι λαοί κυρίως της Ευρώπης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με το απίθμενο κύρος το οποίο απέκτησε η Σοβιετική Ένωση κερδίζοντας με τεράστια λουτρά αίματος εκείνο τον πόλεμο, πρώτον γιατί ήταν αντιφασιστικός και δεύτερον γιατί ήταν υπαρξιακός για τη Σοβιετική Ένωση που ήθελαν τη διάλυσή της, έτσι ώστε μετά τον πόλεμο εκείνο το κύρος της Σοβιετικής Ένωσης και της, αυτό που λέμε του κοινωνικού κράτους ήταν τέτοιο που πραγματικά πάρα πολλοί εμπνεύστηκαν και δημιουργήθηκε ένα ρωμαλαίο αριστερό κίνημα σε ολόκληρη την Ευρώπη που δυστυχώς τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες δεν έχει εκμηδενιστεί αλλά τουλάχιστον έχει χαμηλώσει πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν κλείνω αυτή την παράγραφο εδώ πέρα και σας παρουσιάζω στο στούντιο τον γνωστό, όχι απλώς δημοσιογράφο γιατί δημοσιογράφος είναι, αλλά εκτός των άλλων είναι άνθρωπος σκέψης, άνθρωπος ο οποίος μελετά, ενδιαφέρεται και πονά για την ανάπτυξη των παγκόσμιων γεγονότων προς μια κατεύθυνση που θα ήταν υπέρ των κοινωνιών, το Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, αγαπητός εκτός των άλλων φίλος και συνάδελφος, και έχω την τιμή σήμερα να τον αποσπάσω λίγο από αυτό το Διεθνές Φόρουμ των Σοσιαλιστών και να είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο. Αγαπητέ Δημήτρη, τα είπα.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Το 1989-91 η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν ένα σοκ για όλο τον κόσμο και για την αριστερά και για τη δεξιά και για όλο τον πλανήτη. Κατάρρευση, αν και υπό μία έννοια, ήταν και ένα είδος αυτοκτονίας, υπό την έννοια ότι το ηθήνον στρώμα της Σοβιετικής Ένωσης, αυτό που λέγαμε νομεκλατούρα, ουσιαστικά εν πουλής αποφάσισε, δεν ξέρω αν αυτό έγινε σε μια στιγμή, σε πολλές στιγμές και όλοι μαζί μερικώς, την προσχώρηση στο δυτικό κόσμο. Με την υποστολή της κόκκινης σημαίας από το Κρεμλίνο φάνηκε να κλείνει 1,5 αιώνας ιστορίας του εργατικού και σοσιαλιστικού κινήματος που είχε ξεκινήσει με το κομμουνιστικό μανιφέστο του Καρλ Μάρξ και του Φρίντριχ Έγκελς και το οποίο έδωσε κυριολεκτικά μια άλλη μορφή στον κόσμο και με τη Ρωσική Επανάσταση και με τον Ευρωπαϊκό Σοσιαλισμό και με την Κινέζικη Επανάσταση και με τις αντιεπικιακές επαναστάσεις και με την νίκη του ναζισμού στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό το κεφάλαιο φαινόταν να κλείνει. Και αυτό απετέλεσε ένα πολύ μεγάλο σοκ για όλο τον κόσμο. Και επίσης έδωσε την ευκαιρία στους κύκλους, τους αστικούς ας το πούμε, του αστικού κόσμου, να πούμε ότι επιτέλους νικήσαμε. Η ιστορία τελείωσε, πάμε για μια αδιατάρακτη εξουσία των αγορών και της δημοκρατίας. Τώρα για τη δημοκρατία έχω μερικές επιφυλάξεις, τι ακριβώς εννοούσαν και τι ακριβώς είναι. Όλοι ξέρουμε εξάλλου ότι η δημοκρατία που απολαμβάνουμε έχει εμπολής περιορίσει κάθε ουσιαστικό περιεχόμενο και έχει μείνει περισσότερο τύπος και λιγότερο ουσία. Εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν που διακυριζόταν επίσημα ας πούμε από αυτούς τους κύκλους με τις ιδέες του Φουκουγιάμα και τα λοιπά. Βέβαια οι πιο σοβαροί από τότε κιόλας προειδοποιούσαν ότι ίσως τα πράγματα να μην είναι έτσι. Ο Economist που είναι το όργανο του Βρετανικού City, δεν είναι κάποια αριστερή κομμουνιστική εφημερίδα, υπογράμμιζε ότι υπάρχει τώρα πια ένα κενό, γιατί έχει σπάσει οποιαδήποτε ισορροπία ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά παγκοσμίως. Η αριστερά ήταν μια δύναμη που ανεξαρτήτως τη γνώμη έχει κανένας για αυτήν, έτεινε να υπερασπιστεί τα κοινωνικά δικαιώματα, τις κοινωνίες κτλ. Ξαφνικά είχε φύγει, ήταν σαν να είχε φύγει το ένα στήριγμα του παγκόσμιου συστήματος. Θυμάμαι ένα άρθρο επίσης στη Wall Street Journal εκείνη την εποχή, που είναι επίσης όργανο της Wall Street, του μεγάλου χρηματιστικού κεφαλαίου, το οποίο έλεγε, ήταν μια εποχή που λέγανε όλοι, ο Μάρξ τελείωσε, ο Λένιν έλεγε σαν χλαμάρες, υπήρχε μια τάση μηδενισμού μιας ολόκληρης ιστορικής παράδοσης που δεν ήταν και σοβαρή από άποψη επιστημονική και διανοούμενη, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε αυτό το κλίμα και θυμάμαι ότι Wall Street Journal είχε γράψει μια σειρά τριών.

0: των άρθρων, εξηγώντας γιατί ο Μάρξ, ο Αϊνστάιν και ο Φρόιντ ήταν οι, κατά κάποιο τρόπο, διαμορφωτές του κόσμου μας. Αλλά αυτά ήταν οι πιο σοβαροί αστεί που δεν παρασυρώντουσαν από αυτή την η εμπειρία που είχαμε έκτοτε. Τι εμπειρία ήταν? Ο καπιταλισμός, απελευθερωμένος από το φόβητρο της Σοβιετικής Ένωσης και πιστεύοντας αλαζονικά ότι είχε κερδίσει για πάντα, έδειξε το πιο αποτρόπαιο πρόσωπό του. Καταρχήν, μετά από μια πρώτη δεκαετία που ήταν μια δεκαετία μεγάλου οικονομικού μπούμ λόγω της καταλύσευσης του σοβιετικού χώρου, τεράστιο το πράγμα που έγινε, και όχι μόνο της Σοβιετικής Ένωσης και των υπολείπων χωρών που άλλαξαν καθεστώς, γνώρισε μια άθεση. Στη συνέχεια όμως, ήδη με την πρώτη κρίση της Ανατολικής Ασίας το 1989, αν δεν κάνω λάθος, φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά. Στις χώρες που υποτίθεται ότι απελευθερώθηκαν από τον κομμουνισμό, γνώρισαν την μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική και δημογραφική κρίση στην ιστορία της βιομηχανικής εποχής, Δύση και Ανατολή. Η Ρωσία, ανάλογα με τις στατιστικές και διαφορετικές μέθοδοι, γνώρισε μια πτώση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος που άλλη την υπολογίζει σε 55% και άλλη σε 85%. Μιλάμε μετά την πτώση του κομμουνισμού, τη στιγμή που στο κράχ το αμερικάνικο, που ήταν η χειρότερη ας πούμε περίπτωση, είχαμε ένα 29%, αν δεν κάνω λάθος, πτώση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Δείχνει δηλαδή την ένταση της κρίσης. Για κάθε χρόνο εφαρμογής των συνταγών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είχαμε μία πτώση κατά ένα έτος του προσδόκιμου ζωής των Ρώσων αρένων πολιτών. Στις υπόλοιπες περιφερειακές Σοβιετικές Δημοκρατίες κατά κανόνα τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη καταστροφή στον ανατολικό χώρο. Στον λεγόμενο τρίτο κόσμο πολύ γρήγορα άρχισαν οι πόλεμοι. Οι πόλεμοι των νεοσυντηρητικών, καμιά ντουζίνα πόλεμοι. Επομένως ο θαυμαστός καινούριος κόσμος, και το 2008 είχαμε τη μεγάλη χρηματιστική κρίση, η οποία έγινε σταδιακά κρίση της χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για να ελυθεί η οποία καταστράφει, και να πραγματιστούμε με τις νέες μεθόδους, καταστράφει η Ελλάδα. Και έχει καταστραφήσει με εξαιτίας αυτού του πράγματος. Λοιπόν, φάνηκε ότι ο καπιταλισμός δεν είναι καθόλου αυτό το ιδρώδιο. Του δόθηκε η δυνατότητα και στην Αμερική και στον καπιταλισμό να αποδείξουν την αξία τους, χωρίς αντίπαλο. Και αυτό που έδειξαν είναι ότι ένα σύστημα το οποίο οδεύει στην καταστροφή και μας έχει οδηγήσει στο χείλος μιας παγκόσμιας, είτε οικολογικής, είτε πυρηνικής, είτε άλλης καταστροφής. Είναι τραγικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο όλης της ανθρώπινης ιστορίας, που μπορεί να διαπιστώσει ακόμα και ένας μέσος άνθρωπος χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, βλέποντας τι γίνεται στο Ιράν, βλέποντας τι γίνεται στην Ουκρανία, βλέποντας τι γίνεται με τον τρίτο κόσμο, τον Νότο που λέμε της ανθρωπότητος, και βλέποντας και το πού εξελίσσεται και ο πολιτισμός μας. Είδαμε επί 3 χρόνια μια τρομακτική γενοκτονία άνευ προηγουμένου στην Παλαιστίνη, η οποία ξεπέρασε σε αγριότητα τα εγκλήματα των ΕΣΕΣ στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και μάλιστα έγινε και κάτι άλλο, διότι σε αντίθεση με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που δεν υπήρχαν τα ίντερνετ το ένα το άλλο, δεν μαθαίναμε τι γινόταν. Ήταν πολύ δύσκολο να μάθει κανείς τι γινόταν στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και μάλιστα από ένα σημείο και πέρα. Εδώ πέρα ήταν live, online, real time. Δηλαδή αυτό είναι και μια εκπαίδευση ανθρωπότητας. Τι μας είπαν οι φίλοι μας οι Ισραηλινοί? Αποδεχτείτε το, γιατί είναι ο νόμος του ισχυρού. Θα επιβληθούμε σε όποιον θέλουμε και με όποιο μέσο.
1: Και σας το δείχνουμε κιόλας να το ξέρετε.
0: Βεβαίως, αλλά από τη στιγμή που το βλέπεις και δεν αντιδράς, ουσιαστικά είναι σαν να το αποδέχεσαι. Και φανταστείτε τώρα έξω από τα σπίτια μας να άρχισαν να δολοφονούν παιδιά, να μαχαιρώνουν γυναίκες, να βιάζουν κρατούμενους και να λένε. Και μάλιστα αυτοί ξεπεράσαν και κάθε όριο. Διότι έφτασαν στο σημείο να κάνουν διαδηλώσεις υπέρ του δικαιώματος των στρατιωτών να βιάζουν και να βασανίζουν μέχρι θανάτου κρατουμένους. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν, ούτε οι Γερμανοί τα κάνανε. Οι Γερμανοί παίρναν μέτρα τρομοκρατίας ασφαλώς, αλλά δεν τα διαφημίζανε κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και από την άλλη μεριά βλέπουμε και την ηγεσία των δυτικών κρατών, πρώτα απ' όλα των ΗΠΑ, που έχει και στοιχεία πλέον ακραίου παραλογισμού. Και από την άποψη αυτή είναι και πολύ επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Αυτό λοιπόν, η πραγματικότητα αυτή, είναι που κάνει πολλούς ανθρώπους ανά την Ιφίλιο να αισθάνονται την ανάγκη ενός είδους αριστεράς και μάλιστα ενός είδους αυθεντικής αριστεράς, γιατί τις τελευταίες δεκαετίες είδαμε και φαινόμενα εκφυλισμού και αποσύνθεσης αριστεράς, όπως δυστυχώς αυτά που είδαμε και στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα δεν είναι αριστερά. Η αριστερά είναι πρώτα απ' όλα μια δύναμη που αγωνίζεται για τα κοινωνικά δικαιώματα, για τα δημοκρατικά δικαιώματα, δεν είναι μια αριστερά που αγωνίζεται απλώς για τα υποτιθέμενα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, δηλαδή έχει αρχίσει και ταυτωτικά και έχει αρχίσει και μεταβάλλεται. Η ιδέα, νομίζω, για αυτό το συνέδριο στο οποίο είχα την ευχαρίστηση να παρευρεθώ, προέρχεται από τους κύκλους της μαχόμενης Ρωσίας στο Ντομπάς. Και τι εννοώ με αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια παράδοση, διότι όταν έγινε το πραξικόπημα του Μαϊντάν στην Ουκρανία, υπήρξαν μια σειρά από εξεγέρσεις στην Ουκρανία, λαϊκές αυθόρμητες εξεγέρσεις, ναι. Ανακηρύχθηκαν και λαϊκές δημοκρατίες, ακόμη και στην Οδυσσό και στο Χάρκοβο, και κατά κανόνα ήταν η επίσημη Ρωσία η οποία κάπως φρέναρε αυτά τα φαινόμενα, ελπίζοντας ότι θα βρει μια άκρη με τους Δυτικούς, συμφωνίες Μίνσκ κτλ. Και τα εξής. Δεν βρέθηκε αυτή η άκρη, δεν βρίσκεται και μια άκρη με τον Τραμπ. Αντιλαμβάνονται λοιπόν πιθανώς και ορισμένοι κύκλοι στη Ρωσία ότι και αυτοί χρειάζονται την διεθνή αριστερά, γιατί θέλω να θυμίσω, επειδή η Ρωσία δεν ήταν μόνο μια ταξική, ας το πούμε, επανάσταση, η Ρωσική Επανάσταση, ήταν και μια κατεξοχήν αντιμπεριαλιστική επανάσταση. Έγινε γιατί στο πλαίσιο του ιμπεριαλισμού που είχε δημιουργηθεί από τα τέλη του 19ου αιώνα ως βασικός τρόπος οργάνωσης, ας το πούμε, με τον οποίο ο καπιταλισμός προσπάθησε να λύσει την κρίση του, δεν μπορούσε η Ρωσία να αναπτυχθεί σε αυτό το διεθνές περιβάλλον. Γι' αυτό χρειάστηκε να κάνει σοσιαλιστική επανάσταση, όπως μετά χρειάστηκε να κάνει η Κίνα, χρειάστηκε να κάνουν ορισμένες χώρες του Νότου. Αυτό ήταν ο βασικός λόγος. Και επομένως και τώρα νομίζω ότι οι Ρώσοι αισθάνονται την ανάγκη μιας παγκόσμιας αριστεράς. Και πρέπει να σας πω ένα πολύ εντυπωσιακό γεγονός από το συνέδριο αυτό, ήταν ότι είδα και πάρα πολλούς ανθρώπους, ιδίως από τη Λατινική Αμερική, από την Αφρική κτλ., που νιώθουν πολύ μεγάλη ανάγκη μιας διεθνούς εισπύρωσης της αριστεράς. Εννοώ της αυθεντικής αριστεράς, βέβαια, όχι της κατόνομα αριστεράς. Αντίθετα, στην Ευρώπη μοιάζουμε λίγο με πεθαμένα τζίδικο. Α, δούμε αν θα συνεχίσει όμως αυτή η κατάσταση, γιατί και στην Ευρώπη θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε ήδη.
1: Ναι. Κοίταξε, από αυτά που είπες, πραγματικά ήσουν ένας χήμαρος.
0: Συγγνώμη, γιατί κάπως μονοπόλης, αλλά ήθελα να δώσω μια συμβολική εικόνα.
1: Εγώ αντίθετα θεωρώ ότι με ευμένεια το λέω ένας χήμαρος, διότι έδωσες μέσα σε λίγα λεπτά μια ιστορική εξέλιξη από την εποχή ακόμα της Σοβιετικής Ένωσης, τη διάλυση και μετά. Και είπες για το 2008, που θέλω να επιμείνω εδώ πέρα, ότι ουσιαστικά ο καπιταλισμός τότε, ή τουλάχιστον η κυρίαρχη η μητροπολιτική, ας πούμε, φάση του, ήταν εκείνη η οποία έδειξε την πλήρη ανικανότητα του συστήματος μόλις 15-18 χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, χωρίς αντίπαλο, και έφτασε την ανθρωπότητα το 2008 σε μια παγκόσμια κρίση χωρίς αντίπαλο. Δεν την πείραζε κανένας, μόνη της ήτανε, μόνη της χόρευε, δεν υπήρχε τάγκο, όπως λέει συνήθως ο Λαυρόφ, με κάποιον να τα κάνει αυτά, μόνη της, και έφτασε στο χείλος της καταστροφής στην ανθρωπότητα. Η ανάδειξη της Κίνας από τη μια πλευρά σαν οικονομικής υπερδύναμης, αλλά και η ανάνυψη, θα έλεγα, της Ρωσίας, παρά τα ίξεις αφήξεις, που συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι και μέσα στο Κρεμλίνο υπάρχουν Όπως λένε αφαιρετικά στη Ρωσία, υπάρχουν στο Κρεμλίνο διάφοροι πύργοι, 7 πύργοι λένε, γύρω-γύρω, δηλαδή στα τείχη του Κρεμλίνου, που υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις και φωνές.
0: Σε όλες τις χώρες υπάρχουν αυτά.
1: Παντού υπάρχουν αυτά. Οπότε δημιουργήθηκε μια κατάσταση που σήμερα φαίνεται η εγγενής αδυναμία αυτής της ηγετικής ομάδας των υπεριαλιστών να συνεχίσουν να κυριαρχούν πάνω στη γη, και γι' αυτό ακριβώς εδώ και 2-3 δεκαετίες χρησιμοποίησαν είτε μικρούς αλλά νικηφόρους πολέμους για αυτούς, γιατί ένας πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράκ ή με Αφγανιστάν και τα λοιπά είναι άνισος, δεν μπορεί να αντισταθεί η κοινωνία εκεί, είτε με τις λεγόμενες έγχρωμες επαναστάσεις που κάνουν. Το είδαμε αυτό στη Ιουγκοσλαβία, στην πρώην Ιουγκοσλαβία που την κάνανε Σερβία και δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Στο χώρο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, είτε στον Κάφκασο, είτε στη Μολδαβία, είτε το πιο χαρακτηριστικό και κραυγαλαίο παράδειγμα είναι η Ουκρανία, με δύο έγχρωμες επαναστάσεις. Μία το 2004, και αφού τότε πέτυχαν, αλλά μετά στη συνέχεια δεν ήλεγξαν την κατάσταση, πήγανε στο 2014.
0: Υπάρχει ένα ισχυρό λόμπι που προετοιμάζεται, πάντα υπήρχε αυτό το λόμπι και προετοιμαζόταν ήδη από το καιρό που υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, για να μπορέσει σε κάποια δεδομένη στιγμή να κάνει νικηφόρο πυρηνικό πόλεμο κατά της Ρωσίας και της Κίνας. Χρειάζεται αυτό το λόμπι με διάφορους τρόπους να αμβλύνει τις αντιθέσεις και τις ανησυχίες του κόσμου. Γι' αυτό και υπάρχει μια διασπορά διαφόρων θεωριών, οι οποίες είναι ανόητες. Σε αυτό το ζήτημα νομίζω ότι έχουν πει την τελική αλήθεια ήδη ο Γενικός Γραμματέας Νικίτα Χρουτσόφ και ο Πρόεδρος Κένεντι. Σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου, όποιος επιβιώσει θα ζηλεύει αυτούς που έφυγαν, αυτούς που πέθαναν.
1: Ναι. Το 61, το 62 ακόμα ήδη ήταν στη φάση
0: και
1: της κρίσης.
0: Είναι τραγικό ότι το 2024, μετά και την περίοδο του ελέγχου των εξοπλισμών και του μεγάλων συμφωνιών με Γκορμπατσόφ, με Γέλτσιν, μετά από όλα αυτά ήρθαν και αναθεωρούν όλα. Γιατί τα αναθεωρούν, αν δεν θέλουν πραγματικά να πάνε σε πυρηνικό πόλεμο? Γιατί αναθεώρησαν οι Αμερικανοί όλες τις συνθήκες ελέγχου των εξοπλισμών, και μάλιστα αναθεώρησαν και τη συνθήκη ABM, που είναι η πιο θεμελιώδης για τα αντιπαλιστικά όπλα, την οποία εκείνοι είχαν επιμείνει. Δεν είναι, οι Σοβιετικοί στην αρχή είχαν επιφυλάξεις, αλλά οι Αμερικανοί είχαν επιμείνει να περάσει, διότι σου λέει, άμα μπορείς να αμυνθείς, τότε μπαίνεις στο πειρασμό να ρίξεις ένα πρώτο πλήγμα, να καταστρέψεις τον αντίπαλο, χωρίς να κινδυνεύσεις από την ανταπόδοση μετά.
1: Η θεωρία του πρώτου πυρηνικού πλήγματος χωρίς απάντηση, αυτή ήταν, την οποία την έπαιξαν σε ένα διάστημα οι Αμερικάνοι, μετά τώρα την άξαν.
0: Δεν ξέρω αν είναι και τεχνητά δυνατό και τι θα γίνει, αλλά το προσπαθούν. Εγώ δεν λέω ότι θα τα καταφέρουν, δεν μπορώ να ξέρω τι θα κάνει η τεχνολογία, άλλωστε έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία, αν δεν πάμε πολύ γρήγορα σε ένα διαφορετικό κοινωνικό σύστημα, θα γίνει το όλο ανεξέλεγκτο. Με τις τεχνητές νοημοσύνες, με όλα αυτά κτλ., πηγαίνουμε σε μια τελείως ανεξέλεγκτη κατάσταση, όπως και με την κλιματική αλλαγή. Εάν δεν υπάρχει μια γρήγορη μεταβολή όλου σε βάθος του κοινωνικού και του πολιτιστικού υποδείγματος, η ανθρωπότητα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία περίπτωση να ξεπεράσει αυτό τον αιώνα, και ίσως η κρίση θα έρθει και πολύ νωρίτερα. Μιλάμε για το τέλος του ανθρώπινου είδους. Οι τεχνολογίες που έχουμε σήμερα στην πραγματικότητα καθιστούν αδύνατο τον πόλεμο. Ωραία, σου λέει, μπορούμε να καταστρέψουμε όλο το Ιράν, να καταστρέψουμε τις, για να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, μπορούμε να καταστρέψουμε όλες τις εγκαταστάσεις πετρελαίου και όλα τα δηληστήρια και τα πάντα. Αυτό μπορεί να καταστρέψει όλες τις εγκαταστάσεις πετρελαίου στην ευρύτερη Δυτική Ασία. Ναι. Και μαζί και τις
1: εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, ναι, τώρα.
0: Οπότε θα γίνει μη κατοικήσιμη όλη η περιοχή. Και ο κόσμος θα γνωρίσει μια οικονομική κρίση που ο φίλος μου ο καθηγητής Χάντσον μου λέει ότι θα είναι ανάλογη ή χειρότερη με το 1929. Πού πάμε λοιπόν με αυτή την ιστορία? Αυτό είναι το οικολογικό κόστος, το οποίο είναι τεράστιο. Αν δεν ξεσηκωθούν οι λαοί, που δέχονται βέβαια τεράστιες ποσότητες λεξατονίλ από τα μίντια, και έχουν και πολιτικούς οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν εξαγοραστεί όλοι ή απειλούνται και εκβιάζονται με διάφορες λύσεις σε Σέπστιν. Πάντως δεν αντιδρά σχεδόν κανένας. Είναι σπάνιες οι εξαιρέσεις. Λοιπόν, και δεν ξεσηκωθούμε κι εμείς στη Δύση που είναι, μας στηρίζουμε στη καρδιά του τέρατος. Συγγνώμη, δεν θα έχουμε μέλλον.
1: Δημήτρη, θέλω να πω εδώ με αυτά που ανέφερες ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ θεωρώ και το έχω πει εδώ στον ιδεοχώρο σε διάφορες εκπομπές ότι σήμερα δεν μιλάμε για πολιτικούς, αλλά μιλάμε για πολιτικούς μάνατζερ. Και μάνατζερ σημαίνει εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει μια δουλειά να κάνει στη χώρα του, μπορεί να λέγεται πρωθυπουργός, αλλά είναι πολιτικός μάνατζερ, αλλά από πάνω του έχει μια γραμμή, έχει αυτόν ο οποίος τον έχει τοποθετήσει εκεί. Βέβαια φαίνεται ότι είναι εκλεγμένος, όπως λέγαμε, δηλαδή οι θεωρίες, και κρατάω πάλι αυτό που είχες πει προηγουμένως για τις αιτιάσεις που έχεις και εσύ, και έχουμε πάρα πολύ με τα λεγόμενα θέματα της δημοκρατίας. Ποια είναι η δημοκρατία σήμερα, για παράδειγμα, στην Ευρώπη, σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση? Τα βλέπουμε ότι τρέχουν μία στη Μολδαβία, μία στη Ρουμανία, μία στην Ουγγαρία ή οπουδήποτε αλλού.
0: Υπάρχουν βγάλουν διαρκή βήματα προς τον ολοκληρωτισμό, σταδιακά, επιλεκτικά, για να μην προκαλέσουν μεγάλη αντίδραση σε όλες τις δυτικές κοινωνίες. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πιο εξωφρενικό που έκανε, είναι ότι μπορεί να αποφασίσει ότι ο Δημήτρης Λιάτσος ή ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, για παράδειγμα, που είναι Έλληνες πολίτες, χωρίς κανενός είδους δικαστική απόφαση, μπορούν να τους επιβάλλουμε κυρώσεις. Τι σημαίνουν αυτές οι κυρώσεις? Ότι δεν μπορεί να ζήσεις, δεν μπορεί να έχεις επαφή με το τραπεζικό σου λογαριασμό, δεν μπορεί να έχεις πιστωτική κάρτα, δεν μπορεί να ταξιδέψεις. Οι οποίες δεν είναι. Μπορεί να προσβληθούν ενδεχομένως, δεν ξέρουμε, γιατί είναι πρόσφατο φαινόμενο. Αν μπορεί να προσβληθούν σε ευρωπαϊκά δικαστήρια και να υπάρξει, αλλά ώστε να πας στο ευρωπαϊκό δικαστήριο που κοστίζει και πάρα πολύ για να σου βγάλει την απόφαση, θα περάσουν χρόνια. Λοιπόν, τέτοια μέτρα είναι, θυμίζουν τη διοικητική εκτόπιση που είχαμε στα ανελεύθερα καθεστώτα που χαρακτήρισαν την Ελλάδα. Έβγαζε μια απόφαση η Βασιλική Χωροφυλακή, δεν ξέρω ποιος, και σε πήγαινε, ας πούμε, στην Γάβδο. Εντάξει. Και ζούσες εκεί όσο σου λέγανε να ζήσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή έλεγχος αυτών των διαδικασιών. Και μάλιστα το κάνανε και σε προσωπικότητες, όπως η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, εισηγήτρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το θέμα της Παλαιστίνης. Το κάνανε, εδώ φτάσανε στο σημείο η Google να καταργήσει το mail του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που ερευνά τα εγκλήματα του Νετανιάχου. Βλέποντας αυτό που είπες και εσύ, ότι η παγκοσμιοποίηση δεν τους βγήκε, δηλαδή η κυριαρχία με το μαλακό δεν τους βγαίνει, ή με το σχεδόν μαλακό δεν τους βγαίνει, που δεν ήταν με το μαλακό, αλλά τέλος πάντων δεν πήγαινε, εγκαταλείπουν πια και την ίδια τη δημοκρατική ιδεολογία, εγκαταλείπουν τα προσχήματα, πηγαίνουν σε αυτό που πήγε ο Χίτλερ στη δεκαετία του 30, στον πόλεμο και στον φασισμό, ως τελική λύση, διότι βλέπουν την Κίνα να αναπτύσσεται, διότι βλέπουν τη Ρωσία να έχει επανέλθει, διότι βλέπουν ότι έχουν η ίδια μια μεγάλη εσωτερική οικονομική κρίση, γιατί βλέπουν το τρίτο κόσμο να ανεβαίνει. Αυτά δεν θέλουν να τα αποδεχθούν. Αυτό θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι ο ρόλος της αριστεράς, να δημιουργήσει μια τρίτη δύναμη η οποία να αποσυναρμολογήσει αυτή την ιστορία στη βάση της δημιουργίας ενός καινούριου κοινωνικού και πολιτιστικού υποδείγματος για το πώς πρέπει να οργανωθεί ο κόσμος μας. Γιατί έτσι όπως είναι οργανωμένος, η καταστροφή του είναι μοιραία, μάλλον αν είναι χρόνια σε πολλά, αν είναι δεκαετίες σε λίγες.
1: Ναι. Αγαπητέ Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα που πραγματικά πέρασε σαν να ήταν ένα αριάκι, και να κλείσω εδώ την εκπομπή λέγοντας το εξής. Κρατά ορισμένα από αυτά τα οποία ανέφερες. Πρώτα, ο ρόλος της αριστεράς σε παγκόσμιο επίπεδο είναι, και συμφωνούμε σε αυτό, δεν είναι θέμα κυρίως ιδεολογικό, είναι θέμα αυτό το οποίο αγκαλιάζουν λαοί σε ολόκληρο τον κόσμο και κυρίως του λεγόμενου παγκόσμιου νότου, σαν κοινωνικό φαινόμενο το οποίο θα δώσει σε αυτούς τη δυνατότητα να απελευθερωθούν ή τουλάχιστον να αποτινάξουν ζυγούς που είχαν πάνω στο σβέρκο τους τις προηγούμενες δεκαετίες. Η αντίσταση από την πλευρά των δυνάμεων του υπεριαλισμού που ήταν σε υψηλότατο επίπεδο και πέφτει, χαμηλώνει η ισχύ του, και χαμηλώνει γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, η Κίνα, υπάρχει η στρατιωτική εντυπωσιακή άνοδος της Ρωσίας σε όπλα τα οποία...
0: Υπάρχει και η άμυνα των Παλαιστινίων, των ανθρώπων, η οποία είναι σημαντικότερη από κάθε άλλη. Ακριβώς. Γιατί γίνονται χωρίς να έχουν κράτος πίσω τους.
1: Και υπάρχουν οι Παλαιστινοί, υπάρχουν οι Ιρανοί, υπάρχουν άλλοι λαοί οι οποίοι προσβλέπουν ξανά προς αυτό το χώρο που τον εκφράζει σε ένα επίπεδο η Ρωσία και η Κίνα, δηλαδή την πρωτοβουλία ανάπτυξης και για ιστορικούς λόγους. Γιατί δεν ξέρω για την Κίνα, αλλά για τη Ρωσία το γνωρίζουμε και οι δύο ότι αυτό το οποίο δημιουργήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η τεράστια αυτή, το τεράστιο κύρος της Σοβιετικής Ένωσης και ως μιας χώρας, ας το πούμε έτσι, που έβρισκαν μια θαλπορή, που έβρισκαν κάπου ένα πάτημα για να αντισταθούν λαοί στην Αφρική, στον Αραβικό κόσμο, στη Λατινική Αμερική, σε όλο τον κόσμο γενικά. Αυτό το οποίο σήμερα με άλλες εκφράσεις το λέμε ένας παγκόσμιος νότος. Νομίζω και θέλω να κλείσω αυτή εδώ την εκπομπή ότι χρειαζόμαστε τέτοιες συζητήσεις έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε το μεγάλο πλάνο που αναπτύσσεται και να μην μένουμε σε αυτά τα οποία μας βάζουν το μεγάλο, το τεράστιο, το ακόμα πολύ πιο δυνατό όπλο που έχει στα χέρια του ο υπεριαλισμός είναι, κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι το Hollywood, όπως λέω, δηλαδή είναι η δυνατότητα ελέγχου της παγκόσμιας πληροφόρησης που τη μεταφέρουν αυτοί.
0: Και μετατροπίσεις σε θέαμα. Αν
1: ακριβώς.
0: Μου επιτρέψεις όμως, θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση που τη θεωρώ τελείως απαραίτητη σε νέες συνθήκες. Όταν μιλάω για αριστερά, μιλάω για αυθεντική αριστερά και δυστυχώς είναι τελείως απαραίτητο να γίνεται αυτού του είδους η διευκρίνηση με όλα αυτά που
1: έχουμε. Και όχι για γενικά και αόριστα αριστερά.
0: Όχι για αυτούς που χρησιμοποιούν τη ταμπέλα αυτή για μια πολιτική που δεν έχει καμιά σχέση με τις αρχές, με τα οράματα, με τις ηθικές βάσεις της αριστεράς.
1: Οι κοινωνίες σήμερα έχουν ανάγκη πραγματικά από κοινωνική προστασία, από κοινωνική περιχαράκωση και αυτό μπορούν να το βρουν μόνοι τους μέσα από αφύπνιση και η αριστερά πάντα είχε και έδινε προς τα έξω αυτό το πράγμα, την κοινωνική αφύπνιση, και από εκεί και πέρα αυτό μπορεί να γίνει ένα όπλο, μια ασπίδα, έτσι ώστε να προφυλαχτούμε, να στραφεί η κοινωνία όχι προς την καταστροφή, όπως είπαμε, από την πλευρά εκείνων οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να καταστρέψουν την ανθρωπότητα, αλλά προς μια κατεύθυνση που φέρνει καινούργιες καταστάσεις. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτές τις καινούριες καταστάσεις. Είμαστε σε μια μεταβατική φάση, με βάση όμως πάντα την συμμετοχή των κοινωνιών. Χωρίς τη συμμετοχή των κοινωνιών δεν έγινε τίποτα θετικό σε καμία περίπτωση και σε καμία χώρα, είτε παλιότερα. Και το βλέπουμε αυτό και από την Οκτωβριανή Επανάσταση και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πώς οι κοινωνίες, παρά το γεγονός ότι μια σειρά από κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών πήρανε μέρος στο πλευρό του χιτλερικού στρατού και πολέμησαν κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Οι Φιλανδοί, οι Ούγγροι, οι Ρουμάνοι, η Ιταλία έτσι κι αλλιώς με τον Μουσολίνι, και πράγματα τα οποία τα ζήσαμε κι εμείς στην Ελλάδα με την αντίσταση αυτού του ελληνικού όσο μπορούσε τότε στρατού στο 1940, αλλά και τη δημιουργία μετά αυτού του γιγαντιαίου κινήματος συσπήρωσης του ελληνικού λαού γύρω, που κατάφερε να το κάνει αυτό το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το λεγόμενο ΕΑΜ, το οποίο έχει αφήσει σελίδες χρυσές στην ιστορία ανάπτυξης και αντίστασης του ελληνικού λαού κατά του κατακτητή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα λέω αυτά και κλείνω αυτή την εκπομπή και ευχαριστώ και σένα, Δημήτρη, που ήμασταν εδώ σήμερα, γιατί βγαίνοντας αυτή η εκπομπή που θέλω να την παρακολουθήσετε και σε ένα βάθος μερικών εβδομάδων, διότι πολύ γρήγορα από τώρα στις 9 Μαΐου εδώ στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, σε όλη τη Ρωσία, αλλά και νομίζω καλό θα ήταν και σε όλο τον κόσμο, τιμάται και γιορτάζεται η μεγάλη μέρα της αντιφασιστικής νίκης, η οποία χαρακτήρισε το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε. Σας καλώ, κάντε εγγραφές εδώ στον ιδεοχώρο και θα είμαστε όσο μπορούμε σε θέση να σας δίνουμε εικόνες, απόψεις, θέσεις και εσείς μόνοι σας βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Γεια σας.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
4: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
3: Girls and Boys, με την Ατάσα 60 Βελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
4: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
2: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα αν πούνε κάτι.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Καταρχάς να ξεκινήσω με ένα σχόλιο σχετικά με την καταχνιά που επικρατεί κυριολεκτικά σε ολόκληρη τη χώρα και φτάσαμε πλέον στο σημείο να κυκλοφορούν δημοσιεύματα τα οποία κάνουν λόγο για θανατηφόρο αέρα. Υποτίθεται πως έχει γεμίσει η ατμόσφαιρα της χώρας με μικροσωματίδια τα οποία προέρχονται από την καύση δασών. Πού την είδανε την καύση δασών αυτή την περίοδο και δεύτερον προέρχεται από βιομηχανικά κατάλοιπα. Και εδώ πάλι θα προσθέσω πού την είδανε τη βιομηχανία στη χώρα μας αφού την έχουν διαλύσει. Το πραγματικό λόγο βέβαια που έχει γίνει θανατηφόρος, επαναλαμβάνω σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο αέρας στη χώρα μας τον γνωρίζουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά. Πάμε τώρα σε μια άλλη βιομηχανία αυτής της παγκόσμιας αεροπορίας η οποία έρχεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες κρίσεις κόστους των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του IATA, η τιμή του αεροπορικού καυσίμου έχει σχεδόν διπλασιαστεί, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο περικοπές πτήσεων, κυρίως σε περιφερειακά αεροδρόμια και δρομολόγια χαμηλής πληρότητας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Γενικό Διευθυντή της IATA, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ακυρώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακόμα και μέσα στον Μάιο, με ορισμένες εταιρείες να απειλούνται ακόμη και με λουκέτο. Οι πιο ευάλωτες δε χώρες είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι τουριστικές χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου όπως Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Επίσης, πολύ μεγάλο πλήγμα όσον αφορά την έλλειψη των αεροπορικών καυσίμων δέχεται η Ασία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Σιγκαπούρη. Και σαν να μην έφτανε αυτό το τεράστιο πρόβλημα το οποίο θα πλήξει φυσικά την τουριστική περίοδο, έρχεται ακόμη ένα το οποίο έχει να κάνει με τη λειψιδρία σε συγκεκριμένες τουριστικές περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση συναγερμού λοιπόν τίθεται πλέον επίσημα η Αστεπάλεια και η Πάτμος, καθώς η λειψιδρία χτυπά κόκκινο πριν καν ξεκινήσει για τα καλά η καλοκαιρινή σεζόν. Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Αστεπάλεια κηρύχθηκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους 3 μήνες, ενώ την ίδια ώρα παρατείνεται το αντίστοιχο καθεστώς στην Πάτμο, επιβεβαιώνοντας πως τα υδάτινα αποθέματα των νησιών έχουν στερέψει επικίνδυνα. Όλα αυτά όμως μετά από ένα φθινόπωρο και χειμώνα που έβρεχε ασταμάτητα. Ποιο ακριβώς λοιπόν είναι το πρόβλημα από τη στιγμή που υπήρχαν βροχοπτώσεις και έρχονται τώρα πάλι να μας μιλήσουν οι ίδιοι για το πρόβλημα της λειψιδρίας? Είτε λοιπόν κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους όσον αφορά κυρίως τη συλλογή των υδάτινων πόρων, είτε κάποιοι θέλουν επίτηδες να δημιουργηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα της λειψιδρίας. Με ποιον άλλον τρόπο άλλωστε θα καταφέρουν να ελέγξουν και το νερό? Και να περάσουμε τώρα στα διεθνή νέα, ξεκινώντας από τους 5.000 Αμερικανούς οι οποίοι θα απομακρυνθούν από την Αμερικανική βάση της Γερμανίας, οι οποίοι σύμφωνα με δημοσιεύματα αναμένεται να μετακινηθούν προς την Ασία και τον Ειρηνικό. Η εξέλιξη αυτή αποκαλύπτει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν πλέον την Ευρώπη δευτερεύον στρατηγικό μέτωπο, με τις προτεραιότητες της Ουάσιγκτον να μετατοπίζονται ολοένα και περισσότερο προς την Ασία και φυσικά πιο συγκεκριμένα προς την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα. Στην Πολωνία τώρα, ο Υπουργός Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε στις 6 Πέμπτου την πρόθεσή του να δημιουργήσει τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο πολωνικός στρατός βρίσκεται υπό μετασχηματισμό με στόχο να καταστεί ο ισχυρότερος και ο καλύτερα εξοπλισμένος στρατός στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η έμφαση στην ανάπτυξη των στρατευμάτων θα δοθεί στην ευρεία εισαγωγή των μη επανδρομένων αεροσκαφών, επίσης στην τεχνητή νοημοσύνη, την διαστημική αναγνώριση και τους πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς. Ο δε αρχηγός του Πολωνικού Γενικού Επιτελείου δήλωσε ότι για να καταπολεμηθεί επιτυχώς η Ρωσία είναι απαραίτητες διεξοδικές προετοιμασίες, ειδικά η αύξηση του αριθμού των στρατευμάτων. Για το λόγο αυτό λοιπόν ξεκίνησε η εφαρμογή ενός προγράμματος για την αύξηση της δύναμης του στρατού στις 500.000 με τις 300.000 να είναι ενεργοί στρατιώτες και άλλες 200.000 εφέδρους. Ο σαφής στόχος της Πολωνίας είναι η Ρωσία, λέγοντας χαρακτηριστικά ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας πως η Ρωσία μπορεί να ιτηθεί και ο στόχος μας είναι να την περιορίσουμε. Μετά λοιπόν την Γερμανία, τώρα έρχεται και η Πολωνία να δηλώσει πως επιθυμεί να αυξήσει το στράτευμά της ώστε να προετοιμαστεί για έναν άμεσο πόλεμο με τη Ρωσία. Θα επανέλθουμε σε λίγο στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Αρχικά όμως θα σας μεταφέρω τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι μία συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για το υποδιαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα σε περίπου μία εβδομάδα. Σύμφωνα με το Fox News λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τη σχετική αναφορά κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης
εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των συνομιλιών, αποφεύγοντας όμως αυτή τη φορά δεσμευτικές προβλέψεις. Ο ίδιος λίγες ώρες μετά σε μήνυμά του σε κοινωνικό μέσο δικτύωσης προειδοποίησε την Τεχεράνη πως εάν δεν την αποδεχτεί τη νέα συμφωνία των ΗΠΑ, τότε η Αμερική θα προχωρήσει σε νέους σφοδρότερους από πριν βομβαρδισμούς. Πιο συγκεκριμένα έγραψε ο ίδιος πως υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί, κάτι που ίσως είναι μια μεγάλη υπόθεση, η ήδη θρηλυκή επική οργή θα τελειώσει και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στο στενό του Ορμούς να παραμείνει ανοιχτό για όλους. Εάν δεν συμφωνήσουν όμως, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και δυστυχώς θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Σύμφωνα με Αμερικανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η συγκεκριμένη νέα Αμερικανική Συμφωνία θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον εμπλουτισμό ουρανίου, τη συμφωνία των ΗΠΑ για την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Ενώ λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος για ακόμη μια φορά μιλούσε επισήμως και δημοσίως για μια συμφωνία με τους Ιρανούς, λίγη ώρα μετά ο σύμβουλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν κατήγγειλε τον Αμερικανό Πρόεδρο για προσπάθεια χειραγώγησης. Ειδικότερα ο ίδιος απέρριψε το δημοσίευμα του Αμερικανού Πρόεδρου χαρακτηρίζοντας το ως προσπάθεια χειραγώγησης της αγοράς. Απόρριψη της νέας αμερικανικής πρότασης είχαμε και από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος δήλωσε πως δεν θα δεχθούμε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπό το καθεστώς απειλών. Οι συνομιλίες καλής πίστης απαιτούν ειλικρινή προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς και όχι παραπλάνηση. Ο ίδιος πριν λίγες ώρες συναντήθηκε στο Πεκίνο με τον Κινέζο ομόλογό του για συνομιλίες υψηλού επίπεδου μεταξύ της Ιρανικής Δημοκρατίας και της Κίνας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις. Από πλευράς του, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως η Κίνα θα παράσχει πλήρη υποστήριξη στο Ιράν στην υπεράσπιση του δικαιώματός του να αμυνθεί έναντι οποιασδήποτε ξένης δύναμης. Το κερασάκι στην τούρτα στο νέο μπάχαλο το οποίο ξεκίνησε για ακόμη μια φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έρχεται να το βάλει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος ανακοίνωσε κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου για θέματα ασφαλείας ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο με σκοπό να αποφασίσουν με ποιον τρόπο θα απομακρύνουν τα πυρηνικά από τους Ιρανούς. Χαρακτηριστικά μάλιστα ο ίδιος σημείωσε πως συνομιλεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο σχεδόν καθημερινά. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε φτάσει πλέον στο επίπεδο να του λέει του Αμερικανού Προέδρου και πότε θα πάει στην τουαλέτα. Οι δικοί μου άνθρωποι και οι δικοί του άνθρωποι μιλούν καθημερινά συμπεριλαμβανομένοι στη σημερινή ημέρα. Έχουμε πλήρη συντονισμό και δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Όσον αφορά τον συντονισμό σας και εμάς δεν μας εκπλήσει καθόλου κάτι τέτοιο. Και πάμε να τελειώσουμε με την πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με την ημερομηνία σταθμό και πιο συγκεκριμένα την 9η Μαΐου και τη μεγάλη παρέλαση της νίκης στη Μόσχα, καθώς σύμφωνα με τον πρόεδρο της οργάνωσης αξιωματική της Ρωσίας, το Κίεβο ενδέχεται να εξαπολύσει έως και 1000 μη επαδρομένα αεροσκάφη προς ρωσικό έδαφος με στόχο να διαπεράσουν μέρος αυτών τη ρωσική αεράμινα και να φτάσουν ακόμη και προς τη Μόσχα ή άλλες μεγάλες πόλεις. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, η μειωμένη δραστηριότητα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών τις τελευταίες ημέρες υποδηλώνει ότι η Ουκρανία συγκεντρώνει μαζικά μη επανδρομένα αεροσκάφη για συντονισμένη επίθεση την συγκεκριμένη μέρα που θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη παρέλαση. Δυστυχώς τον ίδιο έρχεται να τον επιβεβαιώσει και ο Ουκρανός δικτάτορας, σύμφωνα με τον οποίο η Ρωσία παραβίασε την εκεχηρία και η Ουκρανία θα απαντήσει συμμετρικά. Ανάλογα με την κατάσταση, απόψε και αύριο θα αποφασίσουν για τις περαιτέρω αντιδράσεις τους. Η Ρωσία λοιπόν σύμφωνα με αυτόν έχει φτάσει σε μια τόσο δυσμενή θέση όπου ακόμη και η κύρια παρέλασή της εξαρτάται πλέον από εμάς. Σχέδιο του Κιέβου να οργανώσει πτήσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών επάνω από τη Μόσχα αποκάλυψε και ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου, ο οποίος από τη μία μας λέει πως η Ουκρανική ηγεσία δεν σχεδιάζει να πλήξει την παρέλαση, ωστόσο μεγάλος αριθμός μη επανδρομένων αεροσκαφών των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ενδέχεται να πετάξουν πάνω από την παρέλαση πριν συνεχίσουν προς άλλους στόχους. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μας θα πετάξουν πάνω από την κόκκινη πλατεία και στη συνέχεια θα συνεχίσουν για να βομβαρδίσουν άλλες περιοχές. Να σας πω την αλήθεια, νομίζω πως δεν θα μπορούσαν να βρουν πιο γελία δικαιολογία λέγοντας πως θα πετάξουν μη επανδρομένα αεροσκάφη προς την παρέλαση και τη Μόσχα. Απλά αυτά δεν θα προορίζονται για εκεί, αλλά θα πηγαίνουν κάπου αλλού.
Και θα καθίσουν δηλαδή οι Ρώσοι, επειδή αυτός είπε ότι τελικά δεν θα είναι για την κόκκινη πλατεία και τη μεγάλη παρέλαση, θα καθίσουν οι Ρώσοι με σταυρωμένα τα χέρια και θα περιμένουν να περάσουν από πάνω, εμπιστευόμενοι φυσικά την πολύ αξιόπιστη κατά τα άλλα ουκρανική ηγεσία. Επειδή λοιπόν οι Ρώσοι βαρέθηκαν να παίζουν με τα παιχνιδάκια των Ουκρανών, επισήμως η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας έστειλε αυστηρό μήνυμα παύλα προειδοποίηση να εγκαταλείψουν άμεσα όλοι το Κίεβο, καθώς οι απειλές του Ουκρανού δικτάτορα θα οδηγήσουν την Ουκρανική πρωτεύουσα σε αφανισμό. Η ίδια λοιπόν υπενθύμησε πως πριν λίγες ημέρες το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τις απειλές του καθεστώτος του Κιέβου, προτρέποντας με τη σειρά της στεναρά τις ξένες χώρες να διασφαλίσουν την έγκαιρη εκένωση του προσωπικού των διπλωματικών και άλλων αποστολών, καθώς και των πολιτών από την πόλη του Κιέβου, λόγω του αναπόφευκτου, σύμφωνα με την ίδια, ανταποδοτικού πλήγματος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατά του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων λήψης αποφάσεων, σε περίπτωση που το καθεστώς του Κιέβου υλοποιήσει τα εγκληματικά τρομοκρατικά του σχέδια. Σύμφωνα λοιπόν με βουλευτή της Κρατικής Δούμας, επειδή θεωρείται δεδομένη η επίθεση των Ουκρανών και εν συνεχεία η απάντηση των Ρώσων, οι πιθανοί στόχοι εντός του Κιέβου έχουν ήδη καθοριστεί. Πρέπει πρώτα απ' όλα στο στόχαστρο να βρίσκεται το διοικητικό κέντρο του Κιέβου, το γραφείο του δικτάτορα της χώρας, τα κυβερνητικά κτίρια, οι εγκαταστάσεις της Εθνικής Τράπεζας, η δημοτική διοίκηση, τα υπουργεία και οι βασικές υπηρεσίες. Μάλιστα, ο ίδιος χαρακτηριστικά μίλησε και για τον οπλισμό ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί σε αυτούς τους στόχους, λέγοντας συγκεκριμένα πως θα πλήξουν την πρωτεύουσα με πυραυλικά συστήματα Ισκαντέρ, Κιντζάλ, έως και το νεότερο σύστημα Ορέσνικ. Σύμφωνα λοιπόν με επίσημες ρωσικές πηγές και δηλώσεις, σε λιγότερο από 2 ημέρες από τώρα είναι πολύ πιθανό να δούμε ολόκληρο το Κίεβο να γίνεται κυριολεκτικά στάχτη. Κρατήστε λοιπόν τη συγκεκριμένη ημερομηνία όπως σας έχω πει εδώ και πολλές ημέρες, διότι δεν θα φέρει εξελίξεις μόνο ως προς την πρωτεύουσα της χώρας, αλλά θα φέρει γενικότερα εξελίξεις όσον αφορά την στάση της Ρωσίας απέναντι σε ολόκληρη την αρρωστημένη δυτική ηγεσία. Λοιπόν, αυτά τα νέα για σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια, κυρίως για το πώς πιστεύετε πως προκαλείται αυτή η θανατηφόρα, όπως μας λένε, ατμόσφαιρα στη χώρα μας, για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το εάν ο Αμερικανός πρόεδρος είπε αλήθεια πως υπήρχαν συνομιλίες με το Ιράν ή για ακόμη μία φορά μας κοροϊδεύει. Και τέλος, θέλω την άποψή σας για το εάν οι Ρώσοι θα έχουν δίκιο να αντιδράσουν σε τόσο μεγάλο βαθμό καίγοντας ολόκληρο το Κίεβο σε περίπτωση που οι ουκρανονατοϊκές δυνάμεις χτυπήσουν στις 9 Μαΐου τη μεγάλη παρέλαση στη Μόσχα. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
4: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
6: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
7: Η αγάπη άργησε μια μέρα, της Λιλή Ζωγράφου. Τι κάνουν οι άνθρωποι που αγαπιούνται? Είναι ευτυχισμένοι?
8: Είναι.
7: Σκηνοθεσία Έγκεφε Ζολάρη. Η αγάπη άργησε μια μέρα. Από 24 Απριλίου έως 10 Μαΐου στο Πτή Παλέ. Εισιτήρια προπολούνται.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε στις αντιθέσεις στην Κρήτη TV. Διάγουμε μία περίοδο που πολλοί αναρωτιούνται αν οι διάφοροι πολιτικοί ηγέτες, διανοούμενοι ή η επιστημονική ταγή, είναι πρόσωπα που μπορείς να εμπιστευτείς, περίπου σαν τον παππού που θέτεις το ερώτημα αν θα του έδινες ένα κλειδί να οδηγήσει το αυτοκίνητο στην κατάστασή του. Σε αυτή την περίοδο όμως, υπάρχουν και τα μεγάλα επιτεύγματα στο χώρο της επιστήμης, της γνώσης και της τεχνολογίας. Αυτό θα προσπαθήσουμε να παντρέψουμε απόψε, με τη βοήθεια ενός δικού μας ανθρώπου που διαπρέπει όμως στην Ευρώπη και στο παγκόσμιο επιστημονικό στερέωμα, είναι ο κύριος Μανώλης Σταματάκης, ο οποίος βεβαίως έχει πάρα πολλούς τίτλους. Θα αρκεστώ να πω ότι είναι καθηγητής κλινικών νευροεπιστημών στο Πανεπιστημίο του Cambridge, μελετώντας δηλαδή τη συνείδηση, μεταξύ άλλων, τα όρια της ανθρώπινης εμπειρίας, το κόμμα ή το μεγάλο τραύμα στον εγκέφαλο, επικεφαλής ομάδας απεικόνησης γνώσης και συνείδησης, διευθυντής μεταπτυχιακών σπουδών στο τμήμα κλινικών νευροεπιστημών και διευθυντής του προγράμματος Enfield στην υγεία και την όσο του εγκεφάλου, δηλαδή στις κλινικές νευροεπιστήμες. Όλα αυτά περικλείονται στο τμήμα αναισθησιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Αλλά πάνω απ' όλα ο κύριος Μανώλης Σταματάκης είναι ένας Ηρακλειώτης, γιος ενός μανάβη, ο οποίος ξεκίνησε για πολιτικός μηχανικός αρχιτέκτονας, αλλά μας προέκυψε να χτίζει ή να αναδομεί κομμάτια του εγκεφάλου. Κύριε Σταματάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Συγκινήθηκα λίγο, κύριε Σαχή, για την αναφορά στον πατέρα μου, ο οποίος πέθανε πριν από 6 χρόνια. Την τελευταία φορά που είμαστε εδώ, ζούσε και χάρηκε πάρα πολύ για την εκπομπή που είχαμε κάνει. Αλλά δεν το περίμενα και συγκινήθηκα λίγο.
0: Να μην ξεχνάει κανείς την αναφορά και τη ρίζα του. Και αυτό είχατε πει πριν 8 χρόνια, τελειώνοντας τα, να το πω έτσι, μαθητικά σας χρόνια στο Ηράκλειο. Ναι. Διότι επί της ουσίας έκτοτε, ναι, δεν επιστρέψατε μόνιμα στην Πατρόα Γη. Δεν κάνω λάθος?
1: Όχι, όχι. Έμεινα μόνιμα στην Αγγλία. Έχετε δίκιο. Ξεκίνησα, σπούδασα μηχανικός. Ήθελα να ήμουν μηχανικός, μια γρήγορη περίληψη, που ήξερε να χρησιμοποιεί κομπιούτερ. Όταν άρχισα να σπουδάζω κομπιούτερ σε μάστερ, σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό, άρχισα να ασχολούμαι με την απεικόνηση ιατρικών εικόνων, δηλαδή από ακτινογραφίες, τομογραφίες, και έτσι το 97 ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον εγκέφαλο και έμεινα, μ' άρεσε, και από τότε, από το 97-98, ασχολούμαι αποκλειστικά με τον εγκέφαλο.
0: Mm. Βεβαίως πρέπει να τονίσω ότι οι δικοί σας άνθρωποι θέλαν πάντα να επιστρέψετε στο Ηράκλειο.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό δεν επετεύχθη.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω εισαγωγικά και πριν έρθουμε στο κυρίως αντικείμενο. Τι κόσμος είναι αυτός που ζούμε πια? Και σας ρωτώ με την έννοια ότι διάφοροι πολιτικοί ταγοί ισχυροί στον πλανήτη, δεν θα το σχηματοποιήσω ούτε θα το ονοματίσω,
1: ναι, ναι,
0: παίρνουν αποφάσεις που πολλές φορές θυμίζουν επιστροφή στο Μεσαίωνα, ή για να είμαι ακριβής, ο Μεσαίωνας καλός ήταν γιατί έφερε την αναγέννηση,
1: ναι,
0: στη βαρβαρότητα.
1: Ναι.
0: Λειτουργούν οι εγκέφαλοι αυτοί?
1: Καλή ερώτηση.
0: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ?
1: Ναι, καθημερινά. Δεν έχω απάντηση. Πιο πολύ κάθε μέρα νομίζω χρησιμοποιούμε μέσα που σπρώχνουν τον κόσμο να παίρνει αποφάσεις που ίσως δεν είναι καλύτερες για τον κόσμο. Εγώ δεν πήγα, όταν το σκέφτομαι, δεν πάω τόσο πολύ πίσω στο Μεσαίωνα, πάω στις αρχές του 20ου αιώνα ίσως, στην κεντρική Ευρώπη, και φαντάζομαι και φοβάμαι μην γίνει κάτι, μην επαναληφθεί η ιστορία από εκείνη την περίοδο. Πολύ δύσκολος καιρός.
0: Πολύ δύσκολος καιρός.
1: Ναι.
0: Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό και να σας ρωτήσω, γιατί είστε στο πεδίο της γνώσης,
1: ναι,
0: και μάλιστα της γνώσης προηγμένης στην επιστήμη και την τεχνολογία αιχμής. Υπάρχει μία ανάγνωση ότι ό,τι βλέπουμε σήμερα στον πλανήτη μας, στο βάθος, είναι ένας αδυσόπιτος ανταγωνισμός Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας,
1: ναι,
0: για ανακατανομή οικονομίας με βάση τις νέες τεχνολογίες αιχμής και επιστήμης. Ναι. Data centers από τη μια, μικρότερες πατέντες από την άλλη. Σε αυτή τη συζήτηση ακούω πολλά λοιπόν για τα προωθημένα μυαλά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και τα προωθημένα μυαλά της Κίνας. Η Ευρώπη έχει κομμάτι και ζείται στην καρδιά της Ευρώπης. Θέλω να θυμίσω ότι κάποτε το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ο αφρός στην επιστήμη. Αλλά γενικότερα η Ευρώπη είχε ένα προβάδισμα. Πολλοί λένε ότι η Ευρώπη δεν έχει πεδίο. Mm-hmm. Το συναντάτε αυτό?
1: Mm-hmm. Πάλι καθημερινά, δηλαδή στα νέα, στις συζητήσεις, είναι αυτό που συζητάει ο κόσμος, ότι η Ευρώπη δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει πεδίο, αλλά ένα από τα καλά από τη καινούργια πολιτική της Αμερικής είναι ότι η Ευρώπη έχει αρχίσει και έχει πρόσωπο και έχει πεδίο και αποκτάει πρόσωπο και πεδίο, νομίζω. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε, ψάχνουμε, ανακαλύπτουμε πάλι τη δύναμη, την υπόλοιψη που έχουμε και είχαμε. Mm-hmm.
0: Στο πεδίο της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης υπολοιπόμαστε, πιστεύετε, από τους δύο μεγάλους πόλους?
1: Εκείνο που υπολοιπόμαστε είναι ότι όχι ότι δεν έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται, που κάνουν, ότι δεν έχουμε εταιρείες, χρήματα, που να πάρουν τις ιδέες στα πανεπιστήμια και να τις κάνουν προϊόντα ή τεχνολογία. Εκεί νομίζω υστερούμε, mm-hmm. από την Αμερική και από την Κίνα.
0: Μάλιστα. Έρχομαι στο πεδίο. Τα αφήνω αυτά. Πριν 8 χρόνια, όταν είχαμε πρώτο συναντηθεί, τα όσα είχατε πει για το πεδίο του εγκεφάλου είχαν προκαλέσει αίσθηση. Είχατε μιλήσει και γι' αυτό το περίφημο δίκτυο αυτόματης λειτουργίας. Θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Θέλω όμως, λίγο έτσι ξεκινώντας, να σας ρωτήσω, έχετε μια απάντηση σήμερα? Τι είναι τελικά συνείδηση? Μπορείτε να μας δώσετε ένα σαφή ορισμό, όχι θεωρητικά σχήματα? Τι είναι συνείδηση, θα σας ρωτήσει κάποιος?
1: Σταμάτησα εδώ. Τι είναι συνείδηση? Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα του παιδιού, ότι δεν έχουμε ένα ορισμό. Αν ρωτήσουμε ένα φιλόσοφο, θα μας δώσει διαφορετική απάντηση. Αν ρωτήσουμε ένα νευροεπιστήμονα, θα μας δώσει διαφορετική απάντηση. Αν ρωτήσουμε ένα κληρικό, θα μας δώσει διαφορετική απάντηση. Η δική μου η άποψη είναι η νευροεπιστημονική. Και έχουμε ξεφύγει πλέον από το 15ο-16ο αιώνα, Descartes, mm-hmm. που λέγαμε είναι η επίφυση, το κέντρο της συνείδησης, και έχουμε πάει στο η συνείδηση είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να βάζει, να μαζεύει πληροφορίες και να τις βάζει μαζί και να κάνει ένα και ένα ίσον πέντε, όχι ένα και ένα ίσον δύο. Δηλαδή το νόημα από όλες τις πληροφορίες που μαζεύουμε είναι παραπάνω από τις πληροφορίες αυτές.
0: Φοβερό. Να ρωτήσω, αν δεν μπορούμε να ορίσουμε,
1: ναι.
0: με έναν ενιαίο ορισμό,
1: ναι.
0: είτε είμαστε νευροεπιστήμονες, είτε είμαστε φιλόσοφοι, είτε είμαστε στον χώρο της μεταφυσικής, mm-hmm. από κάποια θρησκεία, πώς τη μετράμε τη συνείδηση? Τη μετράμε, μελετάτε τη συνείδηση τελικώς ως νευροεπιστήμονες ή ίχνη της στον εγκέφαλο?
1: Το δεύτερο. Χρησιμοποιούμε μαθηματικούς τρόπους από τη φυσική, mm-hmm. για να μετρήσουμε τη συνείδηση και να μετρήσουμε το βαθμό που μπορεί, έχει την ικανότητα κάποιος να κάνει αυτό που κάνουμε τώρα, να ανταλλάζει ιδέες, να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του, να επεξεργάζεται όλα τα εθίσματα που είναι στο περιβάλλον και να ανταποκρίνεται. Είμαι τον τρόπο που κάνω εγώ, κινώ τα χέρια μου, ομιλώ, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Αυτό μετράμε, αυτή την ικανότητα. Δηλαδή η συνείδηση από την άποψη την νευροεπιστημονική είναι λίγο, έχει ένα κλινικό ορισμό λίγο.
0: Κλινικό ορισμό. Υπάρχει μια σωστή θεωρία, ακόμη και στην κλινική της νευροεπιστήμης ακούω πολλές θεωρίες. Υπάρχει κάτι γνώμη σας μια σωστή ή η επιστήμη, να το πω έτσι λαϊκά, ακόμη ψάχνετε για το σωστό ορισμό θεωρητικά με βάση τις νευροεπιστήμες?
1: Ακόμη ψάχνετε. Υπάρχουν 3, 4, 5 θεωρίες που είναι όλες πολύ επίκαιρες στον τομέα της νευροεπιστήμης. Οι περισσότερες έχουν να κάνουν με το γεγονός, με το να μετρήσουν, mm-hmm. Πόσο πολύπλοκος είναι ο εγκέφαλος. Δηλαδή, και πάμε πάλι πίσω στη μαθηματική.

0: ή το έντερο περισσότερο.
1: Τώρα έχουμε ξεκινήσει και ψάχνουμε, ερευνούμε αυτό που είπατε ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει καινούργια δουλειά στον τομέα Parkinson's που λέει ότι η ασθένεια ξεκινάει στο στομάχι, δεν ξεκινάει στον εγκέφαλο. Και ψάχνουμε να βρούμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή πώς μεταδίδεται από το στομάχι προς τον εγκέφαλο. Επίσης, να πάμε λίγο ένα βήμα πίσω στις θεωρίες της συνείδησης. Υπάρχει μία θεωρία της συνείδησης που λέγεται, δεν ξέρω τον ελληνικό όρο, embodied cognition. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η γνώση μας, η ικανότητά μας να επεξεργαστούμε πληροφορίες δεν εξαρτάται μόνο από τον εγκέφαλο, εξαρτάται από όλο το σώμα.
0: Από όλο το
1: Τι
0: σώμα.
1: Κάνει το σώμα? Πώς κωδικοποιούμε στον εγκέφαλο το σώμα μας σε ένα χώρο, στο πώς συμπεριφερόμαστε σε όλους, στο πώς ανταποκρινόμαστε. Όλο αυτό υπάρχει ένα μοντέλο στον εγκέφαλο και είναι όσο σημαντικό όσο είναι ο εγκέφαλος.
0: Άρα, κύριε Σταματάκη, θέλω να σας ρωτήσω, δεν θεωρείτε ότι το ανθρώπινο σώμα, τα όργανα του, έχουν ένα στρατηγό που είναι ο εγκέφαλος? Θεωρείτε ότι είναι ένα μοσαϊκό στρατηγών που αλληλοεπιδρούν το ένα στον άλλον, ή ο εγκέφαλος είναι ο μεγάλος στρατηγός τελικά?
1: Εξαιτίας αυτού που κάνω, θα πω
0: ότι προφανώς, εγκέφαλος... αν δεν πενέψει το σπίτι σου.
1: Ακριβώς, μένει. ακριβώς. Αλλά οι καινούργιες μελέτες έχουν αρχίσει να συσχετίζουν αυτό που γίνεται στον εγκέφαλο με αυτό που γίνεται στο υπόλοιπο σώμα. Δηλαδή, πώς η λειτουργία των πνευμόνων της καρδιάς συσχετίζεται με αυτά που γίνεται στον εγκέφαλο. Σίγουρα υπάρχουν οι χημικές ουσίες που στέλνονται από τον εγκέφαλο στο υπόλοιπο σώμα, που είναι πολύ σημαντικές στο να ρυθμίζουν τι γίνεται στο σώμα, αλλά καταλαβαίνουμε τώρα ότι και το σώμα, το υπόλοιπο σώμα, έχει σημασία στο πώς είμαστε, ποιοι είμαστε και πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας.
0: Έχετε φέρει απόψε μερικές απεικονίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Έχετε πει ότι ο εγκέφαλος είναι ένα δυναμικό δίκτυο, το θυμάμαι που το είχατε πει πριν 8 χρόνια αυτό,
1: ναι.
0: Και έχετε πει ότι η συνείδηση προκύπτει από δυναμική συνεργασία δικτύων. Άρα ρωτώ, δεν υπάρχει κέντρο συνείδησης με βάση αυτό που λέτε?
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Άρα το εγώ είναι μια κατασκευή, εγώ που προέρχεται από εγκεφαλική λειτουργία, είναι μια κατασκευή στην ουσία?
1: Τώρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα μέρος στον εγκέφαλο που το εγώ είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή εκεί ίσως δημιουργείται.
0: Okay.
1: Στο συγκεκριμένα ένα μέρος του δικτύου που αναφέρατε προηγουμένως, στο πίσω και μεσαίο μέρος του εγκεφάλου, ξέρουμε ότι για παράδειγμα όταν ασθενείς που έχουν επιληψία μένουν σε σοβαρό βαθμό, που μείνουν σε ένα νοσοκομείο, που χρειάζεται να ενσωματωθούν κάποια ηλεκτρόδια στον εγκέφαλό τους για να μελετήσουν οι νευρολόγοι πώς, τι και πώς, αν αυτό το πίσω μεσαίο σημείο του εγκεφάλου στείλουμε μικρά ηλεκτρικά ρεύματα σε αυτούς τους ασθενείς, βλέπουμε, αυτή είναι έρευνα που έχει γίνει στο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια, βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει και χάνουν την ιδέα του εγώ, δηλαδή έχουν εμπειρίες εξωσωματικές, πλέον αφήνεις το σώμα σου. Επίσης ξέρουμε ότι όταν, σας δείξω μια εικόνα ενός ποτηριού ή ενός του στυλού, και πούμε, φαντάσου κάτι ότι κάνεις εσύ, φαντάσου κάνει ότι κάνει ο καλύτερος φίλος ή ο πρωθυπουργός, δηλαδή μεγαλώνουμε την απόσταση του κέντρου, του εγώ, βλέπουμε ότι σε αυτό το ίδιο σημείο του εγκεφάλου διαφοροποιείται η ενεργοποίηση. Οπότε ξέρουμε ότι υπάρχει ένα σημείο στον εγκέφαλο που έχει να κάνει, που επεξεργάζεται το εγώ. Το εγώ σε αυτή την καρέκλα, σε αυτό το χώρο. Το εγώ σαν ιδέα, το τι πιστεύω. Το εγώ σαν οι μνήμες μου. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει μόνο του. Βασίζεται σε επικοινωνίες με άλλα τα σημεία.
0: Άρα, αφού δεν υπάρχει κέντρο συνείδησης, δικαιούμαι να υποθέσω ότι το εγώ μπορεί να παίζει ένα ρόλο, αλλά είναι μια κατασκευή δική μου, του εγκεφάλου μου.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω λίγο να δούμε την πρώτη κάρτα, αυτό το προεπιλεγμένο δίκτυο,

0: να μας εξηγήσετε μερικά απλά βασικά ζητήματα εδώ που βλέπουμε. Το πίστιο τμήμα της Έλικας του προσαγωγείου.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς θέλετε να μας πείτε με αυτό? Ας έρθει η κάρτα μπροστά, παρακαλώ. Λέτε διατηρεί ένα βασικό μοντέλο του περιβάλλοντος και της εσωτερικής μας κατάστασης.
1: Είναι ακριβώς η περιοχή που συζητούσαμε πριν από 10 δευτερόλεπτα. Στα δεξιά εκεί βλέπουμε το πάνω μέρος της εικόνας, το μπροστινό μέρος του εγκεφάλου και μετά το πίσω μέρος του εγκεφάλου. Οι περιοχές που είναι χρωματισμένες με κίτρινα πορτοκαλί χρώματα είναι αυτό το δίκτυο που λέμε. Τι εννοούμε με δίκτυο? 4-5 περιοχές του εγκεφάλου που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν μαζί σε ενεργοποίηση. Δηλαδή κάνουν κάτι μαζί. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτές είναι από τις πιο περιοχές του εγκεφάλου που έχουν περισσότερες συνδέσεις προς τον υπόλοιπο εγκέφαλο. Επίσης, αν κοιτάξουμε τους κοντινούς συγγενείς μας, χιμπαντζίδες για παράδειγμα,
0: μακάκους,
1: ναι. Βλέπουμε ότι σε αυτό το σημείο είναι που δεν έχουν τόσο πολύ χώρο όσο έχουν οι άνθρωποι.
0: Άρα λέτε ότι αυτά τα σημεία, τα πιο έντονα χρωματισμένα,
1: ναι.
0: Έτσι, έχουν περισσότερες συνδέσεις με τα άλλα σημεία του εγκεφάλου.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι που δεν το συναντάμε στο μακάκο, για
1: ακριβώς.
0: Άρα μπορεί να πει κανείς ότι είμαστε το προϊόν της εξέλιξης, τολμώ να σας ρωτήσω.
1: Ακριβώς, ναι. Και μάλιστα υπάρχει μια ομάδα γονιδίων που λέγονται hard genes και εκφράζονται πάρα πολύ σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές. Και είναι τα διαφορετικά, η διαφορά μας από τους κοντινότερους συγγενείς μας, τους πιθήκους. Και το, όχι μόνο εμείς, αλλά και άλλοι το έχουν δείξει σε μια δημοσίευση. Το έχουμε δείξει σε μια δημοσίευση που έχουμε κάνει, αλλά και πολλοί κόσμος ασχολείται με αυτές τις περιοχές. Είναι η περιοχή που έχει επεκταθεί περισσότερο όταν πάμε από τον πίθηκο στους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Θέλω να δούμε την επόμενη κάρτα. Λέτε εγκεφαλικές διεργασίες σχετιζόμενες με τον εαυτό. Θέλω λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό. Τι σημαίνει, εδώ είναι το εγώ μας? Να το πω έτσι, όχι. Είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας, εγκεφαλικά?
1: Ναι. Είναι λίγο το. Εγώ νομίζω, και πάλι πάμε σε θεωρίες και τι θεωρίες πιστεύω.
0: Βεβαίως.
1: Και τι δείχνουν τα δικά μου δεδομένα στο εργαστήριό μου. Αλλά εγώ νομίζω προς το πιο πίσω μέρος του εγκεφάλου που βλέπουμε εκεί είναι το εγώ. Όλα αυτές οι μικρές κουκίδες χρωματιστές που βλέπουμε πάνω στη μαγνητική τομογραφία, στα δεξιά, είναι σημεία που ενεργοποιούνται όταν ρωτήσουμε κάποιον. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ένα τυπικό παράδειγμα. Φαντάσου ότι κάνεις κάτι με αυτό το στυλό ή φαντάσου ότι ο φίλος σου κάνει με αυτό το στυλό. Φαντάσου τα δικά σου συναισθήματα με του φίλου σου τα συναισθήματα. Δηλαδή η διαφορά από το εμένα προς το, από το εγώ στο εσύ στο αυτό. Εκεί βλέπουμε όλη αυτή τη διαφορά. Ειδικά, δικιά μου γνώμη, προς το πίσω μέρος του εγκεφάλου.
0: Προς το πίσω μέρος του εγκεφάλου. Πότε μια πληροφορία γίνεται συνείδητη?
1: Πόσο καιρό έχουμε για την ερώτηση?
0: Μην εξαντλήσετε την εκπομπή.
1: Δώστε μου
0: ένα περίγραμμα. Καταλαβαίνω
1: ακριβώς
0: ότι είναι ανοιχτό πεδίο, αλλά
1: εκεί τώρα αρχίζουμε και συζητάμε και την ιδέα της συνείδησης. Δηλαδή η ικανότητα που έχουμε να πούμε από το βλέπω πλαστικό, διαφανές, μπλε, μακρουλό, γράφει, ζεστό, κρύο, όλα αυτά όταν τα βάλουμε μαζί, τότε πάμε από τα αισθητικά
0: αισθητήρια,
1: δηλαδή η όραση, η ακοή, πάμε στην ιδέα. Δηλαδή το να συνδυάσουμε όλη αυτή την πληροφορία και να πούμε ότι και άλλα παραπάνω. Δεν έχω δει τέτοιο στυλό εδώ και 20 χρόνια. Mm-hmm. Εκεί πάμε από τις πληροφορίες στις ιδέες.
0: Άρα είναι και θέμα προσοχής του προβολέα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι.
1: Ναι. Και πάμε σε μια πολύ διάσημη θεωρία συνείδησης από τη Γαλλία, το Global Workspace στα αγγλικά. Συγγνώμη, θα κοιτάξω τις.
0: Παρακαλώ. Ναι,
1: αν και δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται ο όρος καθόλου στα ελληνικά, αλλά μιλάμε για το καθολικό νευρονικό χώρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο εγκέφαλος δουλεύει συνέχεια. Επεξεργασίες γίνονται συνέχεια. Όπως φανταστούμε σε μια θεατρική σκηνή, ένας προβολέας που πέφτει σε αυτόν τον ηθοποιό που έχει το συγκεκριμένο σημείο του έργου.
0: Το ρόλο, εκείνη την ώρα.
1: Ναι, εκείνη την ώρα. Έτσι είναι και η προσοχή στον εγκέφαλο. Δηλαδή, εδώ πέρα στο στούντιο γίνονται πολλά διάφορα πράγματα. Αλλά εγώ προσέχω αυτό που μου λέτε εσείς, αυτό που με ρωτάτε. Αυτό θα είναι το συνειδητό. Αυτό που γίνεται εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Όλα τα άλλα θα εξαφανιστούν από την προσοχή μου.
0: Να σας συντριγκάρω. Άρα η πραγματικότητα που ζούμε κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό, είναι φιλτραρισμένη με έναν τρόπο.
1: Απόλυτα. Σίγουρα.
0: Απόλυτα.
1: Σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Είναι φιλτραρισμένη από το φίλτρο της προσοχής. Συγκεντρωνόμαστε, δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε σε όλες τις πληροφορίες που συλλέγει ο εγκέφαλος. Επεξεργαζόμαστε ένα μικρό κομμάτι σε αυτό που χρειάζεται να ανταποκριθούμε. Μπορεί να είμαστε σε μία φανταστική παραλία. Ξαφνικά εμφανίζεται ένας τίγρης, ένας ελέφαντας που τρέχει προς εμάς. Εμείς εκείνο πρέπει να ανταποκριθούμε εκείνη τη στιγμή, να σηκωθούμε, να πάρουμε την πετσέτα, να τρέξουμε, να αφήσουμε την πετσέτα, να τρέξουμε, να γλιτώσουμε. Αυτό, η προσοχή φιλτράρει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι οι πληροφορίες κάπως αποθηκεύονται, ακόμα και αυτές που δεν περνάνε από το φίλτρο της προσοχής. Mm. Ναι. Δεν τις θυμόμαστε όλες, αλλά πιστεύω ότι έχουμε περισσότερες πληροφορίες στον εγκέφαλο από ό,τι θυμόμαστε και από εκεί που στρέφουμε την προσοχή μας.
0: Είναι ένα άλλο πεδίο πώς ενεργοποιείς πληροφορίες, ναι, που, ναι, δεν... Αλλά από την άλλη με κάνετε να θεωρητικολογήσω εγώ φιλοσοφώντας. Άρα αυτό που λέμε αντικειμενικότητα είναι βαθιά υποκειμενισμός της αντίληψης μέσω του φίλτρου της πραγματικότητας κάθε λεπτό. Αυτή είναι η ουσία τελικά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Όσο, ναι, πιο καθαρό. Συμφωνώ. Βέβαια είναι τόσο πιο τίμιο. Πάμε λίγα και στον εαυτό σε λειτουργία.
1: Ναι.
0: Έχετε πει αυτό το περίφημο default mode network.
1: Ναι.
0: Είναι η βάση της αυτοσυνείδησης.
1: Ναι, εγώ το πιστεύω αυτό. Όταν είχαμε την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε στο Crete TV, ήταν μία μόδα το default mode network. Ήταν κάτι που δεν ενδιαφέρει πολλούς ανθρώπους. Πώς το ανακαλύψαμε? Το να βάλουμε ανθρώπους στο μαγνητικό τομογράφο και να λέμε μη σκέφτεσαι τίποτα, απλώς ηρέμησε, κάτσε εκεί για 20 λεπτά, ηρέμησε. Και είπαν αρκετοί ότι αυτό είναι το εγκεφαλικό κύκλωμα που είναι με τις σκέψεις, όταν δεν έχεις κάτι συγκεκριμένο, όταν δεν χρειάζεται να προσέξεις τίποτα. Από τότε, τα τελευταία 8-10 χρόνια, έχουμε αρχίσει να καταλάβουμε ότι κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, ειδικά το πίσω μέρος του που συζητούσαμε προηγουμένως, έχει τρομερές συνδέσεις με τα κυκλώματα μνήμης. Τι είναι αυτό που κάνει το εγώ? Οι μνήμες μου, φαντάζομαι εγώ. Δηλαδή, το εγώ υπάρχει στον εγκέφαλό μου γιατί έχω διαφορετικές μνήμες από τις δικές σας. Αυτό είναι το φίλτρο του εγώ. Και το να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις μνήμες μας βοηθάει να ανταπεξερχόμαστε στα καθημερινά προβλήματα. Δηλαδή, πάλι ας πάμε πάλι στο σενάριο αυτό που κάνουμε εδώ αυτή τη στιγμή. Με ρωτάτε κάποιες ερωτήσεις. Χωρίς πρόσβαση στις μνήμες μου, χωρίς πρόσβαση στην ικανότητα της γλώσσας, χωρίς πρόσβαση στην κίνηση, δεν θα μπορούσα να ανταποκριθώ σε αυτές τις ερωτήσεις. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου λέτε. Κάθε λέξη πρέπει να ξέρω, να μεταφράσω όταν τη λέτε. Δεν εννοώ μεταφράσω από αγγλικά σε ελληνικά.
0: Σωστά, σωστά.
1: Να μεταφράσω από ήχο σε νόημα. Οπότε το κύκλωμα αυτό έχουμε καταλάβει ότι είναι η κολόνα, η σημαντική, ο πυρήνας του εγκεφάλου. Αν το αφαιρέσουμε, θα φτάσουμε ίσως σε ηλικία μηδέν, που πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε τα πάντα από την αρχή.
0: Άρα αν το διαταράξουμε, μου λέτε πρακτικά ότι χάνεται ο εαυτός. Αυτό μου λέτε.
1: Ναι. Ναι,
0: είναι,
1: ναι.
0: Είναι φοβερό. Και κράτησα και κάτι άλλο. Είπατε η γλώσσα. Η γλώσσα είναι ένας κώδικας ερεφηδισμού όλου αυτού του κέντρου. Και τολμώ να σας ρωτήσω, παρότι την αρχή της εκπομπής, παίζει ρόλο το βάθος μιας γλώσσας? Λέμε ότι η ελληνική γλώσσα είναι μία γλώσσα που εκφεύγει του συνηθισμένου. Δηλαδή, οι φθόγγοι, τα δίφθογκα, ακόμη και η ψηλίδασία, οι περισπομένοι, τώρα καταργήθηκαν μονοτονικά, γλόμπαλισμ όλοι, αλλά παίζουν ρόλο στην όξυνση των εγκεφαλικών λειτουργιών ως κώδικας. Είναι μύθος αυτός, γιατί μας αρέσει όλα να είναι ελληνικά?
1: Σίγουρα παίζουν ρόλο. Τώρα ξέρουμε ότι όσο περισσότερες γλώσσες ξέρει κάποιος και μπορεί και, είναι, και έχει άνεση. Αν πάθει άνοια, ας πούμε, τόσο πιο αργά εξελίσσεται η ασθένεια. Δηλαδή, όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλο, τόσο πιο αργά εξελίσσονται αυτές οι νευρολογικές ασθένειες. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που το δείχνουν αυτό τώρα. Όσο περισσότερες γλώσσες ξέρουμε, όσα περισσότερα βιβλία διαβάζουμε, όσο εμπλουτίζουμε το default mode network, τόσο πιο το να πάθει κανείς μια νευρολογική ασθένεια εξαρτάται από το γενετικό προφίλ, από διάφορους παράγοντες, από το περιβάλλον, από το τι τρώμε, από το τι πίνουμε, από το τι καπνίζουμε, αλλά οι άνθρωποι που ξέρουν περισσότερες γλώσσες, που εξασκούν, που χρησιμοποιούν το εγκέφαλό τους πιο συχνά, φαίνεται ότι εξελίσσονται οι ασθένειες τέτοιου είδους πιο αργά.
0: Και επειδή μιλάμε σε μια εποχή, θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου οι ασθένειες, όπως περιγράψατε, Άνια, Αλτσχάιμερ, όλα αυτά, είναι η σύγχρονη μάστιγα, έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό είναι. Θα σας ρωτήσω συνέχεια γι' αυτό, αλλά θέλω να μείνουμε λίγο. Πείτε μου κάτι, όταν χάνει το νους μας, τι κάνει ο εγκέφαλος ακριβώς? Είναι μια απορία που την έχω. Α, με βάση την νευροεπιστήμη, έτσι. Δεν θέλω να μπείτε στο φιλοσοφικό πεδίο.
1: Ναι. Βλέπουμε ότι με την ηλικία η μάζα, ο όγκος του εγκεφάλου ελαττώνεται. Οι κύλες που έχουμε μέσα στον εγκέφαλο.
0: Μισό λεπτό να το καταλάβω αυτό. Ο Γιώργος, δηλαδή, των 25 ετών, έχει μεγαλύτερη μάζα εγκεφάλου από τον Γιώργο των 59 ετών.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Δεν γίνεται αυτό σε όλους, αλλά στη μεγάλη πλειοψηφία αυτό γίνεται.
0: Καλά, στους δημοσιογράφους γίνεται, γιατί τα μυαλά παίρνουν αέρα, ξέρετε. Σχετικά σύντομα γίνεται πολύ γρήγορα. Ελάτε.
1: Στους επιστήμονες.
0: Ελάτε.
1: Αλλά ξέχασα την ερώτηση.
0: Λέω, άρα τι σημαίνει να χάνεται ο νους?
1: Ναι,
0: τι σωστά κάνει ο εγκέφαλος?
1: Σωστά. Χάνουμε λοιπόν μάζα εγκεφάλου.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε αρχίσει και σκεφτόμαστε ότι οι ασθένειες του είδους, οι νευρολογικές ασθένειες που συζητούσαμε προηγουμένως, είναι σαν να μεγαλώνουμε, να έρχεται το γύρας πιο γρήγορα. Δηλαδή είναι σαν να πάμε από τα 20 στα 70 στο μισό χρόνο, ας πούμε. Δηλαδή χάνεται η μάζα του εγκεφάλου, μικραίνει ο όγκος σε αυξημένους ρυθμούς.
0: Αυτό μπορεί να έχει επίδραση και στο υπόλοιπο σώμα ή όχι?
1: Ναι.
0: Άρα είναι αυτό που λέτε η αλληλεπίδραση.
1: Ναι, δηλαδή ξεκινάμε συνήθως από Alzheimer's, ας πούμε, από μνήμη σε ένα συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου, που πάμε πάλι στο default mode network που λέγαμε προηγουμένως. Χάνουμε μνήμες, τωρινές, και σιγά σιγά πάμε προς τα πίσω, αλλά απλώνεται η ασθένεια σε ολόκληρο τον εγκέφαλο, στο πίσω μεσαίο τμήμα του εγκεφάλου. Αρχίσουμε να χάνεται η ιδέα του εγώ, η διαφορά του εγώ από το εσύ, και σιγά σιγά επηρεάζονται τα άλλα όργανα. Όσο εξαπλώνεται η ασθένεια, πάει και σε μέρη του εγκεφάλου που στέλνουν σήματα στα πνευμόνια, στην καρδιά, και έτσι επηρεάζεται όλο το σώμα.
0: Είπατε κάτι, θέλω να το κρατήσω, παρότι ήθελα τα κλινικά λίγο αργότερα, αλλά μιας και το είπατε, άρα στο Αλτσχάιμερ ειδικά η πρώτη ένδειξη είναι οι κοντινές μνήμες ότι χάνονται, όχι οι απότερες, οι πιο παλιές, να το πω έτσι?
1: Ναι, οι κοντινές.
0: Αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι. Ξεχνώ τη μέρα είναι σήμερα, ας πούμε. Για
1: ναι, τη μέρα είναι σήμερα.
0: Και όχι τι συνέβη το 1974.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να δείξουμε μία ακόμη, παρακαλώ πολύ, εικόνα, η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για το πόσο πολύπλοκες είναι οι εγκεφαλικές συνδέσεις. Μου έκανε εντύπωση αυτό το σχεδιάγραμμα και θέλω λίγο να σταθούμε, παρακαλώ πολύ, αν το έχουμε έτοιμο, διότι εδώ μιλάτε για τις διαταραχές συνείδησης, την άρκωση, το ξύπνημα, το LSD, τα έχετε βάλει όλα μέσα. Μπορούμε να το δούμε, παρακαλώ πολύ?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, ευχαριστώ.
1: Αυτή είναι μια δουλειά που δεν δημοσιεύσαμε ποτέ και είναι του Γιάννη του Παπά, που έφυγε.
0: Συνεργάτη σα,
1: Ναι, ήταν μαθητή στο εργαστήριο, έκανε το διδακτορικό του μαζί μου, ήταν ένα από του πρώτου μαθητέ μου. και έφυγε και έκανε καριέρα στην Αμερική. Πήγε στο Berkeley μετά από το Cambridge και μετά πήγε στο USC. Τώρα ασχολείται με μια ιδιωτική εταιρεία, νομίζω. Αλλά εκείνο που έδειξε, και ήταν μια εποχή που δεν το είχε συζητήσει, πολύς λίγος κόσμος το συζητούσε αυτό. Και πάμε πίσω σε αυτό που είπαμε, στην πολυπλοκότητα, στο πόσο πολύπλοκος είναι ο εγκέφαλος. Και στη θεωρία, πάμε πάλι στις θεωρίες του εντροπικού εγκεφάλου, δηλαδή μια μαθηματική ποσότητα που λέγεται εντροπία. Και ο Γιάννης συζήτησε πόσο, μάλλον υπολόγισε πόσο πολύπλοκος είναι ο εγκέφαλος κάποιου που είναι σε κόμμα, κάποιου που είναι σε σύγκριση με κάποιου που έχει πάρει νάρκωση, σε σύγκριση με κάποιου που έχει πάρει, που είναι υγιής, και σε σύγκριση με κάποιου που έχει πάρει ψυχεδελικά, όπως LSD, ψιλοκυβίνη. Και βλέπουμε λοιπόν, και ακόμα αυτό δεν έχει. Τώρα κάνουμε μια καινούργια δουλειά που ήθελα να το δείξουμε, αλλά κανείς δεν το έχει δείξει αυτό όλα μαζί. Δηλαδή, ξέρουμε τη διαφορά και έχουμε πάρα πολλές δημοσιεύσεις. Διαφορά, ας πούμε, του υγιής ξύπνιου ανθρώπου με αυτόν που είναι σε κόμμα. Ξέρουμε τη διαφορά του υγιής ξύπνιου ανθρώπου με αυτόν που έχει πάρει ψυχεδελικά φάρμακα. Αλλά αυτή τη συνέχεια δεν την έχει δείξει κανείς. Και ήταν ναι, και είπαμε ότι στα δεξιά ξεκινάμε από ένα μέσο όρο πολυπλοκότητας, τις κόκκινες γραμμές κοιτάζω, που ανεβαίνει όπου θα πάμε. Κόμμα, νάρκωση, με μια ουσία που λέγεται Propofol, που χρησιμοποιείται καθημερινά σε χειρουργία,
0: σωστά,
1: σε υγιή άνθρωπο ξύπνιο και σε κάποιον που έχει πάρει LSD.
0: Φοβερό. Θέλω να δούμε μερικές ακόμη, και έτσι να πάμε στην πρώτη διακοπή. Θέλω να δούμε την εγκεφαλική συνδεσιμότητα, για να καταλαβαίνει και λίγο ο κόσμος, κατά τη διάρκεια της νάρκωσης. Και θέλω να μου πείτε λίγο τι παρατηρείτε εδώ, τι πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι απλοί, οι μη ειδήμονες.
1: Η κάθε μπάντα που βλέπουμε εκεί, ναι, το κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει ένα εγκεφαλικό δίκτυο. Και για τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε σταματήσει να μιλάμε για περιοχές του εγκεφάλου και λέμε για εγκεφαλικά δίκτυα. Έτσι, δηλαδή έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, εδώ και 100 χρόνια συζητάμε για περιοχές του εγκεφάλου που κάνουν αυτό, τώρα λέμε η συνεργασία πώς φέρνει τη συμπεριφορά. Και εκεί που έχω το κόκκινο τόξο,
0: ναι, ναι,
1: είναι το default mode network, νομίζω ο όρος που χρησιμοποιείται στα ελληνικά πολύ τελευταία, είναι το δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας.
0: Μια χαρά το είπατε, μια χαρά το είπατε.
1: Το προεπιλεγμένο δίκτυο.
0: Ναι, ναι.
1: Και τι κάνουμε λοιπόν, όταν οι οριζόντιες μαύρες γραμμές μας δείχνουν. Στο πρώτο μέρος, στα αριστερά, πάμε από ξύπνοι υγιεί ανθρώποι, 25 περίπου, και πάμε στη δεύτερη, μετά από την πρώτη οριζόντια, κάθετη μαύρη
0: κάθετη γραμμή. Μαύρη γραμμή.
1: Πάμε στο λίγο Propofol, λίγη ουσία η νάρκωση, πάμε στο πολύ και μετά πάλι ξυπνάμε. Και τι βλέπουμε, ότι τη μεγαλύτερη πτώση την έχει το default mode network. Δηλαδή αυτές οι περιοχές που τις βλέπουμε πάλι στα δεξιά πάνω, με πορτοκαλί κόκκινα χρώματα, αυτές είναι οι περιοχές που χάνουν την περισσότερη συνδεσιμότητα των εγκέφαλων, δηλαδή χάνουν τις επαφές τους με άλλα μέρη του εγκεφάλου όταν δεχόμαστε αυτό το φάρμακο, όταν παίρνουμε αυτό το φάρμακο.
0: Θέλω να δούμε και λίγο τις πολύπλοκες εγκεφαλικές συνδέσεις ασθενείς με διαταραχές συνείδησης.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Γιατί ακούμε πολλές φορές ότι έχουν διαταραχή. Εδώ, γιατί έχετε πάλι την ξύπνια κατάσταση, την ελάχιστα συνειδητή κατάσταση και το σύνδρομο της μη ανταποκρινόμενης εγρήγορσης.
1: Ναι.
0: Έχετε,
1: ναι,
0: να κάνετε ένα σχόλιο σε αυτό που βλέπουμε, για να το καταλάβουμε και οι υπόλοιποι.
1: Ναι. Εκεί πάλι υπολογίσαμε τώρα με διαφορετικό τρόπο το πόσο πολύπλοκες είναι οι χρονοσειρές στον εγκέφαλο. Δηλαδή παίρνουμε χρονοσειρές από 100 περιοχές του εγκεφάλου, υπολογίζουμε την πολυπλοκότητα με εντροπία ή με άλλες μεθόδους και βρίσκουμε ότι όταν πάμε στα δεξιά, συγγνώμη, στα αριστερά, σε ένα υγιή ξύπνιο άνθρωπο, ότι ελαττώνεται η πολυπλοκότητα των συνδέσεων της ενεργοποίησης του εγκεφάλου. Δηλαδή μελετάμε αν ο εγκέφαλος κάνει αν πάρουμε ένα μικρά παράθυρα και δούμε, στα επόμενα δύο λεπτά κάνει αυτό ο εγκέφαλος, στα μετά δύο λεπτά κάνει αυτό, στα μετά δύο λεπτά κάνει αυτό, έχουμε επανάληψη, έχουμε, ή έχουμε καινούργια πράγματα που συμβαίνουν. Αυτό μελετάμε, πόσο προβλεπόμενα μπορεί να είναι αυτό που θα συμβεί στο μέλλον στον εγκέφαλο.
0: Φοβερό. Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή. Φεύγει ο χρόνος σαν νεράκι, αλλά εδώ μας έχετε βάλει στα βαθιά.